0: θέλοντας να αποφύγει τον παράγοντα της τύχης ως καθοριστικό για την ευδαιμονία μας, ο Αριστοτέλης επιστρατεύει τις αρετές, τις οποίες διακρίνει σε διανοητικές και ηθικές. Οι διανοητικές που αφορούν το νου, η σοφία, η σύνεση, η φρόνηση, χρειάζονται ένα δάσκαλο για να τις διδάξει, αλλά δεν μαθαίνονται όλα με τη διδασκαλία. Αν μας πει κάποιος να γίνουμε σόφρονες και δίκαιοι, θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή του. Κυρία Ακριβή από το Βύρονα, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα μάνα μου.
0: Γεια σου Ακριβή, καλώς την.
1: Ό,τι επιθυμείς καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Το παιδάκι σου και την κυρία σου.
0: Να είσαι καλά, για λέγε.
1: Και τη Θησαυρούλα, ευχαριστώ.
0: Σ' ακούω Ακριβή.
1: Θα ήθελα να, τώρα που λέγαμε για να ψωλίζουμε για σούπερ μάρκετ και τέτοια, όπως λέγανε ο κύριος και η κυρία.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι, συγγνώμη φώναξα, εγώ πάλι ψωνίζω αυτά που αρκούν, δηλαδή αυτά που τρώω, αυτά που μπορώ να πάρω. Δεν κάνω κατανάλωσης, δεν κάνω σπατάλες. Κάθε τέλος του μηνός, για να μην σε κουράζω πια, ναι, κάθε τέλος του μηνός παίρνω τα ψαράκια μου. Μετά, αφού έχω τα λεφτάκια μου, ξέρω ότι όταν πληρώνεται κανένας, λέει να πάρει αυτά που πρέπει,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: σε αυτή την κατάσταση που ζούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέει, παίρνω από ένα μάρκετινγκ που έχω δώσει η γειτονιά μου κοντά,
0: ναι,
1: παίρνω κάτι κοτοπουλάκια που είναι σε, σαν δισκάκια, κάτι μπλε και την εφαίρεση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Παίρνω αυτά, μακαρόνια, παίρνω, το κιμά μου παίρνω.
0: Καλά, παίρνεις τα απαραίτητα. Okay.
1: Τα απαραίτητα για να μην πετάω. Ναι. Δεν θέλω να πετάω.
0: Με το δίκιο σου.
1: Ναι. Πολλές φορές τρώω και φακίτσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, με ρεγκούλα.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Ναι, πολύ μ' αρέσει. Και τα μαγειρεύω τόσο ωραία που διατηρούνται μια χαρά και μπορώ και τρώω και τρεις μέρες. Συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα το συγγνώμη που κολλάει.
1: Θέλω να σου πω, να μην νομίζω ότι κάνω την αριστοκράτησα ή την κακομοίρα. Απλά το κάνω γιατί είναι ωραία μαγειρευμένα, διατηρημένα καλά στο ψυγείο. Το ψυγείο μου είναι πίτσα στο ψυγείο μου. Το είχε πάρει ο πατριός μου δώρο. Το έχω χρόνια το έχω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σχεδόν από τα 50 μου χρόνια, 52 μου το έχω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα διατηρώ μια χαρά. Μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά τα διατηρώ,
0: τέλεια,
1: ναι. Και τρώω ας πούμε και δεν με πειράζουν και όλα αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι σπατάλες που κάνουν. Παίρνουν. Ρε, για όνομα του Θεού, τι θα τα κάνετε. Θα μαμουνιάσουν, θα σπουλικιάσουν.
0: Αυτό που λες μου είχε μία μέρα σε ένα φιλικό σπίτι, συγγενικό, όχι φιλικό.
1: Ναι.
0: Όπου η κοπέλα που καθάριζε το σπίτι, λέει, ναι, στη θιά μου, της λέει, ναι, ξέρετε, όλα τα όσπρια και τα αλεύρια στο ντουλάπι έχουν μαμούνια μέσα.
1: Πω.
0: Και τα πέταξε όλα. Ήταν πράγματα. Κοιτάξαμε τις ημερομηνίες και ήταν 2 ετών, είχαν ρίξει, ναι, 2 χρόνια πριν. Δηλαδή σε λίγο θα έπαιρνε το κάθε μαμούνι μια φακή στην πλάτη του και θα έφευγε. Που λέει ο Χατζηχρήστος.
1: Παναγία μου. Εγώ να σου πω, παίρνω αλευράκι, το μικρό πακετάκι.
0: Στο ψυγείο.
1: Το πελώριο, ναι. Ναι, το βάζω στο ψυγείο και είναι πολύ ωραίο. Γιατί όταν κάνω και φτεζούλες,
0: ναι,
1: θα κάνουμε λίγο αλευράκι, δεν βάζω πια όλο το αλεύρι, ίσα, ναι, ίσα λιγάκι, ας πούμε,
0: ναι,
1: τα σκονίτσα.
0: Εντάξει, okay,
1: και ναι, πολλές φορές παίρνω και από τις κοτόσουπες που έχει το λαχανικόν. Αλλά δεν τη βάζω όλη, όχι. Βάζω τη μισή, λίγο.
0: Ναι,
1: ίσα ίσα γεύση.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά σε σάλτσες, είτε την ιταλική που κάνω, είτε τη γαλλική, επί το πλήστον.
0: Κατάλαβα.
1: Το σκόρδο το ομό με πειράζει και το παίζω σε σκόνη. Πειράζει μάνο μου.
0: Όχι, μια χαρά. Εγώ εμένα τι να με πειράζει. Εσένα
1: θέλω
0: πειράζει.
1: Πω. Ναι, ναι. Έτσι έχω κανονίσει τη ζωή μου.
0: Σωστό.
1: Παίρνω την κοκακόλα μου, παίρνω.
0: Εντάξει, μίλες ονόματα. Τον
1: καφέ,
0: ναι,
1: μου παίρνω.
0: Ναι.
1: Και βρήκα, να σου πω αυτό το
0: αλλά
1: πιο
0: χωρίς,
1: μυστήριο.
0: Χωρίς να μου πεις όνομα προϊόντος. Χωρίς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και παίρνω το Nescafé.
0: Τώρα δεν παίρνω, σου είπα να μιλήσω ονόματα προϊόντων.
1: Πώς να το πω.
0: Τον καφέ. Καφέ. Ναι.
1: Τον καφέ, όπως το λέτε εσύ. Και έχει 5 ευρώ το κουτάκι.
0: Ναι.
1: Και περνάω μήνα και.
0: Okay.
1: Δεν είμαι σπάταλη, πώς να το πω.
0: Ναι, ακριβή μου.
1: Παίρνω επίσης και το γάλα μου. Το γάλα μου το παίρνω. Ένα γαλαζοπό είναι, ας πούμε, με μια ολανδεζίτσα. Λοιπόν, παίρνω το γαλατάκι μου. Όλα αυτά τα συναρμολογώ σε μια σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μάνο μου, αυτά.
0: Να σε καλά, ακριβή μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Χαιρετισμού στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στο παιδί σου.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και συνεχίζω την ανάγνωση από το σημείο που σταμάτησα πριν, από το κείμενο του Αριστοτέλη, από την Ποιητική, επιλέγοντας τους εθισμούς μας. Η ευδαιμονία δεν είναι τίποτε άλλο από τη σωστή διαχείριση των ηθικών αρετών. Όλοι μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε ανάλογα με το χαρακτήρα μας, που θα αποτελέσει την αφετηρία. Ο ορθός λόγος θα αποτελέσει τη βάση, αλλά εδώ ο συγγραφέας θα επανέλθει αργότερα όταν θα μιλήσει για τη διανοητική αρετή της φρόνησης. Ο Αριστοτέλης θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του στην ανάλυση των ηθικών αρετών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Δεν γεννιόμαστε δίκαιοι, ανδροί, γενναιόδοροι, αλλά επειδή είμαστε δεκτικοί, τελειοποιούμαστε στις αρετές της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της γενναιοδορίας κτλ. Μέσω της συνήθειας. Ως γνώστης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο Αριστοτέλης παραλληλίζει τις ηθικές αρετές με τις τέχνες. Όπως γινόμαστε καλοί κιθαριστές παίζοντας κιθάρα και καλοί οικοδόμοι οικοδομώντας, με τον ίδιο τρόπο γινόμαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις. Δηλαδή, εθιζόμαστε στη δικαιοσύνη πράττοντας δίκαια, και με τη συνήθεια του να ενεργούμε δίκαια, στο τέλος η δικαιοσύνη γίνεται μέρος του χαρακτήρα μας. Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε τους εθισμούς μας. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ο εθισμός στις αρετές, τόσο το καλύτερο. Με λίγα λόγια, οι διαθέσεις του χαρακτήρα μας, οι έξεις, δημιουργούνται από τις ίδιες ενέργειες που επαναλαμβάνονται. Γι' αυτό πρέπει να αποδίδουμε στις ενέργειές μας συγκεκριμένες ιδιότητες, καθώς οι διαθέσεις μας συμβαδίζουν με τις διαφορές τους. Επομένως, δεν παίζει μικρό ρόλο να εθίζεται κανείς αυτές ή σε άλλες συνήθειες από νεαρή ηλικία. Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικό, ή μάλλον είναι το παν, λέει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια. Ο βιολόγος Αριστοτέλης δεν αργεί να παραβάλει τις ηθικές αρετές με τις σωματικές. Όπως οι υπερβολικές και ελλιπείς ασκήσεις γυμναστικής καταστρέφουν το σώμα, για παράδειγμα η υπερβολή ή η έλλειψη στην κατανάλωση ποτών και τροφών, το ίδιο συμβαίνει και με τις αρετές, ακόμα και με τη σοφροσύνη. Η αρετή της σοφροσύνης είναι το μέσον και αφορά τη στάση μας απέναντι στις ειδονές. Εκείνος που ενδίδει σε όλες τις απολαύσεις είναι ο ακόλαστος. Από την άλλη, όποιος αποφεύγει όλες τις ειδονές είναι κατά κάποιο τρόπο ανέσθητος, όπως οι ακαλλιέργητοι άνθρωποι. Ο Αριστοτέλης είναι βέβαιος ότι οι αρετές καταστρέφονται και στην υπερβολή και στην έλλειψή τους. Μόνο η μεσότητα, η ενδιάμεση κατάσταση δηλαδή, διατηρεί μια αρετή. Λέει λοιπόν, επομένως, η αρετή είναι μια διάθεση που επιλέγουμε, βρίσκεται στο μέσον σε σχέση με μας, καθορίζεται από τη λογική όπως την ορίζει ο άνθρωπος με φρόνηση. Είναι η μεσότητα μεταξύ δύο κακιών, από τη μία της υπερβολής και από την άλλη της έλλειψης. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, είναι 3 και 21 πρώτα λεπτά και πάμε, αν έρθει κάποια γραμμή θα διακόψουμε, στην κουβέντα με τον επίσημο προσκεκλημένο τον Αποψινό, που είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης που έχει γράψει ήδη ιστορία και έχει πολλά πράγματα να κάνει ακόμα, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Ποιο είναι εκείνο το αίσθημα που εισπράττεις από τις μέρες που ζούμε?
2: Το πιο βαρύ απ' όλα δεν είναι το τραγικά αγράμματο και αναπρόκοπο των πολιτικών. Δηλαδή μιλάμε, είχε στη Βουλή μια γυναίκα η οποία μίλησε ελληνικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μέσα στη Βουλή είχε μια γυναίκα η οποία μίλησε γλώσσα ελληνική. Κωνσταντοπούλου. Η αμάθεια, οι ουισκάκηδες, αυτά τα σούργελα που χασμουριόντουσαν με στη νύχτα την ώρα που η χώρα καίγεται, ας πούμε, κάνανε τα πάντα έξω. Δεν θα κρίνω καθόλου αυτή τη στιγμή, ούτε και με ενδιαφέρει καθόλου. Τους απαξιώνω βαθύτατα τους πολιτικούς. Κάνανε τα πάντα να την κάνουν τρελή και να την διαλύσουν. Δηλαδή μόλις εμφανίζεται κάτι το οποίο ορίζει μέτρο άλλης γλώσσας, θέλουν όλοι να το εξαφανίσουν. Το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι. Αυτό είναι ένα πράγμα που εγώ το υπόστηκα πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλές μεριές. Τον ανένταχτο δεν τον θέλει κανείς.
1: Ούτε να τον εντάξει θέλει.
2: Κοίταξε, άντε στα πρώτα χρόνια, όταν είσαι μικρός, κάπου μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι θα σε εντάξει. Ή ότι θα τον χρειαστείς, ή θα τον έχεις ανάγκη, ή θα χρειαστείς τα λεφτά του. Ή... μετά από ένα καιρό μαθαίνουν όλοι, αν είσαι ένας που δεν εντάσσεται,
1: θα το ξέρουν όλοι μετά από λίγο, εννοείς.
2: Δεν σου ξαναχτυπάνε την πόρτα.
1: Να.
2: Δεν σε ξαναενοχλούν. Πιο βαρύ απ' όλα για μένα είναι αυτός ο γονατισμένος κόσμος που τον έσουρε 40 χρόνια το Πασόκ σε ένα ψέμα, ελπίσανε, γελαστήκανε, ξαναελπίσανε, δεν μάθανε, δεν ρωτήσανε. Ήταν ένα πολύ τρελό πράγμα. Ήταν σαν να μην θέλανε να ξέρουν την αλήθεια οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Πήγαινες να τους πεις κάτι και δεν το θέλανε. Δεν θέλανε να τους την πει κανείς, να τους χαλάσει το μέτρο. Με νομίζαν ότι δεν θα πειραχτεί αυτό που είχαν κερδίσει.
1: Χωρίς κανείς να έχει αναρωτηθεί αν αυτό ήταν δικαίωμά του να το χρησιμοποιεί.
2: Δεν είναι και το θέμα, μάνα μου. Εκπαιδεύσανε τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια την ώρα που τρώγανε. Εδώ χτες ένας εξαιρετικός κύριος εκεί στη Ρόδο που μας φιλοξένησε στο ξενοδοχείο του και του είπα το Πασόκ έπαιζε 50-50. Μου λέει τι 50-50, 70-30. Τα λες, τα ξαναλες, γίνεσαι γραφικός, γίνεσαι κουραστικός, γίνεσαι σε πιάνουνε στα στόματά τους. Μετά από 6 χρόνια αποφασισμένη, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα την πω, αντιμνημονιακή δράση και με τη δουλειά κυρίως, όχι με τα λόγια, στην πράξη. Πιστεύοντας όπως όλοι μας ότι κάτι μπορεί να γίνει και τρώγοντας αυτή την ήττα, μου λένε δεν σε απογοήτευσε ο Τσίπρας. Λέω όχι, δεν με απογοήτευσε ο Τσίπρας, δεν περίμενα κάτι άλλο. Δεν περιμένεις να φερθεί στα ελληνικά ένα αριστερίζον αστικό κόμμα που θέλει, πιστεύει, νομίζει ότι θα υπηρετήσει δύο αφεντικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ποια είναι τα δύο αφεντικά?
2: Το ευρώ, η δραχμή, η Γερμανία, η Αμερική, ο Πούτιν, μια η φίλος που διαλύεται. Κόβουνε κεφάλια, ρε μάνο. Δηλαδή, ανατινάζουνε τους ναούς. Είναι αποκαλυπτικά τα πράγματα, δεν είναι αστεία.
1: Οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα του τύπου γιατί δεν κάνει κάτι ο πολιτισμένος κόσμος εντός εισαγωγικών. Ναι. Και βέβαια αν ανοίξεις την κουβέντα για τα μνημεία θα σου πούνε μα εδώ χύνονται ποτάμια ανθρώπινου αίματος. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ ρωτάω συνοψίζοντας τα όσα έχω ακούσει, γιατί δεν κάνει κάτι ο πολιτισμένος κόσμος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, βλέποντας τα μιλιούνια των προσφύγων, τη δυστυχία τους ποταμούς του αίματος.
2: Ξέρεις πόσα χρόνια ξέρουν όλοι ότι αυτό θα συμβεί?
1: Πώς το είπες αυτό?
2: Εγώ με τους πολιτικούς που μιλάω εδώ και χρόνια, ξέρουν όλοι χρόνια ότι θα συμβεί αυτό, το περιμένουν. Είναι αυτή τη στιγμή η ώρα της εξαφάνισης πληθυσμών. Είμαστε παραπάνω από όσοι μπορεί να πληρώσει το σύστημα. Πρέπει να φύγουν από τη μέση οι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο 2 το υπογράψαν όλοι. Ενώ όλα τα κόμματα, τα δικά μας. Αυτό Παρόλα αυτά, επειδή είμαι αισιόδοξος τύπος, πάω πάντα σε αυτό το Γκόμπριχ, μικρή ιστορία του κόσμου, ένα βιβλίο που την ώρα που και το κάνω, ειδικά τώρα το κάνω πάρα πολύ, λίγο απόσταση. Λίγο απόσταση να τους δούμε, μην τους βρίζουμε σαν καθημερινούς. Και επειδή και κακά τα ψέματα η τέχνη μας δίνει πάντα ένα καταφύγιο, εγώ αποφάσισα να είμαι μέσα στους ανθρώπους της τέχνης που αντισταθήκανε σε αυτό που συνέβαινε, διακινδυνεύοντας, αν θέλεις, και από όλη ένα συνήματος του κοινού μου. Μην ξεχνάς, ήμουνα ο ερωτικός κραουνάκης, από όλους αγαπητός των μίντια, αγαπητός των εφημερίδων, επιτυχίες. Ξαφνικά δεν τους άρεσε καθόλου που έγινε ένα παιδί που βγήκε, ας πούμε, στον δρόμο με μια ομάδα και τα σπάσε. Δεν τους άρεσε. Παρ' όλα αυτά, κοιτάζοντας και εγώ τον εαυτό μου μέσα στα χρόνια, λέω, κανείς τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει. Το βλάκα, τον άνετο, ότι εμένα δεν με νοιάζει, έχω να περάσω. Τι γίνεται, δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι σου χτυπάει την πόρτα γιατί θα το πάθει ο διπλανός σου, όποιος πιστεύει ότι το σπίτι του θα μείνει στη θέση του και τα διπλανά θα πέφτουν, πλανάται. Απ' την άλλη μεριά, έχω βαθύτατα μέσα μου, μ' αρέσει που αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιηθεί, δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Υπέστη τρομερό τραύμα ο τρόπος που ο καπιταλισμός είχε αποφασίσει να ισχύει. Ξέρασε ολοκές.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Καλημέρα φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Είναι εντυπωσιακό, όπως θα έλεγε ο Δανέζης, ο Μάνος ο Δανέζης,
0: ναι,
1: συνονόματό σου,
0: ναι,
1: θα έλεγε το εξής, ότι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο των τριών διαστάσεων, δηλαδή αυτό που βλέπουμε, αυτό που αγγίζουμε, αυτό που ακούμε, το αντιλαμβανόμαστε μέσα σε τρεις διαστάσεις. Αυτό λοιπόν τον κόσμο, μέσα από τους νόμους που έχει, ο βασικότερος όλων είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να έχει ύπαρξη, δεν μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν έχει αντίθετο. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο αντιθέτων. Όλα όσα ζούμε πάντα θα έχουν και την διτότητα, τον τρόπο της διτότητας. Υπάρχουν και δύο όμως τα οποία δεν έχουν αντίθετο. Εμείς τα έχουμε βάλει με το νου, βρήκαμε ένα αντίθετο να βάλουμε, αλλά πιστεύω δεν ισχύει και μπορεί κανείς να το καταλάβει. Η αγάπη, την οποία αγάπη βάλαμε το μίσος, αλλά δεν είναι, είναι ο έρωτας και το μίσος. Η αγάπη δεν έχει αντίθετο, είναι μια απόλυτη κατάσταση και είναι έξω από τον κόσμο των τριών διαστάσεων. Και η αρετή, που στον Ηρακλή λέει ότι είναι η αρετή και η κακία, αλλά δεν είναι, γιατί η καλοσύνη και η κακία είναι τα αντίθετα, το αντίθετο. Και η αρετή έχει ακριβώς την ιδιαιτερότητα μιας κατάστασης που είναι πέρα από τον κόσμο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ζούμε μέσα από αυτές τις δύο συνθήκες, η αρετή έχει να κάνει με την αντίληψη του εγκεφάλου μας, όχι του νου, ο νους είναι άλλο πράγμα. Ο εγκέφαλος μπορεί και βρίσκει έναν δρόμο να φτάσει στην ενότητα, στο ένα. Το ίδιο γίνεται και με την αγάπη. Και η αγάπη είναι μέσα από την καρδιά. Είναι τα δύο όργανα που υπάρχουν στο σώμα, ο εγκέφαλος και η καρδιά, και είναι οι δύο δρόμοι που οδηγούν στην ενότητα, στο ένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα? Γιατί μέσα από αυτό μπορεί κανείς να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει πληρότητα, ότι υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν χωρίς κίνδυνο, χωρίς αμφιβολία, χωρίς όλα αυτά που θέλει να ψάχνεται και να βρίσκει. Είναι η καλύτερη έλλειψη κίνησης. Μπορεί κανείς να μην κινείται απ' έξω και να κινείται μόνο από μέσα, μέσα από την εσωτερική αντίληψη.
0: Mm.
1: Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, σαν αίσθηση, σαν δίωμα, να μπορεί κανείς να παίρνει όλα όσα χρειάζεται να πάρει, ερεθίσματα, εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά να έχει τον τρόπο να τα απορροφά, να έχει τον τρόπο να τα αυτό που λένε ότι μέχρι το μεδούλι. Αυτή η αίσθηση της πληρότητας μπορείς να την έχεις χωρίς το ανήσυχο νου. Ο νους μας λοιπόν, ενώ θεωρητικά είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ο Μάνος ο Δανέζης το λέει δύο υπολογιστή, ουσιαστικά είναι το τελειότερο μηχάνημα που μπορεί να επαραχθεί μέσα από τη δημιουργία του κόσμου που ζούμε. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, ότι η συνήθεια, όπως αναφέρεται, έχει να κάνει με κάτι που είναι μαχαίρι, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά και αρνητικά. Η συνήθεια μπορεί να σου δώσει το δικαίωμα να μην κάνεις κόπο, παραδείγματος χάρη στο να θες να κοιμηθείς. Άμα μάθεις να νιστάζεις ή να κοιμάσαι μια ορισμένη ώρα, εκείνη την ώρα θα κοιμηθείς χωρίς τίποτα. Δεν θα χρειαστείς ούτε χαλαρωτικά ούτε τίποτα. Απλά έχει μάθει να γίνεται αυτό στον οργανισμό. Αυτή η επανάληψη λοιπόν βοηθάει πολύ στην καθημερινότητα. Αρκεί να μην είναι λάθος συνήθεια. Η λάθος συνήθεια είναι αυτό που εμείς δίνουμε στον οργανισμό σαν καρότο και μετά αυτό το καρότο μας κάνει ζημιά αντί να μας κάνει καλό. Εκείνη η επιλογή η δικιά μας. Ο τρόπος που εμείς διαχειριζόμαστε τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και αν μπορεί κανείς να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόλαυση και στην αρετή, πραγματικά είναι κάτι που είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ο κόσμος αυτός έχει τη λέξη κόσμος γιατί είναι κόσμημα, γιατί είναι απολαυστικό αυτό το τρισδιάστατο που αντιλαμβανόμαστε. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αν γίνουμε λίγο τουρίστες, ότι θα κάνουμε λίγο τουρισμό, δεν θα είμαστε μέσα στο παιχνίδι, θα βγούμε λίγο έξω από αυτό για να δούμε τα πράγματα σαν τουρίστες. Εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς όταν το ζεις απορροφημένα μέσα στην καθημερινότητα, όταν το ζεις

0: διασταθεί που έχει απόλυτη διάρκεια. Είναι ακόμα και όταν εμείς είμαστε ή δεν είμαστε σαν ύπαρξη, αυτή παραμένει. Και το ίδιο είναι και η αγάπη. Είναι δύο μοναδικές καταστάσεις που έχει κανείς να διαλέξει στη ζωή ποια τον ταιριάζει πιο πολύ για να ακολουθήσει. Και για μένα αξίζει τον κόπο να μπορεί κανείς να ξεφύγει λίγο, έστω μια ματιά, μια στιγμή, και να νιώσει την απόλαυση, την απόλυτη απόλαυση της αυτής της ξεχωριστής κατάστασης. Πολύ ίδια πράγματα δεν έχουν και λόγο να πρέπει να γίνουν. Για μένα ό,τι κάνει κανείς είναι πολύ πολύ καλό, γιατί είναι για τον ίδιο. Όλοι μας έχουμε τη μοναδικότητα της ζωής και αξίζει να μπορούμε να το υποστηρίξουμε, να το κάνουμε, έστω και αν είναι κάτι που δεν είναι η ισορροπία των πραγμάτων. Η μοναδική ισορροπία έρχεται και εκεί το έχουμε χωρίσει. Έχει, λέει, μέτρον άριστον, αλλά υπάρχει κι άλλο. Μηδέν άγαν.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε πει παν μέτρον άριστον. Ούτε παν είναι, αλλά ούτε και σκέτο μόνο το μισό μέτρον άριστον. Είναι μέτρον άριστον μηδέν άγαν, που σημαίνει πολύ απλά ότι το μέτρο μας, αυτό που είναι ο ρυθμός, αυτό που είναι η μουσικότητα της ζωής μας, το μέτρον είναι άριστον. Όχι μεζούρα, ναι, να μετρήσουμε πόσο είναι ένα κιλό από εδώ και ένα από εκεί. Είναι το μέτρο, ο ρυθμός μας, που χρειάζεται να συντονιστούμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλάρετε. Κερνάω το άσμα.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, ακούστε, πριν πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, αλλά είναι σημαντικό να μην το ξεχάσω. Ο αριθμός των θυμάτων στους δρόμους της Λετωνίας έχει μειωθεί κατά 29%. Πώς έγινε αυτό τώρα? Λοιπόν, θα σας το πω με δικά μου λόγια για να μην διαβάζω ένα κείμενο ολόκληρο. Υπήρξε μια ιδιοφυή σκέψη για να μειώσουν τα τροχαία που οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση. Αλκοόλ και ναρκωτικά και όλα αυτά. Έτσι, ο σκοπός ήταν να σωθούν ζωές. Τι κάνανε λοιπόν? Σε σταματάει, σε βλέπει το ραντάρ, ας πούμε, σε σταματάει ο τροχονόμος. Έχει κλείσει και ένα δωρητήριο οργάνων και σου λέει διαλέξτε. Ή θα πάρετε την κλίση ή θα υπογράψετε το δωρητήριο οργάνων. Σου λέει, άμα πάει στράφη, ας πούμε, επειδή οδηγείς ανηλίθιος, θα του πάρουμε τα όργανα, σώσουμε άλλους. Ό,τι δεν τζαλακωθεί δηλαδή από το τρακάρισμα, ας πούμε. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί για να κυβερνάνε, δηλαδή καταπληκτικό αυτό, έτσι. Γεια σου Μύρια τον Ευρωκόπη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κυρία Μύρια.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Και εμείς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Το καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ κύριε Μάνο.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Και τώρα ναι, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Εδώ αφού είναι 8-9 μήνες είμαστε στο κρύο. Πολύ ωραίο το θέμα σας απόψε, η κατανάλωση. Το πρώτο που πρέπει προσέχουμε είναι να αγοράζουμε αυτά που χρειαζόμαστε, κύριε Μάνο. Όταν ήμουν και εγώ σε πιο νεαρή ηλικία, ψώνιζα πάρα πολλά πράγματα. Και αφού τώρα και τα νοικοκυριά και όλα τελειώσανε, μου αρέσει πολύ ο συνεχώς, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Από θέματα, από υλικά.
0: Από θέματα?
1: Από θέματα, τα υλικά αγαθά.
0: Τα υλικά αγαθά,
1: ναι. Ας με λέω στην κόρη μου, τι χρειάζεσαι από τα σερβίτσια, πάρε. Τι χρειάζεσαι στις δύο νύφες, πάρτε λέω κορίτσια ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε από το σπίτι να πάρετε. Γιατί έχω πολλά και από τη Γερμανία, αυτά ωραία πράγματα. Στο θέμα τώρα που μαγειρεύουμε κύριε Μάνο, σαν εμείς τώρα Τρίτη και Παρασκευή περνάει ένας μανάβης ο οποίος είναι και παραγωγός. Δεν είναι ανάγκη να πάρω πολλά ποσότητα.
0: Ναι.
1: Σαν τώρα θέλω γεννηστά, έκανα το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο.
0: Πιπεριές.
1: Θα πει ο μικρός ο γιος με την οικογένειά του.
0: Πιπεριές.
1: Ναι, πιπεριές γεμιστές.
0: Και εμένα μου αρέσουν.
1: Ναι. Και την Κυριακή θα κάνω παστίτσιο. Αυτά θα ψωνίσω. Ενώ παλαιότερα ψώνιζα πολλά πράγματα.
0: Να πάρεις και πιπεριές φλωρίνης.
1: Ναι.
0: Τις κόκκινες.
1: Θα έχει σήμερα ο μανάβης αυτός. Ναι, ναι. Έρχεται από την δουλειά μας, θα πει.
0: Είναι μερικές που είναι και τεράστιες, που κάνουν ό,τι πρέπει για...
1: Και σαλάτα γίνονται πολύ ωραία.
0: Καλά σαλάτα, λέμε για γεμιστά τώρα.
1: Ναι, ναι, γεμιστά.
0: Σαλάτα δεν είναι φαΐ.
1: Ναι, ναι. Και οι μελιτζάνες είναι πολύ ωραίες.
0: Ω, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολύ ωραία. Η πατρίδα μας έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Κρεμμύδια επίσης.
1: Καλή μόνο και βγήκαν και τα φρέσκα κρεμμύδια.
0: Όχι, λέω γεμιστά κρεμμύδια.
1: Α, όχι, δεν έκανα ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και είναι σπουδαία αρετή κύριε Μάνο να είμαστε ολιγαρκείς. Αυτό το έχω παράδειγμα από τη μητέρα μου και μία φίλη μου τώρα, η καλύτερη φίλη της καρδιάς μου, που είναι και οικονομικά πάρα πολύ καλά, την έχω παράδειγμα. Παντού όπου πάμε και εκδρομές και τι ψωνίζουμε, η κοπέλα τα σκέφτεται όλα. Χρειάζεται πρόγραμμα κύριε Μάνο. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Όταν έχουμε ένα καλό πρόγραμμα.
0: Σε όλα τα πράγματα.
1: Γιατί τώρα είναι. Δεν παίρνουμε και πολλά λεφτά. Ενώ με το ευρώ είναι τα πάντα πανάκριβα. Αν δεν τα υπολογίσουμε, δεν τα βγάζουμε πέρα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα δείγμα του ότι έχεις κρατήσει κάτι από τον πολιτισμό της μάνας σου. Γιατί.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή. Ναι. Δεν πετάς πράγματα.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: όχι, όχι. Ναι. Εγώ τώρα που ζω και μόνη μου, τώρα έκανα φασολάκια. Μαγείρεψα τώρα μόλις έκλεισα το φαγητό από την ηλεκτρική κουζίνα, φασολάκια φρέσκα.
0: Φρέσκα, ωραίο πράγμα.
1: Ναι. Όταν είμαι μόνη μου, 2 ημέρες είναι το φαγητό που το κάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα που θα έρθει το παιδί σήμερα με την οικογένειά του, θα φάνε και φυσικά αύριο θα κάνω γεμιστά, μετά το παστίτσιο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μήπως να έρθω στο νευροκόπιο για τα γεμιστά.
1: Ναι, αλίμονο να έρθετε.
0: Έλα,
1: μα την κυρία Σταυρούλα την είπα γιατί μου είπε αγαπάει πολύ τη δροσιά παρά τη ζέστη. Ενώ εγώ τη ζέστη αγαπάω. Και λέω να έρθετε όποτε θέλετε όλοι. Και εσείς με την κυρία Λέκα όποτε θέλετε. Και
0: ξέρεις τι, να σου, πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να βάλεις μέσα στα γεμιστά και κουκουνάρι.
1: Α, ωραίο, ναι.
0: Α, θα πάθουν πλάκα όλοι. Αλλά ναι, να το καμπουρντήσεις, όχι να κοκκινήσει πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγο, να βγάλει τα λάδια του.
1: Ναι. Λίγο, ναι, ναι, ναι. Ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ο Πετρετζίκης να μου.
1: Μάλιστα. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα πάω στη Θάσο, κύριε Μάνο, έκοψα και το εισιτήριό μου. Από εδώ γίνονται ωραία εκδρομικά, διοργανώνουνε. Στις 20.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για λίγα λεφτά, κύριε Μάνο, 35 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί το πλήρωσα στην κοπέλα, αν ήρθε.
0: Συγγνώμη, 35 ευρώ με το ξενοδοχείο.
1: Λέω και φυσικά θα πάω στη Θάσο.
0: Με το ξενοδοχείο μαζί.
1: Όχι, δεν θα μείνουμε. Θα φύγουμε 5 το πρωί, με είπε.
0: Ναι.
1: Και βραδάκι θα γυρίσουμε.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Ναι, θα πάμε πολύ νωρίς, λέει, για να προλάβουμε την πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία η Θάσος.
1: Αχ, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Καβάλα και Θάσος είναι όνειρο η κρίμα.
0: Μία φορά έχω πάει, αλλά έχω γυρίσει όλο το νησί.
1: Ναι, όλο το νησί.
0: Δεν έχω
1: ο γιος
0: δει...
1: μου ο μικρός ήταν τώρα του Αγίου Πνεύματος, ήταν τετραήμερο εκεί με την οικογένειά του και
0: καταλάβω.
1: Τώρα που θα έρθει αύριο θα το συζητήσουμε.
0: Δεν έχω δει πουθενά σε κανένα νησί καλύτερο οδικό δίκτυο,
1: ναι,
0: από ό,τι στη Θάσο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Έχω πολύ ωραίο μέλι, ΕΕΣ.
0: Καλά, αλλά οι δρόμοι λέω.
1: Ναι, και οι δρόμοι και θάλασσες παραλίες ωραίες, η σκάλα ποταμιάς εκεί είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: πάλι
0: σας
1: εύχομαι και την αγάπη μου στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι. Και καλό καλοκαίρι σε όλους μας με υγεία.
0: Λέει η κυρία Βέρα,
1: ναι,
0: ότι έτσι όπως μίλησες για τα φαγητά, της άνοιξες την όρεξη.
1: Ναι, αλίμονο. Αφού ξέρετε τι, τώρα φτιάχνω και ωραίο τραχανά. Και τα παιδιά και εκεί που εργάζομαι τώρα είναι ανέψια μου και έχουν και μικρά παιδάκια. Και τους έδωσα σε δύο, στο μάγειρα και στον ένα νεαρό. Και είπαν οι γυναίκες τους, το άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, άντε να σας φτιάχνω για τα
0: ωραίο
1: παιδιά.
0: Ωραίο πράγμα ο τραχανάς.
1: Ναι, ναι, αρέσει. Πολύ ωραίο. Με λίγο τυράκι μέσα,
0: ναι,
1: και με λίγο αγνό βούτυρο.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Πολύ ωραίο για βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Μη σου πω και για πρωινό είναι ωραίο, όχι μόνο.
1: Ναι, αλίμονο και τέτοια ώρα. Ναι, ναι. Τα σέβη μου και την αγάπη μου, κύριε Μάνο.
0: Στο καλό, στο καλό.
1: Για χαρά, καλό πρωινό.

2-11-10-80-880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Λοιπόν, στο Άλσος Βεϊκού, διάβαζα σήμερα και το άκουε και στις ειδήσεις, ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει ένα μελισσοκόμο να απομακρύνεται. Του είπαν εκεί οι άνθρωποι να προσέχει, τους αγνόησε, έκανε δουλειές από αυτές που δεν πρέπει να κάνει κανείς, με φωτιές και τα λοιπά, και έκαψε, τέλος πάντων, προχώρησαν στον εντοπισμό του και φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεϊκού.

0: στο 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έχουμε βέβαια και ένα email το οποίο ξεχνάω να σας το πω. Είναι το radio@parapolitika.gr και ξεχνάω, διότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας από το να δέχομαι μηνύματα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
2: Πάμε! Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελάμε.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, και είναι η κυρία Βάσο από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας.
0: Γεια σου Βάσο μας.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Με τη ζέστη εγώ πετάω.
0: Σιγά μωρέ που κάνει ζέστη τώρα. Δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Εμένα μου αρέσει. Αλλάζουμε τίποτα.
0: Εγώ θα ήθελα να απαγορευτεί δια νόμου.
1: Το λες πολλές φορές. Ενώ εγώ είπα, αν ήμουν πλούσια θα πήγαινα σε ζεστά μέρη συνέχεια και κάπου θα πήγαινα και σε ένα χειμερινό περιορισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ το αντίθετο.
0: Εντελώς. Εγώ θα κυνήγαγα την άνοιξη και το φθινόπωρο. Ναι.
1: Α, καλά αυτό, εντάξει.
0: Όχι το χειμώνα όμως.
1: Α, άνοιξη και εμένα μου αρέσει και ο φθινόπωρος. Γιατί άνοιξη είναι τα λουλούδια, αυτά μυρίζουν ωραία, είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Για το θέμα μας, μάνο, βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί κάπως και αυτό φαίνεται και από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλιά που γινόταν και απ' έξω δεν χωράγανε. Εδώ στο Παγκράτη δηλαδή, ποτέ δεν ήταν μόνο ο κάδος, γεμίζαν και απ' έξω. Οπότε έχουμε μαζευτεί και από τον εαυτό μου βέβαια, αλλά φαίνεται και από αυτό πολύ έντονα.
0: Λες, αλλά,
1: ναι, μα ο κάδος σπάνια να γεμίσει. Ενώ παλιά ήταν και απ' έξω. Το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί παίρναγε και μύριζε πολύ άσχημα. Και γι' αυτό μου είναι έντονα στη μνήμη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ αυτό που με στεναχωρεί, όπως είπες και εσύ με τους μπουφέδες, γεμίζουν το πιάτο τους και δεν τα τρώνε, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Και είναι κρίμα, γιατί αυτά που μένουν στο μπουφέ κάπου τα δίνουν. Και με στεναχωρεί πολύ αυτά. Όπως είπες,
0: μην είσαι σίγουρη, μην είσαι σίγουρη ότι κάπου τα δίνουν. Μπορεί να τα πετάνε.
1: Ναι, και αυτό, αλλά τουλάχιστον ας πούμε δεν το πετάς εσύ. Εγώ δηλαδή, να το πάρω στο πιάτο μου και έχω χορτάσει, όχι κάτι να μην μου αρέσει και δεν ήξερα. Δηλαδή γεμίζουν την πιατάρα και μετά τρώνε λίγο. Και δεν είναι θέμα ότι δεν τους αρέσει, ας πούμε. Εγώ αυτό το βλέπω έτσι λιγάκι, έτσι παθαίνω λίγο.
0: Μωρέ, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έλεγε εδώ μια κυρία νωρίτερα με ένα μήνυμα που μου έστειλε,
1: ναι,
0: ότι ήταν στην Άξο και δούλευε σε μια επιχείρηση φαγητού,
1: ναι,
0: και όταν έφτανε η νύχτα, ό,τι, ναι, περίσσευε το αδειάζανε σε μαύρες σακούλες και το πετάγανε.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Όχι, δεν το άκουσες γιατί το διάβασα. Είπα εγώ μια άλλη ιστορία.
1: Α, για, άλλη έτσι, ιστορία, ναι, ήταν.
0: Και παρακινημένη από αυτό που είπα η κυρία.
1: Α, ναι, μάλιστα.
0: Έδωσα, ναι, λέει, ένα βράδυ πήρα την πρωτοβουλία να δώσω σε ένα Πακιστανό που δούλευε στη Λάτζα, ξέρω εγώ, λίγο φαγητό,
1: ναι,
0: και έπαθε ιστερική κρίση η μαγαζατόρισσα.
1: Okay.
0: Με ποιο δικαίωμα μοιράζει το φαγητό το δικό μου και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Δηλαδή όταν έρθει η ευλογημένη μέρα και θα κολλήσει το στομάχι της στην πλάτη της από την πείνα, γιατί όλα εδώ πληρώνονται, θα τη θυμηθεί αυτή τη σκηνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι απάντο. Περιστεύεσαι, δεν δεις τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα, που το βλέπεις. Βλέπεις, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι απάνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Εγώ έτσι τους βάζω.
0: Ναι,
1: γιατί ας πούμε είναι πολύ δύσκολο σήμερα. Εμείς συνταξιούχοι πια είναι που βοηθάνε πολύ τα παιδιά μας. Η κόρη μου, ας πούμε, δεν θα μπορούσε αν δεν είχε να ζήσει έτσι με τα παιδιά της, άνετα αν δεν βοηθούσα εγώ.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ακούω και τους γύρω μου, ας πούμε, τις άλλες γιαγιάδες κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όλοι, γιατί οι μισθοί μπορεί να είναι μεγάλοι όπως είπε η κυρία, αλλά είναι όλα πανάκριβα. Τα ενίκια πως έχουν ανέβει, τα τρόφιμα γενικά. Έχει, δεν τους φτάνει δηλαδή ο μισθός. Είναι ότι όσοι έχουν γονείς που μπορούν να βοηθήσουν, είναι καλά τα παιδιά. Περνάνε καλά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά, μάνο μου, καλή ξεκούραση.
0: Βάσο, χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Μανουλά.
1: Και εγώ, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά.
1: Γεια, γεια, γεια.

0: πάντα στο 2 11 10 88 80 και πάμε στο Δημήτρη από τη Δράμα. Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Χαίρομαι για τη γλυκιά φωνή της Σταυρούλας και την ηρεμία τη δικιά σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ήθελα να πω μια φορά ακόμη ζήτω το ραδιόφωνο.
0: Να σε καλά.
1: Είμαι από τη Φτελιά Δράμας.
0: Ναι.
1: Η κυρία από τον Ευρωκόπη. Τον Ευρωκόπη είναι πάνω στο βουνό. Εμείς είμαστε στο Λουκανοπέδιο κάτω προς δίπλα στη Δράμα, 6 χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα.
1: Θα σας καλέσω με τη Σταυρούλα να έρθείτε στο κεφαλάρι Δράμας. Είναι τα νερά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι κάτω από τους Φιλίππους. Αν έρθει στην Καβάλα, είμαστε ακριβώς δίπλα στο Δοξάτο η Φτελιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω κι εγώ κάτι για το πρόγραμμα του. Το σημερινό για του.
0: Να πεις, σε περιμένω, σ' ακούω.
1: Εγώ μαγειρεύω μόνος μου για 2 μέρες κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα κυπιστικά μάνω, σε πληροφορώ, έχω ένα οικόπεδο, είναι 1000 μέτρα και 600 μέτρα έχω μπαχτέ. Έχω σπαρμένα απ' όλα. Περνάω την ώρα μου ευχάριστα μέσα στο μπαχτέ μου, πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Τι ωραία.
1: Κόβω κουλουκυθάκια, τώρα άρχισα να κόβω αγκουράκια, κόβω βέβαια πιπέρια και ντοματούλι δεν βγάζω. Βγάζω όλα πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά σε μιλάω ειλικρινά, γιατί και για μένα γι' αυτό είναι και μια οικονομία, ξέρεις γιατί. Γιατί παίρνω 1.000 το μήνα, τα περισσότερα λεφτά θα δίνουν τα εγκουνάκια μου. Δεν έχω τα έξοδα στο χωριό, δεν έχω ούτε νίκη ούτε τίποτα. Είμαι άνθρωπος, πάω στη Δράμα κάθε μέρα 10.30, πίνω ένα καφέ, έρχομαι 1 η ώρα. Περνάω πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Στη Δράμα τι πας και κάνεις?
1: Πάω πίνω καφέ, παρέα.
0: Α, κατάλαβα, έχεις φιλαράκι.
1: Γιατί να σου πω, να σου πει, σε αγαπώ, γιατί όχι μόνο και ακούω και εμπειρικά. Μ' αρέσουν εμένα γιατί μιλάω, είμαι λίγο διαφορετικός. Αυτή η κοινωνία μας έχει, μάλλον εδώ στη Δράμα, δεν ξέρω που πάω και στα παιδιά μου στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος εδώ κάθε τι πίνκα και δεν μιλάει. Όλοι παίζουν, ασχολούνται με τα κινητά στη δικιά μου. Εγώ είμαι 80 χρονών. Όχι κι εγώ έχω κινητό. Αλλά όταν βλέπω άλλους δίπλα μου τώρα, σαν και εμένα παππούς, να παίζει με το κινητό, πραγματικά στενοχωριέμαι ειλικρινά.
0: Σε καταλαβαίνω, ναι.
1: Πάω να πω να πιω ένα καφέ 2 ώρες ακριβώς, γιατί κοντά 6 χιλιόμετρα είμαστε, 5 λεπτά είμαι εκεί. Αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος, δεν μπορώ να πω ότι τον ψυχάζουν, γιατί δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος έχει μια ηρεμία, το πιστεύεις ότι... από τη Φτελιά μέχρι τη Δράμα είναι 6 χιλιόμετρα, δεν βλέπεις ούτε ένα αυτοκίνητο, ενώ μερικοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν καλύτερα από μερικούς που έχουν μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω
0: αλλά, αλλά όχι ότι είναι ήρεμος ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι έχει σαλτάρει ο κόσμος εντελώς.
1: Μπράβο. Δεν θέλω να μιλήσω έτσι γιατί θα με πούν λαϊκιστή.
0: Τι λαϊκιστή να σε πούνε. Εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο κάτι γομάρια σκοτώνουν τις γυναίκες τους.
1: Μπράβο, τι ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Τι να έχει ηρεμήσει ο κόσμος.
1: Πραγματικά.
0: Ο κόσμος θα ηρεμήσει όταν επανέλθει η θανατική ποινή.
1: Δεν, πραγματικά, επειδή είμαι και λίγο, είμαι λίγο, μιλάω πιο από ό,τι πρέπει και δεν θέλω να πω πραγματικά. Και τα νέα τα παιδιά, τα βλέπεις, περνάει μέσα από το χωριό με το αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα κάτω, πεις ρε Γιάννη, γιατί τρέχεις, δεν σε λέει. Με την καλή την έννοια, άντρε φύγε από εδώ, δεν θέλω να πω πώς με λέει. Ναι. Δεν ξέρω, η κοινωνία πραγματικά έχει σαλτάρει, πραγματικά.
0: Εντελώς όμως.
1: Δεν ξέρω τι φταίει, δεν ξέρω πραγματικά. Γίναμε πάρα πολύ παράξενοι.
0: Όσο, Δημήτρη μου, συνεχίζεται η κατάσταση της ατιμωρησίας, η κοινωνία θα πηγαίνει όλο και χειρότερα.
1: Δεν, κοίταξε, με αυτό που... ατιμωρησία του, αυτό που λες το δέχομαι, αλλά γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Εγώ θα φύγω από τη ζωή με αυτό το παράπονο.
0: Δεν
1: γιατί δεν θέλουμε
0: θέμα
1: να γίνουμε καλύτεροι.
0: Εσύ μπορεί να το αναρωτιέσαι, αλλά όταν ένας ψηρικάς σε αποκαλεί μακάκα επειδή του λες να πηγαίνει καλύτερα και πιο, με πιο πράο τρόπο το αμάξι του, τότε τι καλύτερα να πάει ο κόσμος. Καλά μια στα μάτια του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά. Και εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ, πραγματικά δηλαδή, συμπεράω ειλικρινά. Θα φύγω από τη ζωή με αυτό το παράπονο, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, λέει, μα, ο νόμος. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Υπάρχει ο νόμος. Γιατί δεν θέλουμε να συμβαστούμε. Εδώ στο χωριό μου ο Δήμος Δοξάτου έχει πραγματικά κάδο για σκουπίδια, για όλα. Αν θα δεις, έχουμε οι παλιοί δρόμοι εδώ για να πας στο Δοξάτου, το δρόμο τον παλιό τον κάναν, βάζανε ένα γαϊδρού, πήγαινε μπροστά και αφού σου χαράζανε τον δρόμο. Περνάει με την τζάμπα, είναι όλες στροφές. Περνάει τη σακούλα και την πετάει στον δρόμο. Ενώ υπάρχει κάδος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, σας καλώ εδώ στη Δράμα, το σπίτι είναι μεγάλο, είναι εκδομάτια, είναι άδειο, ήμασταν 8, έμενα μόνος μου.
0: Ναι, καλέ μου.
1: Πραγματικά, περνάω, σε μιλάω ειλικρινά, περνάω χαρούμενο τη ζωή μου όσο μπορώ καλύτερα. Δεν είμαι με έλεγχο, σε μιλάω ειλικρινά. Με έλεγχο, αλλά περνάω καλά. Τα παιδιά είναι καλά στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι καλά εδώ πέρα, μαγειρεύω, καθαρίζω, προχτές έβγαλα τα χαλιά. Καθάρισε τα χαλιά μου, σφουγγάρισε το σπίτι μου.
0: Α, όλα τα κάνεις μόνος.
1: Τι να κάνω, ξέρεις τι μιλάει εμένα. Πάρε μια γυναίκα, γιατί όταν δεν θα μπορώ, αναγκαστικά ή θα με πάνε τα παιδιά σε κανένα ίδρυμα ή δεν θα το κάνω. Μάνο, ξέρεις γιατί ασχολούμαι με αυτά. Βοηθούσα τη γυναίκα μου και έμαθα τα πάντα. Αρχίζω από εδώ και τελειώνω εκεί.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σε μιλάω. Αυτά τα λέω, με βλέπουν εδώ και μιλάνε, γιατί ρε Δημήτρη δεν παίρνει μια γυναίκα. Καλά, ξέρετε, λέω κι εγώ, είμαι λίγο στραβός. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καθαρίσει το σπίτι, το δικό της, το δικό μου θα καθαρίσει, λέω. Πώς όλο το σπίτι να μας κουβολάει, να μυρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Εσύ, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά, χαρούμενα.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Καλημέρα, ξυπνήσαν και τα νυχτοπούλια.
1: Γεια σου Μαρία, καλώς.
2: Λοιπόν,
1: είδες ωραία όνειρα.
2: Ωραία. Άκουσα πολύ την εκπομπή και θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Πάνω στο θέμα διατροφή, που του δίνουμε πάρα πολύ σημασία σε αυτό το σπίτι.
1: Ναι.
2: Και έχουμε καταφέρει αρκετή πρόοδο και μάλιστα οι εξετάσεις που κάνουμε αιματολογικές και τα λοιπά, χαιρόμαστε πάρα πολύ και καμπαρώνουμε, γιατί είναι τέλειες.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή, θέλω να πω στα παιδιά όλα κάτι που μας κάνει πολύ καλό. Είναι τα φαγητά στον ατμό.
1: Ναι, ωραία.
2: Όμως πάρα πολύ απλά. Τι εννοώ? Όχι με πάρα πολύ πολύπλοκα σκεύη και τα λοιπά, αλλά θα πάρετε παιδιά ένα μικρό εξαρτηματάκι μεταλλικό για τον ατμό που είναι στα βεντάλια. Θα μια ναι. μικρή βεντάλια μεταλλική.
1: Νομίζω ότι τα περισσότερα σπίτια το έχουν.
2: Α, λοιπόν, αυτό παιδιά.
1: Εγώ έχω δύο δηλαδή.
2: Είναι τέλειο. Έχει μόνο 5 ευρώ κοστίζει να το αγοράσεις και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και έχουν πρόβλημα. Και ακούω τώρα τελευταία που έλεγε μια φίλη μου, μωρέ Μαρία, μόνο εσύ και εγώ μαγειρεύουμε. Γιατί? Λέει, γιατί δεν έχουν χρόνο. Πάλι στα μαγαζιά και παίρνουν πακέτα. Κάθε μέρα παίρνουν πακέτα φαγητό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τέτοιες. Γεμίζουμε την κατσαρόλα, βάζουμε το εξάρτημα του ατμού στο βάθος της κατσαρόλας, ένα πόντο νερό, γεμίζουμε την κατσαρόλα καθαρισμένες πατάτες. Όταν γίνουν στον ατμό μαλακές οι πατάτες, τις βάζουμε σε ένα μεγάλο τάπερ στο ψυγείο και ξενιάζουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί με τον τρόπο αυτό κάνουμε πατάτες, σαλάτα, με φρέσκο κρεμμυδάκι και ανιστάκι, λαδάκι, λεμονάκι και είναι πολύ νόστιμο. Με καρότα,
1: τέλεια.
2: Βάζουμε και καρότα μέσα,
1: τέλεια.
2: Βάζουμε και κολοκυθάκια και κάνουμε μια πολύ ωραία υγιεινή σαλατούλα.
1: Εμένα τα κολοκύθια μου αρέσουν ομά.
2: Ναι, ένας φίλος μου.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
2: Και τα τρώω,
1: ναι.
2: Ομά. Και τα βάζω και στην κολοκυθόπιτα ομά.
1: Καλά, άλλο καπέλο αυτό, εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής.
1: Ορίστε.
2: Αυτές τις πατάτες, τις οποίες τις βάζουμε κατά σειροήν μέσα σε ένα τάπερ, την παίρνουμε 5 πατάτες, τις βάζουμε στο μπλέντερ, λίγο γάλα, μια κουταλιά βούτυρο, έχουμε έναν υπέροχο πουρέ. Τις παίρνουμε και κάνουμε βάζουμε μια-δυο φρυγανίτσες μέσα με τις πατάτες και κάνουμε μια ωραία σκορδαλιά στο μπλέντερ, πολύ γρήγορα. Σε 2 λεπτά μέσα. Μετά, τώρα τελευταία έχουμε καταφέρει και παίρνουμε και λιγάκι βιολογικά προϊόντα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία,
1: ναι.
2: Τα μαρούλια, τα βιολογικά, με πολύ μικρή οικονομική διαφορά.
1: Μάλιστα.
2: Μαρούλια βιολογικά, καρότα, μπανάνα. Τώρα εχθές παράγγειλα μπανάνες βιολογικές.
1: Δεν μου λες, έχεις φάει ποτέ μπανάνες από την Κρήτη? Που είναι...
2: Ναι,
1: πολύ μικρές.
2: Πολύ μικρές και, ναι, και πολύ είναι, ωραίες.
1: Είναι οι καλύτερες του κόσμου είναι.
2: Πολύ ωραίες.
1: Δηλαδή, κανένα είδος από τα γνωστά δεν συγκρίνεται με τις κριτικές μπανάνες.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Και εντωμεταξύ τις πουλάνε τσαμπί. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάρεις καμιά πενινταριά μαζί.
2: Εγώ
1: αλλά τρώω σε δύο μέρες τις έχεις φάει.
2: Ούτως ή άλλως, τουλάχιστον 1,5-2 κιλά σε κάθε παραγγελία είναι οι μπανάνες που παίρνω. Τρώμε πάρα πολλές μπανάνες. Επίσης τρώμε πάρα πολύ ανανά. Και θα το έχετε ακούσει, για σας που ενδιαφέρεστε να χάσετε και κανένα κιλό, ο ανανάς λέει είναι το μόνο τρόφιμο το οποίο δυνατίζει.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Και παίρνω, θα προσέξετε, μόνο θα πείτε το εξής. Ανανά θα βρείτε ελληνικό, κονσέρβα, κομπόστα, θα βρείτε...
1: Μα είναι την καστή ζάχαρη ρε εσύ η κομπόστα.
2: Όχι.
1: Τι όχι, όχι.
2: Υπάρχει και το Ντελμόντε, το οποίο είναι ή την καστή ζάχαρη, ή η άλλη περίπτωση, φυσικός χυμός, χωρίς καθόλου ζάχαρη,
1: okay,
2: με τη φυσική γλύκα του φρούτου.
1: Σύμφωνοι.
2: Ντελμόντε θα ζητήσετε.
1: Λοιπόν,
2: γιατί,
1: μην πεις άλλη φορά το όνομα του συσκευασίας. Όποιος γουστάρει θα πάει να το βρει μόνος του.
2: Ναι.
1: Έτσι μην το ξαναπείς, μην το ξαναπείς.
2: Όχι, δεν το ξαναλέω. Απλά έχει σημασία γιατί το...
1: Ναι. Μαρία, δεν προλαβαίνω για πολλά. Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
2: Εντάξει.
1: Έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω και για κάποιο λόγο που τρώμε πάρα πολλά λαχαντικά και σε κάθε γεύμα πολύ σαλάτα, είναι και πιο οικονομικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είμαστε οι άνθρωποι του κρέατος.
1: Σύμφωνα.
2: Και έχουμε αντικαταστήσει και το κρέας, ναι, με κοτόπουλο.
1: Μαρία μου, σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Επίσης.

0: Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Καλημέρα μάνα, καλημέρα σου. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, ναι, εσύ.
1: Λοιπόν, έχω αρχίσει να τη λατρεύω αυτή την εκπομπή. Μου άρεσε που μου άρεσε. Έχω αρχίσει να... πραγματικά όμως, έτσι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Τι
0: χαίρομαι μάνα. Να σε ακούω, για πες.
1: Όχι, όχι, ναι. Συγχαρητήρια στον κύριο Μωρίκη,
0: ναι.
1: Που έχει βγάλει, πρατήσαν και εσένα, θα έχει βγάλει και άλλους. Δύο άτομα ξέρω σαν τον κύριο Μωρίκη να έχουν βγάλει τέτοιους μαθητές. Πολυπράγμονες να μπορούν να συζητάνε σε όλα τα παιδιά. Αν δεν ακούει τώρα, δώσει συγχαρητήρια.
0: Ναι, θα το πω.
1: Λοιπόν, για το θέμα που πιάσαμε. Μ' άρεσε που ανέφερες για τα πλαστικά, τα τάπερ που έλεγες. Ναι. Ήθελα να το πω εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά άντε λέω να μην είναι τεδροστό συνωμοσιολόγος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στα πλαστικά που είπαμε τα τάπερ, είναι σε όλα τα παιδιά. Τα βιομηχανικά. Δηλαδή, ακόμα πήραν υπολογιστή πριν από κάποια χρόνια. Καλύτερη κάρτα γραφικών, δυνατό επεξεργαστή. Βγήκαν κάτι εφαρμογές Google Street και που ήθελαν πάνω να τις δουλέψω. Δεν γίνεται, μου λέει, θες μεγαλύτερη κάρτα γραφικών. Λέω να βάλουμε. Α, τώρα βγήκαν διπύρινη, τριπύρινη. Λέει, δεν υπάρχει για σένα, μου λέει.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω τον υπολογιστή ακόμα δουλεύει. Αλλά δεν υπάρχει. Λέει, πρέπει να πάρεις καινούριο, λέει. Αν πας στην Κίνα σε ένα νησάκι, γεμάτο υπολογιστές και τέτοια. Δηλαδή τους καίνε και ξαναπαίρνουν τα πολύτιμα υλικά.
0: Ναι, και τα.
1: Θα ξαναχρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Στα πλαστικά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα με τα Windows 11.
1: Μπράβο.
0: Δεν τα σηκώνουν όλοι οι υπολογιστές, ναι.
1: Μπράβο. Και πάμε τώρα καταναλωτισμός και θεσμός. Μ' άρεσε για τον Αριστοτέλη που ανέφερε. Βρίσκει τις αναγωγές τις σωστές. Και ο κύριος Φιλάρητος το τοποθέτησε σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταναλωτισμός και θεσμός. Φύγαν και κάποια email, να το πω, από κάποια εταιρεία, οι ίδιοι ιστιό προτρέπουν στους εργαζόμενους να ειθήσουν τον κόσμο στην τεχνητή νοημοσύνη, επειδή μείναν πίσω στην αγορά. Εδώ μιλάμε για θεσμό, τους προτρέπουν ήδη, ας πούμε, από κάποια non-paper, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάμε διέρευση αυτό. Μετά πάμε καταναλωτισμός και κέρδος, δηλαδή, ακούγα τον κύριο Γρίβα, αυτός διδάσκει στη σχολή πολέμου εδώ στον Ευελπίδων, τον έχεις ακουστά, έτσι. Και μιλούσε τώρα για τον πόλεμο, για το υγρά νερά και όλα αυτά. Και λέει, έχει πρόβλημα η Αμερική, λέει, όπως και η Ρωσία τώρα με την Ουκρανία, οι Ουκρανοί κατασκευάζουν τα ντρόν μόνοι τους, λέει, μέσα σε ατομικά εργαστήρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι σε μεγάλο βιομηχανικό επίπεδο. Σε μικρά εργαστήρια. Και είναι πιο φτηνά. Δηλαδή, το ίδιο έχει πάθει και η Αμερική με το Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, τα ντρόν, λέει, σε γκαράζ, ας πούμε. Το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη γκαράζ, όπως παλιά τα συγκροτήματα ήταν σε γκαράζ.
0: Ναι.
1: Και για να αναχαιτήσει ένα τέτοιο τρόν, θες ένα πύργο που κοστίζει 100.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι, ενώ αυτοί δεν το έχουν για τίποτα.
0: Ναι.
1: Και βγήκε ένας πτέρυγος στην Αμερική, λέει, είναι τόσο δεδαλώδης, λέει, το σύστημα στην Αμερική, λέει, που ενώ τώρα με ένα 3D μπορούμε να εκτυπώσουμε κάποια εργαλεία για κάποιο ελικόπτερο, ας πούμε μαχητικό, με 50 δολάρια, να το κάνει ο εκτυπωτής, αναγκαζόμαστε να το πάρουμε από την εταιρεία με 5.000 ευρώ, γιατί έχει την πατέντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο, δηλαδή. Και δημιουργούν και εταιρείες προϊόντα και τους λένε θα έχουν ημερομηνία λήξης σε 5-6 χρόνια. Είτε είναι πλαστικό, είτε... Αυτό δεν είναι καταναλωτισμός. Δεν... δικιά μας οικονομία δεν έρχεται αυτό.
0: Εννοείται, τελικά. Εννοείται.
1: Δηλαδή, να μην λέμε μόνο εμείς πετάμε τα τρόφιμα. Είναι όλος ο κόσμος καταναλωτικός, σε θέλουν και θυσμένο και έχω...
0: Και κάνουν και ό,τι μπορούν για να
1: μας εθίσουν.
0: Να σε εθίσουν όσο γίνεται περισσότερο.
1: Μπράβο. Και υπάρχει ένα έργο λογοτεχνικό, λέγεται Ο Υπηρέτης.
0: Ναι.
1: Άμα εσύ δεν το ξέρεις, έτσι.
0: Δεν το θυμάμαι. Ποιος το έχει γράψει.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, αλλά πάει ένας, πάει να υπηρετήσει, ας πούμε, έναν άρχοντα και του λέει, άστα, θα αναλάβω εγώ τα οικονομικά σου, λέει, τον άρχοντα. Εντάξει, ανέλαβε εσύ. Θα αναλάβω εγώ τις κινήσεις σου, τις καταναλώσεις. Τα αναλαβαίνει όλο ο υπηρέτης. Και ξυπνάει άρχοντας μια μέρα και καταλαβαίνει ότι δεν κάνει εγώ κουμάντο, κάνει κουμάντο υπηρέτης μου σε όλα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κάπως έτσι μας οδηγούνε και, αυτό, και στην κατανάλωση και επειδή έχεις αναφερθεί για το Χαράρι μερικές φορές, αυτός είναι και λίγο φιλεγόμενος, έτσι.
0: Από ποια άποψη, επειδή είναι Εβραίος.
1: Όχι, όχι επειδή είναι Εβραίος, επειδή άλλοι λένε είναι με την νέα τάξη, άλλοι λένε είναι έτσι, αλλά αυτά που λένε είναι σωστά.
0: Έχεις διαβάσει ένα καταπληκτικό που λέγεται Homo sapiens.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Αυτό είναι
0: καλά,
1: και ο Ομπάμα,
0: θα πάτε στην πλάκα. Θα πάτε στην πλάκα της ζωής σου.
1: Θα προσπαθήσω να το βρω. Ναι. Ναι, το έχω ακούσει, ναι.
0: Δεν είναι δύσκολο. Εκδόσεις Gutenberg.
1: Μπράβο. Και... αλλά στη μια διάλεξή του τον κάνει ένας μια ερώτηση. Δηλαδή συζητούσε αυτά που λέγαμε εμείς. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να κάνει πίσω, είναι λόγω στρατιωτικών εφαρμογών, λέει. Μην περιμένετε να κάνει πίσω, λέει. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, η Αμερική να έχει τεχνητή νοημοσύνη και η Κίνα να μην έχει, σε στρατιωτικό επίπεδο, ούτε να έχει η Κίνα και να μην έχει η Αμερική. Και θα δημιουργούν δεδαλώδεις καταστάσεις. Και τον κάνει ένας την ερώτηση και του λέει, αυτό το φιδού χρόνο που λέμε εμείς τώρα, μας παίρνουν το χρόνο και του κάνει, και τι θα κάνουμε στο μέλλον, του λέει, ποιο θα είναι το επάγγελμα, λέει. Ή του λέει, πού να επενδύσουμε τελικά από εδώ και πέρα. Και απαντάει ο Χαράρης, λέει, θα επενδύσετε, λέει, σε ό,τι έχει να κάνει με ψυχική ισορροπία. Αν μπορείτε να επενδύσετε και το χρόνο σας, γιατί στο μέλλον θα είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, λέει, ό,τι έχει να κάνει με ψυχική ισορροπία, είτε σε μια τέχνη, είτε στο διάβασμα, είτε σε μια φιλοσοφία, είτε σε καλά βιβλία, όλα τα άλλα, λέει, είναι φιλεγόμενα. Ό,τι μπορείτε, λέει, αυτή είναι η επένδυση που θα αποδώσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική σας ισορροπία. Και όπως είπε και ο κύριος πριν, δεν κάνει πλέον. Όχι απλώς δεν μιλάει ο κόσμος. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν κάνουμε διάλογο.
0: Ναι.
1: Και με γνωστούς, δηλαδή, εγώ μίλησα σήμερα με τρεις γνωστούς. Ένας μονόλογος γίνεται, σου λέει, έπαθα αυτό, αυτό και αυτό, είναι αυτό, αυτό και
0: αυτό. Και μόλις του πεις κάτι, λέει, να εγώ να σου πω τι έπαθα.
1: Μπράβο.
0: Χωρίς να σε ακούσει, τι λες.
1: Και μπράβο, ακριβώς αυτό. Γνωστή τώρα, έτσι, όχι άγνωστη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όπως και αν έχει.
1: Μπράβο.
0: Ο συγγραφέας που έλεγες πριν λέγεται Ρόμπιν Μόγκαμ.
1: Μπράβο, ο υπηρέτης.
0: Ναι. Κλασικό ψυχολογικό θρίλερ.
1: Μπράβο. Και δεν γίνεται καθόλου διάλογο και πιστεύω κάποιον που είπε ότι μάλλον τελικά, λέει, έχουν σταματήσει να γίνονται διάλογοι και σε κοινωνικό επίπεδο και σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, θα χαθούν και αυτοί που μπορούν ακόμα να κάνουν κάποιο διάλογο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εύχομαι το καλύτερο, Τριαντάφυλλε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.

Και θα ανοίξουμε τώρα ένα βιβλίο της Κικής Δημουλά που έχει τίτλο «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις Ικαρός και θα διαβάσουμε ένα ποίημα. Και με το ποίημα αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή. Κάθε φιλί που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλί θα λέγεται, όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μία μεριά, η λύθη από την άλλη, η κάθε μια δικό της θεωρώντας το. Ώσπου

Σολομών, για να φανεί ποιανής δικό της είναι, στη μέση θα απειλήσει να το κόψει, μισό να πάρει η μία, μισό η άλλη, και όποια από τις δυο κάθε φορά, ποτέ δεν είναι ίδια, ουρλιάξει μη. Κάθε φιλή αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε εδόθη. Σοφές, ειρηνικά τονέμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο. Καινοτάφιο στολίζουν. Κυκίδη μουλά.

0: Σύντροφε τη κάθε νύχτα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου, η οποία θα ανοίξει μαζί σας το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο καλός Θεός, την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Για δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρεούλα, εδώ, στα παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7.

0: είναι σήμερα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς σας βρίσκουμε σήμερα?
1: Α, θες να σου πω?
0: Εξαιρετικά.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Όχι, εγώ, Παναγία μου. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσινη στο 211-10-80-880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Είναι η γλυκιά Παρασκευούλα. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής και η Όλα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα

0: Ελπίζω αυτό το πρωινό Παρασκευή να σας βρίσκει ευδιάθετους, χαρούμενους και αισιόδοξους. Ούλα, ούλα, ούλα! Όπως και τον Ηλία.
1: Τρίψω εσύ στην κλίτσα του. Θα περάσω ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Γλυκιά Παρασκευούλα. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Ιουνίου.
1: Ιδιαίτερα.
0: 5 Ιουνίου.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας.
1: Απόλλωνας.
0: Ο Γοργίας.
1: Είχε ένα γάτο που τον λέγανε.
0: Ναι. Ο Δωρόθεος, η Δωροθέα. Ο Νίκανδρος. Ο Πλούταρχος. Όχι ο Γιάννης. Και η Σελήνη.
1: Σελήνη.
0: Ναι.
1: Πώς καλώς ξέρεις.
0: Θυμάστε, το θυμάστε.
1: Σελήνη.
0: Ναι.
2: Μα γιατί τα λες αυτό?
0: Λοιπόν, ο ήλιος θα αναδείξει στις 6 και 1 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα, και θα δεις στις 9 παρατέταρτο το απόγευμα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει πρώτες τις καλημέρες. Πρώτος ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι σε όλους. Είστε η πιο όμορφη πρωινή παρέα. Σήμερα το μενού έχει κρουασάν μικρά, μεγάλα, με σοκολάτα και μπουένο.
1: Σε αλμυρό δεν έχουμε τίποτα.
0: Αλήθεια, ναι, σε αλμυρό. Το αλμυρό σήμερα, δε.
1: Γενικώς.
0: Ναι. Καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Νάτι και Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Νάτος και ο Βάιος, καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή Παρασκευούλα με υγεία και από το φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλές διαδρομές να έχεις. Ξεκινήσαμε με Μάνο Τσιλιμίδη, ετοιμάζω ταξίδι με Ελένη Δήμου. Είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο αυτό για να εκδράμετε στις παραλίες. Η θερμοκρασία λέει θα ανέβει πάρα πολύ. Σήμερα βέβαια ο καιρός έχει μια αστάθεια. Έχει μια αστάθεια όχι τόσο στην Αττική, αλλά περισσότερο έτσι στα βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά ηπειρωτικά. Και στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει έτσι μια αστάθεια, κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι όμως το φοβερό. Γενικά ο καιρός θα είναι έθριος σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές όπως σας είπα, αλλά είπαμε, η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, στην Αττική θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη που στέλνουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας, και εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν έχει προλάβει καν να μπει το καλοκαίρι και τα βράδια είναι ήδη έτσι ζεστά. Δηλαδή και τώρα, πριν από λίγη ώρα, ας πούμε, ήταν η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Παρότι δεν έχει καν ξημερώσει. Γενικά, προβλέπετε σήμερα με τους μετεωρολόγους ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι, Ηλία. Τι θα κάνουμε?
1: Θα σας πω.
0: Ναι. Για πες. Για πες, πώς θα την κάνουμε?
1: Λιώνει το κορμί, 40 βαθμοί.
0: Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
1: Η λύση είναι άλλη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε. Γιατί σωθήκαμε. Γιατί χανόμαστε. Από αυτό.
0: Όχι έτσι, αυτό φέρνει πιο πολύ ζέστη.
1: Δεν πειράζει, είναι ωραία ζέστη.
0: Ναι. 21 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό μόνο σας λέω, 21 βαθμούς, έτσι. Θεσσαλονικά, πανέμορφη, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στις Ιόνιες παραλίες, στις καταπράσινες του Ιωνίου. Αυτή την ώρα...
1: Σε καλλιτέχνης.
0: 19 βαθμοί στην Κέρκυρα. Για να δούμε, Λευκαδάρα πόσο έχει. Λευκαδάρα. Παξί, 19 επίσης. Στην Πρέβεζα, την πόλη των πόλεων και την πρωτεύουσα των πρωτευουσών, έχει 16 βαθμούς όλη την ώρα. Δεν σε κατάλαβα. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου.
1: Μάλιστα.
0: Λευκαδάρα, 21 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Τελικά πόσο έχει η Πρέβεζα?
0: 16.
1: 16. Ναι. Χαμηλά, χαμηλά.
0: Ναι.
1: Είναι υγρασία.
0: Έχει υγρασία, ναι.
1: Ναι.
0: Γενικά είμαστε της υγρασίας, εμείς. Καταλαβαίνεις, ναι, δεν υπάρχει. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Κεφαλονιά και πάμε να δούμε τι γίνεται στο υπέροχο Αιγαίο μας. Στις Κυκλάδες, 21-22 βαθμούς αυτή την ώρα στις Κυκλάδες. Να είμαστε τώρα στη Σαντορίνη να...
1: Όχι, έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί? Πού θες?
1: Πού, εγώ θέλω ορεινά, θέλω ορεινά.
0: Βέβαια, από τα Γρήνου είσαι, που να θες.
1: Γιάννενε και πάνε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Και να πάμε να...
0: Ναι, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα αυτή την ώρα, αδερφέ.
1: Σε Παβόνιτσα.
0: Στα Γιάννενα έχει 11 βαθμούς αυτή την ώρα. Κάνει έτσι ένα... έχει ένα κρυουλάκι.
1: Ζακέτα να πάει.
0: Ναι, στη Βόνιτσα.
1: Ναι.
0: Έχει 18 βαθμούς.
1: Είδες. Πρέπει να ξέρεις που θα πας. Να στρέψεις
0: 16
1: δράτα.
0: Έχει το Αγρίνιο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κάτσε να πιάσει να βγει 9 η ώρα και να σου πω που αν στέκες από την υγρασία.
0: Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο αγαπημένος από το Αίγιο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν την Κυριακή. Τι έχουμε Κυριακή? Όπα.
1: Τι έχουμε, όπα.
0: Όπα. Τι έγινε τώρα? Τι τρίπλα ήταν αυτή?
1: Με τα κουνάκι πάνω από το κεφάλι στην πέρα στην μπάλα.
0: Τι μου έκανε τώρα? Γελάει ο Κωνσταντίνος. Τι γελάς ο Κωνσταντίνε, τι τρίπλα ήταν αυτή που μου κάνεις?
1: Τρίπλα έκανα, αλλά πες το τώρα ρε Κωνσταντίνε.
0: Ρε Κωνσταντίνε, να σου πω τώρα τον Αγίον Πάντων.
1: Εδώ είμαστε εδώ και ψάχνουμε.
0: Κάτσε, περίμενε, την Τρίτη τώρα. Την Κυριακή. Κυριακή 7.
1: Το ερτολογικτά.
0: Όχι, το ChatGPT.
1: Καλά, εντάξει, σώθηκες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ με χτύπησε τώρα έτσι σε ένα ευαίσθητο σημείο. Είναι αχίλλειος πτέρνα μου αυτή.
1: Ναι, γιατί δηλαδή είσαι γυναίκα και δεν γίνεται να μην τα ξέρεις όλα.
0: Δηλαδή, όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ότι...
1: είναι τι?
0: Είναι ότι με τις γιορτές. Δεν χάνω ρε εσύ, δεν χάνω, το έχω, δεν χάνω. Ποιος μήνας έχει τις περισσότερες έτσι γνώστες γιορτές?
1: Ποιος,
0: πες,
1: ποιος.
0: Πες,
1: δεν
0: πες,
1: ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Όχι, πες.
1: Ψάχνεις να το βρεις.
0: Όχι, ξέρω. Ψάχνω να πει ποιος γιορτάζει 7 το μήνας.
1: Ποιος γιορτάζει 7 το μήνας?
0: 7 Ιουνίου λέει, μαρτύρων νησίας, Σουσάνας Ναΐδος. Άσμασε εσύ, άσμασε Κωνσταντίνε τώρα.
1: Όσο έχει καμιά τοπική γιορτή, κάνει ένα πανηγύρι εκεί πέρα κάτι.
0: Α, τον Αγίον Πάντων, ναι ρε φίλε, εντάξει. Το βρήκα, έλα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Έτσι,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Χαίρο πολύ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μα τώρα εντάξει, δηλαδή...
1: Ο Φωτεινός με τον γνώστης.
0: Ναι. Τελικά θα μου πεις ποιος μήνας έχει τις περισσότερες έτσι γνωστές
1: δεν
0: γιορτές.
1: Ξέρω, μάνα μου, δεν
0: πες
1: ξέρω.
0: Ένα τυχαίο, ένα μήνα,
1: τι
0: ένα.
1: Πω, ξέρω
0: ένα.
1: Πες. Ο Δεκέμβριος.
0: Λοιπόν, κατά μία με δύο γιορτές κερδίζει ο Γενάρης.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, γιατί ο Δεκέμβρης,
1: ναι,
0: έχει
1: Χριστούγεννα.
0: Ποια Χριστούγεννα, ναι.
1: Τι άλλο έχει?
0: Έχει Αγιο Νικόλα, έχει Αγία Βαρβάρα, έχει Σάβα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει Σπύρο.
1: Ναι.
0: Έχει Λευτέρη.
1: Ναι.
0: 5.
1: Ναι.
0: Έχει Χρήστο.
1: Μάλιστα.
0: 6.
1: Ναι.
0: 6. Έχει Μανώλη. 7.
1: Ναι.
0: Έχει Στέφανο. 8.
1: Μετά.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ο Γενάρης έχει Βασίλη.
1: Ναι.
0: Φώτη.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Γρηγόρη. Αντώνη.
1: Ναι.
0: Αναστάση.
1: Αναστάση.
0: Το Γρηγόρη τον είπα. Ευθύμη.
1: Ναι.
0: 7. Και Θανάση. 8. Το έχω.
1: Α, καλύτερα ονόματα έχει ο Δεκέμβρης.
0: Γιατί.
1: Είναι πιο έπιχα.
0: Γι' αυτό πάει το γλυκό σύννεφο, κατάλαβε. Γι' αυτό πάει το γλυκό σύννεφο, κατάλαβε. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει αυτή η γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα? Εμείς καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε σε τρελό mood. Λοιπόν, εχθές κατατάγησαν και οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
1: Τι γνώμη είχε ο άντρας γι' αυτό?
0: Τι μοιάζει με τη γνώμη για άντρας, εγώ θα σου πω τη δικιά μου γνώμη. Λοιπόν, εντάξει, ο άντρας μου εννοείται ότι είναι υπέρ, έτσι, αλλά και εγώ είμαι.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βασικά μ' αρέσει πάρα πολύ την εποχή που υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν το έχουν. Θεωρώ ότι ο στρατός, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εκεί. Θεωρώ ότι ο στρατός είναι μια διαδικασία που καλό θα ήταν να ήταν και μισθοφορικός, κατ' εμέ. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάποιος που θέλει να πάει και το βλέπει ως επαγγελματική σταδιοδρομία κτλ. Να το κάνει και να το κάνει και με χαρά και να έχει και μπρίο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όταν κάποιος πάει. Και πάει καταναγκαστικά, του κόβονται οι σπουδές, η ζωή του κάπως ανατρέπεται ακόμα και αν είναι για ένα διάστημα μικρό, τότε καλύτερα να μην πάει. Να ψάχνεις τώρα να βρεις εφάνταστους τρόπους πώς να μην υπηρετήσεις ή να πάει ο πατέρας να βάζει το βίσμα, να βάζει τη μάνα, να παρακαλάνε, να έρθει το παιδί να υπηρετήσει δίπλα από το σπίτι, αν είναι δυνατόν και μέσα στο σπίτι, αν είναι δυνατόν στην αυλή του σπιτιού να φυλάει το κοτέτσι. Από τι να βλέπεις αυτές τις εικόνες λοιπόν, είναι πολύ προτιμότερο, ναι, να μπουν οι γυναίκες στο στρατό. Υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που τους αρέσει αυτή η διαδικασία, γιατί όχι, μπορεί να τους ταιριάζει κιόλας, και να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Πόσο απέχουμε από αυτό, κατά τη γνώμη σου?
0: Ποιο?
1: Τον επαγγελματικό στρατό.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι απέχουμε πολύ.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Δεν απέχουμε πολύ. Και όλο αυτό ξεκινάει από το μισθολογικό κομμάτι. Δηλαδή η αποκατάσταση, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι και θα είναι πάντα το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής ενός νέου ανθρώπου να πάει να καταταγεί στο στρατό, διότι από 17 χρονών είναι οικονομικά ανεξάρτητος.
1: Εντάξει, χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Απλά τώρα, με τις σημερινές συνθήκες, δεν ξέρω κατά πόσο ένα νέο παιδί θα επιλέξει με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στο στράτευμα, δηλαδή ότι βαθμολογικά δεν εξελίσσεσαι όπως εξελισσόσουν στο παρελθόν. Υπάρχουν κόφτες δηλαδή. Στη σχολή είπα αξιωματικό, ας πούμε, δεν πρόκειται να γίνεις αξιωματικός. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τελείωνες, από ό,τι θυμάμαι εγώ.
0: Τελείωνες αξιωματικός. Ανθιπασπιστής, όχι.
1: Ανθιπολογαγός.
0: Ναι. Ανθιπολογαγός στο στρατό, ανθιπολίαρχος στο ναυτικό κτλ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν με την εξέλιξη έτσι όπως έχει γίνει, δεν γίνεται ένας υπαξιωματικός, δεν γίνεται αξιωματικός. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και βαθμολογικά έτσι και οικονομικά. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Για κάποιους λοιπόν ανθρώπους που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαγγελματική και η οικονομική αποκατάσταση, δεν έχουν όλες οι οικογένειες να σπουδάσουν παιδιά. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες να στηρίξουν τα παιδιά μέχρι τα 30.
1: Θα ήταν έτσι. Όμως και καιρό χτύπημα στην ανεργία αυτό.
0: Θα ήταν γερό χτύπημα στην ανεργία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα κατατάσσονταν στο στράτευμα μόνο Ελληνόπουλα.

0: Δηλαδή πρέπει να μπουν και κάποια άλλα κριτήρια. Κάτε με. Έτσι. Αλλά είπαμε. Είναι μια εικόνα. Εγώ είδα χθες αυτά τα κορίτσια, 72 κορίτσια που μπήκαν, ας πούμε, στο στρατόπεδο εκεί στη Λαμία. Και ήταν και γονείς τους μαζί, οι οποίοι μάλιστα λέει αυτό ήθελε το παιδί να μπει κτλ. Εγώ το βρίσκω πάντα θετικό. Όταν κάποιος το κάνει κάτι με τη θέλησή του, θα το κάνει καλά. Οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή, ένα κορίτσι θέλει να μπει στο στρατό, ναι, και ότι είναι δική της, δικό της, ας πούμε, τέτοιο, θα το κάνει και καλά. Δική της πρωτοβουλία, θα το κάνει καλά. Οτιδήποτε κάνεις με το ζόρι, δεν. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι κοιτάνε τώρα να βρούνε φάντασους τρόπους εκεί, να βγουν γιο τα πέντε και όλα αυτά και να κάνουν όλες αυτές τα κατηναριά, ας πούμε, δεν είναι προτιμότερο να βάλεις κάποιες κοπέλες οι οποίες θέλουν να υπηρετήσουν? Τι ωραία και καλά. Ξέρει ο άλλος ή άλλη ότι θα πάει, ας πούμε, να υπηρετήσει στη Λίμνο. Ναι, αυτό είναι. Ξέρεις τα δεδομένα και επιλέγεις. Ενώ στην πρώτερη κατάσταση, ό,τι σου λέχει. Εντάξει. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για το στρατό. Όπως δεν είναι όλοι φτιαγμένοι να γίνουν δημοσιογράφοι. Όπως δεν είναι όλοι φτιαγμένοι να γίνουν ταξιτζίδες, ηχολήπτες, τραγουδιστές. Δεν είναι όλοι για όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιος πρέπει να το έχει μέσα του, να το γουστάρει, να είναι η δουλειά του. Και αν κάποια δουλειά τη γουστάρεις, την έχεις ονειρευτεί, θα την κάνεις και καλά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θα το σκεφτώ και την καρδιά μου θα ρωτήσω.
0: Και μετά τι θα σου πει?
1: Θα δούμε.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικής.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Στη Ζωή από την Κοκκινιά, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, με υγεία, με χαρά. Επίσης την αγαπημένη την Παρασκευή που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγία Παρβάρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. radio@parapolitika.gr, εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ επιμένει ο Κωνσταντίνος. Μου λέει το Δεκέμβριο, λέει, είναι, πρόσεξε, κάτσε να δεις τι μου είπε. Γράφει ότι λέει το Δεκέμβριο, λέει, είναι περισσότερες οι γιορτές. Έχει Διονύση.
1: Μάλιστα.
0: Άσε μας, Κωνσταντίνε, τώρα. Και Γενάρης έχει Θεοδόση. Τι θα κάνουμε τώρα. Σου λέω ότι έχω κάνει τέτοιο, δηλαδή τώρα το έχω σποδάσει το θέμα.
1: Έτσι.
0: Ούτε παπαδιά να ήμουν.
1: Καλά, εσύ για παπαδιά. Μάλλον.
0: Καλά, θα ήμουν, ναι.
1: Μάνα καημένη.
0: Πρεσβυτέρα, πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Με τέτοια ώρα που ξυπνάμε, ένα πρωινό όρθρο τον είχα εύκολα. Έτσι. Ένα πρωινό όρθρο.
1: Σταμάτα. Είπα εγώ τίποτα.
0: Δεν βλέπω πως κοιτάς. Θα πεις κάτι.
1: Όχι, είπα εγώ τίποτα. Το συνειρμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Να κάνω εικόνα. Να έχεις όρθρο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λένε γονείς και παιδιά, κορίτσια, τα οποία βρέθηκαν εκεί στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης, για να καταταγούν στο στρατό.
2: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
3: Αγχωμένη, χαρούμενη, όλα μαζί.
4: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη.
5: Να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο.
6: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών σε ενόπλες δυνάμεις.
7: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκει στην 2026 Β' ΕΣΟ.
6: Η εκπαίδευσή τους στο Κέντρο Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα πραγματοποιείται παράλληλα με τον υπόλοιπο νεοσυλλέκτων, χωρίς καμία διαφοροποίηση.
8: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός. Ότι όνειρο και να έχει να το κυνηγάς με οποιονδήποτε τρόπο.
9: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
10: Θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
11: Θα ήθελα πάρα πολύ να το συνδέσω με το επαγγελματικό μου προφίλ και νομίζω ότι ο στρατός έχει πολλά σκαλοπάτια συνδυάζοντας με την ειδικότητά μου.
0: Λοιπόν, και ακούσα έτσι τον ενθουσιασμό στα κορίτσια και τα λοιπά που λέει είμαι λίγο αγχωμένη, ναι, θα την επιλέξω και τα λοιπά, θα με βοηθήσει στο μέλλον και την ίδια ώρα, ας πούμε, κατατάσσονται αγόρια. Και ακούω, πού πάω τώρα, άρε μάνα τα σουτζουκάκια. Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, θα σου φέρω την Κυριακή στο επισκεπτήριο. Και τι θα κάνω τώρα, και γκρίνια και μουρμούρα. Καλά, εσείς οι άντρες εδώ μεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ
1: πες.
0: Γκρίνια, ρε φίλε.
1: Για πες.
0: Δηλαδή λένε για τις γυναίκες, αλλά όταν ένας άντρας έχει 37 πυρετό, νομίζω ότι καταραίει ο κόσμος,
1: δεν
0: φίλε.
1: Έτσι.
0: Ναι, τι δεν είμαστε όλοι έτσι.
1: Δεν
0: η πλειοψηφία είναι το 37, είναι το θανατά. Και η γυναίκα που στο 37 κάνει 550.000
1: ευρώ. Δεν είμαστε όλοι έτσι.
0: Ναι, μιλάμε για την πλειοψηφία τώρα. Δεν είπα για σένα. Ξέρω, είσαι μεγάλο κομμάτι που λέμε τώρα.
1: Κομμάτι. Ναι. Σβατζενέικερ.
0: Arnold, my friends. Ναι, εντάξει τώρα. Η πλειοψηφία των αντρών με το που ανεβάσει λίγο πυρετό, 36 και 8 δείξει το θερμόμετρο, 36 και 9. Και δεν είμαι καλά και δεν αυτό και τα λοιπά. Ενώ οι γυναίκες είναι κομμάτι, ρε φίλε. Και εργαζόμενες και μανάδες και σύζυγοι και επαγγελματίες και τα πάντα. Γι' αυτό εγώ δεν τις φοβάμαι τις γυναίκες στο στρατό. Ίσα ίσα μπορεί να φέρει και μια νέα σελίδα. Αρκεί βέβαια να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι το κλειδί εδώ πέρα. Διότι περνάει και ένας νόμος τώρα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι εξίσωση, λέει, μισθολογική εξίσωση γυναικών με άνδρες. Έπρεπε να μας έρθει από την Ευρωπαϊκή, μας έρθει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για κάτι τέτοιο. Μόνοι μας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι για την ίδια δουλειά οι δύο άνθρωποι που προσλαμβάνονται για την ίδια δουλειά θα έπρεπε να πληρώνονται το ίδιο και όχι με βάση το φύλο τους.

0: Λοιπόν, στον χώρο της αριστεράς γίνεται ο κακός χαμός. Διαλύθηκε και επίσημα η Νέα Αριστερά. Και βεβαίως σήμερα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με μεγάλο ερωτηματικό, τι πρόκειται να κάνει ο κύριος Σωκράτης Φάμελος? Θα συνταχθεί με τον κύριο Τσίπρα? Δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο? Θα υπάρχει ως κόμμα, αλλά δεν θα κατέβει στις εκλογές? Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ήρθε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και έφερε πολύ μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της αριστεράς. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να συνταχθούν με το κόμμα του, έτσι. Και πάρα πολλοί βέβαια είναι αυτοί που μιλούν ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας διέλυσε την αριστερά με αυτό το νέο κόμμα και τις προτιμήσεις του. Τώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι στην ουρά, έχουν στοιχηθεί για να μπορέσουν να μπουν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα το θέμα είναι, η πόρτα θα είναι ανοιχτή για όλους? Και αν είναι ανοιχτή για όλους, τι σημαίνει αυτό? Θα είναι δηλαδή ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα? Γιατί όταν μιλάμε για ανανέωση προσώπων, μιλάμε για ριζική ανανέωση προσώπων. Το να όλα τα στελέχη της αριστεράς, αυτοί που ήταν δίπλα του στο στενό πυρήνα κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, αν είναι πάλι δίπλα στο πλευρό του, αυτό θα είναι για καλό? Την ίδια ώρα λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά στο χώρο της αριστεράς, η ακρίβεια είναι εδώ, παραμένει και δεν βλέπουμε έτσι και φως. Δεν βλέπουμε φως. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και ασχολούμαστε πιο πολύ με τα ισοκομματικά, με το τι συμβαίνει σε κάθε κόμμα και τα λοιπά, τις αντιδράσεις, τις ισοκομματικές διενέξεις, τις προτάσεις για συγκυβερνήσεις, τους δελφίνους, αυτούς που βγαίνουν μπροστά και τα λοιπά, για τα πραγματικά προβλήματα θα ασχοληθεί κανένας? Για τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, 150 ευρώ σε κάθε παιδί, τέλος του Ιουνίου, παροχή. Και την ίδια ώρα έχει, ας πούμε, ένα μπάνιο να πας να κάνεις στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο.
1: Τελείως.
0: Πάει, τελείως. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
0: και πολυδιαφημίζεται ένα μέτρο που επί της ουσίας το αντίκρισμά του στην αγορά είναι ελάχιστο, είναι μηδαμινό, είναι χαρτζηλίκι. Λοιπόν, ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να κάνει ψώνια με δόσεις. Αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Τα τευτέρια έχουν βγει στην αγορά. Βλέπεις ότι πηγαίνει κάποιος να κάνει μια... έχει μια υποχρέωση, ρε παιδί μου, να αγοράσει κάτι, να ένα δώρο. Το παιδί του κάτι χρειάζεται για το σχολείο. Μια ενδυμασία, ένα ζευγάρι παπούτσια, μια στολή, οτιδήποτε. Τελειώνουν και τα σχολεία τώρα. Λοιπόν, και πάει ο κόσμος και αγοράζει με κάρτες, με δόσεις. Ή με μετρητά πάλι με δόσεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ορίστε. Σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
3: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
6: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
5: Με τα ίδια διπλάσια.
6: Τι πήρατε σας?
5: Τσουρέκι. Τυροπιτάκια, που δεν είναι και τόσο απαραίτητα. Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
6: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
5: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα. Με τα ίδια λεφτά παίρναμε περισσότερα προϊόντα, πλούστατα.
7: Μας έχουν αφανίσει. Παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
2: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Να φτιάξουμε τη μέρα μας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας στο 211 10 80 880 και radio@parapolitica.gr.

0: Που να έχω πάει.
1: Στα Ήρια.
0: Όχι,
1: Πελοπόννησο.
0: Όχι, δεν με γενικώ δεν συμπαθώ. Είμαι πάνω από το ποτάμι εδώ.
1: Ναι, το φαίνεσαι. Είσαι παναβλακιώτη.
0: Είμαι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Έρη. Λέει, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λάβω υπόψη σου, λέει, ότι όταν αναφερόμαστε σε κάποιον άντρα, τον αποκαλούμε άνθρωπο. Ενώ όταν μιλάμε, λέει, για μια γυναίκα, την αποκαλούμε με το φίλο τη, δηλαδή γυναίκα. Πόσο πιο λεκτικός ρατσισμός, λες και η γυναίκα, λέει, δεν είναι άνθρωπος. Αγγελική, θυμάσαι παλιότερα, τώρα νομίζω έχει σταματήσει αυτό. Δεν ξέρω, Ηλία, το θυμάσαι εσύ. Παλιά λέγανε, ας πούμε, πόσα παιδιά έχεις
0: και πόσα κορίτσια.
1: Και πόσα κορίτσια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τρομερό.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ως ένα βαθμό αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι πλέον, δηλαδή είναι στον άνθρωπο, παιδιά. Έτσι, δηλαδή το να νιώσεις εσύ την ανάγκη σαν άνθρωπος να πεις, να πω εσένα, να σε πω άνθρωπο, θα σε πω άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Αν εγώ έχω μεγαλώσει όμως και έχω γαλουγηθεί εντελώς διαφορετικά,
1: ναι,
0: δεν θα σε πω άνθρωπο, θα σε πω γυναίκα.
1: Σωστά.
0: Καταλαβες. Θεωρώ ότι το βάζουμε σε λάθος βάση, ως ένα σημείο βέβαια, γιατί υπάρχουν και κάτι παλικάρια.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που λες και σε σχέση με τη γυναικοκτονία αυτή στην Καλαμάτια, με αυτό το τρομερό περιστατικό που δύο παιδάκια έμειναν ορφανά και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια αρρωστημένη συμπεριφορά και μια κοπέλα που τελικά ήταν τόσο μόνη, τόσο ανυπεράσπιστη, δηλαδή δεν είχε τους γονείς της, δεν είχε γονείς, μια αδερφή είχε που ζούσε μακριά. Και μάλιστα το τραγικό τώρα, προσέξτε τώρα να δείτε, το τραγικό, πήγαν οι αρχές και μίλησαν με την αδερφή της Θανούσης, της δολοφονημένης κοπέλας. Μπορείτε να αναλάβετε τα παιδιά. Και είπε ότι εγώ θέλω να τα αναλάβω τα παιδιά της αδερφής μου, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Πλησιέστερη συγγενής είναι οι γονείς του δολοφόνου, οι οποίοι είπαν, ναι, εμείς θέλουμε και τα λοιπά, τα άλλα. Τι θέλετε? Μα είστε απολύτως και απολύτως ανίκανοι. Δεν είναι τι θέλεις, είσαι απολύτως ανίκανος. Όταν έχεις γαλουχήσει και έχεις μεγαλώσει το γιο σου να γίνει δολοφόνος και να τη σφάξει με 45 μαχαιριές, πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μεγαλώσει παιδιά? Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε μια περίπτωση μιας κοπέλας που δεν είχε αυτό που λέμε το μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Άκουσα μια φίλη της, ήταν σπαρακτική, η οποία λέει, δεν είχα καταλάβει. Βέβαια από κάτω τα σχόλια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί αυτό που λέμε haters στο διαδίκτυο. Πήγαν από κάτω σχόλια που λέγανε και γιατί τώρα και γιατί δεν ειδοποιήσατε και τα λοιπά και γιατί δεν είχατε. Όπως εξήγησε λοιπόν η φίλη της κοπέλας, η 39χρονη Βασιλική, δεν έλεγε δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Δεν ήταν ο άνθρωπος που εξωτερήκευε τα συναισθήματά της, διότι δεν είχε και μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Εδώ λοιπόν η πολιτεία τι κάνει? Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδάκια τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο ενώ δεν είναι άρρωστα, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Γιατί λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα, ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πανελληνίως γνωστό και έχει σοκάρει όλο το Πανελλήνιο, δεν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες να στηρίξουν την αδερφή της κοπέλας, η οποία ζει σε άλλη πόλη, το θυμίζω, να στηρίξουν οικονομικά? Πού είναι το κράτος να στηρίξει την κοπέλα αυτή, να πάρει τα παιδιά της αδερφής και να τα μεγαλώσει? Και τα παιδιά δηλαδή θα καταλήξουν στους γονούς του δολοφόνου? Αλήθεια τώρα? Γιατί δεν υπάρχει ημέρημνα? Είναι τρομερό, δηλαδή σπαράζει η καρδιά σου. Τα παιδιά αυτά ήταν στο διπλανό δωμάτιο, ο πατέρας τους κατακρεούργησε τη μητέρα τους με 45 μαχαιριές. Και είναι αυτό που είπες πριν, Ηλία, είναι το θέμα το πώς έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή έχω διαβάσει, ας πούμε, και διάφορα σχόλια που λέει, εσείς που μεγαλώνετε γιους και τα λοιπά, να μάθετε στους γιους σας να έχουν σεβασμό. Παιδιά, σεβασμό πρέπει να μάθεις στο παιδί σου, ανεξάρτητα είναι αγόρι κορίτσι, απέναντι σε όλους. Στους ηλικιωμένους, οι γυναίκες, τα αγόρια στις κοπέλες, τα κορίτσια στα αγόρια, απέναντι στη φύση, απέναντι στα ζώα, ο σεβασμός είναι προς όλους. Έτσι. Δεν είναι να μάθεις το γιο σου να έχει σεβασμό απέναντι στα κορίτσια. Αν μάθεις το γιο σου να έχει σεβασμό, γενικά να είναι ένας ευγενής άνθρωπος, και το κορίτσι επίσης να είναι μια ευγενική κοπέλα, να έχει τρόπους, συμπεριφορά, και όταν βλέπει ότι κάτι τελειώνει, τελειώνει.

0: Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έπαιρνε ένα διαζύγιο αυτός ο άνθρωπος, τι θα γινόταν αν έπαιρνε ένα διαζύγιο? Τόσα και τόσα διαζύγια υπάρχουν. Δηλαδή μια κοπέλα έχασε τη ζωή της, μια ακόμη κοπέλα έχασε τη ζωή της γιατί δεν είχε δουλειά. Δεν είχε δουλειά, δεν είχε την οικονομική αυτή. Δεν ήταν οικονομικά ισχυρή, γιατί αν ήταν οικονομικά ισχυρή και υπήρχε και η πολιτεία από πίσω να βοηθήσει, αυτή η κοπέλα θα ζούσε σήμερα. Έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Να μην λέμε μόνο κρίμα και τα λοιπά και τι θα. Όχι. Να παρεμβαίνει η πολιτεία σε κάτι τέτοια και όλοι αυτοί οι πλούσιοι, όλοι αυτοί που διαθέτουν, που έχουν, που μπορούν, που η ζωή τους τα έφερε έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν. Να παρέμβουν. Να παρέμβουν σε τέτοιες περιπτώσεις, να υιοθετήσει τα παιδιά αυτά η Βουλή, ξέρω εγώ. Και οικονομικά να έχουν ένα εισόδημα τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν και να δοθούν στις συγγενείς της μαμάς τους, της μητέρας τους. Αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι το πώς έχεις μεγαλώσει. Δεν είναι, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος αυτός, με 45 μαχαιριές, 45 μαχαιριές σημαίνει μανία, σημαίνει τρέλα, σημαίνει απίστευτο πράγμα. Και δίπλα να είναι τα παιδιά σου. Αυτός σε έκανε πατέρα. Αυτή σε έκανε πατέρα, ρε φίλε. Ρε ξεφτύλα, αυτή σε έκανε πατέρα. Λοιπόν, άρα, αν υπήρχε λοιπόν αυτή η μέρημνα στην κοινωνία, κάτι τέτοιο θα είχαν τελειώσει. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτοί οι τύποι σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Έτσι, σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Όπως και στο παρελθόν έχουν συμβεί τέτοιες γυναικοκτονίες και φοβόμαστε ακόμα και να το νομοθετήσουμε αυτό, να πούμε ότι είναι γυναικοκτονία, και φοβόμαστε να το θεσμοθετήσουμε. Και εδώ τα ισόβια δεν είναι πια ισόβια. Είμαστε στη χώρα που τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Ο Γιωτόπουλος λέει θα βγει στα 24 χρόνια, όχι στα 25, όχι μήπως προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε στα 30. Τι λέτε ρε, λοιπόν, προσθέτω, σοβαρά προσθέτω, τώρα, προσθέτω. 17 δολοφονίες και θα βγει στα 25 χρόνια, είναι, αλήθεια?
1: Εγώ έχω ακούσει το εξής και θα σου πω δε, ότι ας πούμε ότι συμφωνώ με αυτό, ρε παιδί μου. Να βγεις, ναι, να κάνεις, άπαξ όμως και γυρίσουν πίσω αυτοί που σκότωσες. Γυρνάνε πίσω αυτοί που σκότωσες. Αν δεν γυρνάνε, τα ισόβια να είναι ισόβια.
0: Να είναι ό,τι λέει λέξη.
1: Αυτό που λέει,
0: ναι.
1: Ορίζει.
0: Και βγαίνει η απόφαση και λέει 17 φορές ισόβια και τα λέει η ανώτατη των ποινών. Ποια ανώτατη των ποινών?
1: Φαντάσου ότι περιστατικό υπήρχε και στο σόι της μαμάς μου, όπου ένας από το χωριό είχε κάποια έχθρα με τον παππού, τέλος πάντων, και ξέρεις, στα παλιά τα χρόνια κάνανε γλέντια και τέτοια και τα κάνανε σε καζάνια και τέτοια και αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πήγε, ρίξε μέσα δηλητήριο, σκότωσε 5 ανθρώπους, πεθάναν 5 άνθρωποι.
0: Τι λες τώρα?
1: Και μετά από 10-15 χρόνια, 20, ξαναβγήκε έξω, γύρισε στο χωριό και γυναίκε στην πλάτη. Ναι. Λέω, πότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει από την άλλη. Ναι, εντάξει. Όσες ευκαιρίες έχει αυτός που έφυγε, να έχει και αυτός που θα τιμωρηθεί.
0: Βέβαια.
1: Είναι απλό.
0: Εάν η δικαιοσύνη λειτουργούσε όπως πρέπει, Ηλία, δεν θα είχαμε γυναικοκτονίες.
1: Δηλαδή, είναι το θέμα πολύπλοκο, ας πούμε.
0: Αν, ας πούμε, αυτός που έφαγε το κορίτσι την Κυριακή Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο άλλος που έφαγε το κορίτσι στη Ρόδο, όλα αυτά τα κορίτσια που χάθηκαν τόσο άδικα, αν αυτοί λοιπόν οι δολοφόνοι δεν ξανάβλεπαν το φως του ήλιου, θα σου έλεγα εγώ αν θα ξαναγινόταν γυναικοκτονία.
1: Εδώ όμως υπάρχει, ας πούμε, και ένα άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, ας πούμε. Τι υπόβαθρο είναι αυτό που ανέφερες πριν όσον αφορά τη θεία των παιδιών που θέλει να τα αναλάβει αλλά δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Τι βοήθεια υπάρχει από πίσω για αυτό, ας πούμε, ή να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, τι υποδομή υπάρχει για να μην καταλήξουμε σε αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό δεν υπάρχει υποδομή.
1: Δηλαδή να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, η νοοτροπία του πώς μεγαλώνει κάποιος και τι βοήθεια έχει ένας γονιός ο οποίος αγωνίζεται. Ακόμα και αν κάνει, ας πούμε, ένα επάγγελμα το οποίο δεν πληρώνει και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες, ναι μεν είναι τα επαγγέλματα τα οποία δεν πληρώνουν καλά, να το πούμε έτσι λαϊκά, αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κράτος από πίσω,
0: ναι,
1: όπου
0: παρεμβαίνει.
1: Εδώ πέρα Όμως...
0: Εδώ η Ηλία μου τα παιδιά δεν έχουν τίποτα και είναι στο νοσοκομείο.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει κανένας χώρος, βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο όπου υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχει ένας χώρος να φιλοξενηθούν. Δύο κοριτσάκια 10 και 6 χρονών. Δεν υπάρχει μια δομή να πάνε εκεί σε ένα φιλικό περιβάλλον, σε ένα όμορφο περιβάλλον, να μπορέσουν σιγά σιγά με τη βοήθεια ψυχολόγων να βγάλουν από μέσα τους ό,τι έχουν στην ψυχούλα τους και να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη βοήθεια.
2: Θέλω να πω κάτι σε αυτό για την αδερφή της κοπέλας.
0: Ναι.
2: Η οποία είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Η κοπέλα θέλει να πάρει
0: τα παιδιά. Η Σταυρούλα μιλάει.
2: Εγώ είμαι.
0: Σταυρούλα μας.
2: Η κοπέλα θέλει να πάρει τα παιδιά.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Αλλά η οικονομική της κατάσταση είναι περιορισμένη γιατί δουλεύει σεζόν.
0: Ναι,
2: είναι
0: βέβαια.
2: Στην Κρήτη.
0: Βέβαια.
2: Και είπε, να βρω σας παρακαλώ πολύ, βρείτε μου μια δουλειά με έναν αξιόλογο μισθό.
0: Σωστά.
2: Αξιοπρεπή.
0: Σωστά.
2: Δεν ζητιάνεψε έναν αξιοπρεπή μισθό και τα παιδιά θα τα πάρω εγώ.
0: Ναι.
2: Όχι να πάμε να μεγαλώσουμε ως γονιστοφωνιά. Δεν με τρελάθουμε τώρα.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς, αυτό που λέμε. Λοιπόν, να υπάρχει μια βοήθεια. Το κράτος θα πρέπει να παρέμβει για αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να παρέμβει, αφού δεν υπάρχουν οι γονείς της κοπέλας, να παρέμβει το κράτος και να βοηθηθεί η αδερφή της Βασιλικής, της άτυχης Βασιλικής, της αδικοχαμένης, έτσι τόσο νέο κορίτσι, να μεγαλώσει τα παιδιά της με την απώλεια της μάνας, αλλά τουλάχιστον με ένα περιβάλλον που θα τους γιατρέψει όσο μπορεί τις πληγές. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Και να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις, ναι, διαφημίσεις.
1: Γιατί να πρέπει να πληρωθούμε κιόλας.
0: Έτσι.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Λησμονήσατε, λέει, να αναφέρετε δύο υπέροχες ονομαστικές γιορτές του Δεκεμβρίου. Της Ευγενίας και της Αναστασίας. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Σωστά. Έχοντας, λέει, ιδιαίτερη εκτίμηση στην εκπομπή, επιτρέψτε μου, λέει, να εκφράσω, λέει, την άποψη ότι τα νέα παιδιά οδηγούνται στη στράτευση για την οικονομική αποκατάσταση και αυτό δεν αποτελεί και ιδιαίτερη επιτυχία για την κοινωνία μας. Να είστε καλά. Έχεις δίκιο, φίλε Παναγιώτη. Αλλά θα σου πω το εξής. Είναι προτιμότερο στο στρατό να πηγαίνουν αυτοί που πραγματικά θέλουν. Γιατί αυτοί που πραγματικά θέλουν θα το κάνουν και καλά. Αυτό που έλεγα νωρίτερα. Το να πηγαίνει στο στρατό ένα παιδί που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν το έχει μέσα του, δεν το θέλει. Χάνει χρόνο από τη ζωή του, από τις σπουδές του, από την σταδιοδρομία του και πραγματικά γίνεται με βαριά καρδιά και θα βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους για να μην πάνε και όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς. Που όλοι θέλουν να υπηρετήσουν έτσι δίπλα από το σπίτι τους. Τι θα ήταν πιο ωραίο να υπήρχε αυτή η δυνατότητα να πηγαίνουν στο στρατό αυτοί που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν και να πληρώνονται και σωστά και καλά. Το αν βέβαια η οικονομική αποκατάσταση δεν είναι επιτυχία για την κοινωνία, αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που θυμόμαστε όλοι τον εαυτό μας. Όσοι κατατάσσονταν στο στράτευμα ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την πατρίδα τους, είχαν πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης, ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι κυρίως και βεβαίως τους έδινε και μια δυνατότητα να μπορέσουν να σπουδάσουν, γιατί και αυτό σπουδή είναι, να σπουδάσουν και να πληρώνονται γι' αυτό, γιατί δεν έχουν δυνατόν, δυστυχώς, όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Την καλημέρα μας του φίλου τον Κώστα από τα υπέροχα Τρίκαλα. Ο Βασίλης λέει, οι δολοφονίες του Γιωτόπουλου είναι πολιτικές. Και τι σημαίνει αυτό? Επειδή δηλαδή είναι πολιτικές οι δολοφονίες, τι σημαίνει πολιτικές δολοφονίες? Είναι δολοφονίες. Βασίλη, είναι δολοφονίες. 17 άνθρωποι, 17 οικογένειες και 17 σπίτια έκλεισαν. Το ισόβια είναι ισόβια, τέλος. Αυτό που λέει η λέξη. Αλλιώς μην το λέτε ισόβια, ας το πείτε κάπως αλλιώς. Ας πείτε ότι είναι ανώτατη ποινή, ξέρω εγώ. Ανώτατη ποινή με βάση τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, στην Ευρώπη ζούμε, λέει ο Άρης, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα ισόβια είναι, λέει, μέχρι 25 χρόνια. Δεν γίνεσαι κράτος μέλος, λέει, αν δεν έχεις προσαρμόσει το δίκαιο της χώρας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό μας μάρανε, Άρη. Λοιπόν, όσον αφορά, λέει, τα παιδιά αυτά, πάλι σαν ευρωπαϊκή χώρα, έπρεπε το κράτος πρόνοιας να έχει θεσμούς για το τι να γίνονται οι γονείς με τα παιδιά. Και όχι να λέμε ο καθένας, λέει, το δικό του. Έπρεπε να υπάρχουν δομές για τα παιδιά αυτά και με έξτρα γιατρούς κτλ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν γίνεται όποτε μας συμφέρει να θέλουμε να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο και όποτε μας συμφέρει να είμαστε έξω από αυτό. Τα ισόβια μπορεί σε ευρωπαϊκές χώρες να είναι 25 χρόνια όπως λες εσύ, αλλά όταν βγαίνει με απόφαση και λέει 17 φορές ισόβια, εσύ τι καταλαβαίνεις? Άσε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και άσε τι ισχύει εδώ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει να ακούς 17 φορές ισόβια? Τι σημαίνει? Αφού μία δολοφονία αν κάνεις θα φας 25 χρόνια, σωστά? Άρα λοιπόν κάνεις 17 δολοφονίες, πάλι 25 χρόνια. Αυτό δηλαδή είναι κανονικό? Το βρίσκεται κανονικό? Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Εγώ δεν το βρίσκω κανονικό. Αν λειτουργούσε δικαιοσύνη δεν θα υπήρχαν όλα αυτά και δεν θα υπήρχαν αυτές οι γυναικοκτονίες, το ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε στην ώρα. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά το διάλειμμα και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπή σου, λαούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7 ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Μηδες, το όνομά σου μου προκάλεσε μια...
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα Χριστάρα, καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους μας ακούτε, είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μας ακούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και πολύ πολύ καλά κάνετε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την Ουκρανία. Ζελένσκι και Πούτιν είναι έτοιμοι για συνάντηση 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν, ζητώντας κατάβαυση του πυρός. Ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος, λέει, για συμβιβασμούς. Κάλεσε και εκείνος το Κίεβο να κάνει το ίδιο. Και την ίδια ώρα αυτές οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, πυροδότησαν και απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω, λέει, ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Είναι υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, θα δούμε τι θα σηματοδοτήσει. Πάντως μετά από 4 χρόνια πραγματικά ανελαίει του πολέμου εκεί στην Ουκρανία, φαίνεται να υπάρχει η ακτίδα φωτός. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Η εφημερίδα απογευματινή οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες, ημέρα ορόσημου για τον ελληνικό στρατό. Στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 οπλήτριες. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, στην ατζέντα ενέργεια, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Πουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Τέλος το χάος, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, στο politis.gov.gr, ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Ο υποδιοικητής και η Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από παρακολουθήσεις, ήταν παραδομένος στο παρακράτος. ΕΚΠΑ, επανάσταση στη μάχη για τον καρκίνο, το φάρμακο που διπλασιάζει το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με όγκο στο πάγκρεας. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο, φτιάχνει μέτωπο με Πολάκη, Δούρου και τον προειδοποιεί πως η αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει παραίτηση.

Η εφημερίδα Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της έχει το θέμα «Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο». 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου η πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί, πολύ λιγότεροι σε σχέση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Το σενάριο η αύξηση για των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμα μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας που έκλεβε αυτοκίνητα, πλαστογραφούσε έγγραφα και αριθμούς πλαισίου και τα πουλούσε. Ο αριθμός των κλεμμένων γιοταχή που φέρεται να απέκτησαν δεύτερη ζωή κάτω από τα ραντάρ των υπηρεσιών παραμένει άγνωστος. Το 2025 καταγράφηκαν στην Αττική πάνω από 10.000 κλοπές τροχοφόρων. Ο νόμος Κατσέλη, ποιοι διανεολήπτες δικαιώνονται στον Άρειο Πάγο. Ο ΠΚΕΠΕ για επιχείρηση σπήλωσής της κάνει λόγο η Παρασκευή Τιχεροπούλου σε σχέση με την αναφορά του ονόματός της στη δικογραφία για το κύκλωμα στην Κοζάνη, τα μέλη του οποίου εξαπαντούσαν τον ΟΠΚΕΠΕ. Κινητά τηλέφωνα, ο χρόνος που περνάμε μπροστά στα κινητά μας τηλέφωνα είναι κατά το 1 τρίτο άσκοπος, σύμφωνα με βρετανικές έρευνες. Και η Κούβα η οποία θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών, και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στην εφημερίδα ενός άνδρα που ψάχνει μέσα σε ένα σχορό από σκουπίδια στην Αβάνα της Κούβας. Μια χώρα εγκαταλελειμμένη, μια χώρα τόσο όμορφη και τόσο εγκαταλελειμμένη από όλους. Εφημερίδα Τα Νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους στον πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Και είναι η σκιώδης υπουργή του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης, ονόματα και εκπλήξεις. Στον ελληνικό στρατό κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Δράση για παιδιά, καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα.

εφημερίδα Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδική αναφορά από τον εισηγητή στις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων, και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Αλμυρός Βόλου, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την Ευλογιά. Κατηγορούν τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φαντς για να ακυρώσουν την απόφαση εν αναμονή της καθαρογραφής, ερωτηματικό παραμένει η αναδρομικότητα. Εφημερίδα Κόντρα, έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών, κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό, ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Συμπαράταξη, φουλάρων τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για τις κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτέμβρη. Ένα στους 6 εργαζόμενους σε καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, έκτη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανησυχία στην Κομισιόν, κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Κόντρα, μπάχαλο στα ελληνικά αεροδρόμια, μεγάλη αναμονή και ουρές. Δύσκολη κατάσταση σε πολλά ελληνικά αεροδρόμια λόγω ενός νέου συστήματος. ΙΕΣ, από τις 10 Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή, έχουν παρατηρηθεί ουρές στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως επίσης και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Και καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανησυχητικά στοιχεία για εκατομμύρια θανάτους σε κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ, υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος, μήκους 23 χιλιόμετρων, στο δάσος του Σέιξου.

Εφημερίδα των Συντακτών φιλοξενεί μια έρευνα για τα νέα κόμματα. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Πού καταντάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, 48 ώρο φωτιά, σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση της ηζυγεσίας από την νοσοκομματική αντιπολίτευση. Κώστας Ανεστίδης, δικαιωμένος αλλά οργισμένος ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής, δεν ξεχνά τους διώκτες του. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Αθήνας. Θα μιλήσουν μέλη από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.

Και πάμε και στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Νέα πνοή στα νοσοκομεία, ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια στα δύο νοσοκομεία, για τα εγκαίνια της οφθαλμολογικής και πνευμονολογικής κλινικής αντίστοιχα. Η δέσμευση για την ανακαίνιση των ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανοίγει επίσημα για το κοινό το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στην Παύλου Μελά. 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

Να σας πούμε ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση που ξεκινά από τον Πειραιά. Από σήμερα λοιπόν, από τις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, η motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Ελάτε κι εσείς στο πιο ερωταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ήδη η κίνηση έχει ξεκινήσει στα γνωστά σημεία. Το ρολόι δείχνει 6 και 25 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει πια για τα καλά. Και η κίνηση υπάρχει εκεί στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από το ύψος στο Κντέλ μέχρι και τη Νέα Ιωνία, και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι εκεί μέχρι τον Σκαραμαγκά και τη λεωφόρο Σκιστού, πυκνή ροή οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και ομαλά τα πράγματα μέχρι στιγμής στο κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Αλέξη που έστειλε το μήνυμά του, και στον Νικόλα που βρίσκεται στο δρόμο και πηγαίνει για αυτός προς τη δουλειά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλό ξημέρωμα, καλημέρα και στον φίλο το Γιάννη, τον οδηγό λεωφορείου που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, καλές διαδρομές να έχεις.

θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία για την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη το θερμόμετρο δείχνει 17-18 βαθμούς. Από τα δυτικά η θερμοκρασία και εκεί είναι από τους 17-18-19 βαθμούς. Και όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φτάνει και τους 20-21 βαθμούς εκεί στην όμορφη Κρήτη. Στα Χανιά αυτή την ώρα βλέπω 23 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως στις Κυκλάδες και εκεί πολύ καλή θερμοκρασία. Και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 33 με 34 βαθμούς. Είναι ότι πρέπει, νομίζω, αν δεν επιχειρήσατε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο σας μπάνιο, είναι πολύ πιθανό αυτό το Σαββατοκύριακο να δούμε έτσι αρκετό κόσμο στις παραλίες. Τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι είναι έτσι λίγο πιο θαράλες.

σε λειτουργία τέθηκε αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, η οποία έχει στόχο να ενημερώνει τον κόσμο σε σχέση με την πορεία των ετοιμάτων τους για το δημόσιο. Την πλατφόρμα αυτή παρουσίασε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και βεβαίως έρχεται μια πλατφόρμα ακόμα να βοηθήσει στις εκπεριώσεις του κόσμου. Τώρα, το politis.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό από τον πολίτη, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του Απρίλη με πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης. Αφορά βεβαίως όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκαζόταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με κάποιες υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς πάει η αίτηση. Για πρώτη φορά θα μπορούν να μπαίνουν ψηφιακά, να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεών τους κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια επανάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα έρθει συνδυαστικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ. Γιατί και στα ΚΕΠ αυτό γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ότι κάποιος μπορούσε να κάνει μια αίτηση, να ζητήσει ένα έγγραφο που δεν μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει από τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Και το politis.gov.gr θα ενσωματώσει δηλαδή όλες αυτές τις πλατφόρμες που υπάρχουν για τη συλλογή εγγράφων από το Δημόσιο και τους Δήμους. Τέθηκε λοιπόν σε λειτουργία με τη βοήθεια των κωδικών του TaxisNet. Έτσι μπαίνει κάποιος και ζητά το οποιοδήποτε έγγραφο και θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το αίτημά του από την 1η Ιουνίου και μετά. Όποιος έχει κάνει κάποιο αίτημα θα μπορεί να μπαίνει να βλέπει την πορεία της εξέλιξης.

0: Λοιπόν, θυμάστε όλη αυτή την υπόθεση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τους δανειολήπτες και την απόφαση που πάρθηκε πριν από αρκετό διάστημα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίσει τη δόση στους δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια. Αναμέναμε λοιπόν την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής, η οποία απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, 350.000 δανειολήπτες. Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, αυτή η ώρα, έχουν βγει κάποιες πληροφορίες, όχι όλο το πλαίσιο και το σκεπτικό της απόφασης, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, η δικηγόρος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Μπέρδου, τι κάνετε? Μας ακούτε? Δεν έχουμε την κυρία Μπέρδου, θα επιχειρήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί της. Είναι λοιπόν μια απόφαση η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο και το θέμα είναι τώρα να δούμε εάν αυτή η απόφαση που αφορά 350.000 δανειολήπτες θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αν κάποιος δανειολήπτης, αφού πλέον η υπόθεση αυτή θα αφορά τη μηνιαία του δόση και θα υπολογίζεται με βάση του στόκου της μηνιαίας δόσης και όχι το σύνολο της οφειλής, θα έχει αναδρομική ισχύ? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Η κυρία Μπέρδου είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μπέρδου, τώρα είναι αυτό το θέμα που το συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τώρα την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε και ακριβώς όλο το πλαίσιο. Έτσι, είναι οι πρώτες ώρες που γνωρίζουμε ότι θα δημοσιευτεί ή θα δημοσιευτούν οι λεπτομέρειες. Από αυτά που γνωρίζουμε τώρα, καταρχάς μιλάμε για ξεκάθαρα για υπολογισμό της δόσης με βάση τους στόκους του μήνα και όχι το σύνολο της οφειλής, σωστά?
1: Θα σας πω, ο Άριος Πάγος είπαμε εξήγησε ότι η πιλωτική δίκη αφορούσε την ερμηνεία του διατακτικού απόφαση υπαγωγής στο νόμο 3869 του 10, δηλαδή αν το επιτόκιο του άρθρου 9 παράγραφος 2 για την προστασία της κατοικίας υπολογίζεται επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης, και απεφάνθη ότι αφορά τη μηνιαία δόση. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας, καταρχήν αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας της υπόθεσης δεν είναι γενικός έλεγχος τραπεζικών τόκων, αλλά πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία του άρθρου 9 παράγραφος 2. Άρα η απόφαση αυτή εμπολής αφορά τον Άριο Πάγο, αφορά όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε πει και τότε ότι τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε μετά τη μετάβαση χαρτοφυλακίων σε φαν και σερβίσερ να υπολοιπλασιάζονται οι δόσεις με τερατώδεις διαφορές ανάλογα και το ποσό της δόσης και το ποσό της οφείλης. Γιατί υπήρχε μια εκμετάλλευση ότι πρόκειται για εξουθενωμένους οικονομικά ανθρώπους που, πάση περιπτώσει, δεν είχαν την ψυχική και την οικονομική δύναμη να καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Και τέσσερις μήνες μετά, η πολύ αναμενόμενη αυτή απόφαση της ολομέλειας του Αριού Πάγου έχει καθαρογραφεί. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αναλυτικά το σκεπτικό της που οδηγεί σε αυτή την κρίση και, πάση περιπτώσει, την έχουμε οδηγό και τον υπολογισμό των τόκων. Πλέον όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο.
0: Τώρα το πρώτο ερώτημα.
1: Συγγνώμη, σε αυτό που είπατε αφορά 350.000 τουλάχιστον δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο, που θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται δραστικά, αλλά αυτό είναι και άλλα ζητήματα. Τα χρήματα που έχουν δώσει κλπ.
0: Τώρα αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αν θα έχουν αναδρομική ισχύ τώρα αυτή η ιστορία.
1: Εδώ λίγο υπάρχει το εξής. Ο Άριος Πάγος, να μην ξεχνάμε ότι ερμηνεύει ένα νόμο του 10.
0: Ναι.
1: Και μια σειρά δηλαδή αντικρουόμενων αποφάσεων που και αυτονόητο είναι ότι αφορά δηλαδή αποφάσεις του 12, 13, 14 που έχουν ερμηνεύσει το ζήτημα με πολύ διαφορετικό τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Εφόσον υπάρχει αυτή η νομική εμβέλεια της απόφασης και πρόκειται για πλήρη ολομέλεια, δηλαδή σε πιλωτική δίκη με ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος, δηλαδή υπάρχει η πρακτική κανονιστική της βαρύτητα, είναι πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πρόκειται, είπαμε, για γενική απόφαση, αφορά όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει το ζήτημα της επιστροφής των ποσών που αχρεωστήτως κατεβλήθηκε από μέρους των δανειοληπτών. Η πρώτη δηλαδή άμεση συνέπεια σε πρακτικό επίπεδο είναι ο υπολογισμός των δόσεων. Δηλαδή απέτηση για νέο δοσολόγιο και πιθανώς συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
0: Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω και άλλων δικαστικών ενεργειών.
1: Ακούστε, ήδη εκπιζώ σε ανακοίνωσή της μετά την πρώτη δημοσιοποίηση της κρίσης της Ολομέλειας ζήτησε ρητά νέο ορθό υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμψηφισμό ποσών που έχουν καταβληθεί αδίκως. και αποστολή των νέων χαμηλότερων δοσολογίων. Δηλαδή εδώ ο καθένας μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα ή το σερβισερ και πλήρες ιστορικό κινήσεων και ανάλυση χρεώσεων και ισχύον δοσολόγιο με βάση την καινούργια απόφαση. Και φυσικά να ζητήσει τα προηγούμενα ποσά, γιατί εδώ δεν είναι το εξής ζήτημα. Όταν εδώ μιλούμε για μια ρύθμιση. Όσο μεγαλώνει το ποσό, μεγάλωνε και ο υπολογισμός της μηνιαίας δόσης με βάση τις παράλογες επιβαρύνσεις από το φαν και το σέρβις.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει δύο ζητήματα μπαίνουν, τουλάχιστον από την αρχή. Το πρώτο είναι, όταν ξεκίνησε ο πληστηριασμός και αυτοί οι δανειολήπτες χάσανε το σπίτι τους για χρήματα που δεν όφυλαν να καταβάλουν. Άρα εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι κατεβλήθησαν πολλά ποσά αχρεωστήτως. Βάσει αυτού προχώρησε η αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή πληστηριασμός ή κατάσχεση ακινήτου. Άρα λοιπόν ο δανειολήπτης αυτός έχασε το σπίτι του άδικα.
0: Ναι.
1: Και επομένως για χρήματα που δεν όφιλε. Αν λοιπόν αυτός ο δανειολήπτης, για να μην παίρνουμε και στην ουσία μακροσκελώς, έχει κάνει ένα κοπή και είπε ότι καταχρηστικός και εγώ δεν οφείλω τα ποσά αυτά να δώσω, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν θα ζητήσει αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αν υπάρχει εξόφληση. Δηλαδή κάποιος τα έδωσε αυτά τα χρήματα. Ναι, αλλά δεν όφειλε να τα καταβάλει. Εκείνο δεν θα πρέπει να το επιστραφούν. Δεν θα πρέπει να τα ζητήσει. Αυτά τα ζητήματα μπαίνουν πολύ άμεσα για πάρα πολλούς δανειολήπτες. Δηλαδή θα ρωτήσουν τον καθένα και δικηγόρο και στο φαντ ότι εγώ κατέβαλα αυτά τα ποσά. Γιατί εδώ μιλάμε για υπολογισμό δόσης που πάει στα 15 ευρώ από 250 ευρώ για παράδειγμα. Δεν είναι δηλαδή τα ποσά αυτά μικρά ή ασήμαντα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: σωστά.
1: Και προφανώς αυτά τα ποσά θα ζητηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα εκτός αν συζητηθούν με την οφειλή, να υπάρχει νέο δοσολόγιο και αυτοί που τα κατέβαλαν εξόφλησαν ή υπέστησαν πολύ δυσμενείς συνέπειες λόγω αυτής της παράλογης επιβάρυνσης και της κακής ερμηνείας που έκανε ο ΦΑΝΤ ή ο ΣΕΒΙΣΕΡ, θα πρέπει να ζητήσουν τα χρήματα τους πίσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν σε καμία συνδιαλλαγή, αντιλαμβάνεστε, με τους δανειολήπτες. Τους ήρθε ένα χαρτί και τους είπε ένα έγγραφο και λέει ότι δεν μου οφείλει 200 ευρώ, μου οφείλει 500 ευρώ. Και θέλω να τα δώσει.
0: Τώρα αυτή η απόφαση, αυτή η απόφαση του Αρείου Παγωπού είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ανακόψει τους πληστηριασμούς.
1: Ακούστε, αυτή η απόφαση αφορά δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά θέλουν να καταβάλουν τη δόση τους και να σώσουν το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπολογιζόταν μια παράλογη δόση πολύ εκτός από την οικονομική τους δυνατότητα. Άρα λοιπόν και προφανώς όταν μια δόση μειώνεται με αυτόν τον τρόπο και ο δανειολήπτης μπορεί να την εξυπηρετήσει, γιατί αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου Κατέλη, ή να μπορεί να εξυπηρετηθεί οφειλή για να διασώσει την κατοικία του δανειολήπτης. Άρα και προφανώς εδώ θα υπάρχει ένα νέο δεδομένο, το οποίο και σίγουρα θα αποτυπωθεί και στους διενεργηθέντες πληστηριασμού σε κατασχέσεις, γιατί θα είναι οι οφειλές μικρότερες και οι άνθρωποι θα μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε μια διαδικασία αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης, εφόσον υπάρχουν αυτά τα νέα δεδομένα. Θα υπάρχει δηλαδή σίγουρα μια διαδικασία του δανειολήπτη που θα λέω ότι εγώ δεν οφείλω αυτά τα ποσά, οπότε θα πρέπει να ανακόψω για να ανασταλεί η διαδικασία και να έχουμε μια διαδικασία επανυπολογισμού της οφειλής.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο. Τώρα, βασικά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Έστω λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλοί ακροατές, μας στέλνουν τώρα μηνύματα και μας λένε για ανθρώπους που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Έστω λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλοί ακροατές, μας στέλνουν τώρα μηνύματα και μας λένε κάτι το οποίο είναι και το αυτονόητο. Κάποιος ο οποίος

0: εισοδήματα και όχι τις παράλογες απαιτήσεις των φαντς.
1: Για να είμαστε έτσι πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος που ορφανώς που μας ακούει το αντιμετωπίζει καθημερινά και με πάρα πολύ άσχημο και δύσκολο τρόπο, αυτή η απόφαση καταρχήν αφορά τα δάνεια, τις ρυθμίσεις του 3869.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο άμεσα όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ούτε και επηρεάζονται αυτόματα όλες οι ρυθμίσεις του νέου πτωχευτικού νόμου, ούτε ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Όμως, έχει δηλαδή μια περίμετρο, αλλά το αν θα επηρεαστεί για παράδειγμα ο εξοδικαστικός που σοριδών υποβάλλουν αιτήματα οι δανειολήπτες για να μπορέσουν να διασώσουν την περιουσία τους και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, με βάση το σκεπτικό αυτής της απόφασης, για μένα νομικά είναι ένα ζήτημα που πιθανώς θα ανοίξει από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν το προβλέπει άμεσα η απόφαση, αλλά ναι, έχει ένα σκεπτικό που λέει για παράλογες επιβαρύνσεις, για το πώς πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος, ποια είναι η έννοια της ρύθμισης, που είναι δηλαδή ο κοινωνικός χαρακτήρας της ρύθμισης. Οπότε εδώ πέρα ανακύπτουν κάποια ζητήματα. Και όταν διαβάσουμε το σκεπτικό επακριβώς, θα είμαστε σε θέση να το δούμε και σε μεγαλύτερο βάθος. Το δεδομένο όμως είναι ότι αφορά ακριβώς αυτές τις ρυθμίσεις. Σίγουρα όμως μπορούν να ανακύψουν και παραπάνω ζητήματα για τον εξοδικαστικό ή για τις υπόλοιπες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπέρδου, για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, στο επόμενο διάστημα, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ο επανυπολογισμός της δόσης, είναι πάρα πολλά θέματα που προκύπτουν γύρω από αυτό το θέμα και την απόφαση αυτή, η οποία μόλις καθαρογραφεί και έρθουν όλες στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες, νομίζω θα είμαστε όλοι σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Motor One Electric Days, παρακαλώ. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από αυτή την Παρασκευή, σήμερα, στις 10.30 το πρωί, μέχρι και την Κυριακή, ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά. Ελάτε εκεί, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στο πιο εορταστικό pop-up event, δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και φυσικά, για όλους εσάς, με το Nova 5G Home Internet, που αν έχετε κλειδωθεί μέσα έξω από το σπίτι και καλέσατε κλειδαρά και περιμένατε, δεν θα χρειαστείτε όμως να περιμένετε για το ίντερνετ να φορτώσει για να δείτε την αγαπημένη σας σειρά όταν τελικά μπείτε στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε και ωραία μουσική και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο το Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα λέει. Τρώει το πρωινό του ο Δημήτρης. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά φίλε Ανδρέα. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά. Ό,τι καλύτερο παιδιά, ένα ωραίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο για όλους. Λοιπόν, να πούμε μερικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα ATM στα Αυριλίσια και αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα. Κατέστρεψαν το μηχάνημα και αφαίρεσαν όλες τις κασετίνες με τα χρήματα εκεί γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκεί στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Αυριλίσια έγινε το περιστατικό σε ATM. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα μελετημένο χτύπημα, από ό,τι λένε οι αρχές. Τώρα, κουκουλοφόροι έκαψαν 3 οχήματα της περιφέρειας στο Μαρούσι, επίσης τα ξημερώματα. Άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, περιέλωσαν με έφλεκτο υλικό 3 οχήματα της περιφέρειας και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά. Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας 18 στο ύψος του Αμαρουσίου.

Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, ανάμεσα από τις οδούς Θησαίος και Σπάρτης, με θύμα έναν οδηγό μοτοσυκλέτας. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε πεζή την ώρα που διέσχιζε το δρόμο και στη συνέχεια ο ίδιος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Η πεζή τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως ο μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, στο κεντρικότερο δρόμο της Καλλιθέας. Χθες σας λέγαμε λοιπόν ότι ο καιρός έχει μια αστάθεια, είχε κάποιες αστάθειες και είχαμε κάποιες έτσι βροχές, αλλά εδώ στην Κίμη, στην Κίμη της Εύβοιας, είχαμε αρκετά προβλήματα, έντονα καιρικά φαινόμενα. Χθες το βράδυ ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πολλά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων. Μέσα σε πολύ λίγο εκδηλώθηκε μια πολύ έντονη βροχόπτωση και βεβαίως πάρα πολύ δυνατή άναμη φουσούσαν, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Από την κακοκαιρία καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετά σημεία στην Κίμη και ακόμη και τα ξημερώματα πολλές γειτονιές έμειναν χωρίς ρεύμα. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή, επιποδός εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες και βεβαίως να επαναφέρουν το ρεύμα στα σπίτια της περιοχής. Και πρέπει να υπάρχει και λίγο προσοχή στους πολίτες, έτσι ιδιαίτερη προσοχή, διότι η αυτή έντονη βροχόπτωση έχει επιβαρύνει και το δικό δίκτυο και σε ορισμένα σημεία μπορεί να υπάρχουν ακόμα προβλήματα, οπότε χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσοχή.

Λοιπόν, και πάλι σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα τα παιδιά στα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα λατινικά, όσοι ακολουθούν την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, στη χημαία, όσοι πηγαίνουν προς θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, και στην πληροφορική, όσοι έχουν επιλέξει τον κλάδο των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι στις αίθουσες μέχρι τις 8 και με την ώρα της εξέτασης να ορίζεται γύρω στις 8.30 έρχονται περίπου τα θέματα. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Αυτό λένε οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Και βεβαίως αύριο έχουμε εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων με ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Το πρόγραμμα της εξεταστικής για τα γενικά λύκεια ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Άντε να τελειώνει και αυτή η βάσανος των παιδιών, πραγματικά δύσκολες, είναι δύσκολη η διαδικασία για τα παιδιά, έτσι. Και φανταστείτε όταν είναι δύσκολη η διαδικασία για παιδιά τα οποία είναι πολύ καλά προετοιμασμένα, πολύ καλοί μαθητές, με όλα τα εφόδια, τι συμβαίνει έτσι στις οικογένειες που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, να τα βοηθήσουν λίγο περισσότερο ή τέλος πάντων δυσκολεύονται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι με το εθνικό απολυτήριο κάπως τα πράγματα θα αλλάξουν. Αν και φοβούμαι, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότερες εξετάσεις από πιο μικρές ηλικίες, από την πρώτη ηλικίου κτλ., θα φορτώσουν ακόμη περισσότερο τους γονείς με το άγχος να στείλουν τα παιδιά τους και να τα προετοιμάσουν πολύ νωρίτερα πάλι σε μια τέτοια διαδικασία πανελλαδικής εξέτασης με πολύ δύσκολα θέματα, αφού και σε αυτή την περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, μένει να δούμε λοιπόν την τελική εξέλιξη και πάλι τα παιδιά θα πρέπει από την πρώτη ηλικίου να δίνουν κάποια μαθήματα και να κρατούν μάλιστα αυτά και να μην μπορούν να ξαναδώσουν το ίδιο μάθημα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιο μαθητής είναι πολύ καλός στα μαθηματικά, αν το έχει δώσει την πρώτη του ηλικίου, δεν θα μπορεί να το ξαναδώσει στη Δευτέρα Λυκείου και πώς θα γίνεται ο υπολογισμός για να βγει το τελικό, ο τελικός βαθμός στο απολυτήριο. Εδώ υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Αρμόδιοι θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα και τώρα να βρουν λύσεις έτσι ώστε να μην οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση, να έχουμε εξετάσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλους κόφτες και παιδιά που μπορεί να μην έχουν διδαχθεί αυτή την ύλη στο σχολείο ή τέλος πάντων να μην έχει δοθεί απαραίτητη βαρύτητα και που όμως αναγκάζονται να λύσουν ασκήσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να λύσουν ούτε οι ίδιοι οι καθηγητές που τις βάζουν. Λοιπόν, καθώς έχει ξημερώσει για τα καλά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε και σήμερα τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά στο Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ όμορφη Παρασκευή, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά τη Δευτέρα στις 5 κλασικά εδώ. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Προβάδισμα με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες δίνει στη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 28,5% έναντι 15,2% της Ελλάς, 11,2% του ΠΑΣΟ και 10,4% της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 6%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 3,3% και Φωνή Λογικής και Μέρα 25 με 3,1%. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμπριστική επίθεση ATM στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν 3 οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες τα περιβαλούσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του, με την οποία τον καλεί να συναντηθούν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιεί ότι στη διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία ένταση στην περιοχή, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινοτικές συναλλαγές. Θανατηφόρο τροχαίο στη συμβολή Θησαίος και Σπάρτη στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Νεκρός ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη διεθνή ενημέρωση, Παλαιστίνιος έφηβος έπεσε νεκρός από πυρά Ισραηλινών σε επιδρομή στο χωριό Μπεϊτίν ανατολικά της Ραμάλας, στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στα αθλητικά, ισόπαλος 2-2, φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, δεύτερος στο Diamond League της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Παροδικές νεφώσεις και απαργά το μεσημέρι τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Η προτροπή είναι να πάτε στη θάλασσα τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο και ξεκινάνε και οι ζέστες για τα καλά. Γιατί κάτι βροχές, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι καλοκαιρινή αστάθεια που λένε. Το κανονικό, αυτό που έχουμε να περιμένουμε, είναι ότι έρχεται ζέστη και η ζέστη θέλει θάλασσα. Γι' αυτό και η Θεοδοσία Τσάτσου, ξεκινώντας κιόλας, μας είπε να πάμε στη θάλασσα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρήκε αυτή η Παρασκευή? Ο ουρανός είναι γαλανός, το θερμόμετρο θα γράψει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Οι δρόμοι σιγά σιγά γεμίζουν, ό,τι προλαβαίνετε δηλαδή, γιατί ως συνήθως η Αθήνα δεν είναι και πόλη με άδειους δρόμους. Καλά, εντάξει, είδα το καλύτερο σήμερα κατεβαίνοντας στην δουλειά εδώ στο κανάλι. Το πρωί τι είμαστε στους δρόμους, το πρωί τέλος πάντων εκείνη την ώρα που κυκλοφορώ εγώ. Άνθρωποι που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, καταλαβαίνω. Άνθρωποι που με ροκαματιάριδες να βγάλουν το προστοζίν, δεν έχεις και κούρσες και τέτοια, αλλά είδα το κορυφαίο άνθρωπος με πάνω σε ένα παπί. Ξέρετε αυτά τα μηχανάκια, τα παπιά, τα κλασικά. Και τι κουβαλούσε, ρε παιδιά, περασμένο στο ένα του χέρι, κρατούσε το τιμόνι και στο ένα του χέρι, σαν τσάντα, είχε περασμένη μια σκάλα, δίμετρη. Τον είδα στο φανάρι. Με τη σκάλα. Του λέω όλα καλά, εντάξει. Του λέω, φρόντισε, του λέω στο επόμενο φανάρι να μας εμβολήσεις. Να έρθει με τη σκάλα σαν υπότης. Και πως την πέρασε σούβλα. Είπαμε, καταλαβαίνω την ανάγκη. Οκ, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε όλοι αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να κάνουμε τις δουλειές και τέτοια. Αλλά ρε παιδιά, με τη σκάλα περασμένη, σαν τσάντα στο χέρι. Πώς περνάς την τσάντα στο χέρι που την κρατάς? Έτσι, περασμένη σαν τσάντα τη σκάλα και οδηγούσε το παπί κανονικά. Και η σκάλα δεν ήταν καμιά σκαλίτσα αυτές με τα τρία σκαλοπάτια. Η δίμετρη, μεγάλη, κανονική, μπαμπάτσικη. Ναι, για να ανέβει στον ουρανό κατευθείαν. Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, γιατί στο δρόμο τα πράγματα είναι δύσκολα και όσο γίνεται και λίγο πιο περίεργη η ζωή και τα προβλήματα είναι πολλά και το μυαλό τρέχει αλλού. Είδατε τι έγινε, δεν είδατε τι έγινε με τον 75χρονο που παρέσυρε τα μηχανάκια, το αυτοκίνητο, έπεσε πάνω. Ευτυχώς που η μάνα τράβηξε το παιδί και δεν είχαμε χειρότερα μέσα από το αυτοκίνητο. Δηλαδή πράγματα που λες, εντάξει, δεν, στην καθημερινότητα. Κάθε μέρα ακούμε και για ένα τροχαίο ατύχημα, πολύ βαρύ ή δυστύχημα. Το τρίχρονο προχθές που λέει κυκλοφορεί, έτσι λέει, ζει μόνο του αυτό, γιατί είναι, λέει, παρατημένο. 3 χρόνων παιδί, είναι παρατημένο, λέει, από την οικογένειά του και κυκλοφορεί, λέει, έτσι και το χτύπησε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, γονείς. Αυτοί γίνονται γονείς. Γονείς και γονείς. Η μητέρα που τράβηξε το παιδί από ένστικτο και μόνο από το αυτοκίνητο για να το σώσει και οι γονείς που έκαναν το παιδάκι 3 χρονών και το έχουν κυκλοφορεί στο δρόμο ελεύθερο, λες και είναι 25. Τα καλά νέα της ημέρας, ότι υπάρχει έτσι μια ένδειξη, μια αίσθηση, μια, πώς να το πω, αισιοδοξία ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στην αρχή του τέλους στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία μετά από 4 και πλέον χρόνια, καθώς και οι δύο ηγέτες δήλωσαν την διάθεσή τους να συζητήσουν τουλάχιστον μεταξύ τους για έναν αμοιβαίο συμβασμό που μιλά ο Πούτιν και ένα τετατέτ που θέλει μαζί του ο Ζελένσκι. Θα ήταν υπέροχο, σχολιάζει ο Τραμπ, όλα υπέροχα τα βρίσκει ο Τραμπ. Παιδιά, δεν ξέρω αν με ακούει κανείς στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, μην μπλέξετε τον Τραμπ. Μην μπλέξετε τον Τραμπ, διότι άμα μπλέξετε τον Τραμπ, λύση δεν πρόκειται να βρείτε. Μήπως πάτε δυο σας, βρείτε κανένα κοινό πλαίσιο και μετά βλέπουμε ποιος κάνει τον ενδιάμεσο. Μην μπλέξετε τον Τραμπ, γιατί βλέπετε τι τραβάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, που έχει μπλέξει και ο Τραμπ. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις από αυτήν την πραγματικά καλή είδηση, όπου σχεδόν ταυτόχρονα ήταν οι παρεμβάσεις τους και για τον Ρώσο πρόεδρο και για τον Ουκρανό πρόεδρο.
που έστειλαν ξεκάθαρο σήμα ότι επιθυμούν να μπει ένα τέλος στην αιματηρή, διαμάχη. Προφανώς και βάζουν προϋποθέσεις, προφανώς και θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν και να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται και κατέλαβαν περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, ενώ Ζελένης και αναφέρει ότι η Ρωσία είχε 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες στρατιώτες μόνο το Μάιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζει μόνο καταστροφή μπορεί να φέρει. Το Κίεβο αναμένει μια ουσιαστική απάντηση στην πρόταση για το τέλος του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμόσιμα βήματα πέρα από την συνάντηση, και το Κρεμλίνο απάντησε στο Ζελένσκι ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Μακάρι, εγώ θα πω. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά προβλήματα και επιθέσεις. Κυρίως έχουμε το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί το Ισραήλ δεν σταματά τις επεμβάσεις, δεν σταματά τις εχθροπραξίες, δεν σταματά, δεν σέβεται την εκεχηρία, ούτε σέβεται το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να σεβαστεί το Ισραήλ την εκεχηρία για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση με το Ιράν. Είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να προχωρήσει τη διαπραγμάτευση, θέλει να τελειώσει με τον έναν με τον άλλο τρόπο αυτόν τον πόλεμο. Προφανώς και θέλει στο τέλος να πει να που τον κέρδισα και αυτόν τον πόλεμο. Θα μετρήσει μερικούς πολέμους ακόμα που έληξε για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης ή τέλος πάντων ό,τι άλλο βραβείο του δώσουν. Έχω κάτι βραβεία στο μυαλό μου για να του δώσουν, αλλά δεν κάνει να τα πω στον αέρα, κατάλαβες. Το Ισραήλ συνεχίζει όμως τις φωνικές επιχειρήσεις. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο την διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την ώρα που στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικανοί εξεγείρονται κατά του Τραμπ, αντιδρούν στην αυταρχική διοίκησή του. Είναι δεδομένο ότι έστω και θεωρητικά εντελώς, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, υπάρχουν πολλές πλέον αποφάσεις που βγαίνουν εναντίον των αποφάσεων του Τραμπ, αλλά το σύστημα στις ΗΠΑ είναι ότι ο πρόεδρος είναι ο δυνατότερος. Να μου πεις, δεν είχα στο μυαλό της ότι θα είναι ο πρόεδρος ο Τραμπ κάποια στιγμή. Σωστό και αυτό. Αλλά δυστυχώς έγινε και αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται περισσότερο με την κατασκευή της αίθουσας χορού, για παράδειγμα, στο Λευκό Οίκο. Ενώ η κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ έντονη. Κάτι πισίνες, κάτι αυτό, κάτι καταφύγια. Σοβαρά πράγματα να ασχολούμαστε την ώρα που η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται, και τα στενά του ορμούζα από εκεί που ήταν ελεύθερη η διέλευση. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μετά τον πόλεμο αποδείχθηκε ότι εγώ έχω το πάνω χέρι στα ορμούς, οπότε εγώ θα ορίσω τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω διόδια, όχι, μην το σκέφτεστε αυτό. Θέλω χρέωση για τις διελεύσεις, διότι εγώ ρημουλκώ, εγώ θα διασώσω, εγώ θα βοηθήσω, εγώ θα συντηρώ, οπότε δεν πρέπει να έχω κι εγώ μια αποζημίωση για όλα αυτά. Δεν είχε μέχρι τώρα, αλλά κοίτα να δεις που μετά τον πόλεμο θα έχει και αποζημίωση. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ. Ξέχασα να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας σήμερα, και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας, που δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Κάνετε το πάρα πολύ απλό. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, το σημειώνουμε, και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τον ή την νικήτρια, όπου θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε νησί πηγαίνει, εξυπηρετεί η EasyJet, τσάμπα. Δηλαδή σας δίνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόστους των διακοπών δωρεάν.
εδώ, από τα παραπολιτικά 91 και από το πρώτο πρωινό, γιατί με τις jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά και δίνεις το καλοκαίρι. Σαλπάρει καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλωση jets, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα, για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα, και πολλούς ακόμα προορισμούς, 50 προορισμούς στο Αιγαίο. 2-11-10-80-8-80 ο διαγωνισμός. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Τι άλλο έχει επικαιρότητα? Καλά, έχει αυτή την φωτιά στο άλσος Βεϊκού, που μάλλον από μελίσια ήταν η φωτιά. Στο κέντρο της Αθήνας είναι το άλσος Βεϊκού, έτσι. Ήταν η πρώτη φωτιά μέσα στον αστικό ιστό, έτσι, που ανησύχησε πάρα πολύ τις δυνάμεις. Ακούω χθες το ελικόπτερο να περνάει από πάνω στο κέντρο της Αθήνας και έλεγα τι κάνουν. Και μετά ενημερώθηκα από την πυροσβεστική ότι υπάρχει φωτιά. Περίεργο αυτό με τα μελίσια στο άλσος Βεϊκού, και μάλιστα με τα μελίσια που φαίνεται ότι τα κάπνιζαν και κάπως έτσι πήρε η φωτιά. Λίγο το νου σας, διότι ξεκινάει η δύσκολη περίοδο. Θυμηθείτε ότι 10 μέρες ακόμα έχετε για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Μετά ξεκινάνε τα πρόστιμα, οπότε σπεύσατε είτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, είτε να δηλώσετε αν τα έχετε καθαρίσει ότι είναι καθαρισμένα, για να μην μπλέξετε μετά με διαδικασίες που κοστίζουν, διότι και το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Οι πανελλήνιες συνεχίζονται. Σήμερα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Ψυχραιμία. Για να δω πώς είναι το πετρέλαιο, θα πάρουμε καμιά ανάσα. Στην διεθνή αγορά, το Brent στα 95,42 δολάρια το βαρέλι, έχει πέσει από τα 97,98 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι ότι έχει γκρεμοτσακιστεί, αλλά μια ανάσα τη δίνει, μια ελπίδα ότι μπορεί να πάει λίγο καλύτερα σήμερα η αγορά, ώστε από εβδομάδα να αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλες μειώσεις στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Στα 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Είχαμε και μια έκρηξη σε ATM στα Βρελίσια. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα και έφυγαν. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν, αλλά τέλος πάντων αναστάτωση υπήρξε, όπως καταλαβαίνετε, στην περιοχή. Αναστάτωση υπάρχει και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όπου σήμερα έχουμε πολλές διαδικασίες στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Συνεδριάζουν τα όργανα, πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, το Σαββατοκύριακο έχουν κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έχουν πάρει φωτιά τα τόπια στην κεντροαριστερά, όλοι εναντίον όλων, και στο κέντρο Τσίπρας. Κάπως έτσι είναι. Ο Τσίπρας έχει φέρει την αναταραχή, την αναστάτωση και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, και αυτό είναι κάτι που καταφέρει μόνο ο Τσίπρας να το κάνει, είναι η αλήθεια. Μέχρι τώρα τέτοια αναστάτωση κεντροαριστερά δεν είχαμε. Είχαμε μόνο να σβήνουν τα κόμματα. Τώρα, μέσα σε μερικές μέρες, έχουμε την εξαφάνιση ενός κόμματος, Νέα Αριστερά. Να μου πεις, από την εμφάνισή του και μετά, το αποτύπωμα που είχε ήταν ελάχιστο, αλλά εξαφανίστηκε όπως και να έχει, μετά και την ανεξαρτητοποίηση των 6 και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου, άρα 7 στην πραγματικότητα. Προφανώς δημιουργείται και ένα, πώς ήταν το αντισύριζα, τώρα είναι αντιτσίπρα στο μέτωπο, κυρίως από την κεντροαριστερά είναι το μέτωπο το αντιτσίπρας, από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Νέα Αριστερά, από το Μέρα 25, γενικότερα από τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, που έφυγαν και έκαναν δικά τους κόμματα και δημιουργούν έτσι ένα μέτωπο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε και χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι το Μάρτιο του 2015, όχι χθες, προχθές την ακούσαμε, το Μάρτιο του 2015 ο Αλέξη Τσίπρας την φώναξε να δει έγγραφα από παρακολουθήσεις και ήταν παραδομένος στο παρακράτος, τις διάβαζε, λέει, τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ.
έτσι όπως ήταν. Βέβαια είναι άλλο το διαβάζω τους διαλόγους και άλλο διαβάζω τις αναφορές. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Τώρα δημιουργείται μια αίσθηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση που το θυμήθηκε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και τόσο καιρό μετά. Πόσα χρόνια είναι από το 15 μέχρι τώρα, είναι 11 χρόνια. 11 χρόνια. Δεν το είχε θυμηθεί να μας το πει όλο αυτόν τον καιρό ότι διάβαζε τις παρακολουθήσεις και τις έλεγε σαν βίπερ ο Αλέξης Τσίπρας στους υπόλοιπους. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι με εκείνα και με τούτα και με εκείνα που λένε θα τον κάνουν και συμπαθή στο τέλος τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή με τέτοιο χτύπημα που τρώει από παντού με όλα αυτά, αντί να σκεφτόμαστε τα λάθη που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί ζητάει δεύτερη ευκαιρία και αν αξίζει δεύτερη ευκαιρία, θα τον κάνουν συμπαθή όλοι αυτοί που την πέφτουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τέλος πάντων, αυτά ας τα λύσουν εντός της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, πώς τη λένε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι, εντός της Ελλάς. Ας το λύσουν αυτό, διότι είναι δικό τους το ζήτημα. Ωραιότατο σκίτσο στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Ένας κύριος καρφώνει μια καινούργια πινακίδα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Γράφει η πινακίδα ΑΣΕΛ, Αστυνομία Ελλάδας, και ο Μητσοτάκης από κάτω λέει: τον βοηθάμε όσο μπορούμε, Μιχάλη μου. Για να μην μπερδεύεις την Ελλάς με την Ελλάς, κατάλαβες γι' αυτό. Εκεί έχουν τα δικά τους προβλήματα, διότι είναι μαγικό αυτό το πράγμα με το casting που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, με τα στελέχη που επιλέγει. Ακόμα δεν προλάβαμε να δούμε τα καινούργια στελέχη, ήδη 2-3 από αυτούς στην έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης το έχουν πάρει το άριστα 10, το έχουν πάρει το άριστα 10, και ήδη υπάρχει γκρίνια. Ήδη ο ένας εκπρόσωπος τύπου έχει κάνει προς τα πίσω, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι αυτό που είπε, το δεν φτάνουν τα μισθά στους υπαλλήλους μου για να βγάλουν το μήνα. Εξαιρετικό να το λες αυτό και να είσαι και σε ένα αριστερό κόμμα. Να λες ότι ούτε μακαρόνια, λέει, δεν έχουν φάνει από τη μέση του μήνα και μετά, και να είσαι εκπρόσωπος τύπου ενός αριστερού κόμματος. Προφανώς οι επιχειρήσεις δεν είναι βαγή ιδρύματα να πάνε να μοιράζουν χρήματα αφιδώς, αλλά από την άλλη, αν είσαι και εκπρόσωπος ενός αριστερού κινήματος, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι όλα καλά, που οι δικοί μου εργαζόμενοι από τη μέση του μήνα και μετά δεν έχουν να φάνε. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Στο Πασόκ ετοιμάζουν σκιώδη κυβέρνηση, σκιώδες υπουργικό συμβούλιο, τέλος πάντων μια ομάδα κρούσης ετοιμάζουν, ώστε να είναι αυτοί που θα είναι μπροστάριδες για να απαντούν στα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα. Προσπαθούν να ξαναβάλουν μπρος τη μηχανή μετά από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που πλέον μοιάζει, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, να παγιώνεται η τρίτη θέση για το Πασόκ, και στη δεύτερη θέση να παγιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Η σκιώδης αυτή η κυβέρνηση με μια οργανωτική ανακατάταξη στο Πασόκ έρχεται στο πλαίσιο της αντίδρασης, προκειμένου να μπορέσει να επαναφέρει την ισορροπία στη σειρά των κομμάτων, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Θα λειτουργεί θεματικά αυτή η σκιώδης κυβέρνηση σε περίπου 9 κύκλους πολιτικής, που θα παρτίζονται από 3-4 άτομα, που υπό μία έννοια θα διαμορφώνει ένα σκιώδες κυβερνητικό σχήμα. Η απάντηση είναι το διακύβευμα, δηλαδή η επανεκκίνηση για την ακρίβεια. Και γύρω-γύρω όλοι, και στη μέση ο Δούκας. Γι' αυτό που είπαμε για τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχουν βγει όλοι από το Πασόκ και έχουν πει ότι καθόλου καλό δεν ήταν αυτό που είπε ο Δούκας. Σήμερα που έχουν πολιτικό συμβούλιο, φαντάζομαι θα συζητηθεί και αυτό εκεί στις κλειστές πόρτες. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πλέον ο Δούκας έχει απομονωθεί στο Πασόκ. Θα φανεί στην πορεία. Η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα με λίγα ή πολλά. Τόσες δημοσκοπήσεις και πνίγομαι, κατάλαβες γι' αυτό. Με λίγα ή πολλά πάλι η ίδια εικόνα είναι. Τα ποσοστά
αλλάζουν λίγο, η σειρά των κομμάτων δεν αλλάζει καθόλου. Στην πρόθεση ψήφου, που έχει ενδιαφέρον γιατί η εκτίμηση έχει την ανακατανομή των, των αναποφάσεων, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7%, έχει τσιμπήσει κατά 1,2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν στο 21,5%. Και στην δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 12,1%, στην τρίτη το Πασόκ με 9%, η πλεύση, η ελπίδα μάλλον της κυρίας Χαριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,3%, η πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, 4,8% Ελληνική Λύση, 4,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, Μέρα, Φωνή Λογικής, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και τα λοιπά και τα λοιπά, με ποσοστά κάτω από το 3%, δηλαδή δεν μπαίνουν στη Βουλή. Στην εκτίμηση ψήφου φαίνεται οριακά να μπαίνει το ΜΕΡΑ25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3,3% να μπαίνουν στην Βουλή. Δεν αλλάζει κάτι στην σειρά όμως των κομμάτων. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 28,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,2%, η Ελπίδα με 10,4%, η πλεύση το ΠΑΣΟΚ με 11,2% και η πλεύση Ελευθερίας με 6,8%. Καταλληλότερος προφανώς και συνεχίζει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% έναντι 14% του Αλέξη Τσίπρα και 6% που μοιράζονται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η κυρία Μαρία Καστιανού. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός στο 2-11-10-80-8-80, ανάποδο το είπα. 2-11-10-80-8-80 τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κάνουμε κλήρωση για το διπλό εισιτήριο. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, οπότε πάρτε τηλέφωνο στο 211-1080-880 για τα ερωτήματά σας ή στείλτε ηλεκτρονικά μηνύματα στο radio@parapolitika.gr για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο σε πολύ λίγο.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
6: Σένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Motor One Electric Days. Η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90.

0: Φώναξε κανείς, άκουσα κάτι για γλώσσα. Όχι, δεν ήταν. Για μπαρμπουνάκια, λέει κατά κύριο λόγο ο Βαγγέλης Γερμανός, διότι το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Και είπα να πούμε για τα μπαρμπουνάκια. Ψαρεύουμε, αλλά ψαρεύουμε εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και δεν βάζουμε δυναμίτες, δεν κάνουμε τέτοια, δεν καταστρέφουμε τις θάλασσες, δεν καταστρέφουμε την ζωή στην θάλασσα. Και αν πάρει και τίποτα το μάτι μας ή ταυτή μας, ας το ενημερώσουμε το λιμεναρχείο. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Παίρνετε τηλέφωνο στο 211 1080 880, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση. Δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας, είναι διαγωνισμός υπομονής, είναι μαραθώνιος αυτός ο αγώνας που λένε. Πάρτε τηλέφωνο όσες φορές θέλετε, μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Και πριν καλημερίσω τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, θυμίζω radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για ασφαλιστικά, εργασιακά ή ό,τι άλλο θέλετε για να συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς 211 1080 880. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εκεί, περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για τον κύριο Μητρόπουλο για να τα μεταφέρουμε τα πολλά ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Κύριε Κλώσσα, υπερδιπλασιασμό μισθών κατά συνέπεια και συντάξεων Μητροπολιτών Αρχιεπισκόπου είναι καλή εξέλιξη για αυτούς, αλλά πρέπει η κυβέρνηση κάτι να κάνει και για τους άλλους, διότι είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι καλή εξέλιξη να παίρνουν περισσότερα οι δεσποτάδες, αν και ξέρετε,
1: υπερδιπλάσια.
0: Τα περισσότερα καθημερινά έξοδα είναι καλυμμένα για τους δεσπότες. Δηλαδή το σπίτι τους, η ζωή τους, η καθημερινότητά τους είναι καλυμμένη.
1: Σε αυτή τη συγκυρία δεν ήχησε καλά, διότι ναι, μας παίρνει κόσμος και λοιπά. Υπερδιπλασιασμός μισθών σε αυτή τη συγκυρία, με αυτή την ακρίβεια για τους φτωχούς, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για χωρίς ισχυρή οικονομική ενίσχυση. Βεβαίως έχουμε το 300, ψηφίζεται αυτές τις μέρες η διάταξη στη Βουλή με διευρυμένα, να πούμε σωστά, εισοδηματικά κριτήρια. Κατέβηκε το όριο για τις χείρες στο 60, αλλά μόνο για τις χείρες που δεν έχουν δική του σύνταξη, αλλά μόνο σύνταξη κυρίας. Άρα η κυβέρνηση κακώς επικοινώνησε ότι αφορούσε όλες τις χείρες ο ηλικιακός κόφτης από 65 στο 60, αφορά μόνο τις λίγες χείρες που δεν έχουν και δική του σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, και δεν αφορά τις χείρες που έχουν σύνταξη κυρίας και δική του σύνταξη. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Το 150 ανατέκνο είναι σημαντική επιτυχία και της δικής σας εκπομπής, διότι σε εσάς είχαμε πρωτοαναδείξει και είχαμε καλέσει τον κύριο Πρωθυπουργό σε Επιστημονική Ένωση να μην σταματήσει η επιδότηση του τέκνου, των τέκνων μέχρι το έκτο, όπως ελικά λανθασμένα είχε εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του που εκλαήκευσαν τα μέτρα. Στη διάταξη που έχω μπροστά μου, το άρθρο 15 του Οικονομικού Νομοσχεδίου που εκκρεμεί προς ψήφιση στη Βουλή, δεν υπάρχει ο περιορισμός ότι το 150 ανατέκνο το παίρνουν μόνο οι οικογένειες μέχρι 6 παιδιά, αλλά ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών. Είναι μια σημαντική επιτυχία μας και επιτυχία σας το ότι πια η κυβέρνηση δεν επέμεινε απαραδέκτος στο να βάλει κόφτη μέχρι τα 6 παιδιά, όπως είχε αρχικά και ο κύριος Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί του εξαγγείλει.
0: Ναι, γιατί ειδικά σε αυτές τις οικογένειες τα χρήματα τα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, όσο είναι περισσότερα τα παιδιά. Δεν είναι ότι σταματάει η ανάγκη από τα 6 και πάνω.
1: Είχαμε αποδείξει, καλώντας τον Πρωθυπουργό να δει και τους αριθμούς, 19.500 μόνο ελληνικές οικογένειες, οικογένειες εν λάδι, διότι είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι, αλλά διαμένουν στην πατρίδα μας και έχουν αντίστοιχα δικαιώματα, 19.500 είναι οικογένειες μόνο με 7 και πάνω παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 2-3 εκατομμύρια με τόσα χρήματα προεξοφλούμε δάνεια δισεκατομμυρίων και 2 εκατομμύρια κατανότατο για αυτό το έκτακτο επίδομα σε 19.500 οικογένειες. Απορώ πως οι κυρίες που ηγούνται Υπουργείων Συνοχής Οικογένειας δεν το είχαν στον Πρωθυπουργό και για δύο μήνες υποστήριζαν οι υπουργοί του ότι θα πάρουν το 150 μόνο οι οικογένειες μέχρι 6 παιδιά.
0: Είναι...
1: Άρα λοιπόν καλό το μέτρο, έρχεται σε λίγες μέρες. Είναι το πρώτο, κύριε Κλώστα, αγαπητοί ακροατές, από τα μέτρα του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης που υλοποιούνται μάλιστα νωρίτερα, το τέλη Ιουνίου, οι 975.000 οικογένειες θα πάρουν από 150 ευρώ ανατέκνο εντός του Ιουνίου. Το δεύτερο μεγάλο.
0: Και δεν πρέπει
1: μέτρο,
0: να κάνουν και τίποτα για να τα πάρουν. Θα γίνει αυτόματα η αίτηση, διαδικασία.
1: Χωρίς αίτηση έχω μπροστά μου τη διάταξη που προωθεί η κυβέρνηση υποψήφιση, ακατάσχετη, αφορολόγητη. Και έχει απόλυτη προστασία. Η ενίσχυση παρόντος είναι αφορολόγητη.

0: ανθρώπους μας μέχρι τέλη Νοεμβρίου, τρέχοντος έτους, το μόνιμο αυτό επίδομα, 300 ευρώ. Τώρα εμείς πιστεύουμε ότι θα το αυξήσει το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, λόγω και των εκλογικών υπολογισμών. Βέβαια. Η κυβέρνηση θα το αυξήσει, θα το διευρύνει και θα το χορηγήσει σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς ιστορικά, ηλικιακά και περιουσιακά κριτήρια. Εδώ είμαστε, θα το σχολιάσουμε στην εξαιρετική σας
1: εκπομπή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στη ΔΕΘ τι καινούριο θα έχουμε στο Υπουργείο μας για την επόμενη χρονιά.
0: Εκεί αναμένουν μέγα πακέτο παροχών, βεβαίως βλέποντας και τα δημοσκοπικά ευρήματα, η κυβέρνηση κλπ. Αλλά και οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώστα, αναμένουν να πάρουν κάτι ισχυρότερο. Εμείς λέμε επαναβίωση του ΕΚΑΣ, εμείς λέμε η Αυτοεπιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, επαναβίωση των δώρων, 13η, 14η σύνταξη, κατάργηση του 6% υπερυγείας των συνταξιούχων, γιατί αφού πληρώνανε όλο τον εργασιακό βίο, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ιδιότυπος νόμος, φόρος επί των συντάξεων του 2010 και του 2011, έχουμε 2026, πρέπει να καταργηθεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων, άρα υπάρχει απλωμένη μεγάλη ατζέντα των συνταξιούχων και η δική μας Επιστημονική Ένωση μάχεται για να δικαιωθούν, να ζήσουν αξιοπρεπέστερα οι συνταξιούχοι.
1: Ξεκινάω με ένα ερώτημα για τα εργασιακά. Ο Γιώργος 40 ετών άγαμος, μετά από 4,5 χρόνια εργασίας σε εταιρεία, έλαβε καταγγελία της σύμβασής του στις 29 Μαΐου. Τον ενημέρωσαν ότι θα εργαστεί κανονικά τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο θα λάβει τις αποδοχές της άδειάς του. Πότε μπορεί να εγγραφεί στη ΔΥΠΑ, τι αποδοχές δικαιούται να λάβει και από πότε μπορεί να ξεκινήσει ξανά να εργάζεται?
0: Αμέσως μπορεί να εγγραφεί στην ΔΥΠΑ και ένα μήνα από τις εγγραφές τρέχει το επίδομα ανεργίας. Τρέχει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα ανάλογα με το ύψος του μισθού και το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας. Άρα έχει καταγγελία, να πούμε στους αξιοδήμους ακροατές, γιατί χθες μας ρώτησαν δύο οι οποίοι παρετήθησαν. Ο ένας βρήκε καλύτερη δουλειά, ο άλλος παρετήθηκε, συγκρούστηκε από τον εργοδότη. Παρετουμένου του εργαζομένου απεμπολεί όλα τα δικαιώματά του και τις αποζημίωσεις, χάνει και τα επιδόματα ανεργίας αν κάποιος παρετείται. Άρα λοιπόν η καταγγελία μόνο δίνει το πράσινο φως για να πάνε στη ΔΥΠΑ να πάρουν τα επιδόματα. Αμέσως βεβαίως όσο επιδοτείται δεν μπορεί να εργαστεί, πρέπει να δηλώσει τη νέα του εργασία. Και από αναλήψεως της νέας εργασίας τότε σταματάει και η επιδότηση, γιατί αν καταγγελθεί ή αν διαπιστώσει η υπηρεσία του ΔΥΠΑ ότι και επιδοτείται και μισθοδοτείται εκ της νέας εργασίας, τότε θα του ζητηθούν ως αχρεωστήτως τα επιδόματα που έλαβε όσο εργαζόταν στην νέα εργασία. Θα τα ζητήσουν αχρεωστήτως και θα στενοχωρηθεί. Να το προσέξει ο αξιότιμος ακροατής.
1: Πάμε και στις συνταξιοδοτικές ερωτήσεις. Νίκος από Πάτρα, 63 ετών, ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 1987 έως το τέλος του 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως σήμερα είναι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ, Νινεύκα. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη και ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος των αποδοχών του?
0: Το αποδοχό δεν ξέρουμε, για σε ποιες κλίμακες έχει ασφαλιστεί. Δεν ξέρουμε, αλλά στα 40 χρόνια με ΟΓΑ και ΤΕΒΕ δεν δίνει πάνω από 700 ευρώ σύνταξη, δυστυχώς. Άρα λοιπόν, τώρα πότε βγαίνει? Μόνο αν συμπληρώσει, είναι από το 87, δεν ξέρουμε την ηλικία, δεν μας την είπε, αλλά ανεξαρτήτως πρέπει να δει στα 62 του αν όλα αυτά που έχει, με όλα αυτά που έχει ασφαλιστεί,
1: είναι 63 ετών τώρα, είναι 63 ετών ο ίδιος.
0: Μάλιστα, αν δούλευε από το 87-88 και ήταν ασφαλισμένος, αν αναγνωρίσει δύο χρόνια, δεν χρειάζεται τρία, να συγκυρώσει τα 40 για να βγει στη σύνταξη. Άλλος στο 67ο. Έχει τη δυνατότητα, αν ήταν ασφαλισμένος από το 88, έχει και ήταν και είναι μέχρι σήμερα, άρα λοιπόν είναι 38 χρόνια ασφαλισμένος. Εάν αναγνωρίσει στρατού, αν έχει παιδιά και μπορεί να αναγνωρίσει τέκνον, να βγει τώρα με 40 χρόνια, 38 ασφαλισμένα και δύο πλασματικώς αναγνωρισμένα, άλλος να περιμένει μέχρι το 66ο να συμπληρώσει τα άλλα δύο χρόνια που έχει 38 σήμερα.

0: και να βγει στα 66 του με 40 χρόνια ή τώρα αναγνωρίζοντας 2 χρόνια θα τα προσθέσει στα 38 που είναι ασφαλισμένα και δουλεμένα και θα πάρει τώρα σύνταξη. 2 εναλλαγές έχει ο αξιότιμος ακρότης.
1: Ο Δημήτρης από το Ολυμπιακό Χωριό, σε περίπτωση χειρίας δικαιούται η σύζυγος στη σύνταξη του θανόντος σύζυγου της πριν από τις συμπλήρωση του 60 έτους της ηλικίας της?
0: Κανονικά και εργαζόμενο να αποβιώσει κάποιος και έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα κατά νόμο τουλάχιστον 15 χρόνια ασφαλιστικού βίου, εδώ προκύπτει ότι υπάρχουν, αμέσως και ότι απεβίωσε και δεν ήταν συνταξιούχος αλλά εργαζόμενος, η χείρα αιτείται έτη χειρίας με βάση τα χρόνια που είχε ο θανόν σύζυγος. Άρα δεν χάνεται το δικαίωμα υπό τον όρο ότι τα χρόνια που έχει δουλέψει προθανάτου από βιώσας σύζυγος έχει θεμελιώνουν συνταξιδοτικό του δικαίωμα. Και έχει ήδη δουλέψει 15 χρόνια, άρα είχε θεμελιώσει συνταξιωτικό δικαίωμα, απεβίωσε ηλικιακού ορίου, η χείρα αιτείται, αν είναι και ανήλικα τέκνα, κάτω του 18ου, λέω 18ου γιατί στο 24ο πάνε μόνο τα σπουδάζοντα τα τέκνα που φοιτούν, ναι. Αν έχει και τέκνα κάτω του 18ου, κάνουν αίτηση και τα παιδιά για να πάρει η μεν χείρα συνταξιχειρίας, τα παιδάκια ορφανικές συντάξεις.
1: Τελευταίο ερώτημα, εργασιακό και αυτό, οικοδόμος όπου δουλεύει στην εφορία αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, για την ίδια εργασία τους έχουν βάλει δύο διαφορετικές φορές δύο διαφορετικούς κωδικούς ενσύμων, 822 και 1137. Αν προβλέπεται αυτό από κάπου, γιατί είναι η ίδια δουλειά αλλά διαφορετικά τα ένσημα, λέει κάθε φορά.
0: Τα 1137 είναι δηλωτικά ένταξη στα βαρέα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται μια έρευνα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να έχουν κάνει λάθος. Καλώς είναι, διότι η εργασία που κάνει ο αξιότιμος ακροατής εντάσσεται κατά τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της υπηρεσίας που εργάζεται ή των δύο υπηρεσιών, ότι η μία εκ της μιας υπάγεται στα βαρέα και αυγινά, γι' αυτό είναι και αυξημένο το ποσό αμοιβής κατά 150 συγκράτησα 200 ευρώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνει ένα ερώτημα, παίρνει μια βεβαίωση, μας ενδιαφέρει αν όντως είναι στα ΒΑΕ, γιατί τα ΒΑΕ, βαρέα και αυγινά επαγγέλματα, έχουν και νωρίτερη σύνταξη, έχουν αυξημένο επασφάλιστρο, έχουν μεγαλύτερο μισθό και έχουν μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Κύριε Μητρόπουλε, πάντα όπως κάθε Παρασκευή μας βοηθάτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την φορά, Αλέξ Μητρόπουλος, ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Κάθε Παρασκευή εδώ στο ραντεβού μας για ασφαλιστικά, εργασιακά και όχι μόνο. Πριν φύγω, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάω σε διαφημίσεις, δηλαδή, η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για τον λόγο αυτό, το πιτ στοπ οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπιαδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, όπως προποδέκτες της Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από το ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Με το κορίτσι από την Ιπανέμα θα σας αφήσω, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αστρούντ Τζιλιμπέρντο. Δεν ήταν το κορίτσι που ενέπνευσε το διάσημο τραγούδι, οι τιτάνες βραζιλιάνικης μουσικής, ο Κάρλ Ζομπίμ και ο Βινίσιους Ντε Μοράες το είχαν γράψει το 1962 για μια άλλη τρυφερή ύπαρξη που είχαν δει και τους είχε εμπνεύσει, αλλά η Αστρούντ Τζιλιμπέρντο ήταν αυτή που τραγούδησε και το έκανε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και μετά πάρα πολύ θέλησαν να μοιραστούν αυτή την επιτυχία, μάλλον να πάρουν από αυτή την επιτυχία με επανεκδόσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: γυρίσω πίσω εμείς.
1: 5 Ιουνίου 1898 γεννιέται ο μεγάλος Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Έφυγε το 1936, για την ακρίβεια τον δολοφόνησαν το 1936 το καθεστώς του Φράνκο. Ο Νίκος Καβαδίας θα γράψει το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, αυτό που ακούμε, απευθυνόμενο στον Ισπανό ομοτεχνό του που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 1936 από τους φασίστες του Φράνκο στην Ισπανία, όντας ταυτόχρονα συγκλονισμένος από τις θηριωδίες του ναζισμού στη χώρα μας, που κάποιες από αυτές αναφέρει και στους στίχους του. Η αναφορά στη σφαγή στο Δίστομο και σε άλλες ναζιστικές θηριωδίες μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και μεταφέρει τον αποτροπιασμό για τα εγκλήματα του ναζισμού, φασισμού και κατανοητικά την επίκληση να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη.

Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον οδηγό τρόλεϊ, τον πιστό ακροατή. Σήμερα στη γραμμή 15 Πετρέλαιο, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο. Καλές διαδρομές, καλό κουράγιο στην κίνηση και στη ζέστη που ξεκινάει σιγά σιγά. Καλημέρα στον Αναστάση που γράφει ότι του άρεσε η εθνική με την Σουηδία. Ειδικά λέει το σουτ Παυλίδη, αν και πήγε στο δοκάρι. Εντυπωσιακό σουτ, αλήθεια θα ήταν γκολάρα άμα είχε μπει. Καλημέρα στην Γεωργία που αναρωτιέται ότι εμείς τρέχουμε και θα φάμε και πρόστιμο αν δεν καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Κάποιοι δήμοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα και υπάρχει πρόστιμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόστιμο φιλότιμο, εγώ θα ρώταγα αν υπάρχει, γιατί πέρα από το πρόστιμο θα πρέπει να φροντίζουν και όσοι δήμοι δεν το κάνουν να καθαρίζουν τα ακαθάριστα.

Αυτό είναι Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα σε ποίηση από τα παλιά λαϊκά τραγούδια από θυμήθηκε ο Λόρκα της Σεβιλιάνης του 18ου αιώνα. Ποίηματα ψυχής ήταν η ποιητική συλλογή. Ντροπή λέει ο Ανδρέας να μοιράζουν εκλογοπάς λίγο πριν τις εκλογές. Πόσα πρόβατα μας θεωρούν, πόσα πρόβατα είμαστε τελικά. Τα ζωάκια δεν μας φταίνε τίποτα, όπως γράφει. Τα δίποδα είμαστε που πρέπει να... Δεν λέω τώρα αυτό που λες, Ανδρέα, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε μυαλό, εννοείς. Καλώς ήρθατε, τον κύριε Γκού, και σε σένα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον είναι αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκάλυψε η εφημερίδα Απογευματινή. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Σημειώνω ότι ο κ. Κυρανάκης διατηρεί ανοιχτό διάβλο με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και είναι πιθανό σε αυτή τη φάση να μπορεί να ρίξει γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση και προς κάθε αποδέκτη. Μήνυμα ότι βρίσκεται πρώτον πυλών ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος αναμένεται να στείλει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει σε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και θα αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κράτους δικαίου, καθημερινότητας και παραγωγικής ανασύγκρισης. Συγκρότησης με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Νέα ήττα του Αμερικανού Προέδρου καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κοινώσεων κατά της Ρωσίας. Υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς ψήφισαν 18 ρεπουμπλικανοί βουλευτές μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, η Χεζμπολά απέρριψε το σχέδιο το οποίο φέρνει περιορισμούς στην οργάνωση, όπως αναγκαστική πάυση των πυρών και την απομάκρυνση των μελών της νότια από τον ποταμό Λιτάνη. Την ίδια ώρα παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Στο μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον έχει κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων αγοριών το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 12 ετών. Ευριστική επίθεση σε ATM στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν 3 οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και έβαλαν φωτιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα νεκρή και 11 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, Liverpool ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο της.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

8 και 9 πρώτα λεπτά, δεν άργησα να μπω εγώ, μην πανικοβάλλεστε. Απλά συμβαίνουν κάποια θεματάκια στα ξεκινήματα των εκπομπών. Πώς είναι η απογείωση του αεροπλάνου? Άσχετο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σαββατοκύριακο και μάλιστα οι μετεωρολόγοι το αντιμετωπίζουν με τα πλείς της αισιοδοξίας. Λένε μάλιστα ότι αύριο το πρωί η Πάτρα θα ξυπνήσει με 21 βαθμούς πρωί-πρωί και 31 το μεσημέρι. Και την Κυριακή το ίδιο. Του τεστιν λόγω ανεπιδής που έλεγε κάποτε και μια Κροάτρια που είχε βγει να καταγγείλει κάτι, θα έχουμε ένα καλό, συμπαθικό, ζεστό Σαββατοκύριακο. Νομίζω πως η πιο θερμόαιμη, μια βουτίτσα θα τη ρίξετε. Αν και η πληροφόρηση που έχω, καλημέρα σας καταρχήν, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η θάλασσα είναι της κατάψυξης. Άμα πάτε και κολυμπήσετε απέναντι στη Ρούμελη, εκεί που μιλάνε και λίγο αυτά τα φραγκολεβαντίνικα, τα ωραία, τα συγκοπτόμενα, και τους ρωτήσετε πώς ήταν η θάλασσα, ζεστή, παγωμένη, θα σου πούνε είναι σαν να μπήκα, μια λέξη από ζήτα, που τελειώνει σε ψω. Σγκατάψιξ. Έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι λίγο παγωμένα τα νερά προς το παρόν. Ζεστά νερά θα βρούτε, σας ετοιμάζω για ηλία, γι' αυτό λέω το βρούτε, από Καλόγρια και κάτω, και το Αγαία Σαγέη Γαλά από Βουπράσιον, η Αμαρολάδα Βάρδαλε και έναν Δραβίδα Γαστούνη, η Αμαλιάδα Πίνιγκοης, έτσι έλεγαν στο ΚΤΕΛ το υπεραστικό παλιά, κάτω, κατά την Κατακαμπιά, κατά τον Νότο θα βρείτε ζεστά νερά. Εδώ θα είναι λίγο παγωμένα. Δεν θα έχουμε δυνατούς αέριδες το Σαββατοκύριακο. Μποφοράκια 3 ή 4, άρα συνεπώς οι πιο θερμόιμοι μπορείτε να βγάλετε τα ΣΑΠ, τα jet ski, τα όλα αυτά εσείς που κάνετε και τα ακριβά θαλασσινά αθλήματα. Εγώ λέω διακριτικά να ξεβρακωθείτε, όχι από τώρα τελείως, γιατί καμιά φορά κάνει και σκαμπανεβάσματα ο καιρός, αλλά θα μου πεις τι θα κάνει η κυρία Ιούνιος. Είναι, συμφωνώ. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Γιορτάζουν τα λουλουδάκια, τα πουλάκια, τα δέντρα, οι τριτσιμπίδες, οι μολόχες, οι παπαρούνες κτλ. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Εδώ είμαστε εμείς. Στην Κάρνα έχουμε θεϊκά πράγματα. Μειωμένες τιμές πάντοτε σε όλα τα κρεατικά. Και βεβαίως για ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να χρειαστεί να ψήσετε, να κάνετε barbecue, να μαγειρέψετε κάτι της κατσαρόλας. Από όλα σας έχω μέχρι και αύριο μειωμένες τιμές. Ξεκινώντας από λουκάνικα χοιρινά νοπά 4,58. Λεμός χοιρινός με κόκαλο 4,48, πανσετούλα με κόκαλο χοιρινή 4,98 και φιλέτο κοτόπουλο νοπό ελληνικό 6,88. Αυτή είναι τιμή, κύριε, για να μην πανικοβάλλεσαι ότι θα δώσει μια περιουσία για μια στάλα κρέας. Άμα υπάρχει Κάρνα, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-2150 είναι εκεί, σας περιμένουν. Αν θέλετε να ζείτε από κοντά, είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, για να δώσετε τα κοσμηματά σας, αυτά που έχετε ως κοιμήλια, και να πάρετε αυτά τα χρήματα που θέλετε εν όψη οικονομικού προβλήματος που μπορεί να έχετε. Και αν έχετε λίρες, παίρνουν και τις λίρες σε τιμή της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Τζίφρις είναι στην Έλλειο Στατιώτου και 5 πηγαδίων. Η σταθερή αξία αυτής της εκπομπής εδώ με τα γαλακτοκομικά του, φρέσκα και λαχταριστά, από το γάλα το φρέσκο του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας. Έχουν έρθει πρωί-πρωί τα φορτηγάκια ψυγεία και έχουν φέρει από την Αμφιλοχία φρέσκα τζιφροπροϊόντα, ωραιότατα και κρέμες και ριζόγαλα και από όλα τα καλά, και παγωτό με φοβερό γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Στην πλατεία Γεωργίου εμείς συνεχίζουμε το City in Action. Σήμερα θα έρθουν και άλλα σχολεία. Περιμένω 200 πιτσιρίκια σήμερα. Χαμός θα γίνει εκεί. Γλου, γλου, γλου. Σε 10 διαφορετικές πίστες μαθαίνουν και
αφομοιώνουν μάλλον την ιδέα της λειτουργίας, της κυκλοφορίας, της ζωής στους δύο τροχούς του ποδηλάτου, μαθαίνουν ασφαλή οδήγηση, κάνουν πολλά και διάφορα εκεί, και αύριο και το απόγευμα το ίδιο, αύριο Σάββατο έχουμε στις 7 η ώρα την εκκίνηση της ποδηλατάδας, του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου της Πάτρας, που θα ξεκινήσει από το κολυμβητήριο του ΝΟΟΠ απέναντι από τη ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων. Θα κάνουμε μια βόλτα στην πόλη και επιστρέφοντας έχουμε δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Το Seat in Action είναι πάντοτε ανοιχτό για να μπείτε να δηλώσετε, www.seatinaction.gr, ή στο κιόσκι της πλατείας Γεωργίου, διοργάνωση ποδηλατικός όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές οργανισμός Λιμένος Πατρών, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το εμπορικό κέντρο Top Parks, το ταξί Express 2.60-450.000, είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και έχει μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Και μπορεί ξαφνικά, ρε παιδί μου, να ανακαλύψει ότι το αυτοκίνητό σου είναι μια γρατσουνιά. Ή σταμάτησε απότομα στο φανάρι και έρχεται η κυρία πίσω, ντουπ, σου δίνει μία. Ρε συγγνώμη, με συγχωρείτε, μίλαγα στο κινητό με μια φίλη μου. Γιατί τη έλεγα πώς να κάνει το αυγόκομα, όλο τη κόβει. Και τι να σου κάνω εγώ, κυρά μου, έπεσε σε πάνω μου. Αυτή η ώρα οι διάλογοι που γίνονται, μην αγχώνεστε. Σας έχω συνεργείο και φάνο βαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και κάθε τη μονάδα αυτοκινήτων Ανδρέας Μπέλεχας. Ένα όνομα που το ξέρετε χρόνια και το αγαπάτε και το εμπιστεύεστε και πάει από γενιά σε γενιά. Επιλέξτε το πιστοποιημένο μεταχειρισμένο που σας αξίζει και με ανταλλαγή και πηγαίνετε στο συνεργείο για να βάψετε και να φτιάξετε όλες τις ζημιές του αυτοκινήτου σας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 35 26 10 437 894. Θυμηθείτε, Μπέλεχας Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι που διάλεξε εδώ το κορίτσι εδώ, η κοπέλα, όχι το κοπέλινταγόρι, μην τα μπερδέψω και τα αποκριτικά, η Αθανασία Ροδίτη. Έχει συνοηθεί με το φίλο μου το Γιαννάκη τον Μπάριο να τραγουδήσει πρωί-πρωί. Στα περίπτωση είναι η εφημερίδα Νεολόγος, φοβερή και τρομερή, με αθλητικά, με κοινωνικά, με κουτσομπολιά, ρουφιανιά, διάφορα μέσα έχει. Για να την έχετε όλο το Σαββατοκύριακο, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Πάμε, μαέστρο, έρχομαι σε 3 λεπτά γιατί έμαθα και θα σας αποκαλύψω το όνομα του κόμματος Σαμαρά μετά.

0: Θα μας τρελάνουν αυτοί, κυρίες και κύριοι. Σκοτώθηκε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος 4 χρόνια γύρω-γύρω. Εκτοπίστηκε άλλο 1 εκατομμύριο στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Μόνο το Σαββατοκύριακο σκοτώθηκαν 30.000 Ρώσοι στρατιώτες και πολίτες και περίπου 28.000 Ουκρανοί. Μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και σήμερα πρωί-πρωί λέει ο Ζελένσκι, εγώ λέει, έκανα ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν και περιμένω να συναντηθούμε, να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο, να σταματήσουμε να σκοτώνουμε κόσμο. Και απαντάει αμέσως ο Πούτιν, έλα στη Μόσχα, σε περιμένω. Τι άλλα θα δούμε, Παναγία μου. Τόσος κόσμος σκοτώθηκε 4 χρόνια. Τι παίζεται στα μάτια μας, τι σκοπιμότητες υπάρχουν, τι εγκληματίες είναι αυτοί όλοι. Δολοφόνοι του κερατά, κοινικοί δολοφόνοι, κανονικότατα. Μου φύγε το κάπα και έγινε τάφ. Κατάλαβες τι έπαθα πρωί-πρωί, πως έλεγε ο Ζήκιος. Κατάλαβες τι έγινε, κύριε Μανουήλ, που πλάνει ο Ζουμπάς για να μου πάρει την καρέκλα. Λοιπόν, κοινικοί δολοφόνοι που λέτε, κυρίες και κύριοι. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει ο Ζελένσκι στη Μόσχα να τα βρούνε, αλλά ο κινησμός με τον οποίο απευθύνεται ο ένας τον άλλον και δεν λέει ο Πούτιν, ας πούμε, ποτέ αυτό το φασίστα, τον άνθρωπο, τον απόγονο, τον SS, έτσι τον κατηγορούσε και τον έλεγε που τον έβαλε η Δύση, λέει τον περιμένουν να έρθει στη Μόσχα να μιλήσουμε. Σαν να του λέει ρίξ τα μούτρα σου και έλα εδώ και παρακάλα, γιατί ξέρετε αυτοί εκεί δεν είναι πολιτικοί. Στη Ρωσία δεν διοικείται η χώρα από πολιτικούς, διοικείται από πράκτορες. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, να ρίξει τα μούτρα του και θα τα ρίξει. Ναι, θα έρθω, λέει ο άλλος. Και βγαίνει βεβαίως και η πορδή από το κοφίνι με τα συγχωρήσεως πρωί-πρωί. Ξέρετε ποια είναι η πορδή, με το βερικοκί μαλλί, ο Ντόναλντ Τραμπ, και λέει It's fantastic. Τρεις λέξεις ξέρει. It's fantastic, it's amazing, good guy, bad guy. 4 λέξεις. Fantastic. Παιδιά, προσέξτε μόνο, μη φωνάξετε και τον Τραμπ. Πάει, θα γίνει όχι πόλεμος, όχι δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε, χαμός θα γίνει. Εκτός και αν έχει βρει τίποτα εδάφη, στα οποία ο γαμπρός του θα φτιάξει τίποτα βίλες, ορεινές περιοχές, ή έχει βρει τίποτα γέες, σπάνιες, στο υπέδαφος για να εξορίξει, γιατί μόνο όπου υπάρχει ελκυστική προοπτική για business, ανακατεύεται ο Τραμπ και τα βαφτίζει τάχα μου ειρήνη. Στο μεταξύ σκοτώνονται κρυφίως και υποχθονίως κάτω στο Ιράν, ρίχνει τις βομβίτσες του ο Τραμπ. Χτες κατέστρεψαν το 1/3 του θαυμάσιου, του πανέμορφου και υπερσύγχρονο αεροδρομίου της Ντόχα στο Κατάρ οι Ιρανοί. Επιτέθησαν με ντρόουν στο Κατάρ και βγαίνει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, με εκείνο το όνομα δεν μπορώ να το πω πρωί-πρωί, είναι φτούσκολη κομυρμικότρυπα, και λέει ότι τίποτα δεν άλλαξε, οι μάχες συνεχίζονται, ο λαός του Ιράν αμήνεται κτλ. Και βγαίνει το βράδυ ο Τραμπ και λέει it's fantastic. Οι συνομιλίες πάνε πολύ καλά, είναι good guys αυτά, θα συναντηθούμε. Δεν πάει να πνιγείται πρωί-πρωί παρασκευιάτικα. Εκείνο που τον καίει τον Έλληνα πρωί-πρωί είναι μην έχει ακριβένη ντομάτα και δεν έχει το Σαββατοκύριακο μια ντοματοσαλάτα στο σπίτι του να φάει που έρχεται καλοκαίρι. Σε παρακαλώ, ρε παιδί μου, και μην ανέβει και λίγο παραπάνω η βενζίνη, γιατί πού σε Σαββατοκύριακο θα πάω την οικογένεια για μπάνιο. Λες και του πάρουνε, το λένε μερικοί κάτι μπαμπάδες και σύζυγοι, λες και κρέμεται όλη η οικογένεια, να μην πω από που κρέμεται. Άμα αποφασίσει αυτός θα τους πάει για μπάνιο. Ναι, λέει, θα πάω, την πάω την οικογένεια για μπάνιο. Είναι σαν εκείνους τους πατεράδες που μαζεύονται ελληναράδες στα καφενεία του χωριού. Λέει, κάτσε ρε Παναγιώτη να βγεις ένα καφέ, έχουμε να σε δούμε χρόνια. Εντάξει μωρέ, λέει, έρχομαι στο χωριό που και που. Είμαι συνταξιούχος τώρα, δεν μπορεί κοινωνία. Τι κάνουν τα παιδιά σου? Α, το μεγάλο τον πάντρεψα με μια ωραία κοπέλα, λέει, καλή, από καλή οικογένεια, ο πατέρα της έχει εργοστάσιο με πατώματα. Την κόρη την άλλη, τι κάνει η κόρη σου? Α, η μεγάλη, την τελείωσε νηπιαγωγών και την έχω διορίσει σε ένα νηπιαγωγείο κοντά στην γειτονιά. Της βρήκα και ένα καλό παιδί. Όλα μόνος του τα έκανε. Στο τέλος καταλήγεις να του πεις ότι έχει 3 ηλίθια παιδιά. Του ενός του βρήκε γυναίκα, της άλλης βρήκε δουλειά και γκόμενο, και τη τρίτη, αν συνέχιζε την κουβέντα, έτσι θα έλεγε. Αυτή είναι η φοβερή. Είναι η καλοκαιρινή τύπη στα καφενεία της ελληνικής υπαίθρου. της ελληνικής επαρχίας. Αυτούς θα τους συναντήσετε άμα βγείτε το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και πάτε σε κανονίο, σε καφενείο στην ελληνική ύπαιθρο. Τι έχω πάθει σήμερα και κάνω σαρδάμ? Είναι γιατί πια λίγο τσάι πρωί πρωί. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τύποι του Έλληνα. Και ο καλύτερος από όλους είναι αυτός που θα σας εξυπηρετήσει εάν χαθείτε στο δρόμο και ρωτήσετε στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ των δύο χωριών κάποιον να σας κατευθύνει. Ακούστε.
1: Μια ερώτηση για το καταφύγιο πάνω Κούρινο.
2: Ναι. Προχωράς.
1: Ναι.
2: Όλες αυτά είναι μια στροφή. Αριστερά που είναι η ευθεία, μόλις και στο ίσουμα.
1: Ναι.
2: Η ευθεία δεν θα πας ευθεία, θα καταλάβεις. Ναι. Θα στρέψει δεξιά, ούτε εκεί.
1: Χωματόδρομος είναι ή άσφαλτος?
2: Τσιμέντο έχει.
1: Τσιμέντο είναι.
2: Ναι. Για να καταλάβεις τώρα, μήπως ξεφύγεις παρακάτω, μόλις θα βρεις μια γέφυρα, περάσεις μια γέφυρα, θα γυρίσεις πίσω πάλι. Η ευθεία του δρόμου θα πας εκεί του νόηφρου.
1: Δεν θα περάσει τη γέφυρα λοιπόν.
2: Δεν θα περάσει τη γέφυρα.
1: Ωραία.
2: Πρωτού φτάσει τη γέφυρα 100 μέτρα παραπάνω και ένα δρόμο. Στο τώρα και δεξιά. Είναι στροφή έτσι. Θα τη βάζει όλο κατήμπορος. Είναι στροφή έτσι. Έτσι και παίρνει μια ευθεία. Ακριβώς από εδώ θα βρεις το δρόμο.
1: Ωραία.
0: Αν βρεθεί στη Ρουμανία, δεν στο υπόσχομαι και δεν στο εγγυάμαι. Λοιπόν, φοβερή αυτή η τύπη. Αυτά έχουμε εμείς στην Ελλάδα τώρα το καλοκαίρι. Θα μου πεις, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και στον πλανήτη, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και στον κόσμο ολόκληρο και κυρίως πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και στον τόπο μας. Αμολάνε από πλευράς Νέας Δημοκρατίας την Μπανανόφλουδα και την Πεπονόφλουδα στην πιάτσα, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε εκλογές τον Οκτώβρη, με τίποτα σας λέω εγώ, το Σεπτέμβρη. Πάει ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, και λέει εγκύκλιος και γραπτή μάλιστα για να κυκλοφορήσει, ότι ετοιμαστείτε να κάνετε τις προμήθειες του ειδικού χαρτιού που χρειάζεται για την επιστολική ψήφο, να είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Έστειλε εγκυκλίους και τα λοιπά στις διευθύνσεις εσωτερικών για να κυκλοφορήσει φήμη ότι θα γίνουν το Σεπτέμβρη γρήγορα. Γιατί προσπαθεί ο Μητσοτάκης να βγάλει από το καβούκι του το Σαμαρά, να τον κάνει να εκτεθεί, να δει ποιοι θα πάνε μαζί του και πώς θα λέγεται το νέο κόμμα. Κυριάκο, μην αγχώνεσαι ρε παιδί μου, εγώ το ξέρω το κόμμα πώς λέγεται, θα σου πω. Είναι το τρίτο κόμμα που θα γίνει. Το πρώτο ήταν η Ελλάς, που καταχάρηκε εκείνη η καημένη Έφη Παπαθεοδόρου, η 88χρονη Θεοπούλα, της θύμισε τον πατέρα της που ήταν γιατρός στο Ελλάς, λέει. Τι θα τη θύμιζε 88 χρονών. Λοιπόν, το δεύτερο κόμμα είναι της κυρίας Καριστιανού, που θα μας σώσει, επειδή είδε όραμα στον ύπνο της τον Άγιο Παχούμιο και της είπε ότι είναι σημάδι που έφυγε το παιδί σου, γιατί ο Θεός σε καλεί να σώσει την Ελλάδα. Κάτι τέτοια λέει στα σπίτια, πάει στη Θεσσαλονίκη γύρω γύρω. Και μόνο στον Άγιο δεν έχω πληροφόρηση καλή. Ήταν ο Παχούμιος, ο Νούφριος, δεν ξέρω ποιος. Και αυτούς τους έβγαλε, τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Το θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν εκλογές. Το θα γίνουν εκλογές είναι για να τσιμπήσει και ο Σαμαράς, ο οποίος δεν τσιμπάει, το πάει μέχρι παραπέρα. Γιατί, εντάξει, ο Σαμαράς μπορεί να είναι ένας από τους πιο κακόψυχους Έλληνες που ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, αλλά ταυτόχρονα και οι δύο είναι από τους ευφιέστερους και ικανότερους Έλληνες που ασχολήθηκαν ποτέ με την πολιτική. Λοιπόν, και δεν τσιμπάει. Εγώ όμως που κάνουμε μια εκπομπή μαζί, εσείς εκεί και εγώ εδώ και οι συνεργάτες μου, και είμαστε ζουλάπια, το μάθαμε το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Θα το ακούσετε πρώτοι σε πανελλήνια μετάδοση. Και μετά έχω διαφημιστικά μηνύματα. Το κόμμα λοιπόν που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς λέγεται ΕΚΕΜ. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος. Έρχεται η ΕΚΕΜ. Τι σημαίνει ΕΚΕΜ? Εθνική Καταθλιπτική Ένωση Ματαιοδοξίας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.

0: Party Knob, ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Για να πούμε για κάτι ευχάριστο για τα παιδιά. Σήμερα ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων του ΕΦΚΑ, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από ασφαλισμένους στο φορέα, ενώ ξεκινά και η αποστολή του βάουτσερ, η γνωστή επιταγή για τους δικαιούχους. Αυτή είναι η διαδικασία που αφορά τον ΕΦΚΑ, όχι τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον παλιό ΑΕΔ, έτσι. Τώρα μιλάμε για τον ΕΦΚΑ, όπου υπάρχει μια διαδικασία προσυνεννόησης των γονιών με τις κατασκηνώσεις και τώρα έρχεται και το vouchers. Είναι τα vouchers, έρχονται 36.000 θέσεις φιλοξενίας για παιδάκια ασφαλισμένων και συνταξιούχων 6 έως 16. Αχ, πόσα χρόνια έχω να πάω κατασκήνωση. Μπορώ το θυμάμαι σαν τώρα, και στην κατασκήνωση που είχα πάει, στο Μίχα μ' είχαν στείλει για οξυγόνο, πάνω εκεί ήταν μια κατασκήνωση και εκεί αρχηγός ήμουνα. Έβαζα κόσμο μπροστά και του μίλαγα. Τι ζωή μαύρη. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου ή ΕΦΚΑ μπορούν να μπουν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet και να μάθουν για την κατάσταση της αίτησής του καθενός. Να σας πω λοιπόν ότι άνοιξε, μάλλον ολοκληρώνει το έλεγχος και σήμερα θα ανακοινωθούν, θα βγουν οι καταστάσεις και θα πάρετε και το voucher για τις κατασκηνώσεις, ξαναλέω, του ΕΦΚΑ, να ξέρουμε τι λέμε, να λέμε και κανένα ευχάριστο για τα παιδιά. Ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί υπάρχουν πολλά παιδάκια που περιμένουν πραγματικά να πάνε σε αυτές τις κατασκηνώσεις. Λατινικά χημεία πληροφορική έχω στις Πανελλήνιες σήμερα, γενικών επαγγελματικών λυκείων, και ολοκληρώνονται στις 8 του μήνα με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τελειώνουν και οι φετινές Πανελλήνιες. Τελειώνουν και εξετάσεις των παιδιών, εκεί γύρω στις 15-13 Παρασκευή νομίζω τελειώνουν και τα δημοτικά σχολεία, οπότε πάει το σχολικό έτος 2025-2026. Πάω Πασόκ, να σας πω και κανένα νέο Πασόκ, τον ξεχάσαμε εκείνο τον έρμο τον Ανδρουλάκη, θα δημιουργήσει λέει την περίφημη που κάνουν οι αντιπολιτεύσεις, συνήθως σκιώδη κυβέρνηση λέγεται έτσι, το man to man, δηλαδή να βάλει ένα βουλευτή απέναντι σε κάθε υπουργό, να του μοιράσει το μις. Αυτό είναι μια ιστορία που πρωτοξεκίνησε από τους Tories, το κόμμα των Βρετανών, στην Αγγλία της δεκαετίας του 70. Επιτυχημένη θεωρήθηκε η αντιπολίτευση της Margaret Thatcher, η οποία έγινε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου το 1979. Και ο μόνος πατρινός που την έχει δει από κοντά είμαι εγώ. Σας το έχω πει, μην το επαναλάβω. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα να δει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λοιπόν, κατά σύμπτωση την είδα τη Χριστιανή, έπεσα πάνω της. Άλλο πήγα να κάνω εγώ στη Βασιλή της Σοφίας. Λοιπόν, η Θάτσερ είχε πρωτοβάλει τη σκιώδη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Θα τη βάλει τώρα λέει και ο Ντελικανής του Ανδρουλάκης, ο οποίος πάει στην Κρήτη σήμερα και θα έχει το Σαββατοκύριακο και το Σαμαρά που θα μιλήσει επίσης για τα εθνικά θέματα σε άλλο χώρο. Λοιπόν, θα είναι η σκιώδης κυβέρνηση με ομάδα κρούσης Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Δημήτρης Μάτζιος, εκ πατρών καταγόμενος και Γειτονόπουλο, Αηδιονυσώτης, ο Δημήτρης ο Μάτζιος, εκ μαμάς. Και επίσης να πω ότι θα είναι μαζί τους ο τομεάρχης δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Νάντια Γιανακοπούλου και ο Γιάννης Μανιάτης. Δεν έμεινε και άλλος, δεν είχε κανένα τεράστια κοινοβουλευτική ομάδα. Θα τους αναθέσει από ένα τομέα και θα κάνει λέει σκιώδης υπουργούς. Πώς το βλέπεις, Πρόεδρε, όλο αυτό? Πια σταυγό και ακούρευτο. Αχ, μαύρο πρόεδρε, δεν έχεις άδικο κι εσύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μέχρι και την Τρίτη θα έχουν ησυχάσει οι δανειολήπτες, γιατί ειδικά αυτοί που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη περιμένουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τα κόκκινα δάνεια, τα ρίσκα για τράπεζες και σε εταιρείες σέρβισης εξυπηρέτησης δανείων θα είναι ξεκάθαρα πλέον μετά την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου. Θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στα κόκκινα δάνεια ο Άριος Πάγος, καθώς η Ολομέλεια άνοιξε το δρόμο στους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη να μπορούν να δώσουν και να δουν σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις που επομίζονται, δημιουργώντας κύκλο πιέσεων για τράπεζες και φαντς. Δηλαδή θα υπάρξει κούρεμα, δυνατότητα κουρέματος, να το πω έτσι λιανά. Η δικαστική απόφαση που πήρε ο Άριος Πάγος για τα κόκκινα δάνεια, ξεκαθαρίζει ότι οι τόκοι στα ρυθμισμένα ήδη δάνεια

κατά εκατοντάδες ευρώ μηνιαίως, και σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης η ελάφρυνση μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 400 ευρώ το μήνα, να μπορέσει ο κόσμος να πετύχει και να ξοφλήσει κάποτε αυτά τα δάνεια, έτσι όπως έχει εγκλωβιστεί. Οι οργανώσεις των δανειοληπτών σε όλη τη χώρα λένε ότι ήρθε η ώρα της δικαίωσής τους, υποστηρίζοντας ότι επί πολλά χρόνια οι εταιρείες υπολόγιζαν, οι εταιρείες εισπρακτικές δηλαδή, τόκους πάνω στο αρχικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να μην τελειώνει ποτέ η τελική οφειλή και να ακυρώνεται στην πράξη η προστασία του νόμου Κατσέλη. Ο Άριος Πάγος λοιπόν θα την καθαρογράψει την απόφαση, θα ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα και λέει τέλος αυτό. Οι τόκοι θα υπολογίζονται επί του υπαρκτού πραγματικού ποσού και επί του μηνιαίου, όχι στο σύνολο. Να μπορέσει ο κόσμος να αποπληρώσει κάποια στιγμή τα δάνειά του, τα κόκκινα δάνεια, τα περίφημα. Καλό είναι αυτό. Τι άλλο έχω να σας πω? Προσέξτε, η ΑΔΕ κάνει εξόρμηση, λέει, το καλοκαίρι, και είδε πέρυσι ότι ήταν ένα πολύ κακό καλοκαίρι για την παραβατικότητα, καθότι και διότι και επειδή έφτασε στο 34,8 ο δείκτης παραβατικότητας το καλοκαίρι. Προς τούτο εντόπισε 4.000 τόχους ελέγχων και τους λοκάρισε, και ξαμολιέται στα νησιά και στις δημοφιλείς περιοχές. Θα ελεγχθούν τα αφημί που έχουν χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τα POS τους ή το τζίρο τους, χωρίς να είναι απαραίτητα και σχετιζόμενα με τουριστικές και καλοκαιρινές δραστηριότητες. Οι περισσότερες όμως είναι αυτές. Θα ελεγχθούν οι συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, η μη διαβίβαση ή η καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, η μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, η ασυμφωνία ορών πωλήσεων, οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ιστορικό φορολογικό, που έχουν και καταγράψει ιστορικό φορολογικό παραβάσεων, επιχειρήσεις με έντονη παρουσία στα social media αλλά πολύ χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Προσέξτε, εσείς που πάτε διακοπές και φωτογραφίζεστε στα πεντάστερα, μπλουμ στις πισίνες, μπλουμ από εδώ, και πασαλίβεστε με διάφορες καροτίνες και λάδια και είστε σαν μπακαλαίος τηγανιτός και βγάζετε ωραιότατε selfie και τις ανεβάζετε, είμαστε στο Klein Man Resort τάδε εκεί και τα λοιπά. Η εφορία ξέρει πόσο κάνει την ημέρα το resort αυτό και κοιτάει, μπορείς να δώσεις 500 ευρώ την ημέρα ή 400 σύμφωνα με το εισόδημα που έχεις δηλώσει. Και έτσι σε πιάνουν, πουλάκι έξυπνο, που έχουμε κάνει όλοι σόβρακο τη δημόσια ζωή μας να την ανεβάζουμε. Ξέρουν οι κλέφτες, η εφορία, οι πάντες, η αστυνομία, όλος ο κόσμος, πότε φεύγουν οι Έλληνες από το σπίτι τους, πού πάνε, τι ώρα φτάνουν και πότε θα επιστρέψουν. Και πάλι καλά που την έχουμε βγάλει καθαρή μέχρι τώρα. Παρατέταρτο η ώρα, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά της πόλεως των πατρών. Στην Κάρνα έπρεπε να είστε ήδη, γιατί ανοίγει όντως ο λίγου με το χαρτάκι και το σημείωμα. Αυτές οι εξαιρετικές τιμές που σας έχω για το Σαββατοκύριακο είναι μοναδικές, και βεβαίως όσο υπάρχει Κάρνα δεν φοβάστε τίποτα, και για το κοτόπουλο και για το λαιμό που σας έχω, και να σας τα πω και αναλυτικά, δεν μην υφίσταται ζήτημα που λέμε και εμείς οι πολυμορφωμένοι, περαιτέρω παρεξηγήσεως διαταστημάς. Για ακούστε τι σας έχω μέχρι και αύριο στην Κάρνα. Σας έχω λαιμό με κόκαλο χοιρινό 4,48. Πανσετούλα λουκάνικα χοιρινά νοπά 4,58, πανσέτα χοιρινή 4,98 και φιλέτο κοτόπουλο 6,88. Εντάξει τώρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εκεί θα πας. Ειδικά αν θες να ψήσεις το Σαββατοκύριακο, να την πέσει στην ψητούρα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Κάρνα έχει 6 καταστήματα, οπότε ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας υφίσταται εκεί για να το περιμένετε. Σας περιμένει μάλλον για να το πάρετε, δεν το περιμένετε, το περιμένετε από πλευράς τιμής και ποιότητας. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Η Golden Traders είναι αόρατη για ενέχειρους νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 6944-21-2150. Για εσάς που έχετε κάποια οικονομική δυσκολία και λίρες παίρνουν με τιμές τράπεζας της Ελλάδος. Ο Τζίφρης θα σας ρωσίσει με τα

0: γαλακτοκομικά του το Σαββατοκύριακο, Έλληνα στρατιώτου και 5 πηγαδίων, πάντα σταθερή αξία με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος. Αμφιλοχές. Το City in Action, ξέρετε, συνεχίζεται. Εγγραφείτε στην πλατεία Γεωργίου για την ποδηλατάδα που θα γίνει αύριο από τις 7 η ώρα το απόγευμα στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, γύρω στις Πάτρας, και επιστροφή με δωρεάν συναυλία, παρακαλώ, του Δήμου Αναστασιάδη. Με χορηγό την Ολυμπία Οδό, διοργανωτή τον ποδηλατικό όμιλο Πατρών, υποστηρικτές των οργανισμών Λιμένος Πατρών, τις αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το εμπορικό κέντρο Top Parks, το ταξί Express 2.60-450.000, με την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Και βγήκες, μαντάμ, έτσι, και έβρες το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Και έπεσε το καρότσι της Ελληνής με τα ψώνια στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ και σου έκανε ζημιά. Πώς θα του το πεις τώρα το μεσημέρι του άντρα σου? Θα περάσεις, θα φτάσει η ώρα που θα έρθει στο σπίτι και του πεις: κοίτα να δεις, ήμουνα στον Μπέλχα. Θα σου πει: τι δουλειά έχεις στον Μπέλχα? Διότι μια φερεμένη μου γρατσούνησε με το καρότσι, το αυτοκίνητο κτλ. Και αυτό. Αλλά μην ανησυχείς, μου είπε ο Ανδρέας ο Μπέλχας, ότι το φανοβιβαφείο του εγγυάται ότι το αυτοκίνητο θα γίνει σαν καινούριο. Και ησύχασα. Και θα τον εμαλακώσετε άμα ακούσει Μπέλχας και κάθε τη μονάδα αυτοκινήτων, έτσι, για να πάρετε το καλό μεταχειρισμένο που σας αξίζει και με ανταλλαγή, αλλά κυρίως συνεργείο και φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. 2610-437-894, βγαίνοντας στην Πατρών Αθηνών, αριστερά σας το νούμερο 35. Το όνομα Μπέλεχας δεν χρειάζεται περαιτέρω λόγια, το ξέρετε. Κουτουλού κουτουλού, τι ώρα λέει? Και 47. Τσόγκιουζελ. Για πάμε παρακάτω, πουλάκι μου. Έρχομαι εγώ. Το επόμενο τραγούδι μου το αφιερωνότανε, ναι. Α, για τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ, πουλάκι μου.
1: Γαλάζια κεράκια.
0: Κεράκια, πω. Έχω σταματήσει να παίρνω τούρτες στα γενεθλιά μου, γιατί τα κεριά κάνουν περισσότερο από την τούρτα. Σε ευχαριστώ, Αθανασία μου, να σε καλά, ό,τι επιθυμείς.

Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι. Να το διευκρινίσουμε και να το λύσουμε. Τηλεφώνησε μια Κροάτρια και λέει: παντρεύομαι αύριο, την ώρα που θα περνάνε τα υποδήλατα, που λέει και η γιαγιά μου. Και τι αγχώνεστε? Το πολύ πολύ συνεδεία των αυτοκινήτων που κορνάρουν να είναι και 1.800 με 2.000 ποδηλάτες από πίσω. Έχετε να βγάλετε φωτογραφίες και ντρόουν και θα λέτε και στις φίλες σας: κοίτα ρε τι κόσμο μάζεψα στο γάμο μου εγώ. Ποια κόρη του Κωστόπουλου εδώ έγινε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τη διαδρομή, αλλά έχω κάτι πιο σημαντικό να σας πω. Είπαμε να σας κεράσουμε με τον Αντώνη Δημακόπουλο και τον Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνία σήμερα λόγω γενεθλίων δικών μου, του Αντώνη. Τρία οικογενειακά παγωτά. 10 θα τηλεφωνήσουν. Τα τρία ονόματα θα τα κληρώσουμε, θα μου τα φέρει μέσα η Αθανασία Ροδίτη και θα σας τα πω. Λοιπόν, πάω τώρα να σας πω όμως τη διαδρομή. 7 η ώρα θα κηρύξουμε την εκκίνηση αύριο το απόγευμα από το πάρκινγκ του ΝΟΠ. Αυτή η ποδηλατάδα λοιπόν θα βγει από το πάρκινγκ του ΝΟΠ στη ΔΕΗ, θα πάει δεξιά κάτω προς το νέο λιμάνι. Κάποια στιγμή στο φανάρι εκεί κοντά στην Πατραϊκή θα στρίψει αριστερά, πιο πριν ίσως θα έρθει στο κέντρο πάλι από την ακτή Δημαίων, θα μπει στην Τριώνα Βάρχων μέσω της παραλιακής ακτή Δημαίων, θα κάνει την Αγίου Ανδρέου αριστερά, θα φτάσει στη Γούναρη, θα την ανέβει, θα πάει τη Μεζόνο στον πεζόδρομο πέρα αριστερά και στην Κολοκοτρώνη θα κατέβει κάτω, θα ξανάρθει αριστερά στην Οδό Σαμαλίας και η ώρα θα έχει πάει 8.30 μια παρά, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει δωρεάν συναυλία του Αναστασιάδη, του Δήμου Αναστασιάδη. Τώρα εξαρτάται τι ώρα παντρεύεται, κυρία, σου είπε, στον Αγία Ανδρέα σου είπε, στον Αγία Ανδρέα, εντάξει. Λοιπόν, κανονίστε την ώρα, δεν νομίζω ότι θα σας ενοχλήσει η ποδηλατάδα, ούτε οι δρόμοι θα είναι δύσβατοι και στο κάτω-κάτω της γραφής και κλειστή να είναι οι δρόμοι όταν φτάσει μια κουστοδία με μια νύφη και ένα γαμπρό. Ποιος είναι εκείνος ο τροχονόμος που θα σου πει δεν παντρεύεσαι κυρά μου γιατί περνάνε τα ποδήλατα? Δεν λέγονται αυτά. Είναι η μέρα της νύφης αύριο, δεν τη χαλάει κανείς ούτε με ποδήλατο ούτε με άρμα. Να ζήσετε. Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα γρήγορα στα σκερικά συνθήκας, διότι γίνεται χάμος για τα οικογενειακά παγωτά. Εβομβαρδίστη των τηλεφωνικών κέντρων. Να περάσετε με δροσά, που λέει και ένας παλαιός πολιτικός της Αχαΐας το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε λοιπόν τι καιρό σας έχω. Όπως σας τον είπα τον αναλύω, σήμερα λοιπόν θα έχουμε, είχαμε 17 το πρωί, το μεσημέρι θα έχουμε 28 με 29. Έχει υψηλές υγρασίες αυτές τις μέρες, γι' αυτό νιώθουμε να μας κολλάει επάνω μας και να έχει ζέστα. Αύριο Σάββατο λοιπόν θα έχουμε 20 έως 31 η πόλη των Πατρών και Κυριακή 7 Ιουνίου επίσης 20 έως 31. Η άνεμη είναι 2-3 μποφοράκια, τίποτα. Άπνια θα έχει, άπνια, να το πείτε με το νι, έτσι είναι ωραίο αυτό, άπνια. Λοιπόν, και είναι ευκαιρία να πάτε να κάνετε το πρώτο σας μπανάκι στο κάτω-κάτω της γραφής. 5-6 έφτασε ο Ιούνιος, εσείς θερμόιμοι που πάτε από τον Ιούνιο, εγώ, αν δεν πάει 15 ο Ιούλιος, δεν πέφτω σε θάλασσα. Θέλω να ζεστάνει το νερό, δεν θέλω να ζεστάνει η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα ούτως ή άλλως είναι ζεστή. Είμαι λίγο κρυογάτσουλο, πώς θα το κάνουμε ρε αδέρφε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο καλός καιρός για το τριήμερο και καλοκαιρινός και άφοβος. Η Κάρνα ήταν κοντά μας με τα 6 καταστήματα και ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας πάντοτε, με τις τιμές που σας είπα για το Σαββατοκύριακο. Η Golden Traders αγορά η ενέχει ρούχος νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6944-2150 και έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα απ' όλα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Ο Τζίφρης με τα γαλακτοκομικά του φοβερά και τρομερά σολέι, Έλληνα στρατιώτου και 5 πηγαδίων από φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, και το φανοβαφείο Μπέλεχας Ανδρέας, συνεργείο και φανοβαφείο. Φεύγει το αυτοκινητό σας εκεί με απόλυτο repairing και ελεγμένο στο συνεργείο και βαμμένο, φεύγουν οι γρασουνιές, γίνεται κούκλα.
Επίσης υπάρχει και κάθετη μονάδα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Γνωστό το όνομα Μπέλεχας, δεν θέλει πολλές συστάσεις. Από γενιά σε γενιά αλλάζουν οι γενιές, δεν αλλάζει ποτέ η ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης και βεβαίως με κάθε ευκολία. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 35, 26, 10, 4, 37, 894 ο Μπέλεχας, δηλαδή και λοιπά. Και φεύγω τώρα να σας πω ότι πρέπει να πω πολλές καλημέρες και διάφορες εκεί στον καλό τον κόσμο έξω, αλλά δεν θα μου ξεχάσετε, έχουμε μία υποχρέωση ως πατρινή τη Δευτέρα. Μία η ώρα το μεσημέρι πρέπει να είμαστε όλοι στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Να αποδείξουμε στην Αγγελική Νικολούλη ότι την αγαπάμε, ότι τη θυμόμαστε, ειδικά εμείς οι πρώην ντόπιοι συναδελφοί της που την ξέρουμε. Θα υπογράψει τα βιβλία της και το τελευταίο βιβλίο της που έχει εκδοθεί. Θα είναι στην Αγίου Νικολάου 32 στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, η γωνιά του βιβλίου, 1 με 3 τη Δευτέρα μεθαύριο 8 Ιουνίου το μεσημέρι, η Αγγελική Νικολούλη. Πρέπει στο Πατριωτάκι να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι και την αγαπάμε. Έχω Νικολούλη λοιπόν τη Δευτέρα 1 με 3 στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, η γωνιά του βιβλίου. Θα τη δείτε από κοντά και θα υπογράψει και βιβλία της. Με ρωτάτε όλοι αν θα είναι και ο Σωτήρης μαζί. Σας λέω δεν ξέρω αν θα είναι ο Σωτήρης. Εμείς σαν Σωτήρη εδώ που έχουμε, τον έχουμε σίγουρα πάντως ότι θα είναι. Λοιπόν, βάζουμε τώρα μία στροφή από ένα άσμα για να έρθει να μου φέρει τα ονόματα η Αθανασία μου μέσα, διότι διαπραγματεύεται με το κητίον που είναι μέσα τα ονόματα και έρχεται να μου τα πει. Πάμε δύο στροφές και επιστρέφω.

0: ωραία σωτόλη σε αυτό το τραγούδι. Ότι
1: χαμένη θα βγαίνεις, να σ' αγαπήσω και αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις.
0: Φοβερός σωτόλης. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τυχεροί που παίρνουν ένα εικονιακό παγωτό και να δροξιστούν και να μας πούνε να τα γιατοστήσουμε? Ο κύριος Βασίλης Τανίδης, η κυρία Σοφία Βάρθολομάτου και ο κύριος Κώστας Δανίλ. Ευτού νυφτού που λένε και στην Ηλία είναι τυχεροί που θα πάνε στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες να απολαύσουν τα παγωτά και τα γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση. Δροσέρα και μια εξαιρετία όλα τα προϊόντα στις Γλυκοτεχνίες. Καλημέρα στους φίλους μου του Ζαχαροπλαίου στο Γλάφκο. Σαββατοκύριακο έρχεται με δροσούλα και πλαϊνή βεράντα με λουλούδια. Τι έχει κάνει ο Βασίλης εκεί? Καλημέρα στο Βασίλη, στη Βάσο, στο Γιαννάκη, στις κυρίες της κουζίνας, σε όλο τον καλό τον κόσμο στο Γλάφικο. Και πολλές καλημέρες στους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν αυτή την ώρα και σε όλους τους οδηγούς του αστικού κτέλ και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, με πολύ αγάπη σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις στιγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η κλεψίδρα αδειάζει, οι εκλογές έρχονται. Εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Του τέστην και κοινιάσμα του ήταν η δεύτερη επιστολή προς Παπαδόπουλο για τον Βοντωτό, που τον πιέζει να υπογράψει για να ξαναβάλει το τρένο στις Ράγες. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι κάτι παραπάνω από δεδομένες. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις. Ο κύριος Κυρανάκης είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο οι δημοσκοπήσεις, οι δηλώσεις Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ενώ την ίδια ώρα Γερουλάνος, Αποστολάκη, Μάντζιος και Κατρίνης, να το πω σωστά, Μάντζιος και Κατρίνης, η ομάδα κρούσης του ΠΑΣΟΚ με υπογραφή Ανδρουλάκη. Σε τεντωμένο σκηνή ο ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμο 24ωρο και κρίσιμο Σάββατο. Στην Πολιτική Γραμματεία σήμερα και στην Κεντρική Επιτροπή αύριο κρίνεται το μέλλον του κόμματος. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού σύμφωνα με μέτρηση της Προράτα. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση σταθερά για Αλέξη Τσίπρα. Δείχνει μονοψήφια τη διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά με μικρή διαφορά από την Καριστιανού. Στα αξιοσημείωτα ότι το 41% της έρευνας λέει όχι σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πονηρό αυτό. Λέει όχι σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Προσέξτε το. Δεν βγάζει εκτός κάδρου τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έτσι παίζεται το χαρτί της συγκυβέρνησης. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, η ώρα της κρίσης για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ο Άριος Πάγος αποφασίζει αν θα επιστρέψει στη φυλακή. Στον επόμενο τόνο συναλλαγές με το δημόσιο μέσω του πολίτης gov.gr. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φακελός σας. Οι πολίτες θα παρακολουθούν σε ανεστώτα χρόνο μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή την πορεία των αιτήσεών τους και την υπόθεσή τους. Η πλατφόρμα θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Χαστούκι σε τράμπα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία με ανταρσία ρεπουμπλικάνων βουλευτών. Την ίδια στιγμή σενάρια για τέλος πολέμου στην Ουκρανία. Συμφωνία Πούτιν για συνάντηση αλλά με όρους, η επιστολή Ζελένσκι και ο ενθουσιασμός Τραμπ. Επιχείρηση ελεύθερες ακτές στην Πάτρα. Πέφτουν οι φράχτες από Καστελόκαμπιος Ρίο. Αναμορφώνεται το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Ακολουθούν Μυτιλόγλυ και Βραχνέικα. Πρέσινγκ από Κυριανάκη και ΟΣΕ στο Δήμαρχο Καλαβρί τον Θανάση Παπαδόπουλο. Τον καλούν να υπογράψει ως προς την ασφάλεια του Οντωτού και να βάλουν ξανά στις Ράγες το τρένο. Το λάθος του Δημάρχου Καλαβρίου να δηλώσει πως υπογράφει τη συμφωνία και η παγκόσμια πρωτοτυπία να ζητούν οι καθήλυνα αρμόδιοι από τον αναρμόδιο την ασφάλεια για τη λειτουργία του τρένου. Του τέστην οι αναρμόδιοι θα είναι οι αρμόδιοι και οι αρμόδιοι ζητούν από τον αναρμόδιο να λύσει το γόρτιο δεσμό. Ημερολόγιο θανάτου. Διεθνώς ρεζίλι για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου η Ελλάδα μετά τον 7ο θάνατο μέσα σε 45 ημέρες. Να κολυμπήσει κανείς ή να μην κολυμπήσει. Ιδού η απορία. Ακατάλληλες για μπάνιο σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, 5 παραλίες της Πάτρας και περισσότερες από 22 στη ζώνη από Κόρινθο μέχρι και λιμάνι Πάτρας. Κινδυνεύει με λουκέτο ο πολυχώρος πολιτισμού μηχανουργείο. Ένας από τους ελάχιστους ανεξάρτητους θεατρικούς και πολιτιστικούς χώρους της πόλης βρίσκεται μια ανάσα πριν από τους τίτλους τέλους. Αντιδράσεις από βουλευτές, αυτοδιοικητικούς και ανθρώπους του πολιτισμού. Αντιδράσεις και στο μονοδέντρι, ξεριζωμένα δέντρα, μεγάλες γούβες στο παραλιακό μέτωπο, στις εργασίες για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. γκρίνια και για τη δημιουργία πάρκινγκ στα Βραχνέικα. Οι αγρότες της Αχαΐας ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 16 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξε Φέμινα, Νιγητάτης και Τέσσερις, είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ρέδιο ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακραίες της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντιγιαστρίμο γμαράζεις και φτάνεις φρέσκο στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi στη διαδρομή για να αποστάρεις. Καλοπερνάς πριν πατήσεις το πόδι στη στεριά. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις μαζί αμάξι ή αργό στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Προλάβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 Παρενκαρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Κι μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Να πάμε εμείς στα σημαντικά της ημέρας. Ένα από αυτά η επιχείρηση Ελεύθερες Ακτές στην Πάτρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ πως έχει βάλει ήδη την υπογραφή του. Τούτε στην πέφτουν οι φράκτες από Κρυσταλλόκομπο. Υπάρχει και προγραμματική σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Το σενάριο προβλέπει να ακολουθήσουν με τη Λόγη και Βραχνέικα. Γιατί σας τα λέω εγώ. Πάμε στην Καθήνη αρμόδια. Την κυρία Αναστασία Τογιοπούλου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αρμόδια, τη δήμαρχος. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι προβλέπει το μενού και πότε ξεκινάει.
1: Κοιτάξτε, η όλη συζήτηση ανοίχθηκε τώρα δημοσίως με αναφορές στον τύπο. Με αφορμή την απόφαση που πάρθηκε προχθές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Για να παρακατατεθούν ποσά που αφορούν αποζημιώσεις σε ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν πρόσωπο στην προς τη θάλασσα, στην περιοχή από το ύψος του Καστελοκάμπου, από εκεί που τελειώνει δηλαδή η περιοχή του Καστελοκάμπου, μέχρι το ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, προκειμένου να γίνει η διάνοιξη της ζώνης παραλίας σε αυτή την περιοχή. Εκεί έχουμε μία περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου, δεν υπάρχει πρόσβαση προς την παραλία. Είναι εκτός οικισμού από άποψη πολεοδομική. Υπήρχε μία πράξη αναλογισμού από τον τότε Δήμο Ρίου από το 2009 για να επιχειρηθεί η διάνοιξη της παραλίας σε αυτή την περιοχή. Δεν είχε γίνει κάτι δικαστικός για να προσδιοριστούν οι αξίες της γης. Υποβλήθηκε αίτηση από εμάς πριν από 3 χρόνια περίπου, στο 2023 στο δικαστήριο, καθορίστηκαν οι τιμές και προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει η παρακατάθεση της αποζημίωσης των ιδιοκτησιών προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι η διάνοιξη της ζώνης παραλίας από το ύψος της οδού Φέγγου στο Καστελόγκαμπο μέχρι το ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο.
0: Έρχεται την ίδια ώρα να κουμπώσει και με μια ενεξελίξη σύμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άγιο Βασίλειο ή καλό λάθος.
1: Να πω όμως ότι όχι, να μείνουμε στον Καστελόγκαμπο, να πω ότι σχεδιάζουμε με αφορμή λοιπόν αυτό, γιατί θα ακολουθήσει η διαδικασία της παρακατάστασης που απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία, γιατί εκδίδεται και δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο η όλη διαδικασία για να συντελεστεί και στη συνέχεια ακολουθούν και οι παρακατάστασεις των χρημάτων. Ετοιμάζεται από την Διεύθυνση Έργων Υποδομής μία μελέτη η οποία θα αφορά τη διάνοιξη της οδού Φέγγου. Η οδός Φέγγου, για όσους δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι, είναι ο δρόμος που ξεκινάει από την οδό Αχιλλέως, κάτω από τις γραμμές του τρένου στον Καστελόκαμπο, στο ύψος και εκεί που είναι κάποιες εγκαταστάσεις τένις και καταλήγει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν τι προβλέπετε, να ανοίξουμε αυτό το δρόμο πλήρως, γιατί αυτός ο δρόμος είναι εντός δημοτομικού σχεδίου Καστελοκάμπου, μέχρι τη θάλασσα, να ανοιχτεί η παραλία μέχρι το Πόρτο Ρίο δεξιά και αριστερά, να ανοιχτεί πάλι και η παραλία και οι προβλεπόμενες οδοί, γιατί αριστερά προς Πάτρα έχουμε πολεοδομικό σχέδιο, ρηματομικό σχέδιο, να ανοιχτούν οτιδήποτε αφορά δρόμους, παραλία, μέχρι το Χάραδρο. Άρα, εκεί λοιπόν σχεδιάζεται να γίνει ένα έργο που θα έχει ελεύθερη πρόσβαση ο καθένας, από το Χάραδρο,
0: θα μπορεί να περπατάει, να κάνει ποδήλατο, να κάνει τα πάντα.
1: Θα μπορεί να κάνει οτιδήποτε, να προσεγγίζει τη θάλασσα χωρίς εμπόδια, να κινείται στην παραλιακή ζώνη χωρίς εμπόδια, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, επαναλαμβάνω, από το Χάραδρο μέχρι το ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο. Και βέβαια ναι, είναι σε εξέλιξη τα έργα αυτά που γίνονται στην περιοχή του Ρίου και του ακραίου Αγίου Βασιλείου μετά από την προγραμματική που έχουμε κάνει με την περιφέρεια και έχει αναλάβει η περιφέρεια να κάνει τα τεχνικά έργα αυτά. Και βέβαια η επόμενη στόχευσή μας είναι...
0: Μυντιλόγιο Βραχνέικα.
1: Πράξεων, το Μυντιλόγιο δεν έχει παραλία.
0: Ναι.
1: Είναι η σύνταξη πράξεων αναλογισμού για να ανοίξουμε ζώνη παραλίας σε ό,τι αφορά την κοινότητα Βραχναϊκών. Δηλαδή από τη Βίλα του Γάλου
0: μέχρι
1: περίπου και το ύψος της Ευαγγελίστριας που είναι στην περιοχή των Βραχναϊκών. Δύο δι λίγο νοτίως αυτής. Να κάνουμε όλη αυτή τη διάνοιξη σε ό,τι αφορά πρόσωψη της κοινότητας Βραχνεϊκών προς τη θάλασσα στο κομμάτι που εκτείνεται εντός ρημοτομικού σχεδίου Βραχνεϊκών. Γιατί και τα Βραχνεϊκά σε αυτό το μήκος που σας λέω έχουν ρημοτομικό σχέδιο.
0: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν είναι όριμο και αν είναι του παρόντος, εγώ θα το βάλω στο τραπέζι. Τι γίνεται με τη διάνοιξη από πλάς προς μοζαΐτικα? Ξέρετε, λέω το κομμάτι από την πλάς του ΕΟΤ, την πρώην πλάς του ΕΟΤ, τη δημοτική πλάς να το πω έτσι, έως και μοζαΐτικα. Και τι γίνεται στο κομμάτι Βραχνέικα έως Τσουκαλέικα, που επίσης εκεί δεν υπάρχει παραλιακό κομμάτι. Δρόμου.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει παραλιακό κομμάτι. Εκεί υπάρχουν αποφάσεις.
0: Για ποιο μιλάτε τώρα?
1: Για την περιοχή από Βραχνέικα μέχρι Καμίνια. Εκεί υπάρχει, έχει καθοριστεί ζώνη παραλίας Αιγιαλού. Για να γίνει η διάνοιξη της παραλίας πρέπει να συνταθούν πράξεις αναλογισμού για να προχωρήσουμε να κάνουμε, να υλοποιήσουμε το, να μπούμε στην πράξη, να προηγηθεί η διαδικασία αυτή, να καθοριστούν αποζημιώσεις και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως αυτή η περιοχή από τα Βραχνέικα μέχρι τα Καμίνια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Γιατί εκεί το φαινόμενο της διάβρωσης της ακτής από τη θάλασσα είναι πάρα πολύ έντονο. Άρα δεν είναι απλό το ότι να ανοίξεις, να μπεις και να πεις ότι ανοίγω ζώνη παραλίας. Πρέπει να συνδυαστεί ταυτόχρονα και με τα έργα θωράκισης της ακτής μέσα στη θάλασσα. Είναι ένα έργο που χρόνια το περιμένουμε από την περιφέρεια.
0: Βαπανηρότατο.
1: Και τα νέα που έχουμε από την περιφέρεια τα πρόσφατα είναι ότι επισπεύεται και η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Για να έχουμε, να μπούμε στην φάση υλοποίησης αυτής της μελέτης, της γνωστής μελέτης Ρογκάν, που ήταν γνωστή, που περιμένουμε χρόνια να υλοποιηθεί. Περιλαμβάνει έργα και μέσα στη θάλασσα και στην παραλία για να θωρακιστεί η ακτή από την διάβρωση. Άρα λοιπόν, αν δεν δρομολογηθούν αυτά τα έργα, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι μπορούμε να δούμε ζώνη παραλίας σε αυτή την περιοχή. Και για την άλλη περιοχή που λέτε, από την Πλάζ και προς βορρά, προς Μποζαΐτικα, είναι ένα ζήτημα που δεν έχει ακόμη, δεν είναι προτεραιότητά μας. Θα πρέπει να γίνει πράξη αναλογισμού πάλι κατά τον ίδιο τρόπο για να μπορούμε να κάνουμε διάνοιξη στη ζώνη της παραλίας.
0: Κύριε Τογιοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Καλή σας
0: ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. 9 και 21 πρώτα λεπτά. Αυτό ήταν το άνοιγμα για σήμερα. Μένετε εδώ, γιατί θα πάμε στον κύριο Κυρανάκη που έκανε το κεκνιάσμα του ως αρμόδιος για υποδομές συγκοινωνίες τρένα πριν μετακομίσει στη θέση ευθύνης που τον επέλεξε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Με αποδέχτη, παρακαλώ, τον κύριο Θάνο Παπαδόπουλο, δήμαρχο Καλαβρίτων. Με δεύτερη επιστολή του λέει να μην κρύβεται και του ζητάει να υπογράψει περί της ασφάλειας του οδοντοτού και αμέσως θα το βάζει στις ράγες. Θα τα ακούσετε όλα τώρα για την παγκόσμια πρωτοτυπία. Όσοι αρμόδιοι ζητάνε από τον αναρμόδιο. Το λάθος που έκανε ο αναρμόδιος να δηλώσει εδώ στο Max FM ότι ναι, εγώ υπογράφω. Θα τα ακούσετε όλα. Μένετε εδώ. Έχουμε πολλά.

0: όταν ο αρμόδιος ζητά από τον αρμόδιο να υπογράψει. Το φάλτσο του αναρμόδιου, ο οποίος εν τελείμη του λόγου είχε δηλώσει εδώ σε αυτή την εκπομπή στις 14/5 στο Max FM, στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, ότι εγώ υπογράφω. Ήταν η αφορμή για να το αρπάξει το επιτελείο Κυρανάκη και ο παλιός από τον ΟΣΕ και να το γυρίσουν ανάποδα. Όμως κυρίες και κύριοι, πέρα από το παιχνίδι εντυπώσεων υπάρχει η ουσία. Και η πολιτική και πραγματική ουσία είναι μία. Ότι ακόμα και αν ένας δήμαρχος υπογράψει για την ασφάλεια ως προς την κίνηση ενός τρένου, οποιοδήποτε τρένο, πουθενά στον κόσμο αυτή η υπογραφή δεν έχει αξία και βαρύτητα. Άλλοι πρέπει να υπογράψουν. Πόσο δε μάλλον όταν το ετούμενο αφορά σε ένα δήμο που διαθέτει, κρατηθείτε, στην τεχνική του υπηρεσία ένα μόνο μηχανικό. Αφήστε που και περισσότερος να έχει, πάλι αυτοί εξ αντικειμένου και θέσεις δεν μπορούν να υπογράψουν. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Μη μας ακούνε πολύ, γιατί θα γίνουμε και παγκόσμιο ρεντίκολο για μία ακόμα φορά. Ακούστε τι είχε δηλώσει στις 14/5 εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο ο κύριος Παπαδόπουλος, και έχουμε συνέχεια για την παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Αυτό που έχει γίνει τώρα 80 μέρες χωρίς οδοντοτό και η φτώχεια στα Καλάβητα και στο Διακοφτό είναι φοβερό πράγμα. Είναι μια απόφαση η οποία δεν στέκεται. Και έχω την άποψη, για να κλείσω, ότι ψάχνουν να βρουν άλοθη για να βάλουν πάλι το τρένο μπροστά, γιατί καταλάβανε τι έχουν κάνει.
0: Εσείς προτίθεστε να υπογράψετε.
1: Και θα να πάω σε στιγμή. Το πρόβλημά μου αυτό είναι. Το έχω εξηγήσει και στο γραφείο του το έχω πει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για το τρενάκι του Πηλίου. Για το τρενάκι του Πηλίου, ο δήμαρχος.
1: Δεν θα υπέγραφε, δηλαδή. Με συγχωρείς. Ποιος δεν θα υπέγραφε όταν έχει μια εμπειρία τέτοια 130 ετών. Ποιος μηχανικός δεν το έκανε. Όχι εγώ, τέλος πάντων, που δεν είμαι και μηχανικός.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο του Θανάση Παπαδόπουλου. Και το επιτελείο Κυρανάκη και το επιτελείο παλιού το πήρανε και το κάνανε γυριστό. Αλλά ξαναλέω, εάν υπογράψει ένας δήμαρχος αρκεί σε ένα υπουργείο, σε μια κυβέρνηση, για να βάλει με συνθήκες και όρους ασφαλείας ένα τρένο ξανά στις ράγες, ή είναι για το φαίνεστε, για τις εντυπώσεις και για το πολιτικό πινκ-πονγκ. Πάμε στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, που είναι ο σύμβουλος της πολιτείας στο Τεχνικό Επιμελητήριο, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται ότι περιέχεται στην επιστολή του κυρίου Κυρανάκη, υπάρχει και επιστολή του κυρίου Παλιού από τον ΟΣΕ, που κάνουν pressing στον δήμαρχο Καλαβρίδου να υπογράψει με την δέσμευση ότι την άλλη μέρα θα βάλουν το οδοντό στις ράγες?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι από τις άκουσα και το απόσπασμα του δημάρχου, εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας στις 15 του Μαΐου βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Θα ήθελα να ξαναδείτε και να σας θυμίσω τα δύο ιστερόγραφα στο δελτίο τύπου. Το πρώτο ιστερόγραφο είχε να κάνει με το γεγονός ότι, επειδή μέχρι τότε ήταν διαρροές, εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το Υπουργείο μέσω των καναλιών επικοινωνίας και των δημοσιογράφων διαπιστευμένων διαρρέει ότι αρκεί μία υπογραφή ενός δημάρχου για να ξανανοίξει ο οντοτός. Άρα τι ακριβώς συζητάγαμε όλο αυτό το διάστημα, για τεχνικές μελέτες, για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, για έργα που θα απαιτηθούν εφόσον βρεθούν περιοχές επικινδυνότητας. Και απαντάει με έναν τρόπο στο γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογράψει, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει τι θέλει. Τις έκρινα άκρως αντιεπιστημονικές, σαν ίσχυαν και στερούμενη σοβαρότητας. Το δεύτερο που έγραφα σαν υστερόγραφο, είναι αναρτημένο στο site και νομίζω ότι το έπαιξαν όλα τα κανάλια, ότι φήμες εν είδη αστεϊσμού, παρότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι υπάρχουν φήμες ότι υπάρχουν αντίστοιχες βεβαιώσεις από δημάρχους στο τρένο του Πηλίου στην Κακιά Σκάλα. Για να δείξω και να αναδείξω ότι το μεταφορικό έργο και η ασφάλειά του μετά την τραγωδία του Ντεμπών δεν μπορεί να είναι προϊόν πολιτικής επικοινωνίας. Δεν μπορώ, είναι μόνο αδιανόητο ότι ο αρμόδιος διαχειριστής της υποδομής ζητάει από ένα δήμαρχο, από οποιονδήποτε δήμαρχο, όχι γιατί είναι αναρμόδιος. Όχι μόνο γιατί είναι αναρμόδιος. Γιατί είναι ατόπιμα. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ως μηχανικός, ως πρόεδρος του τεχνικού κόσμου της Δυτικής Ελλάδας, ότι η επικοινωνία προηγείται της επιστήμης, ότι η πολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της τεχνικής χρήσης βάσει της οποίας υποτίθεται ότι έκλεισε. Άρα μάλλον ο ρόλος ο δικός μας των μηχανικών, των μελετητών, των κατασκευαστών δεν έχει καμία σχέση σε αυτό το σύστημα εξουσίας και επικοινωνίας στο οποίο δομείται. Και απαντάω με πολύ σαφή τρόπο γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί αυτή η περιβόητη προγραμματική σύμβαση.
0: Γιατί?
2: Το Υπουργείο δεν ξέρει τι θέλει. Ο διαχειριστής δεν ξέρει από την πρώτη στιγμή τι θέλει.
0: Τι μου είπατε, δεν και ξέρει το Υπουργείο τι θέλει.
2: Ο διαχειριστής νομίζω τις υποδομής και προφανώς και το Υπουργείο δεν νομίζω ότι ξέρει αυτή τη στιγμή τι θέλει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά που πρέπει να γίνουν σαφή. Εμείς περιμέναμε να μας πούνε τι θέλουν. Όταν μας έστειλαν αυτά που έκριναν ότι πρέπει να μας στείλουν στον προγραμματική, απαντήσαμε με επίσημο έγγραφο. Μάλιστα υπήρξε και μια διαρροή ότι το ΤΕ καθυστερεί. Ας κρίνει ο κόσμος ποιος καθυστερεί, ποιος δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, γιατί κλείνει, ποια τεχνική έκθεση, ποια υπογραφή μηχανικού της υπηρεσίας του ΟΣΕ ή του Υπουργείου βεβαιώνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Τα ξεπεράσαμε αυτά. Περιμέναμε να μας πούν τι ακριβώς θέλουν. Δεν ήταν έτοιμοι. Μας έστειλαν κάποια στιγμή, ανταπαντήσαμε γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό είναι λιπέστατο και είμαστε ακόμα στη φάση των συζητήσεων και της ανταλλαγής των εγγράφων για την οριστικοποίηση του υλικού αντικειμένου.
0: Άρα μου λέτε ότι είναι ατόπιμα, είναι επικίνδυνο το αιτούμενο και την ίδια ώρα αν καθυστερεί κάποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να κόπτεται.
2: Ο οποίος μελετάει και μελετάει με ορθό τρόπο. Αλλά επιτρέψτε μου κάτι. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, που έχει βάση, έχει αρχή, μέση και τέλος και μπορώ να την αποδείξω με έγγραφα, με επικοινωνίες, με email, με μια σειρά από πράγματα, το επίδικο μετά από αυτή την ανακοίνωση του ΟΣΕ δεν υπάρχει σημείο συζήτησης. Όταν ο αρμόδιος διαχειριστής υποδομής για να πιαστεί από κάπως, δεν μια βεβαίωση οπουδήποτε από έναν δήμαρχο, μια τεχνική υπηρεσία, από τον λιμενάρχη, από τον αερολιμενάρχη, από οποιονδήποτε μπορεί να του βεβαιώσει κάτι το οποίο ο ίδιος δεν θέλει να πάρει την ευθύνη για να ξανανοίξει, τι ακριβώς ζητάει από το τεχνικό επιμελητήριο. Εγώ δεν ζητάει τίποτα.
0: Άρα στην πράξη ακυρώνει και το κεφάλαιο τεχνικό επιμελητήριο και τι του ζητάει.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι τα ακυρώνει γιατί δεν μπορεί να πάει παρακάτω έτσι.
0: Ναι, εννοώ όμως, ότι θεωρητικά όμως με αυτή την κίνηση, αφού λέει υπέγραψε και εγώ το βάζω στις ράγες, σημαίνει ότι ακυρώνει την όποια κίνηση προς τον τεχνικό κόσμο. Ή το κάνει για το φαίνεστε.
2: Κύριε Γεωργόπουλε, εγώ ξέρω ότι οι μηχανικοί, οι τεχνικοί σύμβουλοι, οι νομικοί σύμβουλοι, οι οικονομικοί σύμβουλοι της εκάστοτε πολιτικής διοίκησης οφείλουν να ακούν και να συνθέτουν. Όταν στην προκειμένη περίπτωση η έννοια του μηχανικού, της τεχνικής μελέτης, του τεχνικού έργου γίνεται παράρτημα της επικοινωνίας, εμείς απέχουμε.
0: Κύριε Καλαχάλιο, πριν σας αποδεσμεύσω από τα λεγόμενα, σας αρπαχτώ από κάπου, γιατί μπορεί να βγει είδηση. Κατάλαβα καλά, μου είπατε ότι στις πρώτες επικοινωνίες και έγγραφα που είχε στείλει ο διαχειριστής και το Υπουργείο δεν υπήρχε αναφορά από κάποια υπηρεσία και υπογραφή για την επικινδυνότητα του οδοντοτού. Το κατάλαβα καλά.
2: Πάρα πολλές
0: φορές. Όχι, τώρα θα μου το πείτε. Γιατί
2: θέλω να το ξαναπώ για ακόμη μια φορά και μάλιστα νομίζω ότι ήμουνα στην δική σας εκπομπή.
0: Τη δική μου, αλλά είχε περάσει ψηλά. Θέλω να τα ακούσω.
2: Δεν αμφιβάλλω. Σας είχα ξαναπεί ότι θα ήθελα να ψάξετε ως έγκριτος δημοσιογράφος και να βρείτε την απόφαση που οφείλει να είναι στο διάβια του διαχειριστή της υποδομής, του ΟΣΕ, με υπογραφή διευθυντή, γενικού διευθυντή, συντάξαντα, βάσει οποίας ο αρμόδιος πολιτικός προϊστάμενος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, παίρνει την απόφαση για να κλείσει μια δημόσια υποδομή. Εγώ το μόνο που βρήκα ως πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, ψάχνοντας όλο το διάβια από 1η Μαρτίου μέχρι 30 Μαρτίου, είναι μια ανακοίνωση. Αν εσείς ξέρετε δημόσια υποδομή, δημόσιο τεχνικό έργο να κλείνει με μια ανακοίνωση, παύλα ένα δελτίο τύπου, παρακαλώ, δείξτε μου τις άλλες περιπτώσεις και εγώ θα σιωπήσω αποδεχόμενος το λάθος μου.
0: Εμείς δεν θα σιωπήσουμε, θα βάλουμε απλά τελεία για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Είναι ατόπιμα, είναι επικίνδυνο. Είναι για το φαίνεστε και ακυρώνει οποιαδήποτε κίνηση ακουμπάει στον τεχνικό κόσμο για τη σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης. Ποτέ και πουθενά δεν υπήρχε χαρτί από υπηρεσία τόσο του διαχειριστή όσο του Υπουργείου και υπογραφή μηχανικού που να μιλάει για επικινδυνότητα του οδοντοτού, παρόλα αυτά έκλεισε. Παγκόσμια πρωτοτυπία να ζητά ο διαχειριστής και το Υπουργείο υπογραφή από τον Αναρμόδιο, που είναι ένας δήμαρχος. Πατήσανε στο φάλτσο του Παπαδόπουλου στην εκπομπή που σας έβαλα το απόσπασμα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω ότι 10 παρα 5 θα γίνει η κλήρωση για τα δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή Ιταλία και Ιταλία Ιγουμενίτσα με τη Venturi Ferries, δωρεάν και για το όχημα που αν θέλετε θα πάρετε μαζί σας, το γιοταχή. Θυμίζω επίσης ραδιοταξί Πάτρας 18300, ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και δεξιά έρχεται. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη διαδρομή, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντιδιαστήριο, μόγμα, άραγμα, ξεκούραση και άνετα και ωραία, έτοιμος για περιπέτεια μόλις φτάσεις στον προορισμό. Νόστιμο φαγητό, εστιατόριο, wifi για να αποστάσεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν φτάσεις στη στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Ιγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Real Water Filter νερού. Δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως όπως Geyser, Torrevino, Pender, Matrix και πολλές άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Venturi Ferries. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: το βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Άλλος 1,5 μήνα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μας κάνει διεθνώς ρεζίλι. Να σας πω ότι έχουν εμπλακεί πλέον και ανεξάρτητες αρχές σε διεθνές επίπεδο. Αλλά φαίνεται ότι στο βασίλειο της Δανημαρκίας δεν αλλάζει τίποτα. Και το χειρότερο, κυρίες και κύριοι, είναι πως αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι αναλώσιμοι. Δεν ξέρω αν είναι ένα σατανικό σχέδιο που λέει, αφού δεν μπορούμε να αποσυμφορήσουμε τις φυλακές, δεν τις αποσυμφορήσουμε δια τη μεθόδου θανάτων. Είναι μαύρο χιούμορ, black humor αυτό, το καταλαβαίνετε. Όμως όταν σου έχουν χτυπήσει το καμπανάκι, Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, Περιφέρεια της Ελλάδας μέσα από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μασταράκου που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού, Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, και εσύ θεωρείς πως κάθε μέρα είναι απλά Παρασκευή ή Δευτέρα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Πάμε στην κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τελικά δεν είναι απλά κάτι δεν πάει καλά, τίποτα δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος, όπως ξέρετε από την πρώτη στιγμή, έχουμε στείλει μια κατεπίγουσα επιστολή, στην οποία ζητούμε να υπάρχει η αδειοδότηση, να μπει εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου και υπάρχει ουσιαστικά μια επιτροπή δύο ατόμων που έχουν κατά τον νόμο το δικαίωμα να κάνουν υγειονομικό έλεγχο και τις συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων. Μόλις χθες ήρθε απαντητικό έγγραφο όπου μας ζητάνε την επικυρωποίηση της επιτροπής που ούτως ή άλλως το τις είχαμε ανακοινώσει και φαίνεται ότι θα κληθούν πολύ σύντομα να μπουν στις φυλακές οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Σαφώς και έχουμε ανησυχήσει, σαφώς και έχουμε παρέμβει ήδη παρέχοντας μία καρδιολόγο που θα συνδυασιοποιήσει την συνεργασία της με την δομή των φυλακών και φυσικά έχουμε παρέμβει προς την έκτη υγειονομική περιφέρεια για τη συνδρομή ενός ψυχιάτρου ώστε να ελέγξει γενικώς την ψυχική υγεία των κατουμένων. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, το κατάστημα αυτό έχει σαφείς νόμους και διοικητικές διαδικασίες. Αν δεν μας δοθεί άδεια, δυστυχώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοδίκαια.
0: Και ας πεθαίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Ό,τι και να πω, τα είπατε μόλις στην τελευταία φράση, τα είπατε όλα, κυρία Μαστοράκου. Ό,τι και να πω. Εδώ σηκώνει η επιστήμη και η κοινωνία τα χέρια ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρκεί αυτό που μου είπατε το τελευταίο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Δεν μπορούν να επέμβουν, ας πεθαίνει ο κόσμος. Εδώ είναι φυλακές, είναι σοφρονιστικό κατάστημα, είναι αναλώσιμο. Νομίζετε ότι έτσι τυχαία στείνονται τα εξπρέσ του μεσονυχτίου? Γιατί κάτι τέτοιο είναι οι φυλακές στο Αγίου Στεφάνου. Σας το ξαναλέω, είναι σατανικό το σχέδιο. Αφού κάνουμε πιο σκληρούς τους νόμους και για ένα πλημέλημα πας φυλακή, δεν μπορούμε να κάνουμε φυλακές άλλες. Τι κάνουμε? Για μην υπάρχει υπερκορεσμός, υπερπληθυσμός, τις αδειάζουμε δια του θανάτου και μη χειρότερα.

0: να πέσει κανείς ή να μην πέσει. Εννοώ για κολύμπη. Ιδού η απορία. Καθώς κυρίες και κύριοι, έρχεται στο προσκήνιο, τουλάχιστον έτσι αναφέρεται, η έρευνα από την πλευρά του ΠΑΚΟΕ, σύμφωνα με την οποία 5 παραλίες στην Πάτρα, 22 συνόλο στη ζώνη από Κόρινθο μέχρι το λιμάνι της Πάτρας, που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για κολύμβηση. Αναφορά στο Ρίον δεξιά, στο Ρίον, στη ζώνη της παραλίας Πατρών και πάει λέγοντας. Πάμε στον καθηγητή υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Βανταράκη. Κύριε Βανταράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πέσει κανείς ή να μην πέσει. Και τελικά είναι καθαρά τα νερά στις περιοχές που ανέφερα μόλις τώρα, εν συνόλων θέλετε, ή δεν είναι?
1: Από τα δεδομένα που έχουμε, έχουμε κάνει και δεύτερη δημοπρασία για την πρώτη. Φαίνονται κανονικά καθαρά τα νερά, δεν φαίνεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ανεξάρτητα, θεωρώ ότι είναι ασταθείς παραλίες, όπως έχω πει, λόγω ότι δεν είναι συνδεδεμένες με τον αγωγό λιμάτων, οπότε ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να υπάρξει μια επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή οι δύο αναλύσεις που έχουμε κάνει, που είμαστε ακόμα στις αρχές Ιουνίου, φαίνονται καθαρές. Είναι οι μόνες αναλύσεις που κυκλοφορούν, η περιφέρεια δεν έχει προχωρήσει αναλύσεις, όπως το ξέρω τουλάχιστον, τουλάχιστον δεν έχουμε συνεργαστεί, οπότε οι αναλύσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια, γιατί ξέρετε, κύριε Γεωργόπουλε, η ανάλυση θαλασσινού νερού πρέπει να γίνεται από εργαστήρια που έχουν ISO 17025. Αυτό το λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ. Αλλιώς και γι' αυτό εμείς είμαστε, έχουμε διαπιστευτεί. Ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο δεν χρειαζόταν να διαπιστευτεί. Αλλά επειδή για να μπορώ να είμαι σύνομος και να μπορώ να μιλάω δημόσια, αναγκαστήκαμε και το διαπιστεύσαμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Κύριε Βαντοράκη, εν τέλει μου λέτε ότι το ΠΑΚΟΕ δεν έχει τη διαπίστευση και τη δυνατότητα να κάνει μετρήσεις και να βγάλει ανακοινώσεις για το αν μια θάλασσα είναι φορτωμένη, επιβαρημένη ή όχι. Και αν είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη, αυτό μου λέτε?
1: Εντάξει, στη χώρα μας, έτσι και αλλιώς, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, η δυνατότητα ενός εργαστηρίου, η τεκμηριωμένη δυνατότητα ενός εργαστηρίου να εκδίδει αποτελέσματα για το θαλασσινό νερό, βγαίνει από ένα συγκεκριμένο ISO, που πρέπει να έχεις διαπιστεύσει στον ΕΣΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Αν δεν έχεις αυτή τη διαπίστευση, θεωρητικά δεν νομοποιείσαι να βγάλεις αποτελέσματα τα οποία να είναι έγκυρα, έτσι. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια ανάλυση ό,τι θέλει.
0: Ναι, το έγκυρο με ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι, το έγκυρο, το οποίο όμως, ξέρετε, ένα από τα πράγματα που θα έλεγα ότι θα έπρεπε και τα μέσα ουσιαστικά να κάνουν, όταν βγαίνει ο Χ. Βανταράκης και λέει κάτι, να το ρωτήσει αν έχει την νομιμότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει και τη διαπίστωση. Γιατί ο καθένας μετά σε μια ζούγκλα θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο κάθε νόμιμος φορέας, θα μπορούσε να είναι ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Προσέξτε, υπάρχουν και ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν διαπίστευση. Δεν είναι θέμα προνόμιο μόνο ενός δημόσιου εργαστηρίου ή ενός πανεπιστημιακού. Απλά θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα, την τεκμηριωμένη δυνατότητα για την ανάλυση. Οποτεδήποτε λοιπόν, εγώ δεν γίνομαι συνομιλητής σε κανέναν ο οποίος δεν έχει αυτή τη διαπίστευση. Δεν μπορώ να είμαι συνομιλητής σε κάτι τέτοιο. Αν μου φέρετε αποτελέσματα ενός εργαστηρίου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τη διαπίστευση, όπως σας είπα κτλ., τότε να συζητήσω αναλυτικά. Αλλά τώρα τι να συζητήσω, για αποτελέσματα τα οποία δεν μπορώ να τα αξιολογήσω.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, για την περιοχή του Αλυσού έχουμε μετρήσεις?
1: Εμείς έχουμε κάνει μέχρι την Καλόγρια και στον Αλυσό έχουμε κάνει. Φαινόταν καθαρά, υπάρχουν μερικές περιοχές που είναι λίγο πιο επιβαρημένες. Προσέξτε, το όριο έχει ένα νούμερο. Έχει ένα νούμερο που, ωστόσο, υπάρχουν περιοχές που είναι πολύ χαμηλά σε αυτό το όριο. Υπάρχουν περιοχές που πάνε κοντά προς το όριο, αλλά χωρίς να το ξεπερνάνε. Αυτό για μας είναι ένα μικρό καμπανάκι, με την έννοια ότι προσέχουμε εκεί πέρα για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το νούμερο κοντά στο όριο. Οπότε χρειαζόμαστε μια τέτοια διερεύνηση. Αυτό που έχω πει, κύριε Γεωργόπουλε, και το ξαναλέω και το ξαναλέω, αλλά συνέχεια μου λένε γιατί κινδυνολογώ. Δεν είναι κινδυνολογώ. Δεν έχουμε σύνδεση στον αγωγό λιμάτων σε όλη την παραθαλάσσια περιοχή. Άρα θέλουμε αποτελέσματα για να είμαστε σίγουροι να συζητάμε. Εάν είχαν συνδέσει κάποια αραιά τα αποτελέσματα, αρέσει η αναλύση. Η περιφέρεια δεν ακούει. Ο Δήμος δεν ακούει. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες να κάνει αναλύσεις από το όσο ξέρω. Αλλά αυτό είναι συστηματικό που πρέπει να γίνεται για να προφυλάσει τον κόσμο σε μια περιοχή η οποία έχουμε μια αστάθεια, όχι γιατί είναι βρώμικη περιοχή. Ξέρετε ότι είμαι ένθερμος οπαδός της ποιότητας των θαλασσινών νερών. Αλλά ότι είναι ασταθές, γιατί μπορεί να ρίξει οποιοδήποτε οτιδήποτε. Καταλάβατε, προχτές, θα σας πω ένα παράδειγμα, αν έχετε ένα δευτερόλεπτο.
0: Βεβαίως και το έχω.
1: Σε μια παραθαλάσσια περιοχή, δεν θα σας το πω, βλέπουμε σε ένα ριάκι, το οποίο θα λύσει θάλασσα, να τρέχει αίμα. Καταλάβαμε ότι ήταν ο παραμείμενος χώρο εστίασης, το οποίο το όριξε από το νεροχύτη στο ριάκι, το ριάκι στη θάλασσα. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις, αν δεν έχει σύνδεση των αγωγολημάτων. Θέλω να πω λοιπόν ότι θέλουμε συνεχή αποτελέσματα τουλάχιστον εβδομαδιά σε μια περιοχή που θέλουμε να τη διαφημίζουμε ότι είναι παραθαλάσσια και κολυμβητική περιοχή, όπως η περιοχή της Πάτρας. Άρα λοιπόν θα έλεγα της ευρύτερης περιοχής. Θα έλεγα λοιπόν ή να σοβαρευτούμε να παίρνουμε αναλύσεις κάθε εβδομάδα μέχρι να συνδεθεί πλήρως ο αγωγός των λιμάτων, όποτε και να γίνει αυτό. Τα υπόλοιπα όλα είναι θεωρίες και δεν στέκονται και επιστημονικά. Οπότε βγαίνει οποιοδήποτε φορέας που δεν έχει και τη διαπίστευση να λέει ό,τι θέλει. Και είμαστε έρμεοι οποιοδήποτε φορέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Του Ντέστιν, ναι, κάνετε μπάνιο, αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι ότι υπάρχουν δοκιμάσεις και πρέπει να παρακολουθούνται πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τον κύριο Βαντεράκη, εγώ τον Πακό, να ξέρετε, το έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Τον Πακό δεν έχει την πιστοποίηση και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει μετρήσεις. Και μάλιστα να είναι έγκυρες. Διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ ξέρω ότι όση ώρα κάνω εκπομπή, θα το ακούτε, ίσως έχω πάρει τόσα μηνύματα από ανθρώπους που είναι σε παραλιακές ζώνες, στον Αλισό, στο Ρίον, στα Μποζαϊτικά, στον Καστελόκαμπο, οι οποίοι μου περιγράφουν κάποια περίεργα πράγματα ως προς την ώρα που πέφτουν για μπάνιο, τι βρίσκουν. Αυτά έχω να πω εγώ.

0: Με πολιτισμό θα κλείσουμε. Αν και κυρίες και κύριοι, έχω την αίσθηση ότι αυτή η θυμοσοφία παροιμία που λέει όταν κλείνεις ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή, θα πρέπει να συνοδευτεί ότι όταν κλείνεις ένα σχολείο και κλείνει ένας χώρος πολιτισμού, ανοίγουν δύο φύλακες. Και το λέω γιατί δυστυχώς τα μαντάτα τα οποία σας κομίζω και κομίζονται τα τελευταία 24 ώρα από όλους όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν υψηλούς δείκτες και αισθητήρες, είναι πως ένας από τους λίγους χώρους πολιτισμού στην πόλη της Πάτρας κινδυνεύει άμεσα με λουκέτο. Σας μιλάω για τον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο. Είναι ένας από τους λίγους ανεξάρτητους θεατρικούς και πολιτιστικούς χώρους και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι πέραν από τις αντιδράσεις βουλευτών, αυτοδιοικητικών και ανθρώπων του πολιτισμού, το θέμα είναι τι κάνουμε. Να καλημερίσω τον πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Αλέξη Καρμέα, που έχει παρέμβει και αυτός. Κύριε Καρμέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ένας χώρος πολιτισμού κινδυνεύει άμεσα με λουκέτο. Δεν έχουμε και τόσο πολλούς σε αυτή την πόλη, δυστυχώς.
1: Θα δώσουμε ένα τοπίο, το οποίο είναι αυτό που είναι η Πάτρα σήμερα και θα είμαι πολύ σύντομος. Η Πάτρα δεν έχει αυτή τη στιγμή χώρους πολιτισμού. Το Δημοτικό Θέατρο δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Το αρχαίο 2 μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι για εκλεκτούς και όχι για τους πολίτες της Πάτρας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το κάστρο της Πάτρας όπου γινόντουσαν συναυλίες, γινόντουσαν θεατρικά που επίσης πολλά χρόνια δεν χρησιμοποιείται. Στις ελάχιστες αιστείες πολιτισμού που έχουν μείνει είναι και το Μηχανουργείο, είναι ο χώρος πίσω από τον Αγιανδρέα για να καταλάβει ο κόσμος, τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Και έχει και ένα θέατρο και έχει δίπλα και μια σκηνή που γίνονται και live και γίνονται και παρουσιάσεις βιβλίων και γίνονται και χίλια δύο πράγματα. Και λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια. Δεν είναι εύκολο να συντηρήσει σήμερα χώρους πολιτισμού. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν θέλω να αδικήσω καθόλου, γιατί σέβομαι απόλυτα και το φαρμακευτικό συνεταιρισμό που είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Αλλά θεωρώ, μιλώντας με την πλευρά τουλάχιστον του ανθρώπου που λειτουργεί το Μηχανουργείο, θεωρώ πως αν όλοι δείξουν ίδια καλή πρόθεση θα βρεθεί κάποια λύση. Δεν έχει, δεν της αξίζει και δεν το αντέχει η Πάτρα να χάνει άλλες αιστείες πολιτισμού. Η χώρη αυτή είναι απαραίτητη. Δεν είμαστε παντού καφετέρια από το πρωί ως το βράδυ. Οι χώροι πολιτισμού που γίνονται πράγμα και πράγματα πολλά και από επώνυμες ομάδες που έρχονται από άλλες περιοχές αλλά και από τις ίδιες τις ομάδες των Πατρινών είναι απαραίτητη ανάσα για την πόλη. Έτσι θέλω να το δουν όλοι και οι δύο πλευρές που εμπλέκονται στην ιστορία αυτή, χωρίς κανένας να χάσει τα δικαιώματά του, να βρουν μια συμβιβαστική λύση για το καλό της Πάτρας, γιατί έχει ανάγκη να διατηρηθεί ο χώρος αυτός ανοιχτός. Μόνο αυτά τα λίγα από μένα, τους έχουμε ανάγκη τους χώρους. Δυστυχώς πάμε προς τα πίσω αντί να πηγαίνουμε εμπρός.
0: Μπορεί να γίνει κάτι. Ποια θα μπορούσε να είναι η χρυσή τομή?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση από ό,τι έχω καταλάβει από την πλευρά του ανθρώπου που λειτουργεί το χώρο μην πληρώσει τις υποχρεώσεις τους, απλώς να υπάρχει μια θα έλεγα συμβιβαστική παράταση έτσι ώστε να μπορέσει να τα καταφέρει. Και θα είναι μια παράκληση και στο Σύλλογο Φαρμακοποιών, στο Συνεταιρισμό των Φαρμακοποιών, που είναι άνθρωποι που ζουν μες στην κοινωνία, τους ξέρουμε και μας ξέρουν και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι, τουλάχιστον οι φορείς της πόλης και οι συνεταιρισμοί, να στεκόμαστε και με λίγο έτσι μια κατανόηση λίγο παραπάνω όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν την πόλη και είμαι σίγουρος ότι και το καταλαβαίνουν και έχουν και την ευαισθησία να το κατανοήσουν. Επομένως θεωρώ πως θα πάει καλά.
0: Μακάρι.
1: Μείνω εκεί,
0: το έχει ανάγκη η πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκαρμέα. Να είστε καλά, γεια σας. Κάποιοι εδώ ανοίγουν οι γραμμές 2-6-10-3-28-3-11. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κλήρωση του τέστην, ο πρώτος που θα καλέσει θα είναι αυτός ο οποίος θα πει το μαγικό αριθμό. Επαναλαμβάνω, τώρα καλείτε στο 2-6-10-3-28-3-11 για την κλήρωση 2 δωρεάν εισιτήρια με προορισμό την Ιταλία μετεπιστροφής με τη Βεντούρη Φέρης. Η κυρία Αθανασία Ροδίτητα στον ήχο και τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα ένα όνομα τεπώνυμο.
1: Μόσχος Μάριος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι, δεν μας είπε νούμερο. Να καλέσει εκ νέου κάποιος για να πάμε σε μια προσπάθεια. Έβαλε υποψηφιότητα ο κύριος Μόσχος, όπως κατάλαβα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα μας δώσουν. Να πω εγώ εμβόλυμα. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στον κήτο, στο κινητό σου, όλη τη διαδρομή του ταξί από την επιβέβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 και 26 10 205 205. Πάμε τώρα στο φίλο ακροατή. Ελπίζω ένα νούμερο θέλουμε. Δεν θέλουμε μόνο να πείτε το όνομά σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μου το όνομα τεπώνυμό σας και ένα νούμερο.
2: Ούτρας Αρχίδης.
0: Μάλιστα, δώστε μου ένα νούμερο από το 1 έως το 122.
2: 105.
0: Η τυχερή είναι η κυρία Νιώτη Χριστίνα. Επαναλαμβάνω, η τυχερή είναι η κυρία Νιώτη Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Παρακαλώ να ενημερώσετε την κυρία Νιώτη Χριστίνα ότι είναι η τυχερή του τελευταίου διπλού εισιτηρίου, δεν θα κληρώσουμε άλλα, για Ιταλία. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, δαμώνουμε το πρωινό της Δευτέρας λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη δεν θα είναι, κάνω λάθος. Θα είναι από Δευτέρα, τελείω ένα 2. Επαναλαμβάνω, η τυχερή της σημερινής κυρώσης με τα 2 δωρεάν εισιτήρια για Ιταλία, η κυρία Νιώτη Χριστίνα. Θανασία ειδοποίησε την κυρία Νιώτη για τις διαδικασίες προκειμένου να κλείσει τη θέση όποτε θέλει να πάει η Ιταλία. Τα λέμε το πρωινό της Δευτέρας. Να είστε καλά.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
6: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Μέγα Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια Πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης? Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα σας, όμορφη Παρασκευή, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Θα είμαστε μαζί έως και τις 11, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Σας ακούμε σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4, η γνωστή πλέον διεύθυνση. 1.364 κραυγές βοήθειας γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό του θέμα ο νεολόγος των Πατρών με φόντο τη νέα δολοφονία στην Καλαμάτα. Προκαλούν ήλιγκο τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία, τα οποία θα αποκωδικοποιήσουμε στην συνέχεια μαζί με τον χάρτη της καταγραφής των περισσότερων περιστατικών σε επίπεδο Δήμων της Αχαΐας. Δεν ξαναέγινε, κυρίες και κύριοι, 38 υποθέσεις ενδοοικογενειακές περιπτώσεις, διαζύγια, διατροφές κτλ. Κτλ. Σε μία μέρα στο πινάκιο του δικαστηρίου της Πάτρας. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος, νέος καταβλισμός, όπως γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών στο Μονοδένδρι, με τους κατοίκους να έχουν ξεσηκωθεί να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς και να ζητούν λύσεις εδώ και τώρα. Κυρανάκης σε Παπαδόπουλο. Σταματήστε να κρύβεστε και υπογράψτε για να ανοίξει ξανά ο οδοντοτός. Επί του πιεστηρίου, νέος θάνατος, ο 8ος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Μόλις αναρτήθηκε η είδηση στο dt.gr. Τελικά θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε μπάνιο ελεύθερα, κυρίες και κύριοι? Εμείς τα λέγαμε, τα γράφαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έρχεται το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών να μας πει που δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο σε μια σειρά παραλιών της Αχαΐας. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα μιλούν στον νεολόγο των Πατρών που κυκλοφορεί από το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά, δεν αμφισβητείται ούτε πρόκειται όπως φαίνεται να αμφισβητηθεί η πρωτιά της, ωστόσο είναι ακόμη μακριά από την αυτοδυναμία. Δεύτερος με ανωδική τάση που κόπηκε όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό από το όνομα του κόμματος και την σκηνοθεσία στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας, και παλεύουν για την τρίτη θέση το Πασό και η Μαρία Καριστιανού. Ωστόσο, από την δεύτερη ως την πέμπτη θέση, το πολιτικό σκηνικό είναι κινούμενοι άμμος και ειδικά από την τρίτη έως και την πέμπτη, όπου μπορούμε να δούμε τον τρίτο πέμπτο, τον πέμπτο τέταρτο ή τρίτο. Μιλούν επίσης ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός, αλλά και ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, που λέει ότι η Μαρία Καριστιανού δεν έχει ακόμη παρουσιάσει τις προγραμματικές της θέσεις. Δεν έχει δει κάποιο πρόγραμμα, ως εκ τούτου δεν φαίνεται ότι θα έχει ανωδική πορεία. Και επειδή είπα πριν για τον κύριο Κυρανάκη και την επιστολή που έστειλε στον Δήμαρχο Καλαβρίτων τον Θανάση Παπαδόπουλο για τον Δοντοτό, σας ενημερώνω ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι μένουν ανοιτές δύο θέσεις τουλάχιστον στην κυβέρνηση. Η μία είναι του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά
του υφυπουργού που έφυγε προσφάτως από τη ζωή, και η άλλη του κυρίου Κυραράκη που δεν γίνεται να είναι ταυτόχρονα και γραμματέας και υπουργός. Ωστόσο, φαίνεται στον τελευταίο πριν τις εκλογές ανασχηματισμό ότι θα έχουμε και άλλες αλλαγές. Τι είπε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κυρανάκης? Επειδή φαντάζομαι τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, μην μπαίνουμε τώρα σε μακροσκελείς αναλύσεις βαρύγδουπες στον κύριο Παπαδόπουλο. Επειδή βρίσκεται στη διαδικασία δικαστική διερεύνηση του θέματος για την ασφάλεια στον οδονοτό, την οποία ξεκίνησαν παράγοντες και από τα Καλάβρητα και από το Αίγιο. Κλείνω τον οδοντοτό. Και τι κάνω για να ξαναανοίξει? Αυτά τους είπε στη διευρυμένη σύσκεψη στην Αθήνα, παρουσία και των τοπικών βουλευτών, μία μελέτη, που η μελέτη θα χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα αποσαφινιστεί εάν μπορεί να ανοίξει άμεσα οδοντοτός κατά τους θερινούς μήνες, τώρα που δεν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και άρα πιθανές κατολισθήσεις λόγω διάβρωσης. Και στο δεύτερο μέρος θα αποσαφινιστεί αν και ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν για να μην συναντήσουμε ξανά πρόβλημα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, δεδομένων των έντονων καιρικών φαινομένων. Άρα θα υπέγραφαν μια προγραμματική σύμβαση μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και την περιφέρεια για να γίνει η μελέτη και να ολοκληρωθεί και να έχουμε τα συμπεράσματα που σας είπα. Όχι, έλεγε ο Δήμαρχος, θέλω να ανοίξει εδώ και τώρα, πλήττεται η τοπική οικονομία, δεν έρχεται κόσμος στα Καλάβρητα, και σωστά τα έλεγε γιατί έτσι συμβαίνει. Και του λέει ο κύριος Κυρανάκης, μα αν βιάζεστε τόσο πολύ και μας επιτίθεστε που κλείσαμε τον οδοντοτό, κάτι που δεν έχει γίνει 130 χρόνια, και αφού βιάζεστε πριν γίνει η μελέτη να ανοίξει εδώ και τώρα, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση, δώστε μας ένα χαρτί που να λέει ότι εγώ παίρνω την ευθύνη και λέω ότι μετά από έρευνα των τεχνικών υπηρεσιών δεν υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων και υπάρχει ασφάλεια για όσους χρησιμοποιούν τον οδοντοτό. Αλλιώς περιμένετε να κάνω τη μελέτη και το πρώτο και το δεύτερο στάδιο, ή τουλάχιστον το πρώτο, για να ανοίξει κατά τους θερινούς μήνες. Βγαίνει και ο Παπαδόπουλος σε απάντηση στα ραδιόφωνα, σε όλα τα ραδιόφωνα της Πάτρας και εδώ στο δικό μας, και λέει, ναι, υπογράφω ό,τι θέλετε. Ωραία, λέει ο κ. Κυρανάκης, αφού υπογράφετε ό,τι θέλετε, αν βιάζεστε τόσο πολύ, υπογράψτε. Βγαίνει ο κ. Παπαδόπουλος και μετά λέει, δεν μπορώ να το υπογράψω αυτό, αφενός γιατί δεν έχω τεχνικές υπηρεσίες να το κάνουν, και αφετέρου διότι το κράτος τα κάνει αυτά. Είμαι αρμόδιος εγώ να το κάνω. Οι κρατικοί φορείς. Και ανταπαντά ο κύριος Κυρανάκης για διγλωσία, άλλα λέτε τη μία, άλλα λέτε την άλλη. Απ' τη μία μας λέτε ότι παίρνω την ευθύνη και το ανοίγω, απ' την άλλη μας λέτε τι γίνεται και με επιτίθεστε. Και εγώ σας ξαναλέω, δεν θέλετε να περιμένετε το πρώτο στάδιο της μελέτης, πάρτε την ευθύνη και κάντε το. Και εκεί έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή. Τώρα, καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ένας υπουργός, όταν εμπλέκεται και η δικαιοσύνη, να ξανανοίξει τον οδοντοτό σκεπτόμενος και τα τέμη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ένας δήμαρχος να υπογράψει κάτι τέτοιο και να ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων του. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι επικοινωνιακά. Εγώ σας λέω τι συντελείται σε δημόσιο επίπεδο. Και από πού πιάστηκε ο ένας και από πού πιάστηκε ο άλλος.

0: Αλλάζουμε θέμα. Σηκώνω πλέον τα χέρια ψηλά με τις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί κρατούμενοι και λίγοι σοφρονιστικοί. Έχουμε καταγράψει τις ελλείψεις σε γιατρούς. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να έφευγαν από τη ζωή γιατί είχαν προβλήματα υγείας, να ήταν χρήστες ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως έτσι αβασάνιστα μπορώ να μεταδίδω μια είδηση που να λέει για 8ο θάνατο μέσα σε 1,5 μήνα. Γι' αυτό θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως δεν μπορώ να περνώ αβασάνιστα την είδηση που λέει ότι 1.364 άνθρωποι μέσα σε 2 χρόνια στην Αχαΐα ζήτησαν βοήθειες από τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Ως επί το πλείστον είναι γυναίκες, αλλά είναι και άνδρες. Δεν προσέφηκαν όλοι στη δικαιοσύνη, κακώς. Διότι υπάρχει και ένας φόβος. Όταν με πας στα δικαστήρια, εδώ θα είμαι, θα βγω και θα σου ξανακάνω τα διπλά. Επίσης δεν μιλούν πολλές και πολλοί από την αρχή. Όταν βλέπουν παρακολουθήσεις, όταν βλέπουν ζήλια που ξεφεύγει, όταν βλέπουν κάμερες στα σπίτια τους, όταν βλέπουν κάμερες στα αυτοκίνητά τους, όταν βλέπουν GPS στο κινητό τους. Και πολλές και πολλοί. Διότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες θύματα, είναι και άνδρες θύματα. Ακόμη και αν κάποιοι ντρέπονται να το πουν δημόσια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ότι μέσα σε 2 χρόνια έχουμε πάνω από 1.300 άτομα από την Αχαΐα που ζήτησαν βοήθεια. 600 και τον ένα χρόνο, 600 και τον άλλο. Σας μιλώ για το 24 και το 25. Ο Γιώργος Καρβουνιάρης έχει επιμεληθεί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τον οποίο καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα Αλέξανδρε.
0: Δώσ' μας περαιτέρω στοιχεία.
1: Ναι, κοίταξε, είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα. Σε αυτά που έλεγες πριν στην εισαγωγή σου θα προσθέσω ότι όταν μιλάμε για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι μόνο ο άντρας σε γυναίκα ή η γυναίκα σε άντρα, μπορεί να είναι και σε συγγενείς μεταξύ τους, δηλαδή θείος σε ανιψιό ή ανιψιό σε θείο ή εγγονός σε παππού και πάει λέγοντας. Και αυτά ενδοοικογενειακή βία θεωρούνται. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για 600 πλάς υποθέσεις τη μία χρονιά, το 24 δηλαδή και το 25, γιατί γι' αυτά έχουμε στοιχεία μέχρι ώρας, προφανώς περιλαμβάνονται και όλα αυτά. Τώρα, η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Σε ποσοστιαία νούμερα μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ το 4,5% ανά έτος, για τα 2 χρόνια μιλάμε, αλλά νομίζω πως είναι εντυπωσιακά σαν αυτούσια νούμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα περιστατικά ή έχουν αυξηθεί πιο πολύ οι καταγγελίες? Μάλλον και τα δύο συμβαίνουν. Δηλαδή είχαμε προφανώς, γιατί υπάρχει μια κατάσταση στον κόσμο η οποία βγάζει και δεν βγάζει και τον καλύτερο εαυτό μας. Από την άλλη πλευρά όμως έχει σπάσει και η σιωπή. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχει όντως η δυνατότητα σε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιους προβλήματα να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές. Και αυτό έτσι προκύπτει συμπερασματικά και από ένα άλλο στοιχείο που προέκυψα το ρεπορτάζ. Δηλαδή για παράδειγμα στα μεγάλα αστικά κέντρα οι καταγγελίες είναι πολύ περισσότερες. Στην Πάτρα ή στο Αίγιο. Δευτερευόντως στο Αίγιο προφανώς.
0: Ναι.
1: Όμως σε ορεινές ή μη ορεινές περιοχές, δηλαδή Δυτική Αχαΐα, Καλάβρητα κλπ. Έχουν πολύ σημαντικότερους αριθμούς και ποσοστό ταυτόχρονα. Με τις εξαιρέσεις του βέβαια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως ίσως εκεί να μην υπάρχει και η κουλτούρα ακόμη της, του να σπάσει η σιωπή.
0: Ναι, ή και μικρές κοινωνίες, λέει τι θα πει ο διπλανός.
1: Είναι πιο δύσκολο, ναι, ακριβώς. Στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα σημαίνει αυτό. Πάντως είναι γεγονός ότι επειδή έχουμε εικόνα για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα, με πρωτεύοντα ρόλο της Αχαΐας βέβαια μέσα σε αυτό, δυστυχώς κρατάει μία από τις πρώτες θέσεις και πανελλαδικά, ναι, στα γεγονότα ενδοοικογενειακής βίας, και αυτό νομίζω πως είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει όχι τόσο πολύ τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες τη δουλειά τους την κάνουν όταν καλούνται, επεμβαίνουν, αλλά κυρίως τις κοινωνικές δομές, το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα πρέπει να το δουν αυτό με περισσότερη προσοχή.
0: Και αυτό μπορώ να το φέρω σε συνάρτηση με το επόμενο θέμα στον νεολόγο των πατρών που έχει επιμεληθεί και λέει ότι είχαμε 38 υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια της Πάτρας που αφορούν ενδοοικογενειακά ζητήματα, δηλαδή διαζύγια, διατροφές και τέτοια πράγματα. Συγκλονιστικός ο αριθμός, έτσι.
1: Δυστυχώς αυτά τα δύο θέματα πάνε πακέτο,
0: ναι.
1: Γιατί από προβληματικά διαζύγια καταλήγουμε και σε άλλες καταστάσεις, ναι. Όχι πάντα, έτσι, αλλά κάποιες φορές,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί μία μέρα μπαίνοντας στο δικαστικό μέγαρο διαπίστωσα ότι είχε 38 υποθέσεις που σχετίζονταν με οικογενειακές διαφορές, είτε ήταν διαζύγια, είτε ήταν ασφαλιστικά μέτρα, είτε ήταν διατροφές. Κάτι από όλα αυτά ήταν πάντως και ήταν εντυπωσιακό το νούμερο. Δεν έχουμε κάθε μέρα το νούμερο αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ η διάλυση, ας πούμε, οικογενειών, ναι, ναι. Φαίνεται και στην καταγράφεται μέσα από το δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Πάντως το ρεζουμέ είναι ότι πέρα από την ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών γενικότερα και αναφέρομαι στην βία και της αστυνομικής επέμβασης της άμεσης, πρέπει είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα να μιλάς και να μιλάς την ώρα που πρέπει και να το κάνεις.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς φόβο και τρόμο.
1: Και πρέπει να το κάνεις αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλέγμα, έτσι, κοινωνικό, και εγώ δεν είμαι κοινωνιολόγος.
0: Και έχει αλλάξει και ο ποινικός κώδικας, υπενθυμίζω, έτσι, που προβλέπει αυστηρότερες ποινές. Το λέω για όποιον ή όποια φοβάται ότι εάν τον σύρει στα δικαστήρια θα αντιμετωπίσει τα ίδια και χειρότερα μετά.
1: Ναι. Αυτό είναι γεγονός ότι έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Εγώ απλά θέλω να πω το εξής, ότι πολλές φορές, και θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα που υπεκφεύγει από τη συζήτηση που κάνουμε, αλλά νομίζω είναι σχετικό και πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοιου είδους εκρηκτικές καταστάσεις μέσα σε μια οικογένεια, που είτε καταλήγει στα δικαστήρια είτε δεν καταλήγει, και τα παιδιά βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις, και το ξαναλέω, δεν είμαι κοινωνιολόγος, απλά κάνω μια σκέψη, η οποία νομίζω ότι είναι λογικό να την κάνει οποιοδήποτε, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις οδηγούνται πιο εύκολα, πιστεύω, δεν ξέρω, αλλά νομίζω πρέπει να το δουν στις κοινωνικές υπηρεσίες και πιο εύκολα στη βία. Γι' αυτό ενδεχομένως ταυτοχρόνως έχουμε και αύξηση της ενδοσχολικής βίας ή της βίας, εν πάση περιπτώσει, ανηλίκων μεταξύ τους. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Νομίζω ότι η βία δυστυχώς είναι κάτι που
0: γεννά βία. Ναι, ναι,
1: και μετά,
0: ναι,
1: το, και μετά το, ναι, ναι, το, ναι, ναι, το δίνεις,
0: ναι,
1: και ο ίδιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η βία γεννά βία. Και νομίζω ότι ίσως ένα κομμάτι, δεν θα πω όλοι, η βία που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σήμερα στα σχολεία ή μεταξύ ανηλίκων έξω από τα σχολεία, ίσως να οφείλεται και σε αυτές τις καταστάσεις που έχουν προηγηθεί στα σπίτια.
0: Και τα έχουν δει. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Και από τον Γιώργο Καρβουνιάρη θα πάμε στον κύριο Αποστόλου από τους αστυνομικούς υπαλλήλους για να δούμε τι νεότερα έχουμε σε σχέση με τον Άγιο Στέφανο. Προσφάτως, σε συνομιλία που είχαμε με το Δικηγορικό Σύλλογο, μου είπαν οι άνθρωποι ότι έχουν απευθυνθεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές, στα συναρμόδια υπουργεία και σε διεθνές επίπεδο, σε αρχές προστασίας, προκειμένου να βγει ένα συμπέρασμα για το πώς θα έπρεπε να είναι ο Άγιος Στέφανος και για το πώς θα αποφευθούν νέοι θάνατοι. Και ξαναλέω, είναι προφανές ότι καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα έφευγαν από τη ζωή λόγω θεμάτων υγείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επισπεύδεται ο θάνατός τους, να μην υπάρχει ενημέρωση και να ζουν σε συνθήκες όχι σωφρονισμού αλλά απάνθρωπες. Κύριε Αποστόλου, κύριε Γενική Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη, καλημέρα και στο κρατές σας.
0: Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να μετράμε ένα ακόμη θάνατο σε αυτή την μακρά λίστα του μόλις 1,5 μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τι συνέβη τώρα, ο 8ος νεκρός, πότε έγινε αυτό?
2: Εξετάζεται από τις αρχές, όπως το είπατε σήμερα, πληροφορήθηκα και εμείς ότι υπάρχει και άλλο άτομο.
0: Ναι.
2: Και εξετάζεται από τις αρχές αν είναι να δούμε τα αίτια τα οποία οδηγήσαν τον άνθρωπο αυτόν να χάσει τη ζωή του.
0: Ναι.
2: Θα διερευνηθεί το περιστατικό, ότι θα γίνει ιατρό, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή, και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα να δούμε αν είναι άνθρωπος τόσο φυσιολογικά ή έχει γίνει κάποια άλλη παρέμβαση για... και οδηγήθηκε στο θάνατο.
0: Ναι, υπήρξε κάποιο επεισόδιο, ας πούμε, μέσα και τα λοιπά.
2: Ναι, μα... θα εξεταστεί αυτό, θα δούμε τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο και θα το εξετάσουν. Θα εξεταστεί δηλαδή και από τη νέα του δικαστική υπηρεσία φαντών και από εμάς προανακριτικά για να βρεθεί η αίτια του θανάτου.
0: Υπήρχε χθες αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
2: Εδώ την δεν είχαμε κάποια επιχείρηση, δεν ξέρω αν τώρα κάποια άλλη αστυνομική επιχείρηση υπήρξε από άλλη αστυνομική υπηρεσία του Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είχε κάποια προβλήματα η επικοινωνία. Μιλάμε με τον κύριο Αποστόλου για τον 8ο νεκρό στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε 1,5 μήνα. Κυρίες και κύριοι, έχετε δει σε λειτουργία, για να αλλάξω θεματολογία, για να κλείσουμε κάπως πιο ευχάριστα και πιο σύγχρονα το πρώτο μέρος της εκπομπής, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr. Εκεί όπου θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την πορεία των αιτήσεών μας στο δημόσιο και αφορά όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Άρα θα παρακολουθούμε ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών μας από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους, συμπληρώνοντας μόνο τους κωδικούς τάξης. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Αυτή την ώρα, αν περάσετε από την πλατεία Γεωργίου, θα δείτε όπως και χθες πολύ κόσμο εκεί και πολλά μικρά παιδιά μεταξύ άλλων. Γιατί? Διότι το City in Action Powered by the έχει επιστρέψει δυναμικά και θα διαρκέσει έως και τις 6 Ιουνίου, αύριο, Σάββατο δηλαδή, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι αύριο Σάββατο με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Προλαβαίνετε να κάνετε εγγραφή στο www.cityinaction.gr ή στο κιόσκι το μεγάλο που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου. Διοργάνωση: Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός: ΔΕΗ. Υποστηρικτές: Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Ωχ, χειροστήριο. Έχουμε πολύ ακόμη. Λαμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
6: Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.

0: ένα τυβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3.43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Επιστρέψαμε. Ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και στο δεύτερο ημίωρο συνοδεία των πολύ ωραίων μουσικών. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Max FM 93.4 η διεύθυνσή μας στο Facebook για τα μηνύματά σας. Γράφουμε σήμερα στον νεολόγο των πατρών ότι οι κάτοικοι φοβούνται πως περιοχή του μονοδενδρίου πάνω από την Πατρών Πύργου εξελίσσεται σε έναν νέο ριγανόκαμπο σε σχέση με παραπήγματα Ρωμά. Τι έχει συμβεί εκεί? Δίνω ένα γρήγορο ιστορικό. Αγόρασαν έκταση από πατρινούς. Έστησαν παραπήγματα. Είναι νόμιμα. Πήγε η πολεοδομία. Αναμένουμε τα αποτελέσματα σήμερα. Μπορεί να μην είναι, άρα πρέπει να παρέμβει και η αστυνομία για να φύγουν. Μπορεί και να είναι, διότι υπάρχει μια διάταξη στο νόμο που λέει όταν αποδειγμένα έχει έρθει από αλλού. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτή την κατεύθυνση, αν δεν μπορείς να ζήσεις με διαφορετικό τρόπο αξιοπρεπώς. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί με τα παραπήγματα έχουν ξεφύγει των συγκεκριμένων οικοπαίδων που έχουν αγοράσει και έχουν φτιάξει παραπήγματα και εκτός αυτών. Αυτοί δεν είναι νόμιμοι, ούτε πολεοδομικά, ούτε προφανώς από άποψη αστυνόμευσης που πρέπει να ενισχυθεί εκεί. Προβαίνουν σε έκνομες συμπεριφορές, όπως λένε οι κάτοικοι νέοι. Ζουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, προφανώς ζουν. Αυξάνονται, ναι. Έρχονται από άλλες περιοχές, ναι. Άρα σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα και από την πολεοδομία την αυτοψία σε συνεργασία με την αστυνομία που πήγε για να βοηθήσει την κατάσταση, διότι καταλαβαίνετε ότι όπως μας πληροφόρησαν οι κάτοικοι και η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Τόγιοπούλου, δεν δίνουν εύκολα τα στοιχεία τους. Σου λέει είμαι ο Μίτσος και είμαι από εκεί. Άιντε απόδειξέ το αν δεν έχεις τα χαρτιά. Σήμερα γράφουμε και για κάτι άλλο. Γράφουμε για τα αδέσποτα στην Πάτρα. Τα σκυλάκια. Και όχι μόνο, γιατί είναι και πολύ περισσότερες οι γάτες. Αλλά τέλος πάντων εστιάζουμε στα τετράποδα που επιτίθενται, τα οποία τα αγαπάμε. Και τα αγαπάμε και πολύ. Και είναι μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Όμως και αυτά δεν ζουν όπως τα έπρεπε. Πεινάνε, επιτίθενται, τρώνε από τα σκουπίδια, ζουν σε άθλιες, αθλιότατες συνθήκες. Είναι πρόβλημα γενικότερο αυτό? Είναι. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, προφανώς, όπου πάμε βλέπουμε αδέσποτα. Κάνουμε κάτι ως Δήμος με τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που πρέπει να αυξηθούν? Προφανώς και κάνουμε. Φτάνει? Δεν φτάνει. Έχει γεμίσει το καταφύγιο στο Δρέπανο? Έχει γεμίσει. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις δράσεις μας ως Δήμος? Πρέπει να το κάνουμε. Σε δύο περιστατικά, που τη φταίνε και αυτά τα δεσποτάκια, εν πάση περιπτώσει τώρα, κατασπάραξαν μια ηλικιωμένη στην Εγλυκάδα, που τη φταίει και η ηλικιωμένη. 90 χρονών τώρα την τρώνε και να πάει στο νοσοκομείο με κάποια τραύματα που από το φωτογραφικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας μας ήρθε να τα βγάλουμε όλα πρωί-πρωί. Επίσης, δάγκωσαν πολλαπλά και μια κοπέλα στην Τερψιθέα. Οι άνθρωποι αυτοί απευθύνθηκαν στον νεολόγο και είναι αρκετά τα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά. Μας έδωσαν φωτογραφικό υλικό και ιατρικές γνωματεύσεις. Πήγαν στο νοσοκομείο με άγρια τραύματα, ειδικά ηλικιωμένοι. Και άρα τίθεται το θέμα ξανά στην επικαιρότητα. Υπάρχουν φιλόζωοι, υπάρχουν εθελοντές που κάνουν ό,τι δεν κάνουμε εμείς πολλές φορές, που ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά μας και κάτι άλλο, αλλά ό,τι δεν κάνουμε εμείς. Πολλές φορές που ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά μας και κάτι άλλο, αλλά πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Δυστυχώς, αυτό φαίνεται. Και για τα ζωάκια,

έκθεση αυτή να γίνει διεθνής, όχι μόνο πανελλήνια. Ευχόμαστε επιτυχία. Η έκθεση λέγεται Agrofood and Drink Patras Expo, με ισχυρή συμμετοχή παραγωγών και επιχειρήσεων, στο νέο λιμάνι της Πάτρας, με είσοδο δωρεάν. Σήμερα τα παιδιά μας έγραφαν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Θα δείτε σε λίγη ώρα στο dt.gr ανιρτημένα τα θέματα και αργότερα τις απαντήσεις. Η πειραματική βαθμολόγηση των γραπτών στα μαθήματα που εξετάζονται σήμερα θα ξεκινήσει αύριο στα βαθμολογικά κέντρα και η έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 έκτου. Οι εξετάσεις άρχισαν στις 8.30 και η διάρκεια είναι 3 ώρες, δηλαδή έως τις 11.30. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκύψει ανάγκη διευκρινήσεων από τα εξεταστικά κέντρα προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, αλλά αυτό συμβαίνει συχνά και ειδικά τα τελευταία χρόνια συχνότερα. Πάντως για την ώρα κυλούν όλα ομαλά. Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά ενία ηλικία θα πέσει την προσεχή Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία.

Λοιπόν, πάμε στο θέμα που προλόγησα πριν σχετικά με τις παραλίες. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έχει μετρήσει την ποιότητα των νερών κατά μήκος του Κορινθιακού και του Κορινθιακού και έχει φτάσει ως την Πάτρα σε 49 διαφορετικά σημεία της ακτογραμμής με μικροβιολογικές αναλύσεις. Και λέει λοιπόν ότι σε κάποιες περιοχές στην Αγαία δεν επιτρέπεται το μπάνιο. Δηλαδή η πιο επιβαρημένη θάλασσα αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή από Ακταίο και έως το Ρίο. Δηλαδή από το Ρίο έως το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας είναι η πλέον επιβαρημένη περιοχή της έρευνας, διότι σε αρκετά σημεία καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δεικτών και οι περισσότερο υψηλές τιμές εντοπίστηκαν κυρίως σε αστικές περιοχές που επηρεάζονται από εκροές και άλλες πηγές επιβάρυνσης. Δηλαδή, σας λέω τώρα, στο Ρίο, στην παραλία Ακταίου Τέρμα Δεξιά, στην Πάτρα, στον Πατραϊκό Κόλπο, στην παραλία Τέρμα Αριστερά. Έτσι τα γράφουν. Στον Πατραϊκό Κόλπο, εκεί που εκβάλλουν τα λίμματα. Ακούστε τώρα, για να μην μπλέκουμε με αυτά, γιατί κανείς δεν τα καταλαβαίνει εύκολα. Σας λέω το εξής. Όπως μας είχε πει ο κ. Βανταράκης, ο καθηγητής υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, πρέπει να γίνονται συχνά έρευνες. Με μία που έκανε, δεν γίνεται τίποτα. Ειδικά σε μία Πάτρα που πέφτουν αγωγοί λιμάτων νόμιμα, παντορωϊκοί και όμβριων και λιμάτων στη θάλασσα. Σε μία Πάτρα που για τρεις μήνες είχε χαλάσει ο κεντρικός αγωγός λιμάτων και έπεφταν λίμματα στη θάλασσα. Και είχε πει λοιπόν ότι αν δεν γίνουν αυτές οι συνεχόμενες μετρήσεις για να ξέρουμε, δεν θα έκανα μπάνιο από τα Βραχνέικα έως το Δημορυγόπουλο. Και η έρευνα αυτή που σας λέω αποσαφηνίζει αυτό, ότι είναι επιβαρημένη περιοχή. Ειδικά αυτή η περιοχή. Δηλαδή από τα Βραχνέικα ως το Δημορυγόπουλο. Πάνε και πιο πέρα βέβαια, πάνε μέχρι τέλος Ακταίου. Συν του ότι κάποιοι ξυπνάκηδες, των οποίων οι ακίνητες περιουσίες, τα καταστήματα, τα σπίτια δεν συνδέονται με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό και έχουν βόθρους, τους ρίχνουν στη θάλασσα. Γιατί κοστίζει να πάει κάποιο ιδιωτικό συνεργείο όταν ο Δήμος δεν προλαβαίνει. Δύσκολα τα πράγματα σχετικά με το μπάνιο.

Εν τω μεταξύ διαβάζω δημοσιεύματα ότι επέστρεψαν οι μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες. Η περιοχή μας τουλάχιστον δεν είναι μέσα αυτές που αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εντάξει, μην σπείρουμε για τον πανικό, δεν χρειάζεται. Βλέπω να λένε οι επιστήμονες ότι στη Χαλκίδα αυτή τη στιγμή υπάρχει ο μεγαλύτερος πληθυσμός μεδουσών, στη Νέα Αρτάκη και στα πολιτικά, έτσι λέγεται εκεί η περιοχή.

Επιστρέφω για λίγο στην πολιτική. Πριν από λίγη ώρα ορκίστηκε βουλευτής ο Κώστας Κόλλιας από την Κόρινθο στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά που ήταν υφυπουργός και έφυγε από τη ζωή και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο των Πράσινων, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και στο επίκεντρο θα τεθεί η δημοσκοπική αποδυνάμωση αλλά και οι διαφορετικές φωνές που εκφράζονται ως προς την συμπόρευση του κόμματος με άλλους σχηματισμούς. Και ενώ είναι απόφαση του συνεδρίου η αυτόνομη πορεία και μετά αν είναι πρώτο το κόμμα να είναι κορμός μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα από τώρα, χαλούν δηλαδή αυτή την πολιτική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ, και άλλοι που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είναι αντίπαλός μας στις εκλογές. Μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Την ίδια ώρα βλέπω μία ακόμη δημοσκόπηση και είναι αυτή της Προράτα που καταγράφει στο 24% τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, δεν κάνει εκτίμηση, στο 14,5% την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα, τρίτη την Καριστιανού με 9,5% και τέταρτη το ΠΑΣΟΚ με 8,5%. Είναι μια δημοσκόπηση που καταγράφει ξανά πρωτιά για την Νέα Δημοκρατία και στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εδώ ανατρέπει το ΠΑΣΟΚ από την τρίτη θέση και φέρνει μπροστά την κυρία Καριστιανού. Όπως προς την καταλληλότητα, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26% και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17% και όλοι οι άλλοι μακριά.

Ενώ ξεκινάει και η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας των ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρό του, να είναι υπέρ της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και κάποιοι άλλοι, όπως ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αυτοδιαλυθεί, δεν πρέπει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο χωρίς να διαλύεται το κόμμα, αλλά να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Δεν θα περάσει εύκολα ο κύριος Φάμελος αυτό που θέλει και δεν θα περάσει και ο κύριος Τσίπρας εύκολα το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι σας έχω ξαναπεί ότι πρέπει να περιμένουμε να κάτσει σκόνη, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης, διότι τα κόμματα έχουν τα νέα, ειδικά ή όταν αλλάζουν αρχηγό, μια δημοσκοπική άνοδο, η οποία σιγά σιγά όταν έρχεται η ώρα να παρουσιάσεις θέσεις, πρόγραμμα, πρόσωπα που θα τρέξουν αυτό το πρόγραμμα, αποδυναμώνονται, διότι τελικά οι πολίτες βλέπουν κάτι άλλο από αυτό που πίστευαν. Ως εκ τούτου, στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι θα είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και πρώτη στις εκλογές, ή για την ακρίβεια θα είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένετε όμως όλα να τα δούμε αυτά, και δεν θα περάσει εύκολα ο Αλέξης Τσίπρας, διότι θα βγουν και κάποιοι, όπως αυτοί που σας είπα πριν, ο κύριος Βαρουφάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ήδη ξεκίνησε να λέει πως είχε ο κύριος Τσίπρας παρακολουθήσει από την ύπτιση νόμιμες τις οποίες διάβαζε κτλ. Θα βγουν και άλλοι όπως ο Τσακαλώτος που θα θυμηθούν τα παλιά και δεν θα δημιουργήσουν ένα ευχάριστο κλίμα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν θα περάσει άβρεχος δηλαδή.

Λοιπόν, επί του πιεστηρίου ξανά. Κατέβηκε χθες μεγάλος αριθμός από το οργανωμένο έγκλημα της Αθήνας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου για έρευνα στα κελιά. Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής. Είχαμε εκτεταμένη επιχείρηση στις 3 τα ξημερώματα. Απαντώ σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Αν θα πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ. Μου είπε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ότι αυτά τα διαραίουν για να πλήξουν το Πασόκ. Είχε αποκαλύψει μάλιστα ο κ. Κασελάκης, τον συνάδελφο τον κ. Καρβουνιάρη, ότι του είχε πει ο κ. Τσίπρας να γίνει αντιπρόεδρος κάποια στιγμή. Και το σενάριό τους ήταν να συμπορευτεί και ο Ανδρουλάκης μαζί τους, αλλιώς να τον φάνε. Τέλος πάντων, πολλά θα υποθούν, αλλά εμείς πρέπει να φιλτράρουμε. Τώρα ακούγονται οι υποψηφιότητες όντως για το Πασόκ, όπως αυτή του Μάριου Σαλμά, που είναι βουλευτής ανεξάρτητος πλέον στην Ετωλοκαρνανία. Είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία και ήταν και υπουργός. Ότι θα είναι στην Αθήνα υποψήφιος. Ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Να δω πώς θα προσπεράσουν την απόφαση του συνεδρίου περί τετραετιών των βουλευτών. Και όχι να υπάρξει βουλευτής πάνω από 3 τετραετίες. Ότι θα γυρίσει η κυρία Κασιμάτη. Ο Θάνος Μωραΐτης θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Και θα ανακοινωθεί και ο Ναύραχος Αποστολάκης. Λέω κάτι και το κλείνω εδώ. Ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το ποιοι είναι οι υποψήφοι και αν έχουν ένα ρόλο τώρα και αν είναι τεχνοκράτες, θα πρέπει να κοιτάμε αν έχουν και ψήφους. Διότι ακούω πολλά ονόματα στον ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία αν βγουν παγανιά δεν έχουν ψήφους. Ακούω ονόματα στο ΠΑΣΟΚ που έχουν ψήφους. Γι' αυτό σας λέω, κρατήστε μικρό καλάθι. Αλλά από την τάση της στιγμής φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ακρόμητο φαβορί. Και λέει αλήθεια ο Βορύδης που τον άκουσα χθες να ισχυρίζεται ότι μας δίνουν δημοσκοπήσεις 30-31. Το 36 δεν είναι μακριά, η αυτοδυναμία δηλαδή. Και δεν έχουμε μπει ακόμη σε συνθήκη εκλογών. Και ο Τσίπρας κινείται ανωδικά. Το κρατάμε και βλέπουμε.

Κυρίες και κύριοι, το City in Action Powered by the E έχει επιστρέψει και έχει επιστρέψει δυναμικά, γεμίζοντας την Πάτρα δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Αυτή την ώρα στην πλατεία Γεωργίου έχει πολύ κόσμο και νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους ηλικία. Μαθαίνουμε για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης καθημερινά, ποδήλατο, πατίνι, που βοηθούν στη βιώσιμη κινητικότητα, βοηθούν στο περιβάλλον. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται αύριο Σάββατο, 6 Ιουνίου, με τη Μεγάλη Ποδηλατάδα. Είναι η ημερομηνία που κάθε χρόνο γίνεται, μάλλον η ημέρα που κάθε χρόνο γίνεται κίτρινη η Πάτρα, με τα χιλιάδες ποδήλατα με τα κίτρινα μπλουζάκια. Και θα συνεχιστεί η γιορτή με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, από όπου θα ξεκινήσουν τα ποδήλατα από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα ολοκληρώσουν στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και εκεί θα έρθει ο Αναστασιάδης μετά. Για εγγραφές, έστω και τώρα, www.cityinaction.gr. Διοργάνωση, ποδηλατικός όμιλος πατρών. Υποστηρικτές, όλπα, αστικές συγκοινωνίες πατρών, ταξί εξπρες 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, η ΔΕΗ. City in Action Powered by ΔΕΗ. ipavlaradio.gr είναι η πλατφόρμα όπου αναρτώνται καθημερινά ολόκληρες οι εκπομπές μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Εκεί επίσης έχετε δυνατότητα να ακούτε ζωντανά όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, δηλαδή Max, Sport FM Patras, Picasso, Dirty, Σκύλο, Σφαίρα και διαδικτυακές μουσικές όλων των ειδών της μουσικής. Επίσης, στο tt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας έως αργά τη νύχτα. Και ερχόμαστε με νέο επεισόδιο στο pluspod.gr. Είναι τα vidcast που κάνουμε, οι τηλεοπτικές εκπομπές που αναρτώνται στο YouTube του TT, στο TT, με τα κυριότερα αποσπάσματα στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram και μετάδοση όλης της εκπομπής και από τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Lepanto. Καλό Σαββατοκυριακό, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε με νεολόγο των πατρών στο χέρι, που κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Είναι η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, σε μια ενημέρωση διαρκή που έχει και ραδιόφωνα ενημερωτικά ψυχαγωγικά, που έχει και sites, dt.gr, νεολόγος των πατρών.gr, νέο site, το site της εφημερίδας Νεολόγος, Vidcast και τηλεόραση. Προσοχή στον δρόμο. Ξέρετε τα γνωστά, κράνο, ζώνη, γιατί υπάρχει και έντονη αστυνόμευση μεταξύ άλλων. Α, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Και εμείς θα γυρίσουμε δυναμικοί από την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εδώ στη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 10 έως και τις 11 στον Max FM, με έντονη καθημερινή επικαιρότητα, κοινωνική, οικονομική αλλά κυρίως πολιτική. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα με νεολόγο των πατρών στο χέρι. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η δράση ξεκινάει.
3: City in Action 2026, powered by They.
4: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
3: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nov. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
15: Ουσιασμένοι με το χθεσινό, προχθεσινό, δύο μέρες πρέπει να είναι, του κυρίου Βελόπουλου, που ότι αν βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση, θα δώσει άμεσα, λέει, αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς, συντάξεις, δώρα. Τι το σκεφτόμαστε, όλες τις κάλτσες. 500 ευρώ και στον ιδιωτικό τομέα. Και 20.000 κάθε παιδί. Τίποτα. Έλληνας κρίζος με 9 γράμματα θα μας τώρα. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο μας. Θα σας απαντήσει η Διονυσία Μίτσια σήμερα. radio@parapolitika.gr είναι η διεύθυνση για τα mail σας. Μην είστε προβοκάτορες, αν είδαμε λέει τίποτα επιστολές, σας παρακαλώ. Μην ρίχνετε το επίπεδο. Εμένα κάτι πήρε το μάτι μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή ρυθμίζει, δεν ρυθμίζει, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αυτό γίνεται, αυτό το brain fog δηλαδή, αυτή η ομίχλη εγκεφαλική προκύπτει αν τελειώνεις εκπομπή 2 η ώρα το πρωί, πας στο σπίτι σου 2.30, κοιμάσαι 4 και 6 ξυπνάς να φτιάξεις πρωινό στο παιδί να φύγει. Καταλάβατε, οπότε απολογούμε. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις μουσικές επιλογές του Βασίλη Κρυμπά.
16: One ticket, please.
15: Ο οποίος Παρασκευή σήμερα είπε να ξανοιχτεί πάλι με ένα κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική. Ο οποίος κάτι κάνει, η δόλια περνάει και αλλάζει τα screen savers στους υπολογιστές μας. Και τώρα που πλησιάζει η εποχή για παραλία, εμένα μου βάζει κάθε μέρα μια φώκια. Πουλιάζεται σε ένα βράχο. Δεν τραβάμε κι εμείς λίγα, θέλω να πω, στο γραφείο. Μη γελάς, Δημητρή, και με κάτι γίνεται συμπαιγνία, γιατί το πρωί έρχομαι εδώ και βλέπω τη φώκια screensaver και το βράδυ πάω στο Μέγκα και βλέπω έναν θαλάσσιο ελέφαντα. Πώς το λέγει η Δήμητρα Παπαδοπούλου στους απαράδεκτους? Γιάννη, δεν είμαι καλά, πάλι τη γαϊδούρα βλέπω. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, φίλε ακροατή, δίσπιστε, 500 ευρώ αύξηση. Με κυβέρνηση ελληνικής λύσης, αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς, συντάξεις και δώρα. Απλά πράγματα.

Εγώ πάντως αν έμπαινα σε τέτοια λογική, δηλαδή να πορευθώ με μια προεκλογική καμπάνια τέτοια, δεν θα έλεγα μόνο 500. Τσάμπα είναι. Θα γίνει κυβέρνηση ελληνική λύση. 1,5 χιλιάρικο εγώ θα έλεγα στον καθένα. Και 100.000 σε κάθε παιδί, κατέτος, μέχρι τα 18. Ωραία δουλειά θα ήταν αυτή, να φτιάξει ένα κόμμα, πάρε κόσμο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις. Και λες πάω να πιάσω αυτούς που λένε, πώς είναι αυτοί που λένε για τα ζώα, λέει δεν πιστεύω, αλλά αν 1 στο 100.000 ισχύουν, να μην τα διαβάσω. Πώς είμαστε κάποια εκατομμύρια, πιάσει ένα 10% είναι μεγάλη επιτυχία.

Εδώ, ακροατής μας ο Ισίδωρος λέει: καλημέρα, κρέμες για την ποδάγρα, τη φαλάκρα και φαρίνη λακτέ πρέπει να δώσει. Λέει ο κύριος Βελόπουλος, έτσι να είμαστε και υγιείς και χορτασμένοι. Και θα χτυπήσει και την υπογεννητικότητα. Πολύ σωστό. Αλλά με 500 ευρώ έκαστος αύξηση, με το που βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση, δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα. Ορίστε εδώ, ο ακροατής μας ο Παναγιώτης λέει: εγώ δίνω 2.000. Μπήκε στη λογική που λέγαμε. Τσάμπα είναι, εντάξει.

Έχει, έχει και δημοσκοπήσεις, έχει, θα τα πούμε για τη μέτρων ανάλυση, θα είναι ο κύριος Μπαλαμπανίδης εδώ. Έχει μια πολύ πολύ σοβαρή καταγγελία, σχετικά νέα βέβαια, γιατί η υπόθεση είναι γνωστή, είναι το ερμάριο της κυρίας Τιχεροπούλου, θα τα πούμε με τον δικηγόρο της, τον κύριο Βαγιάνο, στη συνέχεια. Και έχουμε και μια νέα παρέμβαση για τις υποκλοπές, ο Θανάσου Κουκάκη ζητά έρευνα. Αλλά πρώτα έχω ξεχωρίσει 2-3 πράγματα που από το πρωί μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση. Για παράδειγμα, λέει από τον Ιούλιο τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να πάρουν αυτό το αλκολόκ. Ξέρετε τι είναι το αλκολόκ? Μισό λεπτό να το ξαναπώ. Αλκολόκ, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι, λέει, αυτό το σύστημα που θα μπορεί να εγκαθίσταται στα αυτοκίνητα. Και την ώρα που μπαίνουμε μέσα για να το οδηγήσουμε, να πρέπει να φυσήξουμε. Και αν μας πιάσει ότι έχουμε πιει, να μην παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Χρήσιμο είναι αυτό, αλλά και τι. Μα έχεις, δεν μπορείς να βάλεις το παιδί σου να φυσήξει? Θέλω να πω, λύσεις υπάρχουν. Αυτό το λύσεις υπάρχουν είναι πολύ στο μυαλό μου από όταν είδα τη συνέντευξη του κυρίου Καμένου που είπε ότι αν χρειαστεί, αν το ζητήσει η πατρίδα, εδώ είναι. Ορίστε, εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης λέει, ο Βελόπουλος να μας δώσει 13ο και 14ο μισθό στους συνταξιούχους από το 2010 με τόκους προς αυξήσεις. Σας το δίνουμε και εμείς στο δικό μας κόμμα. Έχουμε φτάσει 2.500 το μήνα, θα δώσουμε αύξηση σε κάθε έμβιο όν και στο ζωικό κεφάλαιο. Και θα δώσουμε και αναδρομικά ό,τι θέλετε, συντάξεις, τι άλλο. Πάρε κόσμο εδώ, ό,τι θες. Λοιπόν, για το μενού σας είπα, για το αλκοολόγ σας είπα, ακούστε τώρα και κάτι σοβαρό. Έχουμε αυτήν την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που θα ανακουφίσει εφόσον εφαρμοστεί πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και είναι και μια απόφαση που ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο με συντριπτική πλειοψηφία. Έρχεται λοιπόν να βάλει τέλος στις αυθαίρετες διεκδικήσεις των funds. Τι αλλάζει πρακτικά? Οι τόκοι θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο στη μηνιαία δόση, επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο αρχικό συνολικό ποσό του δανείου, το οποίο έφερνε πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Γίνεται χαμός εδώ, έχουν μαζευτεί οι ακροατές, κάνουν κόμματα, δίνουν... Είδατε, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, λέω τώρα λίμον, ο κύριος Βελόπουλος μπορεί να έχει εκπονήσει κάποια μελέτη που να στοιχειοθετεί ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να δοθούν και το σηκώνει η οικονομία και μπορεί να το επιβάλλει και μια κυβέρνηση. Δηλαδή με το που βγει να πει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε εργαζόμενο 500 ευρώ αύξηση από μένα. Δεν ξέρεις, στη χώρα όλα γίνονται. Σας θυμίζω, υπήρξε δικαστική απόφαση πρωτόδικα που αναγνώριζε ότι ο Αρτέμις Όρας όντως είχε κάποια, πόσα έλεγε ότι είχε, 400 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Υπήρξε δικαστή στην Ελλάδα που το είδε αυτό και είπε ναι, γιατί όχι. Γιατί καλύτερη είναι η άλλη. Τι ήταν αυτά, ήταν τα, όχι τα ομό, της Ανατολής, τη τράπεζα της Ανατολής, το... Καλά είμαστε, άμα σκεφτείτε δηλαδή τι έχει ακούσει αυτή η χώρα. Πάλι καλά να λέμε.

Εδώ μια Ελληνίδα μάνα λέει, πες κάτι για τις πανελλαδικές. Τι να πω, κάθε μέρα τα λέμε. Σήμερα έδιναν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Από πληροφορική δεν ξέρω την τύφλα μου. Χημεία μπήκα, δεν καταλαβαίνω, μόνο κάτι κακοτρία θυμάμαι. Ανθρακικό ασβέστιο. Άχρηστες πληροφορίες. Λατινικά όμως που ήταν, ας πούμε, κάποτε του πεδίου μου, μπήκα, είδα τα θέματα, δεν θυμάμαι τίποτα. Τρομερό μέσα στο μυαλό μας που πάνε όλα αυτά όταν τα αφήνουμε για κάποια χρόνια. Τι να πω, υπομονή και ψυχραιμία. Και κυρίως αυτό το γνωστό. Μην πας έξω από το εξεταστικό κέντρο σαν την Μπαζάκα στα Πέτρινα χρόνια, από το Κάγκελο. Σιγά, εντάξει. Δεν έχει το παιδί, ούτως ή άλλως έχει το άγχος του. Χρειάζεται και άλλο άγχος. Άστο να πάει να πιει ένα καφέ. Θυμάμαι εγώ τη μάνα μου έφερνε εκεί κάτι συμπληρώματα διατροφής, ούτε για Ολυμπιακούς να.

Α, τι ωραίο, να τη λέει ο Γιώργος. Σας πληροφορώ, λέει, ότι τα επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι φωδιασμένα με τέτοιο σύστημα. Alcohol stop. Πώς το είπαμε, αλκοολόκ. Φυσάς, λέει, πρώτα σε ένα ειδικό στόμιο και αν είσαι πάνω από το όριο δεν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Έχει τέτοιο αυτοκίνητο ένας φίλος μου που όταν χρησιμοποιεί το όχημα για κοινωνικούς λόγους, γιορτές κλπ. Παίρνει μαζί και την κόρη του και τη βάζει να φυσάει. Άρα μια χαρά το πέτυχα. Αυτό λέω, αυτή είναι η Ελλάδα, η ομορφιά της Ελλάδας. Αυτό, βάζει στην μπάρα του Google τη λέξη λάδωμα. Σας την έχω πει την ιστορία. Πήραμε ένα ελλειπτικό, το παρατήσαμε, έγινε κρεμάστρα 10 χρόνια. Πήγα να ανέβω, έτριζε, λέω να το λαδώσω. Βάζω στο Google λάδωμα και συμπληρώνει δίπλα δίπλωμα οδήγησης. Αυτή είναι η χώρα. Το δικό μας κόμμα θα το καταργήσει το λάδωμα. Θα παίρνετε δίπλωμα χωρίς εξετάσεις, χωρίς την

0: Επέστρεψαν, λέει, και οι μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες και έχει έρθει και ένα κουνούπι που είναι φορέας ιαπωνικής εγκεφαλοπάθειας. Μην με ρωτήσετε, με ρώτησε το παιδί μου πώς θα το ξεχωρίσει. Τι να σας πω. Πάμε σε διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε... Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπαλαμανίδη, που είναι πολιτικός αναλυτής στη Μέτρων Ανάλυσης, να δούμε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Γελάω με το μηνά που γράφει. Δεν μας τα λέει καλά ο Βελόπουλος. Πριν από μερικά χρόνια θα έδινε 4.000 σύνταξη το μήνα σε κάθε συνταξιούχο. Εντάξει, αλλά τώρα πρέπει να μην χαθεί και η δημοσιονομική επίγνωση. Έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Όρεξη να έχετε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:23. Συνεχίστε, στέλνετε πολύ εφάνταστα μηνύματα. Αν είχατε κόμμα και ξέρατε με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε κυβέρνηση, τι θα τάζατε, ποιο είναι το πιο εξωπραγματικό που θα τάζατε στους πολίτες? Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, ό,τι θέλετε εκεί. Για το αλκοολόκ, είχα και άλλα μηνύματα. Κι άλλοι γράφουν ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα υπάρχει τέτοια δυνατότητα ήδη στη χώρα μας. Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, είναι αυτό το σύστημα, λέει, που θα φυσάς μέσα και το αυτοκίνητο θα ανοιχνεύει αν έχεις πιει, και αν είσαι πάνω από το όριο δεν θα ξεκινάει το αυτοκίνητο. Εγώ θέλω ένα ίδιο πράγμα για το ψυγείο. Μια τέτοια πατέντα θέλει ένας να βρει. Δηλαδή, πλησιάζοντας το ψυγείο, με κάποιο τρόπο να καταλαβαίνει από μόνο του αν είναι σωστό να ανοίξει ή αν πρέπει να παραμείνει κλειστό. Άντε να σοβαρευτούμε σιγά σιγά. Είχαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του σταθμού. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι μετρήσεις τέτοιες μέρες. Έχουμε τα δύο από τα τρία κόμματα. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απόψε θα μιλήσει και τι δεν θα πει από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στην Κρήτη. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι ο επικεφαλής της πολιτικής ανάλυσης της μέτρων ανάλυσης. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας για άλλη μια φορά. Να δούμε πώς αναδιατάσσεται το τοπίο. Έχουμε ανακατατάξει, έτσι. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, το Πασόκ είναι τρίτο και η κυρία Καριστιανού ακολουθεί όχι με πολύ μεγάλη διαφορά. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαμπανίδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λιμπεράκη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας δώσετε λίγο τη μεγάλη εικόνα πριν μας πείτε τα επιμέρους σε επίπεδο ανάλυσης.
1: Να προσπαθήσω. Λοιπόν, για τη μεγάλη εικόνα αυτής της έρευνας που διεξήχθη αυτές τις μέρες που είχαμε πολιτικές εξελίξεις, έτσι, αναμενόμενες και φορούμενες, οι οποίες τελικά εκδηλώθηκαν εκεί στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και με την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και αυτά, όπως είπατε και όπως φαίνεται και από τη δική μας μέτρηση και από άλλες, αναδιατάσσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σημαντικά το πολιτικό τοπίο, το κομματικό σκηνικό, καθότι έχουμε δύο νέους παίκτες που μπαίνουν αρκετά δυναμικά και φαίνεται να επιδρούν σε όλους τους άλλους παίκτες μέσα στο κομματικό σύστημα. Mm.
0: Από ποιους παίρνουν κατά κύριο λόγο η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για τις δεξαμενές του καθενός και της καθεμίας, έτσι. Διότι, όπως είπατε και πριν, στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε στη δεύτερη θέση την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, και στην τέταρτη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Ως προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχει ένα ενδιαφέρον, είναι λίγο διαφορετικές οι εικόνες των δύο. Mm-hmm. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η πρόθεση ψήφου για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ένα αρκετά, ας πούμε, οριζόντιο προφίλ.
0: Παίρνει από όλους,
1: δηλαδή. Και όπως είναι περίπου και το προφίλ της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει απολέσει με μονάδες δημοφιλία σε σχέση με την εικόνα που είχε πριν το πέρασμά της σε αμυγός πολιτικό ρόλο, mm-hmm. έτσι. Και μάλιστα τότε είχε και ένα πικ στους κέντρο αριστερούς, ας το πούμε, το οποίο όμως σταδιακά και με τις πρώτες τοποθετήσεις και το positioning που λέμε, προτού ακόμη ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, είχε μετριαστεί αρκετά. Οπότε σήμερα η δική της δημοφιλία είναι σχετικώς οριζόντια, στο φάσμα αριστερά-δεξιά, ας πούμε, και εκεί κάπου κινείται και η πρόθεση ψήφου του κόμματος, κάνοντας ένα πικ στο κέντρο, στους κεντρώους ψηφοφόρους, και εν τιμή μέτρο και στους κεντροδεξιούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια, ας το πούμε, οριζόντια αποδοχή ενός προσώπου που προέρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική συγκυρία.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάλι παίρνει 58% από το ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι ενώ παίρνει περίπου τα ίδια, λίγο παραπάνω από την Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλες απώλειες. Ενώ δεν φαίνεται να τις καρπώνεται ο κύριος Τσίπρας. Αυτό έχει κάποια εξήγηση?
1: Νομίζω ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας συσπυρώνει με ένταση και ισχύ και με μια καλή είσοδο στο κομματικό παιχνίδι. Συσπυρώνει αυτόν τον χώρο που του είναι προνομιακός. και τον γνωρίζει καλά και τον είχε και στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό το χώρο των αριστερών και των αριστερών πολιτών.
0: Εκείνοι όμως που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ που βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν, πού πηγαίνουν? Πάνε σε ένα μικρό ποσοστό στον κύριο Τσίπρα.
1: Και προς την Ελλάς πηγαίνουν. Υπάρχει εκεί δηλαδή από στην δεξαμενή της Ελλάς, ένα στους 10 προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από αυτούς που δηλώνουν την πρότασή τους.
0: Ναι, αλλά είδα στο νούμερό σας ότι ένα στους 10 προέρχεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει.
1: Όχι, γιατί ενδεχομένως αναπληρώνει από αλλού.
0: Αυτό
1: ενώ το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έτσι, να υφίσταται μια πολιτική πίεση, επειδή ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι, ιδίως της κέντρο αριστερά, ας πούμε, ένας καινούριος, δυναμικός και ισχυρός παίκτης με ηγετικά χαρακτηριστικά.
0: Να σας ρωτήσω, στέκομαι σε αυτές τις κάρτες γιατί τις μελετούσα χθες και σκεφτόμουν, υπάρχει άραγε περίπτωση η επάνωδος Τσίπρα να επανασυσπηρώνει γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη ένα ακροατήριο κεντρό που λόγω υποκλοπών, σκανδάλων κλπ. Είχε πάει προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία βλέποντας περίπου ως φόβητρο, εντός εισαγωγικών το λέω, μια δεύτερη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό το αντανακλαστικό είναι μια εύλογη υπόθεση εργασίας να κάνει κανείς, ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το αντανακλαστικό σε μια μερίδα κόσμου κεντρώου, ας πούμε. Έτσι, η οποία διατηρεί αυτή την ισχυρή μνήμη της προηγούμενης δεκαετίας, για να το πούμε έτσι. Προς το παρόν η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ουσιοδός σε σχέση με την προηγούμενη φορά, ούτε το ποσοστό της, ούτως ή άλλως, στην πρόθεση της ήττας και στην αναγωγή. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση περί μιας αντισυσπήρωσης, που λέμε, έτσι, δηλαδή μιας συσπήρωσης προς τη Νέα Δημοκρατία που θα λειτουργήσει εξ αντανακλάστως από την εμφάνιση και συσπήρωση του χώρου του πάλι ποτέ νέου ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, παραμένει μια υπόθεση εργασίας, η οποία προς το παρόν δεν φαίνονται ισχυρές ενδείξεις ότι επιβεβαιώνεται. Αλλά μένει να το δούμε, είναι ακόμη νωρίς.
0: Ναι, συμφωνείτε ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, τα κόμματα που περισσότερο πιέζονται από τις δύο νέες εισόδους είναι η Πλεύση και το ΠΑΣΟΚ?
1: Μην ξεχνάμε και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δηλαδή.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ απλώς επειδή ήταν ήδη σε πολύ χαμηλά ποσοστά, ναι, όντως, αλλά...
1: Ήταν σε χαμηλά ποσοστά, αλλά ούτως ή άλλως αυτός, αν σκεφτείτε τον κατακαιρματισμό του χώρου του πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, που λέγαμε,
0: σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά,
1: που μοιράζεται σε 5, 6, 7 κομματικά μορφώματα. Βάλετε και τη Νέα Αριστερά μέσα, το Μέρα 25, όλοι αυτοί οι χώροι, με την εξαίρεση του Μέρα 25, ίσως που μένει σταθερό, φαίνεται να συμπιέζονται. Και από αυτή την έννοια συσπηρώνει, δηλαδή, αυτόν τον χώρο ο Αλέξης Τσίπρας με την είσοδό του, επανείσοδο μάλλον, το κομματικό σκηνικό.
0: Να δούμε λίγο, κύριε Μπαλαμπανίδη, και την αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης από τους πολίτες.
1: Εκεί στην αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, παρόλο που τα σημαντικά προβλήματα της χώρας παραμένουν, όπως λέμε και τις προηγούμενες φορές, ακρίβεια οικονομία, κρίση θεσμών, διαφθορά, έχουν εγκατασταθεί στη δημόσια σφαίρα. Αυτές οι μικρές αυξομοιώσεις που βλέπουμε κάθε φορά, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αρνητικά, αυτή τη φορά ως προς την κυβέρνηση και την αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, έτσι, 2-3 μονάδων προς τα πάνω, στις θετικές αξιολογήσεις, δηλαδή στο 25% θετικές για την κυβέρνηση, στο 30% για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να παραμένει και το ισχυρό χαρτί, ας πούμε, της κυβερνώσεως παράταξης. Αυτό μπορεί να είναι μία ένδειξη για αυτό που είπατε πριν, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μία αντισυσπήρωση, ή να περιπτώσει μία ότι κάποιοι μπορεί να το ξανασκέφτονται σε σχέση με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, αλλά αυτές είναι μικρές προς το παρόν αυξομοιώσεις και μένει να φανεί αν θα υπάρχει μία τάση, γιατί αν δει κανείς την τάση της τελευταίας χρονιάς, τουλάχιστον εκεί πέρα υπάρχει μια σχετική σταθερότητα σε αυτές τις αξιολογήσεις. Λίγο πάνω, λίγο κάτω κάθε μήνα για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αλλά υπάρχει μια σχετική σταθερότητα. Όπως και στα ποσοστά στην πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχαν στην μέτρησή σας αυτή τη φορά ερωτήματα για το κατά πόσον οι πολίτες θα ήθελαν προώρες εκλογές ή αυτοδύναμες ή κυβερνήσεις συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, το ερώτημα να εξοπλιστεί τετραετία ή να πάμε σε πρώτες εκλογές υπάρχει, είναι μοιρασμένες οι απόψεις, έτσι και διαχρονικά μοιρασμένες, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει, είναι σαν δύο γραμμές που χορεύουν, μία είναι πάνω η μία, μία η άλλη, και υπάρχει μία αμφιθυμία, ας το πούμε έτσι, κοιτώντας το σύνολο, βέβαια όλα αυτά έχουν πολιτικό πρόσημο. Έτσι. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφώς υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας, οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι περισσότερο υπέρ των πρώην εκλογών. Το αυτοδύναμη κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις συνεργασίας έχει μια μεγαλύτερη, μικρή πάντως πάλι διαφορά υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Είναι 51-47%. Αυτό που φαίνεται εγκαθιδρυμένο και με σαφή, ας πούμε, διαφοροποίηση είναι το ερώτημα αν προτιμούμε πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα. Έτσι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει ένα σταθερό 60-40 περίπου
0: υπέρ
1: της πολιτικής αλλαγής, το οποίο όμως μοιράζεται σε πολλούς κομματικούς παίκτες.
0: Ναι, ναι, είναι και ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στον χώρο της αριστεράς.
1: Αυτό και αυτό ίσως είναι ένα ερώτημα για το επόμενο διάστημα, δηλαδή αν θα υπάρξει αυτό το παράδοξο να μπουν νέοι παίκτες στο κομματικό σύστημα, αλλά ο κατακαιρματισμός είτε να ενταθεί είτε να περιοριστεί.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή
0: για να
1: αυτό
0: δούμε.
1: Θα είναι ένα παράδοξο, ότι μπαίνοντας νέοι παίχτες μπορεί να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός, ενώ συσπηρώνοντας ακροατήρια που
0: ένα
1: είναι
0: πόλο,
1: αυτή τη στιγμή περισσότερο σκόρπια.
0: Να
1: αλλά
0: το
1: αυτό
0: δούμε.
1: Είναι το ερώτημα για το επόμενο διάστημα. Έτσι,
0: αυτά που θα μετράτε, θα έχετε ενδιαφέρουσα δουλειά να κάνετε το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλαμπανίδη. Καλημέρα
1: σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τη Μέτρων Ανάλυσης. Εσείς στέλνετε τα ταξίματά σας, αν είχατε κόμμα που δεν κινδυνεύει να αναλάβει εξουσία, μπορεί να κάθεται άνετα να κάνει αντιπολίτευση. Ο Παναγιώτης λέει θα έταζα στους πολίτες δωρεάν κοινωνικό τουρισμό της επιλογής τους. Τα ΙΤΗ, γιατί μια μπορά, γαλλική Πολυνησία, τσάμπα, όλοι οι Έλληνες. Βάλτε και αυτό στο πρόγραμμα. Γράφεις Δημήτρη, τσάμπα τα λέμε. 2.000, συνοψίζω, 2.000 αύξηση το κεφάλι με το που βγούμε, με το που γίνουμε κυβέρνηση. 100.000 κατέτος σε κάθε παιδί που γεννιέται μέχρι τα 18 του χρόνια. Συμπλήρωσε δωρεάν κοινωνικό τουρισμό σε εξωτικό προορισμό της επιλογής τους. Συμπληρώστε λίγο το πρόγραμμα. Αυτό κάνουν και τα κόμματα. Λέει αναρτώ, λέει, στην πλατφόρμα για δημόσια διαβούλευση. Να το κάνουμε αυτό, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με την κυρία Τιχεροπούλου. Χθες έφτασε στα κινητά μας μία δήλωση από τον δικηγόρο της, τον κύριο Βαγιάνο, στην οποία περιγράφονται ασύλληπτες καταστάσεις που τις καταγγέλει η κυρία Τιχεροπούλου ως μία νέα προσπάθεια ενοχοποίησής της. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα που φύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.

0: Ορίστε, με αυτά που λέμε για τα ταξίματα, μέχρι και εδώ το σύστημα πήρε μια ανάσα, εξού και αυτή η παύση που εμάς τους ραδιοφωνατζίδες κάπως μας αναστατώνει. Επιστρέφω στα ταξίματα, λέει ο Αντώνης, ο ακροατής μας, λέει, θα έταζα. Πτυχία χωρίς σπουδές, μέσα. Απευθείας αναθέσεις σε φίλους του κόμματος. Αυτά γίνονται. Μόνο 5% φόρο στα μερίσματα των εταιρεών. Κατάλαβα που το πάτε, δεν θα διαβάσω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο ακόμη, να σας πω ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σας σύμβουλος σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία, αλλά και για να σας δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Σας προανήγγειλα το θέμα. Χθες έφτασε στα κινητά μας μία δήλωση του δικηγόρου της κυρίας Τιχεροπούλου. Είναι ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος που είναι μαζί μας. Η κυρία Τιχεροπούλου δημοσιοποιεί πολύ σοβαρές καταγγελίες. Κάνει λόγο για απόπειρα ενοχοποίησης της, για ένα συμβόλαιο εκτέλεσης στην πραγματικότητα, για όσα εκτυλίχθηκαν και εξακολουθούν σε δικαστικό επίπεδο να την ταλαιπωρούν, σε σχέση με, θα το θυμάστε όσοι παρακολουθούσατε τα του ΟΠΚΕΠΕ, με το ερμάριο το οποίο άνοιξε με πρωτοβουλία του κυρίου Μπαμπασίδη, που ήταν τότε επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ. Ζήτησα από τον δικηγόρο της λοιπόν να είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος.
1: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, κύριε Βαγιάνο, η εντολή σας είναι μονίμως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω ΟΠΚΕΠΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε το πόρισμα για το ύψος της ζημίας βουλευτών, υπουργών κλπ. Συζητούσαμε το πόρισμα για το ύψος της

0: 2024 κατά της Τιχεροπούλου. Θυμίζω ότι η Τιχεροπούλου από το Σεπτέμβριο του 2023 συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονας. Mm-hmm. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ζητήθηκε η απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να μην συνεργάζεται σε επιμέρους υποθέσεις, να μεταφερθεί συνολικά και να διευκολύνει το έργο της εισαγγελίας καθολικά. Αφού υπέγραψε το αίτημα και το ενέκρινε ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, πήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη του 2024. Και από τότε έμεινε στο σιρτάρι του τότε υπουργού, του κυρίου Τσιάρα.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε ξεκίνησε μια σειρά διώξεων κατά της Τιχεροπούλου από τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Μπαμπασίδη.
1: Ναι.
0: Ο Μπαμπασίδης 10 μέρες μετά το αίτημα έκανε πρώτο πειθαρχικό στην κυρία Τιχεροπούλου, που αφορούσε ένα πρόσφατο περιστατικό, γιατί είχε δώσει μια έκθεση στο ελεκτικό συνέδριο. Έκανε δεύτερο πειθαρχικό, την καθαίρεση από τη θέση της, από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, ναι, και την πήγε στο πρωτόκολλο, μια καθαίρεση η οποία κρίθηκε σε πρώτο βαθμό από το δικαστήριο εκδικητική και καταχρηστική, και διετάχθη ο ΠΚΠ και τώρα ο διαδοχός του ΙΑΔΕ να την επαναφέρει στη θέση.
1: Ο ΙΑΔΕ βέβαια λέει ότι καταργήθηκε η θέση, δεν υπάρχει θέση.
0: Ναι, η ΙΑΔΕ την κατάργησε τη θέση ώστε να μην την επαναφέρει. Ακριβώς. Οπότε έκανε λοιπόν την καθαίρεση, έκανε το δεύτερο πειθαρχικό που αφορούσε ακριβώς αυτό το θέμα, το οποίο διέρευσε χθες ύποπτα. Πραγματικά είναι μια διαρροή η οποία έχει στοιχεία εκτέλεσης και δολοφονίας χαρακτήρα.
1: Τι λέτε επομένως, με απλά λόγια και για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει σε τόση λεπτομέρεια την υπόθεση, ότι αυτή τη στιγμή η εντολέα σας, η κυρία Τιχεροπούλου, βρίσκεται απέναντι σε μια σκευωρία, αυτό λέμε, αυτό καταγγέλει η εντολέα σας?
0: Βρίσκεται θύμα μιας μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης της, ώστε να μην μπορεί να την αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόσο στα δικαστήρια που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο και στις δικογραφίες που ερευνά. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε ως εκτίμηση. Στη συγκεκριμένη υπόθεση βγάλαμε χθες μια εκτενή δήλωση, ακριβώς για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιον που ενδιαφέρεται για να παρακολουθήσει την υπόθεση, να δει συγκεκριμένα τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η κατηγορία αυτή, όπως γιατί ξεκίνησε από τον κύριο, από τον τότε πρόεδρο τον Μπαμπασίδη, έγινε μετά το πειθαρχικό, έγινε μήνυση και σήμερα την επαναφέρει αυτή κατόπιν καταγγελίας ενός αυτόκλητου μάρτυρα, ενός προσώπου που ενός περιφερόμενου φεδρού προσώπου χωρίς καμία γνώση, το οποίο έχει επιδοθεί σε μόνιμη συκοφάντηση της Τιχεροπούλου, αναμασώντας.
1: Τι ιδιότητα έχει αυτό το πρόσωπο?
0: Μπαμπασίδη, είναι, πρόκειται για μια πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία βλέπει ως μόνο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πει συγκεκριμένα ότι η μόνη εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της Τιχεροπούλου. Δηλαδή, από ό,τι έχουμε δει από τις δικογραφίες, δεν έχει δει κάτι μεμπτό, όλα τις φαίνονται πάρα πολύ λογικά, και το μόνο που καταλαβαίνει ότι υπήρξε στρεβλό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η Τιχεροπούλου.
1: Εδώ υπάρχει κάποια, ναι, λίγο σύντομα αν μπορείτε κύριε Βαγιάννο, γιατί είναι και περίπλοκη υπόθεση, αλλά εδώ υπάρχει κάποια δίωξη σε βάρος της κυρίας Τιχεροπούλου με βάση...
0: Εις βάρος της Τιχεροπούλου υπάρχουν τρεις διώξεις, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Η πρώτη είναι η μήνυση που έχει κάνει και την μάθαμε από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έχει κάνει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού Αυγενάκη κατά της Τιχεροπούλου. Η δεύτερη είναι η μήνυση που έχει κάνει αυτή που συζητάμε τώρα, ο Μπαμπασίδης. Και τρίτη μήνυση είναι αυτή που έχει κάνει ο Σαλάτας, δηλαδή όλοι

0: στραφή κατά της Τυχεροπούλου είναι στο σύνολό τους ο Μπαμπασίδης και ο Ξυλούρης, υποτίθεται ερευνόμενοι από ότι, όπως από τα δημοσιεύματα, και μετά ο Σαλάτας, ο οποίος επίσης ακολουθεί το ίδιο.
1: Ωραία, αυτά θα κριθούν στα δικαστήρια προφανώς, σωστά.
0: Ακριβώς. Γιατί επανέρχεται τώρα
1: ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Έχουμε λοιπόν μία, όταν καθαιρέθηκε η Τυχεροπούλου, την κάλεσε θυμίζω ότι ήταν ήδη συνεργάτητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήδη για πάνω από ένα έτος, και είχε δουλέψει αρκετές υποθέσεις. Στο γραφείο της λοιπόν υπήρχαν πολλά έγγραφα για τις υποθέσεις και για την έρευνά της που είχε κάνει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όταν καθαιρέθηκε και κλήθηκε να παραδώσει το αρχείο της, ενημερώσαμε ότι θα πρέπει να πρώτα, για να παραδώσουμε το αρχείο, να αφαιρέσουμε προσωπικά έγγραφα και φυσικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία είναι απόρριτα. Η διοίκηση τότε του Παπασίδη σφράγισε το ερμάριο ώστε να μην μπορούσαμε να τα πάρουμε και μας κάλεσε να παρασταθούμε στο άνοιγμά του ενώπιον δικαστικού επιμελητή.
1: Ο οποίος όμως έφτασε και βρήκε το ερμάριο να έχει ανοιχτεί.
0: Και λοιπόν, φτάνει λοιπόν ο δικαστικός επιμελητής που καλούνται οι ίδιοι, που κάλεσαν οι ίδιοι, ο ίδιος ο Μπαμπασίδης, και το οποίο έγγραφο ο ίδιος ο Μπαμπασίδης προσκομίζει στη μήνυση που έκανε εναντίον μας και λέει: παιδιά, βρήκαμε στο ερμάριο της Τυχεροπούλου 12 έγγραφα που αφορούν κάποιες ιεραρχικές προσφυγές. Και λέει το έγγραφο αυτό, που προσκομίζει για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, ότι ο δικαστικός επιμελητής, όταν έφτασα εκεί, το ερμάριο λέει το βρήκα ανοιχτό. Και ρώτησα τον Μπαμπασίδη ποιος το άνοιξε και μου είπε ο Μπαμπασίδης, αυτά όλα που σας λέω είναι μοταμό από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή, είναι δημόσιο έγγραφο. Και λέει ότι το άνοιξα εγώ, λέει ο Μπαμπασίδης, παρουσία του τάδε διευθυντή και του τάδε διευθυντή και του τάδε διευθυντή. Έρχονται λοιπόν και λένε ότι μέσα βρίσκονταν αυτά τα έγγραφα. Για ποιο λόγο κάποιος που έχει καλέσει δικαστικό επιμελητή σπέβδει πριν την άφηξή του να ανοίξει το ερμάριο το οποίο το άνοιγμά του ήθελε να βεβαιώσει.
1: Κύριε Βαγιάνο, μία απορία έχω. Όλα αυτά προφανώς έχουν πάρει το δρόμο τους και θα κριθούν δικαστικά όπως έχει η κατάσταση ή πειθαρχικά κατά το μέρος που μπορεί να αφορά πειθαρχικό έλεγχο. Για ποιον λόγο αισθανθήκατε την ανάγκη, η εντολή σας εννοώ, να παρέμβει με μία δημόσια δήλωση?
0: Γιατί χθες υπήρξε σκόπιμη, ολοφάνερα σκόπιμη και μεθοδευμένη διαρροή.
1: Διαρροή, μάλιστα.
0: Σε συγκεκριμένα site, στα οποία υπήρξε εμπλοκή υποτιθέμενη της Τυχεροπούλου και των αποφάσεων της σε σχέση με άτομα ερευνόμενα από την οικονομική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η οικονομική αστυνομία, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα μέχρι τώρα από τις υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δεν πραγματοποιεί πρωτογενή έρευνα. Στηρίζεται στα δεδομένα
1: που στέλνει
0: και
1: ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Που στέλνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι άνθρωποι είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Οι ίδιοι που αναφέρονται στις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του καλοκαιριού.
1: Εντάξει, όχι μόνο αυτή βέβαια.
0: Ακόμα
1: έτσι.
0: Και αν κάποιος αμφιβάλλει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ειλικρινά απορώ πως φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εν πάση περιπτώσει το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων, όπως αποτυπώθηκε στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν ήταν στις συνομιλίες, ότι δεν είπε αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Σε αυτές λοιπόν υπάρχουν συνομιλίες που μεθοδεύει ο Μπαμπασίδης, διώξεις της Τυχεροπούλου, συζητάει για το πώς, για αυτήν εδώ την υπόθεση, για να καταλάβετε το μέγεθος της μεθόδευσης, ο Μπαμπασίδης για αυτές τις αποφάσεις που έχει κάνει δεκτές η Τυχεροπούλου, σημειωτέω, δεν τις έχει κάνει μόνη της.
1: Σε κάποια λέτε έχει βάλει την υπογραφή του. Κύριε Βαγιάνο, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ καταλαβαίνω.
0: Επισημάνω ότι ο Μπαμπασίδης, για να την κατηγορήσει, έκρυψε την υπογραφή του και υπάρχει διάλογος που άλλος τέλεχος του λέει: μην ανησυχείς, θα την κρύψουμε την υπογραφή σου.
1: Κρατάμε.
0: Αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι αποφάσεις, αν ήταν πράγματι παράνομες, δεν θα είχε την ανάγκη ο Μπαμπασίδης
1: κύριε
0: να
1: Βαγιάννη,
0: κρύψει τη δική του υπογραφή.
1: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Αντώνης Βαγιάννης είναι ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου για αυτή την νέα παρέμβαση που είχαμε χθες. Ακούμε τους ισχυρισμούς της πλευράς Τυχεροπούλου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την πλευρά του κυρίου Μπαμπασίδη για να δούμε και για την πληρότητα του ρεπορτάζ. Πολύ σύντομα και απολογούμε, γιατί είναι αρκετή ώρα στην αναμονή, ο συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης. Έχουμε και στο θέμα των υποκλοπών εξέλιξη. Έχει καταθέσει μια αίτηση να ανασυρθεί από το αρχείο και να επανεξεταστεί η δικογραφία για τις παρακολουθήσεις που κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Ο δικηγόρος σου, Θανάση, καλημέρα, ο κύριος Κεσές.
2: Καλημέρα.
1: Εξήγησέ μας τι γίνεται. Και επίσης, από ό,τι θυμάμαι, τρέχει και το τρίμηνο για σένα, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να κληθείς να ενημερωθείς?
2: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυρολογικού Αθηνών, το οποίο παρέπεψε για περαιτέρω διερεύνηση κάποια θέματα, πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλας, έκρινε ότι από τη διαδικασία του Μονομελούς δεν προέκυψαν νέα στοιχεία και εκτός του δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο που είχε μπει με το περίφημο πόρισμα του Αχιλλέα Ζήση, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το 2024. Πριν κάποιες μέρες, πριν περίπου 25 μέρες, ο Χρήστος ο Σπίρτζης υπέβαλε μια αίτηση στον Άριο Πάγο, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την δικαστική διαδικασία του Μονομελούς και από τα οποία προέκυψε ότι όταν επιμολύθηκε με το Πέντατρο, μέσα στο κινητό του υπήρχαν μεταξύ άλλων και έγγραφα τα οποία παρέπεπαν σε απόρριτα έγγραφα. Mm-hmm. Λοιπόν, παρότι το γεγονός ότι έχουν περάσει 25 μέρες από τότε, και η υπόθεση έχει χρεωθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και προχθές είχαμε την περίφημη δήλωση του Ταλτίλια στην εφημερίδα των Συνταχτών, την οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Ντελέξα πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες και μόνο. Έδωσε την εντύπωση ότι υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά της πώλησης του Πέντατος στην Ελλάδα και υποστήριξε ότι, να θυμίσουμε, ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα και ότι αυτό έγινε από αυτόν που αγόρασε το σύστημα, που απέκτησε το σύστημα, και μεταξύ των άλλων άφηνε τις αιχμές για το γεγονός ότι δεν υπήρξε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή και χαιρέτησε τις δηλώσεις που έχουν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση των υποκλοπών, δείχνοντας ότι και καταδικάζοντας την ίδια στιγμή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη, που μιλάει για την ευθύνη τεσσάρων ιδιωτών.
1: Θανάση, το δικό σου αίτημα τώρα, τι πιθανότητες
2: έχει? Το δικό μου λοιπόν αίτημα ζητάμε από τον Άριο Πάγο και τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, γιατί θέλω να θυμίσω, Νίκη, ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ήταν
1: την
2: ΕΕΠ το διάστημα που έχουν γίνει όλες οι επισυνδέσεις, οι νομοφανείς από την ΕΕΠ και οι παράνομες με το Predator μέσω ΕΕΠ. Ναι. Οπότε αναμένουμε ξανά να χρεώσει το σχετικό αίτημα σε ένα άλλο εισαγγελέα για να το εξετάσει. Σκοπός μας λοιπόν είναι να κληθεί ο Ταλτίλιαν να πει πλέον στη δικαιοσύνη αυτά τα οποία υποστηρίζει μέσω της δήλωσής του. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το Μονομελές Πλημμυρολογικείο είχε αναγνωρίσει το ρόλο άλλων 9 ατόμων στη λειτουργία του Predator, εκ των οποίων κάποιοι είναι συνεργάτες της ΕΕΠ και κάποιοι είναι στελέχοι της Ιντελέξα, καλούμε τον Άριο Πάγο να καλέσει αυτά τα άτομα σε συνέχεια των δηλώσεων του Ντίλιαν, προκειμένου να τα ρωτήσει αν αυτά τα οποία λέει ο Ντίλιαν ευσταθούν ή όχι και ποια είναι ακριβώς η πραγματικότητα στη βάση των στοιχείων, Νίκη, που έχουν προκύψει από την ακροματική διαδικασία.
1: Ναι, τα οποία βέβαια ο κύριος Τζαβέλας, όπως θύμισες και εσύ, δεν έκρινε ότι αποτελούν νέα στοιχεία που αξίζει τον κόπο να εκκινήσουν έρευνα. Γιατί το λέω? Γιατί με αυτό πιθανολογούμε και την τύχη του νέου αιτήματος, όχι?
2: Όχι, διότι ο Ταλ Ντίλιαν, λέγοντας ότι έχει πουλήσει το λογισμικό σε κυβερνήσεις και δεν το έχει λειτουργήσει η Ντελέξα, άφησε ανοιχτή την ερμηνεία, και το τονίζω αυτό, από τη στιγμή που ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι ο κύριος Ζήσης, και ο κύριος Τζαβέλας υιοθετώντας το πόρισμα Ζήσης, λέει ότι η ΕΕΠ δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του Predator. Αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια των δηλώσεων του Ταλ Ντίλιαν, αυτοί που χρησιμοποίησαν το Predator στην Ελλάδα ήταν άλλες ξένες μυστικές υπηρεσίες. Οπότε είναι ευθύνη του Αρείου Πάγου να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν και να ξεκαθαρίσει Α, εάν πούλησε το λογισμικό σε ελληνικές υπηρεσίες οι οποίες και το χρησιμοποίησαν, αυτό το οποίο και ισχύει, ή Β, το λογισμικό το χρησιμοποίησαν τρίτες κρατικές υπηρεσίες που το είχαν πάρει στην ελληνική επικράτεια. Όλο αυτό είναι βεβαίως ένα θέατρο του παραλόγου και δείχνει πολύ απλά ότι οι εισαγγελικές αρχές ακόμα αντιστέκονται, μάλλον η ηγεσία της δικαιοσύνης και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ακόμα αντιστέκεται στην κοινή λογική.
1: Θανάση, με το τρίμηνο για τη δική σου ενημέρωση τι γίνεται?
2: Όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει δώσει πια ρητή εντολή στην ΕΕΠ και μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει η ΕΕΠ να έχει κάνει ανασύσταση του φακέλου της παρακολούθησής μου και να έχει απαντήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους λόγους που την 1η Ιουνίου του 2020 τέθηκα σε παρακολούθηση, αλλά και για τους λόγους, Νίκη μου, που στις 12 Αυγούστου του 2020, την ίδια μέρα δηλαδή που υπέβαλα αίτημα την ΑΔΑΕ προκειμένου να ενημερωθώ για το αν παρακολουθούμε.
1: Κατά σύμπτωση.
2: Κατά σύμπτωση σταμάτησε η παρακολούθησή μου, η οποία είχε διαταχθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.
1: Κάποια νότα αυτή θα το πήρε, φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Θανάση Κουκάκης για τα νεότερα των υποκλοπών. Όπως και η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κάπως κοβάρια μπλεγμένα, αλλά αν κάποιος λίγο τα παρακολουθεί συστηματικά, νομίζω ότι μπορεί κάπως να πιάσει το νήμα των εξελίξεων. Με ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν είναι νόμιμοι οι χαρακτηρισμοί του συνηγόρου της Τυχεροπούλη τώρα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενων του, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Αυτό ισχύει συνολικά. Και δεν τεκμέρεται ότι υιοθετεί ένα μέσο, τον ένα ή τον άλλο ισχυρισμό. Εμείς όμως οφείλουμε να δίνουμε χώρο σε υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη. Πολλά, πολλά. Τα έχω χάσει τώρα τα μηνύματα, αρκετά. Απολογούμε, αλλά σήμερα ήταν κάπως πυκνή η ροή. Δίνουμε μικρόφωνο στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο. Είναι 12 η ώρα. Αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα, Θανάση Φουσκίδης. Να περάσετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Απαιτητικά κρίνονται τα θέματα της χημίας τα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα θέματα της πληροφορικής για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτούργος στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτούργος ήταν ο νυν συντροφός της. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέντιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, οποίου είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίσταται και δεν έχουν πρόγραμμα. Για το κόμμα Σαμαρά απάντησε πως θα ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είπε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτικόν. Μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένονται οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος κατέλαβε τη βουλευτική έδρα του Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα και η συγκρότηση της κοιόδους κυβέρνησης επιτάπητος στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, απέρριψε η Χεζμπολά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, παρελθόν από την Κηφισιά, ο 21 ετών Χαβ Γιώργος Κωνσταντακόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by they.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
18: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
19: Για τα μηνύματα, Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε βεβαίως. Είναι και έτσι, υπάρχει μια ποικιλία, ρε παιδί μου, έτσι τις τελευταίες μέρες. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
20: Μάλιστα. Τι?
19: Θέλω να πω.
20: Ναι,
19: ότι
20: πες το, γιατί ετοιμαζόσουν
19: ναι,
20: να πεις κάτι και ξαφνικά φαίνα.
19: Ναι, θέλω να πω
20: τους
19: ότι...
20: Τους είπες όλους τις τελευταίες.
19: Τους είπα, τους είπα. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δυστυχώς, ρε παιδιά, αρκετές πυρκαγιές. Παρότι είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού, το λέω γιατί και χθες την ώρα, θυμάσαι που μιλούσαμε, ήταν, λέγαμε για το Άλσος Βέικου, ο οποίος συνελήφθη, λέει, ένας κύριος 45 χρόνων μελισσοκόμος. Του έβαλαν πρόστιμο. Προσπαθώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί, είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν έβαλα τη φωτιά, περνούσα τυχαία κτλ. Τώρα, τι φάση αυτή ακριβώς? Δηλαδή, δεν έπρεπε να έχουμε λίγο το νου μας όλοι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες προσέχουμε πάρα πολύ και που ψήνουμε και με τους μελισσοκόμους και μετά από εδώ και μετά από εκεί? Το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς έχουμε επικρίνει χειρισμούς κυβερνητικούς, αλλά εδώ ευτυχώς υπήρχαν τα ντρόν και τα συστήματα που έχει και η περιφέρεια και η πυροσβεστική και μπορούσαν και εντόπισαν την εστία εγκαίρως.
20: Εκείνη και αυτά που λέμε κάθε χρόνο, ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη, ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές που έχουμε δει να εκδηλώνονται αυτές οι πρόωρες πυρκαγιές. Για παράδειγμα, εκεί βεβαίως και έγκυται στο να έχει καθαρίσει το χωράφι
19: αυτό
20: σου, το οικόπεδό σου. Δηλαδή,
19: επειδή κάνουμε από τη μία την προσπάθεια αυτή για να καθαριστούν σωστά τα οικόπεδα, από την άλλη δεν μπορεί να πηγαίνεις, παιδί μου, και να κες ό,τι σου έρχεται. Κατάλαβες? Αυτό θέλω να πω.
20: Ναι.
19: Στα υπόλοιπα, αυτό που θέλω παιδιά να σχολιάσουμε σήμερα και δεν ξέρω αν θα σας κάνει κέφι. Αλλά αυτό έτσι ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να πούμε. Έχουν έρθει οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Πώς σας φαίνεται αυτό?
20: Πολύ ωραίο.
19: Δηλαδή, εσύ τώρα που θυμάσαι τα χρόνια σου στο ναυτικό, ρε παιδί μου.
20: Ναι.
19: Δεν θα ήθελες πέρα από τα ναυτάκια να βλέπεις?
20: Καλά, είχαμε από τότε.
19: Α, είχατε.
20: Ναι. Και ειδικά...
19: Είχατε γυναίκες?
20: Νοείται, παιδί μου.
19: Μόνιμες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
20: Ναι. Γυναίκες στο στρατό, γιατί άλλο, καινούργιο είναι.
19: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είχαμε γυναίκες που να κάνουν
20: τέτοια. Υπήρχαν και στον πόρο που έκανα την προπαίδευσή μου.
19: Ναι, οι μόνιμες.
20: Υπήρχαν και στον πόρο που έκανα την προπαίδευσή μου, εξαιρετικές. Και υπήρχαν βεβαίως και συνέχεια εκεί που υπηρέτησα, στα γραφεία, φούλα από γυναίκες.
19: Ρε παιδί μου, δεν ήταν όμως, δεν έκαναν θέση.
20: Με καλά δυο από τις οποίες έχω κρατήσει σχέσεις, πρέπει να σου πω.
19: Ρε παιδί μου, θέλω να πω, πέρα από την αλήκη στο ναυτικό, θέλω να πω, την ένδοξη αυτή η ελληνική ταινία. Δεν έμπαινε στη μονάδα, πώς να το πω, αν το λέω και σωστά. Και έβλεπες μπροστά σου τώρα τις κοπέλες, ενώ τώρα πια, το λέω γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, Οι πρώτες.
20: Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό που λες. Ναι, είναι...
19: Πάνω από 170 γυναίκες δήλωσαν εγγράφους ενδιαφέρον να καταταγούν. Μιλάμε τώρα για το στρατό ξηράς, έτσι.
20: Εθελοντικά. Να καταταγούν.
19: Εθελοντικά. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί κάποια κορίτσια εξ αυτών να θέλουν στο δημόσιο να προχωρήσουν και να μοριοδοτηθούν. Άλλες όχι. Πάντως θέλω να πω, περνάμε σε μια νέα φάση.
20: Παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου. Πού είναι το κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου?
19: Λαμία
20: είναι το κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου.
19: Τι γίνεται, παιδιά? Αν μας ακούει κανένας που...
20: Αν μας ακούει κανένας που να έχει
19: θητεύσει εκεί να μας πει.
20: Από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο ελληνικό στρατό. Οι αιτίες που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 εκδήλωσαν εγγράφως ενδιαφέρον να καταταγούν. Άρα βλέπω εδώ. Υπάρχει και ειδικός θάλαμος, είναι εξαιρετικό.
19: Ναι.
20: Υπάρχει και ειδικός θάλαμος για τις εθελόντριες, δηλαδή για τις κυρίες. Βλέπω εδώ μια... Να, ας πούμε, κυρία,
19: προφανώς
20: αυτή,
19: υπάρχει ειδικός θάλαμος.
20: Η κυρία η οποία τους δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα βολευτούν, πού θα πάνε, τι θα κάνουν, είναι μόνιμη, προφανέστατα.
19: Αυτό σου λέω.
20: Οπότε αντιλαμβάνομαι, είναι και μόνιμη υπαξιωματικός, βλέποντας εδώ τη φωτογραφία. Και βλέπω τις υπόλοιπες κυρίες που κατετάγησαν εθελοντικά να προμηθεύονται. Να προμηθεύονται τα κράνη τους, τα
19: στολές, τα πάντα όλα.
20: Την αμφίεση εργασίας.
19: Ναι, τη στολή εργασίας. Το λέω με αυτό, για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Γιατί προφανώς και υπήρχαν μόνιμοι και γυναίκες μόνιμες και στο ναυτικό και στο στρατό και δεν ξέρω.
20: Βέβαια.
19: Αλλά δεν είχαμε να κατατάσσονται γυναίκες, όπως ας πούμε γίνεται με τους άντρες.
20: Ναι, αυτό. Ναι, είχαμε. Εδώ κατατάσσονται κανονικότατα.
19: Έχεις λοιπόν, και ένα κίνητρο παραπάνω να πας.
20: Είναι σε ΕΣΟ.
19: Ναι, έχεις ένα κίνητρο παραπάνω να πας, φαντάρος. Λοιπόν, λες, μπορεί η παραδίπλα να είναι και μια κοπέλα.
20: Κατά τα άλλα, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μια κίνηση έκπληξη, όχι ως προς τη λογική του Πρωθυπουργού, την οποία θα σας την εξηγήσουμε. Έκπληξη ως τη σεναριολογία αναφορικά με τα ονόματα που ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα. Στέλεχος της νέας γενιάς βγαίνει μπροστά. Με δεξιό προφίλ, όχι τόσο όσο στο παρελθόν, που κάποιοι τον ταυτίζαν με τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη, θυμάσαι τον κύριο Κυριανάκη, αλλά όμως με ένα πιο όριμο επικοινωνιακά προφίλ, πια ξεκάθαρα, με δεξιό πρόσημο βεβαίως, γιατί ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να απευθυνθεί και στο παραδοσιακό της ακροατήριο εν όψει των εκλογών, ένας από τους πρώτους στόχους, ο άλλος είναι το σημάζεμα του κέντρου, και θεωρείται και ένα πρόσωπο που σίγουρα γνωρίζει από καμπάνιες προεκλογικές, και θεωρείται ένα πρόσωπο το οποίο θα ενεργοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό, που πάντα είναι ένα ζήτημα να ενεργοποιείται εγκαίρως και δυναμικά ο κομματικός μηχανισμός και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία, πολλό δε μάλλον εν όψει εκλογών. Αλλά βεβαίως έχουμε δίνει στίγμα σημαντικό εν όψει και της, όχι επόμενης, αλλά της μεθεπόμενης μέρας, ο Κυρανάκης.
19: Ναι, αλλά για πες μας τώρα το βασικό. Η επιλογή Κυρανάκη σχετίζεται και με πιθανό άνοιγμα
20: στους δύο πρώην.
19: Αν όχι στους δύο, στον ένα τουλάχιστον. Γιατί ας μην πάρουμε
20: συνομιλεί
19: και πρώην, ας ξεκινήσουμε με τον ένα.
20: Συνομιλεί και με Καραμαλή και με Σαμαρά ο κύριος Κυρανάκης. Ο Σαμαράς μάλιστα είναι γνωστό ότι ήταν από τις πολιτικές του συμπάθειες ο κύριος Κυρανάκης. Έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Τώρα βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε ο Κυρανάκης γραμματέας θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
19: Όχι, ρε παιδί.
20: Ο οποίος μια χαρά συνομιλεί με κόσμο. Ναι.
19: Απλώς ρωτώ εάν, ας πούμε, με δεδομένη αυτή την καλή επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Κυρανάκη και στους δύο πρώην, εάν θα παίξει κάποιο ρόλο και αυτό. Δηλαδή, όπως και να το κάνει.
20: Προφανέστατα και έπαιξε ρόλο.
19: Ωραία.
20: Προφανέστατα και έπαιξε ρόλο, αλλά σου είπα. Δεν σημαίνει επειδή έγινε γραμματέας ο Κυρανάκης ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
19: Καλά, δεν πιστεύω ότι.
20: Θεωρώ δεδομένο ότι θα συνομιλήσει ο Κυρανάκης με τον Σαμαρά.
19: Ναι.
20: Έτσι. Και με την πλευρά Καραμαλή. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι εξαρτάται το ένα από τα άλλα.
19: Μιλάει και στην Κρήτη απόψε ο Σαμαράς τώρα που
20: μιλάει στην Κρήτη. Αναμένεται να δώσει στίγμα, οι γνωρίζοντες λένε ότι θα δώσει στίγμα ισχυρό για την πιθανότητα ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα. Πάει στην έδρα των Μητσοτάκη εδώ να τα κάνει αυτά. Οπότε νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
19: Εντάξει, να πούμε βεβαίως, να δούμε τι θα υποθεί κιόλας.
20: Την ίδια ώρα αναμένεται από την, σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο που λέγανε και οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες, ορκίζεται. Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κυρανάκης στα μέσα της εβδομάδας.
19: Την Τετάρτη, αν δεν
20: απατώμε. Με τη σύγκληση ακριβώς της Πολιτικής Επιτροπής Τετάρτη. Και ακολούθως
19: Έχουμε
20: τις αντικαταστάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που θα πάρει τη θέση του Κυρανάκη.
19: Σε επίπεδο υφυπουργών, να πούμε, και αναπληρωτών ενδεχομένων.
20: Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση του Κυρανάκη, όπου μένει να φανεί αν θα είναι αναπληρωτής υπουργός όπως και ο ίδιος, ή αν θα πάμε σε ένα μοντέλο υφυπουργού, οπότε εκεί θα είναι και μικρότερη εμβέλεια το πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί. Γιατί αν πάμε στο μοντέλο αναπληρωτή υπουργού, θα είναι ένα πιο προβεβλημένο.
19: Πάντως, για να καταλήξουμε, πρόσωπο. Οι αλλαγές που θα δούμε και μετά και τον ευνίδιο θάνατο Ταγαρά.
20: Ταγαρά
19: θα είναι σε επίπεδο υφυπουργών πάντως. Εκεί.
20: Ναι, αναπληρωτής υπουργός, εάν συνεχίσει το μοντέλο Κυρανάκη, και υφυπουργών, εάν πάμε στην περίπτωση αυτή, αν επιλεγεί η περίπτωση αυτή για το Υπουργείο Μεταφορών, σίγουρα υφυπουργό αντί του αείμνηστου Ταγαρά. Έτσι.
19: Είπαμε και για την επαναφορά του κυρίου Χατζηβασιλείου
20: στο Υπουργείο Εξωτερικών σε θέση υφυπουργού.
19: Ωραία, τα είπαμε και αυτό.
20: Ένα από τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται για τον κύριο, για την θέση του αείμνηστου Ταγαρά, είναι τόσο ο κύριος Σταμενίτης, εν είδη αποκατάστασης και του ιδίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμίζω, μετά τα νέα, μετά τα φρέσκα κουλούρια που είχαμε στην επικαιρότητα, ακούγεται. Και ο κύριος.
19: Είναι και πολύ αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα ποιο να πρωτοαποκαταστήσεις. Κατάλαβες, γιατί ήταν και η διαχείριση τέτοια που όπως και να είναι έχει μένει μια πίκρα. Το είπαμε. Συναντάμε βουλευτές που το λένε μόνο τους, παιδιά. Δεν,
20: ναι,
19: δεν είναι αυτό που λέω εγώ τώρα δεν είναι χολή δικιά μου.
20: Αλλά από την άλλη είναι και αυτό που λέγαμε, ότι αν δεν αντικαθίσατε τότε θα λέγαμε ότι τους κρατάει για να τους καλύψει.
19: Ναι.
20: Νέος Καραμαλής με Ρουσόπουλο.
19: Απλά η άποψη των αρκετών είναι ότι τους έβγαλε στον τάκο, κάπως έτσι να το πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε με τον Θανάση μου, θα σας πούμε για δύο νέες μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις μέτρων, τα ακούσατε προηγουμένως και στην Νίκη, και τις προράτα που είναι φρέσκα τα κουλούρια, η τελευταία είναι για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών, η μέτρων για το Μέγκα, να δούμε τι δείχνουν οι μετρήσεις. Σήμερα έχουμε και πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζουν και τα όργανα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα σας πούμε και άλλα θέματα που τα έχουμε έτσι ετοιμάσει για την επόμενη ώρα. Πάμε, ή μία ώρα μάλλον, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
21: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
22: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
23: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
22: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
23: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
22: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
26: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
27: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
28: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
29: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
30: Έχεις.
29: Θέλω μπρατσάκια.
30: Έχεις.
29: Θέλω και πετσέτα.
30: Έχεις.
29: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
30: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια επέστρεψαν. Μ' άρεσε αυτό σαν τίτλο. Κομματάρα, έτσι. Αλέκα.
0: Κομματάρα, Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρης Μηπροδοτοπάνος, Μάριος Τόκας σε μουσική. Έτσι, και Κώστας Φασουλάς από ό,τι βλέπω στίχη. Εκπληκτικό, εκπληκτικό κομμάτι.
1: Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε παιδιά μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, δεν χρειάζονται αποκατάσταση τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα και όλοι θα. Και όλοι θα αρχιοθετηθούν. Όσο για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τώρα εκεί θα έρθουμε με το Θανάση, περιμένουμε αγωνία τη δημοσκόπηση του ντοκουμέντο που είναι πιο αξιόπιστη από όλες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή σας χρωστούσαμε το άλλο όνομα που ακούγεται για την θέση του αείμνησου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο κύριος Γιώργος Σαμυράς, έτσι, που ξέρει και το χαρτοφυλάκιο.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: εκτός του κυρίου Σταμενίκη.
1: Σωστό. Περιμένουμε λοιπόν, φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα μας ξημερώσει καλώς εγώ των πραγμάτων, έτσι, με κάποιες αλλαγές που θα έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει κάποια δείγματα, έτσι, πώς να το πω, επειδή μου κάνει κάποιες κινήσεις που δεν τις περιμέναμε. Αυτό με τον Κυρανάκη, ας πούμε, είναι κάτι που δεν το είχαμε, ας πούμε, κατά νου. Θυμίζω ότι ήταν ο κύριος Πανάκης που συζητεί το και ο κύριος Τηλιός για γραμματέας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που έχουμε πει ότι δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, κάτσε να βρω την εκτίμηση, τις μέτρων με 28,5, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 15,2, τρίτο το Πασόκ με 11,2, τρεις μονάδες διαφορά, δηλαδή ελληνική αριστερή, Ελλάς Πασόκ.
0: 4, 15,2 με 11,2.
1: Α, 4, μωρέ, έχεις δίκιο, ναι, σωστό. Σαν τον Ανδρουλάκη και εγώ στα μαθηματικά δεν τα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, τέταρτο κόμμα, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, με πόσο.
1: Πολύ κοντά με το Πασόκ, είναι στο 10,4. Την εκτίμηση τώρα σας λέω. Και μετά ακολουθεί το κόμμα Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα της εξαήλωσης. Το πιο ενδιαφέρον, παιδιά, που προκύπτει όμως από αυτά τα ευρήματα, είναι ότι αφενός και οι δύο μετρήσεις καταγράφουν τις δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θα πω τώρα για παράδειγμα ότι πρώτος έρχεται ο Μητσοτάκης, έτσι, ως προς το ποιον εμπιστεύεστε, ας πούμε, περισσότερο για πρωθυπουργό, και κατευθείαν έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Είναι η δημοφιλία ή είναι η καταλληλότητα?
1: Η καταλληλότητα, συγγνώμη, καταλληλότητα. Μετά για την καταλληλότητα, πολύ σωστά με διορθώνεις, μετά τον Τσίπρα, στις προράτα τη δημοσκόπηση, έρχεται ο Βελόπουλος. Και μετά πάμε στην κυρία Καριστιανού και μετά πάμε στον Ανδρουλάκη. Ήθελα να πω τώρα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ. Εκεί θέλω να καταλήξω, έτσι.
0: Είναι ενδεικτικό και.
1: Είναι ενδεικτικό.
0: Και σαφέστατα υπάρχει ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, είναι, παιδιά, είναι. Αυτή η δυναμική που βλέπουμε να αναπτύσσει ο Τσίπρας δημοσκοπήσει για να κάνει με το πρόσωπο. Δεν έχουμε, δεν έχουμε αντιληφθεί ούτε τις αρχές ούτε τις θέσεις του.
1: Ναι.
0: Τα ίδια αυτά που έλεγε. Τα ίδια εξακολουθεί να επικαλείται και τώρα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε δει και να αναδεικνύεται κάποιο πρόσωπο που να τον έχει νιώσει, ας πούμε, η κοινωνία. Ο Τσίπρας είναι. Σε επίπεδο λοιπόν προσώπου, ναι, τον σαρώνει τον Ανδρουλάκη.
1: Στο 6% επίσης η καταλληλότητα για πρωθυπουργό για τον Ανδρουλάκη είναι και στην δημοσκόπηση της μέτρων. Απλώς εκεί προπορεύεται μόνο ο Τσίπρας. Δεν προπορεύεται ούτε ο Βελόπουλος ούτε η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, είναι ο νυν πρωθυπουργός και ένας πρώην πρωθυπουργός που εμπιστεύονται πιο κατάλληλο, ναι, οι Έλληνες για να κυβερνήσει. Λογικά, ναι, είναι αυτά όλα. Εντάξει, τα έχουμε
1: στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, για να δούμε και τη διαφορά, γιατί μπερδεύτηκα προηγουμένως. Η κυρία Καριστιανού έρχεται πρώτη.
0: Ναι,
1: λέμε για τη δημοτικότητα.
0: Στη δημοφιλία.
1: Ναι. Ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά πάει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το λέω έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακριβία παραμένει πρωτόφυλλο. Πρόβλημα το ζούμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε χίλιο συζητήσει αυτό το ζήτημα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε το εξής, ότι και στις δύο έρευνες υπάρχει μια ερώτηση που λέει το εξής. Πέρα από την εμπιστοσύνη. Η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? Σίγουρα μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση, απαντά στην προράτα το 70% και στη μέτρων σε αυτό το ερώτημα απαντά το 69%. Οπότε θέλω να πω, αυτό είναι και το πρόβλημα πάνω στο οποίο πρέπει να ενισκύψει η κυβέρνηση για να μπορέσει να καλύψει το όποιο χαμένο έδαφος εν ώψη εκλογών. Που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρη μου, μας το θυμίσεις, τις τοποθέτησε χθες το 2027.
2: Ήταν σαφής σε όλες τις τοποθετήσεις και παραμένει σαφές το μήνυμα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ για να μην φανεί ότι επεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εν πάση περιπτώσει το 2027. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρο στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Θα δούμε τι είδους, αν θα έχει κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι με δεδομένο ότι σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας έχουμε τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω, δεν αλλάζει κάτι. Φαίνεται ότι για την ώρα, σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε, αυτή είναι η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο πρόθεσης και σε επίπεδο εκτίμηση ψήφου. Το σημαντικό είναι τι κάνει η Καρισιανού που φαίνεται να έρχεται στην, να είναι τέταρτη στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, κοντά όμως με το Πασόκ. Είναι το Πασόκ που πια έχει ξεκάθαρη δυναμική τρίτης θέσης, με τον Τσίπρα να έχει αντιστοίχως ξεκάθαρη δυναμική δεύτερης θέσης. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας σαρώνει οτιδήποτε αριστερό υπάρχει. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βρισκόταν και δεύτερη, υπενθυμίζω εγώ, σε κάποιες μετρήσεις πριν από λίγους μόνο μήνες, για να καταλάβουμε και τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και δεις το κομμάτι της αντιπολίτευσης, φαίνεται να χάνει και από την επέλαση Τσίπρα, αλλά και από τον παράγοντα Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται το 12 να γίνει 3-4, πόσο είναι στην πρόθεση ψηφοκή, νομίζω είναι κάπου 4-5.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση να δούμε τι θα γίνει και στο Πασόκ σήμερα. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να πέσουν οι τόνοι κάπως. Μου κάνει εντύπωση, βγήκε ο κύριος Νικητιάδης το πρωί, ο βουλευτής, δωδεκανήσων αν δεν απατώμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Και είπε ότι θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτεί την παραμονή του στο κόμμα ο κύριος Δούκας, αν συνεχίσει να βάζει, να θέτει σε αμφισβήτηση τα θέματα της στρατηγικής. Απλώς να θυμίσω ότι επειδή μέχρι στιγμής μετράμε τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, τώρα αν δούμε να γίνεται και διαγραφή του Δημάρχου της Αθήνας, του Δούκα, επειδή εκφράζει τις απόψεις του, οι οποίες έχουν ψηφιστεί και από το συνέδριο, για να το πούμε και αυτό.
0: Σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σενάριο εξόδου του Δούκα από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Εξόδου. Τι να του πούνε, ας πούμε, να μην μετέχει.
0: Όχι, να τον διαγράψει, να τον βγάλει από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Εδώ, ο κύριος Νικητιάδης είπε για διαγραφή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι. Υπάρχει σενάριο, ωστόσο, ότι σήμερα θα γίνει χαμός στο Πολιτικό Συμβούλιο με τον κύριο Δούκα.
1: Εδώ γίνεται, φαντάζομαι, εκτός Πολιτικού Συμβούλου.
0: Και,
1: σήμερα.
0: Και δεν ξέρω αν πέραν της διαγραφής από το Πασόκ, ναι, που είναι ένα σενάριο και δίπλα προχωρημένο, εάν ίσως αυτή να είναι η τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετάσχει. Δηλαδή, επί της ουσίας, να υπάρξει μια αποπομπή από το όργανο. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι. Χαμογελάω, γιατί το θέμα δεν είναι, ρε, ποιος μένει, ποιος βγαίνει από τα όργανα. Το θέμα είναι εδώ πέρα. Είναι 3 χρόνια, πόσο είναι, ας πούμε, από τότε που διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη, και δεν κατάφεραν να μαζέψουν τον κόσμο. Εγώ εκεί το κάνω μια εντελώς απλοϊκή ανάλυση. Δεν κατάφεραν να μαζέψουν τον κόσμο. Μπορεί τεχνιέντος να ανήλθαν σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πασόκ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν έφευγαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαν αυτή. Δεν εξέλεξε όλο το Πασόκ δεύτερο κόμμα. Να το πούμε αυτό, Θανάση.
0: Είχε μια χρυσή ευκαιρία. Είχε μια χρυσή ευκαιρία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του.
1: Να το μπετονάρει το πράγμα.
0: Ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του, παραλαμβάνω, στην ηγεσία του Πασόκ. Δηλαδή, αναστατώθηκε ολόκληρο σύστημα για να ξαναβγεί ο Ανδρουλάκης, οπότε έπρεπε και σωκοματικά να το έχει καθαρίσει, αλλά να έχει δώσει δείγμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Θέλω να ακούσω.
0: Αλλά όταν, συγγνώμη να το πω όμως, πριν το πεις, πριν να ακούσουμε, να πω το εξής και θα συμφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Ότι όταν έχεις ήξεις αφήξεις, ένα κόμμα σαν το Πασόκ, επαναλαμβάνω, που για πολλωστή φορά θα πούμε κυβέρνησε τη μισή και βάλε μεταπολίτευση. Όταν έχεις ήξεις αφήξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι. Όταν συμπορεύεσαι με την πλεύση ελευθερίας, ακόμα και υποχρεωτικά, ρε παιδί μου, για να γίνουν κάποιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όταν παλεύεις να ισορροπήσεις σε δύο βάρκες, δηλαδή τη θεσμική παρακαταθήκη του Πασόκ, και από την άλλη να μπεις και εσύ λίγο στον πειρασμό του λαϊκισμού, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αν δεν έχεις ξεκάθαρο αποτύπωμα.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: έρχεται το original και σε σαρώνει.
1: Εγώ νομίζω όμως ότι το πρόβλημα, Ανδρουλάκη, ήταν ότι από την αρχή έπρεπε να κόψει άρδιν τις συζητήσεις για το αν θα είναι σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή όχι. Έπρεπε να πει καθαρά και ξάστερα ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι και αν δεν είμαστε, θα κάνουμε αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το κόψει από την αρχή. Αυτό.
0: Μα το κόψε.
1: Δεν το κόψε, γιατί βγαίνανε μισή και λέγανε ναι, βγαίνανε ένα μισή, λέγανε όχι, κατά τη γνώμη μου.
0: Και επειδή ασχολιόσαν.
1: Δηλαδή μπήκαν σε μια κουβέντα.
0: Επειδή κάποιοι στο Πασόκ φοβόντουσαν μην ανοίξει η κουβέντα για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη των εκλογών. Προς το παρόν, βλέπουμε ότι το Πασόκ σαρώνεται όταν τέθηκε το θέμα συμπόρευση με τον Τσίπρα. Όχι αν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί και εκεί να είχαν προϊόντος χρόνου. Δεν μπορεί ένα κόμμα να πει προεκλογικά θα συμπορευτεί και δει το Πασόκ, θα συμπορευτώ με τον Τάδε, θα συγκυβερνήσω με τον άλλον. Έτσι, προφανέστατα. Αλλά βλέπουμε ότι το Πασόκ σαρώνεται δημοσκοπικά από την επέλαση Τσίπρα και ιδιαίτερα από την ώρα που βγαίνει ο Δούκας και λέει να πάμε να τα βρούμε. Όχι εάν θα συγκυβερνούσε την επομένη με τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, μπορεί και σε αυτή τη συνθήκη να είχαμε αντίστοιχο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που μάθαμε και αυτό που είδαμε ήταν ότι μόλις άρχισε συζήτηση περί συμπόρευσης με τον Τσίπρα, σαρώνεται το Πασόκ δημοσκοπικά, σαφέστατα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, να πούμε επίσης ότι όταν πρωτοπήρε στα χέρια του κ. Ανδρουλάκης το Πασόκ και όντως ανήλθαν σε θέσεις εξωματικής αντιπολίτευσης, δεν υπήρχε αυτό το προεκλογικό κλίμα που υπάρχει τώρα. Θέλω να πω, είχε τη δυνατότητα να μπορέσει να το πάρει με το μέρος του. Το πράγμα χάθηκε εκεί κάπου στην μετάφραση, κατά το κοινό λεγόμενο. Για πες το.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη, αν είμαστε έτοιμοι.
3: Και μέσα σε όλα αυτά ψάχνουν μπαμπούλα για να μεταφέρουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς τι λέμε. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.

0: 5 και 7 πάντως κάνει 12. Να το πούμε. Χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά μην ειρωνεύεσαι, διότι αναγνώρισες το λάθος σου στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ δεν ειρωνεύομαι καθόλου, γιατί στην κατάσταση στα μαθηματικά είμαι πάρα πολύ κακή. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με αριθμούς. Γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Και επίσης ο κύριος
0: Αλλά δεν είμαι και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έδωσε και ένα θετικό αφήγημα, διότι πια ο κόσμος, και ειδικά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται το Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν απευθύνεται σε έναν κόσμο που έχει μια ροπή στο λαϊκισμό. Εάν θέλει ο κόσμος αυτός πηγαίνει απευθείας όπως και πάει, όπως φαίνεται στις μετρήσεις, στο original. Δεν θα πάει στο μακιγιαρισμένο αντιλαϊκό, στο μακιγιαρισμένο μάλλον αντιθεσμικό, αντισυστημικό. Θα πάει στο original. Ο κύριος Ανδρουλάκης έπρεπε να πείσει ότι έχει ένα αφήγημα συγκεκριμένο εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης έναντι του Μητσοτάκη, ένα θετικό αφήγημα. Ανταυτού αναλώθηκε, δικαίως σε ένα σημείο έπρεπε να τα αναδείξει αυτά, διότι ήταν και το πρώτο θύμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το πιο διάσημο, να το πω έτσι απλά, αλλά δεν έπρεπε να μείνει μόνο εκεί. Έπρεπε πέραν της σκανδαλολογίας να πάει και σε ένα θετικό αφήγημα. Πασόκ είναι. Πασόκ είναι. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά πάμε στην κυρία Βούλτεψη να την καλωσορίσουμε. Είναι σήμερα έτσι, το πρόσωπο με το οποίο θα κάνουμε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Γεια σας. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την επιλογή Κυρανάκη. Είναι και ομός αυλός στο νότιο τομέα της Αθήνας ο ψηφοδέλτης της Νέας Δημοκρατίας. Πώς την είδατε?
2: Καλή. Θεωρώ ότι μπορεί, επειδή έχουμε μπει πλέον σε μια ευθεία εκλογική, θεωρώ ότι ένας βουλευτής από το κέντρο θα μπορέσει να ασχοληθεί και με το κέντρο και με την περιφέρεια.
1: Όταν λέτε από το κέντρο, τι εννοείτε, το πολιτικό κέντρο?
2: Όχι. Όχι, από το κέντρο, από την Αττική βέβαια.
1: Α, εντάξει.
0: Εσύ το μυαλό σου στο πολιτικό κέντρο.
1: Όχι, γιατί δεν είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό.
2: Όχι, θεωρώ ότι λίγο πολύ οι βουλευτές που εκλέγονται στην Αττική, επειδή πάρα πολλές φορές έχουν αναλάβει ευθύνες, να πούμε περιφερειακές, τομεαρχικές, σε όλη την επαρχία, μπορούν να συνδυάσουν και την Αθήνα και την Αττική και την επαρχία όσον αφορά στην εποπτεία και στην λειτουργία των οργάνων σε όλη την Ελλάδα, το οποίο είναι σημαντικό βέβαια για μια περίοδο προεκλογική, και γενικότερα πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του γραμματέα του κόμματος.
0: Εσείς, κυρία Βούλτεψη, πιστεύετε ότι τώρα, έτσι με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του γραμματέα να κάνει αυτό που λέμε άλλη μια προσπάθεια, ενδεχομένως να συνεννοηθεί και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς? Άλλες περιπτώσεις βέβαια, γιατί βλέπουμε ότι και ο κύριος Σαμαράς πια έχει πάρει άλλη, αυτό που λέμε άλλη, έτσι. Έχει φύγει, άλλη ρότα, ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης έστω και στο και ένα?
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Απλώς θεωρώ ότι και θα είναι χρήσιμο οποιοδήποτε το κάνει αυτό, είτε αν έχει, κατέχει ένα αξίωμα κομματικό όπως αυτό που θα λάβει ο κύριος Κυρανάκης, ή οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα βέβαια δεν θα τα βρει με το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Δεν θα γεφυρώσει το χάσμα.
2: Κοιτάξτε,
1: όχι η Κυρανάκης. Ο Μητσοτάκης πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή.
0: Καλά, δεν θα δράσει μόνο.
2: Έχω πει πάρα πολλές φορές.
1: Ειδικά στην πλευρά του. Εντάξει, γιατί ο Σαμαράς είναι πια μια άλλη περίπτωση, είναι αλήθεια. Αλλά ειδικά στην πλευρά του Καραμαλή, τι θα στήχιζε ένα δημόσιο άνοιγμα από την πλευρά του Πρωθυπουργού? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Εν όψη εκλογών αφενός και αφετέρου, εάν το αρνηθεί, ο Καραμαλής ήταν εκτεθειμένος.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει υπάψει να είναι μέλος του κόμματος, ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις. Ωστόσο δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι, αλλά ξέρετε, για μας το μεγάλο διακύβευμα είναι η ίδια η χώρα, και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά εργάστηκαν με τέτοιο τυχοδιοκτικό τρόπο, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, mm-hmm. κατά της παράταξής μας, να επωφελούνται από ζητήματα παράταξής μας, να επωφελούνται από ζητήματα τα οποία για μένα mm-hmm. δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή

0: Και τη Χρυσή Αυγή, το λέω γιατί μέτρησαν αυτές οι ψήφοι, ναι, υπήρχαν τότε. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε πρώην αρχηγούς και πρωθυπουργούς μας οι οποίοι να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει κάποια βλάβη, σας το λέω και σας το υπογράφω. Απλώς διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την άνοδο του Τσίπρα.
1: Να πω κάτι όμως, πριν από λίγα λεπτά βάλαμε ένα ηχητικό του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη που είπε ότι εσείς βασικά ψάχνετε για άλλη μια φορά ένα μπαμπούλα για να πάμε επί της ουσίας σε αντιπαράθεση εν ώψη εκλογών.
0: Δεν κατάλαβα, τι μπαμπούλα εννοεί δηλαδή?
1: Ψάχνετε ένα μπαμπούλα για να δεν ακούσω
0: την πλήρη. Τι είναι ο μπαμπούλας κατά τον
2: κύριο? Ο Τσίπρας, για να συσπυρώσετε και τη δεξιά και το κέντρο, που είναι δυο δεξαμενές που φοβούνται Τσίπρα.
0: Το Ανδρουλάκη που τον πέρασε ο Τσίπρας.
1: Τον πέρασε, λέτε, φωτογραφία της στιγμής, κύριε Βουλευτή. Ναι, φωτογραφία της στιγμής.
0: Λέω να πάει στις δημοσκοπήσεις. Φυσικά, εννοείται, αυτή τη στιγμή. Μα και εκείνος για αυτή τη στιγμή μιλάει. Εμείς όμως με τον κύριο Ανδρουλάκη τα λέμε πάρα πολύ καιρό.
2: Σας συμφέρει να έχετε και εσείς αντίπαλο τον Τσίπρα, με την έννοια ότι το έχετε μετρήσει ότι σας συσπυρώνει σε ένα βαθμό δεξιά και στο ΕΒΕ, δεν αρκεί αυτό, και στο κέντρο ταυτόχρονα.
0: Τώρα ακούστε να σας πω κάτι, δηλαδή δεν μας συμφέρει ο Ανδρουλάκης γιατί είναι...
2: Ναι, δεν σας συμφέρει, γιατί σας παίρνει λίγο από κέντρο γι' αυτό.
0: Τι παίρνει από κέντρο?
2: Τι, βέβαια, και τώρα εσείς που μετράτε ψήφο-ψήφο για την αυτοδυναμία ή τη μη αυτοδυναμία ή το 30-28.
0: Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι του κέντρου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν σταθερότητα στη χώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη στάση του όλο αυτόν τον καιρό, τον Τσίπρα τον ξέραμε. Είναι διαλυτικό στοιχείο, διάλυσε και τον εαυτό του. Τι άλλο να περιμένεις, ας πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης όλα αυτά τα χρόνια που είναι αρχηγός, το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί σε αποσταθεροποίηση.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν, μπορεί και αυτός να είναι ένας μπαμπούλας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να διαλυθούμε όπως έχουν διαλυθεί όλες οι χώρες της Ευρώπης, αν πάρουμε το παράδειγμα της Δανίας που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή, έχουν μπει 12 κόμματα στην Βουλή, δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν, κατέρευσαν δύο φορές συνομιλίες και τελικά φτιάξανε μία κυβέρνηση. Με τον ίδιο που είχε φύγει και την άλλη φορά. Με τον ίδιο που οδήγησε δύο φορές σε κατάρρευση συνομιλίες και είναι η κυβέρνηση μειοψηφίας που η ψήφιση των νόμων θα εξαρτάται από την ψήφο της άκρας αριστερά.
1: Άρα ο κύριος Σαμαράς, κυρία Βούλτεψη.
0: Αν λοιπόν νομίζουμε εμείς ότι έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να γίνει δηλαδή και εδώ ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, που εγώ πλέον το βλέπω ως σχέδιο για άλλη της Ευρώπης. Γιατί όταν είσαι σε μια
1: υπουργός, αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στο δικό του κόμμα, στο δικό του σχηματισμό, ανησυχείτε ότι μπορεί να σας στέρει στην αυτοδυναμία?
0: Εγώ προσωπικά λέω τη γνώμη μου, θεωρώ πως όχι.
2: Γιατί?
0: Θεωρώ πως όχι, γιατί οι άνθρωποι που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα διαμορφωμένο εκλογικό σώμα που ξέρει τι θέλει.
1: Και αν αυτό το σώμα έχει στεναχωρηθεί μαζί σας και θέλει να δώσει μια ευκαιρία, ας πούμε, σε έναν άλλο σχηματισμό.
2: Όπως έγινε στις ευρωεκλογές με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
0: Έχω πει.
2: Για κάποιο λόγο πήγατε από το 40-28 τότε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες.
0: Εντάξει, δεν είναι
2: ίδια. Εντάξει, είναι άλλο, δεν είναι. Ναι, όντως δεν είναι ίδια.
0: Τώρα στις ευρωεκλογές πάντοτε γινόταν αυτό. Εδώ όμως έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα έχουμε κυβέρνηση επόμενη ημέρα? Αν είναι να πάμε σε επόμενες εκλογές, σε μεθεπόμενες εκλογές, να πηγαίνουν οι εντολές και να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται 2, 3, 4 μήνες οι υπόλοιπες χώρες, εγώ πρέπει να πω, ακόμη και αν μου πείτε ότι ψάχνω και για άλλο μπαμπούλα, ότι η Ελλάδα, στο μέρος που βρίσκεται αυτό το ευλογημένο γεωγραφικά, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έχουμε δύσκολους γειτόνους ανατολικά, έχουμε δύσκολους γειτόνους βόρεια και δεν μπορούμε να είμαστε σε μία αστάθεια περιμένοντας να δούμε ποιος θα συμφωνήσει με ποιον. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ποια είναι η διαφορά τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη? Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι θέλει. Και οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία.
2: Άλλο 23, άλλο 28, άλλο 30 όμως συγκρότηκα. Και δεν έχετε πείσει και τους ψηφοφόρους σας ότι θα υπάρχει μια κάλπη επί της ουσίας, γιατί όλοι πάνε.
0: Εγώ υποστηρίζω.
2: Είναι μια στρατηγική που πρέπει να τη δείτε αυτή. Γιατί αν έρθει 23 στην πρώτη κάλπη, μετά δεν γίνεται να πάμε ούτε σε 35 ούτε σε 30 εύκολα.
0: Όχι, υποστηρίζω από την πρώτη.

0: τη στιγμή ότι δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αυτό που περιγράφετε
1: εσείς. Το λέει,
0: αυτό που περιγράφετε εσείς, ότι γιατί δεν έχει υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία την εκλογή μιας κάλπης. Αυτό δεν λέτε, ότι δεν τα έχουμε υποστηρίξει επαρκώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θεωρώ ότι πέρασε στην αρχή ένα χαλαρό πάμε στην πρώτη και αν είναι θα αναγκαστούν. Εγώ δεν θέλω να αναγκαστούν. Εγώ θέλω να έρθουν να ψηφίσουν ξέροντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αλλιώς ο συνειδητοποιημένος πολίτης δεν είναι ο πολίτης ο οποίος θυμώνει. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που μπορεί να στενοχωρούν ή να ενοχλούν. Αυτά συζητούνται και στις κομματικές οργανώσεις και παντού. Όμως δεν μπορεί τώρα, εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι θέλουμε να κυβερνάμε για πάντα, αλλά γιατί υπάρχει μια διάλυση σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας επίσης ξέρει τι θέλει.
1: Και κλείνουμε με αυτό.
0: Θέλει να κάνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Να γίνει πρωθυπουργός από το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα, όπως κάνει ο Σάντσες στην Ισπανία. Αυτό μας διαφημίζει τόσο καιρό. Μην θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχει δεύτερη κάλπη, διότι θα πάει, ξέρει τι θέλει, θέλει να είναι δεύτερος, για να μπορεί μετά να πει ελάτε όλοι εσείς, θα κάνουμε ψήφο, θα κάνουμε κυβέρνηση μειοψηφίας με ψήφο ανοχής.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλά άμα δεν το καταλάβουμε και λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, εντάξει.
2: Για βοηθήστε λίγο να το καταλάβετε.
0: Όχι, τι να κάνω άλλο.
2: Γεια σας. Γεια σας κύριε Βούλτεψη. Εντάξει παιδιά, να πω, πρώτη φορά ακούσαμε αυτή την άποψη. Κατά τη γνώμη μου έχει πει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε κύριε Βούλτεψη, έτσι. Ότι έχουμε βγει εδώ πέρα και λέμε για πρώτες, δεύτερες, τρίτες κάλπες να κάνουμε φόκους στην πρώτη κάλπη. Αυτό λέει, κατά τη γνώμη της πάντα, έτσι.
1: Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε για άλλη μια χρονιά. Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και θα παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων έχουν το δικό τους pit stop. Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Για μια μικρή στάση, για να μπορέσεις να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Και υπό τους ήχους αυτού του τρομερού soundtrack του Εφιού του Εκίλ, η τελευταία ταινία, Δημήτρη Κύρκο, του Ρότζερ Μουρ, να ξέρεις, ως James Bond. Ο μόνος The James Bond ήταν, είναι η μοναδική ταινία που ο James Bond είχε ηλικία, ο ηθοποιός που τον εσάρκωνε, άνω των 50 ετών. Τότε ο Ρότζερ Μουρ, 1985, με Τάνια Ρόμπερτς, μια ξανθιά κοπέλα, τη θυμάσαι, αδιανόητη, φοβερή. Και την... ποια άλλη έπαιζε? Έπαιζε και η κοπέλα εκείνη, η χαρακτηριστική φιγούρα... πώς τη λέγανε?
0: Λοιπόν,
1: θα το θυμηθώ την άλλη φορά.
0: Λοιπόν, παιδιά, μας το χρωστάει αυτό.
1: Να πούμε ότι στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι, στην πόλη που τόσο αγαπάμε, από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή 7 του μηνός 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, έρχεται το μεγάλο event που διοργανώνει το motor1.gr, εδώ το αυτοκινητιστικό μας site σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Οι μέρες ηλεκτροκίνησης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει γίνει θεσμός. Ελάτε κι εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς, μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Σάββατο παραπολιτικά στα περίπτερα, δεν το λησμονούμε. Μαζί με το iRun, το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο, τώρα που είχε καλοκαιράκι ότι πρέπει είναι. Zagori Mountain Running, ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού, κλείνει φέτος 15 χρόνια. Πήγαινε κι εσύ.
0: Να κάνω τι?
1: Και δροσιά.
0: Να κάνω τι?
1: Εκεί.
0: Πού?
1: Να τρέξω, Zagori Mountain Running.
0: Θα δουλεύω. Πήγαινε σε καλύτερα.
1: Σωστά. Και την Κυριακή το απόγευμα. Και την Κυριακή, όχι το απόγευμα, όλη την ημέρα. Από την Κυριακή λοιπόν, πολύ πρωί. Και από Σάββατο βράδυ σε κάποιες περιοχές, έτσι ως γνωστόν, η Κυριακάτικη απογευματινή που τόσο αγαπήσατε.
0: Παιδιά, σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα εισφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Το μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, αυξάνεται στα 1.600 από 1.250 ευρώ και έκανε λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης με τους κυρίους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη ανέφερε πως ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη και ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι. Χαρακτήρισε διαλυτικό στοιχείο τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε πως οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένονται οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέτοιμο τον Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του οποίου είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτούργος στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτούργος ήταν ο νυν σύντροφός της. Απαιτητικά τα θέματα της χημίας, τα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα θέματα της πληροφορικής για καλά προετοιμασμένους τα λατινικά. Κρίσιμο 48ωρο στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να στηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός σε επίθεση μη επανδρομένου εναέριου οχήματος στη Χεβρώνα στην Νότια Ουκρανία. Στα αθλητικά, σε συζητήσεις σόφι για την παραμονή του Ισπανού δεξιού μπακ Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει στον πάγκο του Βόλου.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι είναι 90 αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια 7 ετία ήταν εκείνη. Μια άλλη 7 ετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την 7 ετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας. Του Παπαδόπουλου παρέλαβε από το Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Κιμί wa kawaii, boku no koro ne, to akai ribbon ga yoku ni aoi yo. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Τα κέρο το κιτό, κιτσούμε ο τάσιτε,
3: ποκού νο κοκόρο ο ναϊαμασέρο. Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
1: Γι' αυτό δεν δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στη Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοϊκές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χώρων εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του 8 ετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής εκεί, 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων, να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία, αλλά το απόγευμα από την Κρήτη ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές σαν την Eurovision, να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
4: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
5: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνεις να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Λάδι είναι ντροπή.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
8: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
7: Με τα ίδια διπλάσια.
8: Τι πήρατε σε?
7: Τσουρέκι, τυροπιτάκια.
1: Μα είναι αναγκαία αυτά, τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πας στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια, αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μέσα στο φύλλο και χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
7: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
8: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
7: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
9: Πάμε στη θάλασσα.
7: Μπαίνουμε μέσα.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Ο Λέλος.
7: Μπαίνουμε μέσα.
10: Λίζα, θα βγεις, θα κάνει μπανάνα.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Έλα, μπανάνα. Κουρονέκο νο τάγκο, τάγκο,
7: τάγκο, νέκο νο μένω ιόν, νίκη μαγουρέο. Μας έχουν αφανίσει, παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
4: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
7: Μπαίνουμε μέσα.
1: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα. Που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα, λέω έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα, γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα. Πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρι που φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά και τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα το ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
11: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
12: Ένα λεπτό, ναι, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
1: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει, τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ποια νου είναι. Όταν γίνει, όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφτουν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
12: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
13: Έχει φέρει αποτελέσματα.
12: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?

0: ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Αυτό δεν το είδανε. Και ξέρετε ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους στις τάξεις του 100 και 120%. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
2: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο, είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Έχουν συνετιστεί. Ακριβένουν τα πράγματα και τα προϊόντα από τότε που μάθαν ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ότι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, στο να υπολογίζουμε πώς έχει το τσουρέκι, πώς έχει το τροπιτάκι, πώς έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος από απόσταση και τα λοιπά, δεν πλησιάζει. Και θα πάμε στα άειλα θέματα. Αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
4: Είσαι ανυπέρβλητος.
3: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
5: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
3: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
5: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
3: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
6: Μπράβο!
2: Πολύ σημαντικά είναι αυτά, τα νομίζω τα προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτική όρη, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
3: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή, βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: συμπόνια. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθής.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθής.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
2: Πολλοί αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
5: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυεφής κατά την κυρία Φωνικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον ΕΡΠΗ που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά έγιναν με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται, αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερα ότι κλαίει ιδιωτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αηδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι, μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό, βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση.
7: Βέβαια, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί.

0: κτλ. Για πάω να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
1: Λογικό, όλοι μας. Ακούμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι έκλαψε ιδιωτικά. Μπορεί, δεν είπε έκλαψε, μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά, δεν θυμότανε. Για το έγκλημα στα Τέμπη. Τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι είναι άνθρωπος και αυτός και νιώθει, και να μην θεωρούμε τους πολιτικούς γομάρια, γουρούνια, χωρίς ενσυναίσθηση. Να ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας? Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά, και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα για να γραφτούν μέλη στην... θα είναι μόνο μέλη, χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο, και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα τι λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό, έτσι και έτσι, για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριά το Τσίπρας είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
2: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα?
3: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
2: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
2: Μας κόβουν τη σύνταξη.
3: Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν τα φάρμακα.
3: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν.
3: Ως εδώ.
2: Το εφάπαξ.
3: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από τον φόβο μου.
2: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
3: Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
1: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweet στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά, σε ένα από αυτά, λέει καραγκιόζει τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν και ο κόσμος. Για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζε, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει γιατί τότε έλεγε καραγκιόζη ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει καραγκιόζη.
4: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό όταν οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα καραγκιόζη ξαφνικά άρχισε να τον βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι καραγκιόζητες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις, οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
4: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
1: Καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του, όταν τον έλεγε καραγκιόζη. Η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος ο εαυτός, δεν βλέπει καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό ξαφνικά Και εκεί που ήταν στο μαύρο γίνεται άσπρο, γιατί μιλάμε για αντίθεση. Δεν είναι από Καραγιώζη, τον είπε Χατζιαβάτη. Οπότε ο okay, άλλαξε ο ρόλος στο λευκό σεντόνι που βλέπαμε και κοντά είναι. Είναι η μεταβολή είναι 360 μοίρες, που λέει και ο Αλέξη Τσίπερ. Είναι οβιδιακή μεταβολή. Αλλά είναι μια προηγούμενη εκδοχή. Γι' αυτό είναι ωραία η κυρία Κουφώνη Νικολάκου. Θα μας πει πολλά τέτοια. Άλλωστε και άρα, μια προηγούμενη εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα έκοψε το ΕΚΑΣ. Ενώ τώρα δεν έχουμε αυτή την εκδοχή. Τα υπέθανε αυτή η εκδοχή, άλλαξε και αυτή όπως ήταν Καραγκιόζης, τώρα δεν είναι πια. Άρα οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας είναι θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πάνο Καμένο, που επίσης πιάνει το ίδιο θέμα με άλλους τρόπους. Δεν μπαίνει τόσο στην ψυχολογία. Ο Πάνος Καμένος είναι πολιτικών και ερμηνεύει τα θέματα με πολιτικές διαδικασίες και αναλύσεις.
5: Στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015 κόντεψε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
6: Όχι, λάθος κάνετε.
5: Όχι.
6: Από το 2015 και μετά θα πρέπει να ήταν δικλιστές. Λοιπόν, από το 2015 και μετά έγινε η ανάκαμψη και το 19 βγήκε η χώρα ουσιαστικά από τα μνημόνια. Και είχαμε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες.
7: Μπράβο!
6: Σας θυμίζω αυτό.
5: Ναι.
6: Και έπεσε η κυβέρνηση αυτή λόγω του ότι.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτόν τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε.
1: Ο Κατρούγκαλος είναι Γερμανός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινότανε. Δεν μπορεί Έλληνας να κόψει και να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος. Είναι Γερμανός. Το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Είναι τα έσχη των Γερμανών. Ο Κατρούγκαλος και στην κατοχή ξέρουμε το ρόλο του τώρα με τους Ναζί και τι είχε ακριβώς γίνει. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ έχουμε λοιπόν πολιτική ανάλυση από τον Πάνο Καμένο, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση τότε, δεν φταίει ότι έκαναν κολοτούμπες, τίποτα από όλα αυτά. Φταίνει οι Γερμανοί, που μέσω του Κατρούγκαλου, προφανώς το λέει βέβαια καθαρά, φέρανε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και με τόσο πάθος όμως ο Κατρούγκαλος τον υπερασπίστηκε, αν και δεν ήταν Γερμανός τελικά, ήταν Έλληνας, αλλά για όλα αυτά είναι οι Γερμανοί, που είναι μεν φίλοι μας, αλλά πιο φίλοι μας από όλους είναι οι Αμερικανοί.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά, ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα, ναι.
6: Αυτόν τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά τα έσχη επιβάλλανε.
5: Δεν σηκώνωστε να φύγετε, τους καταγγείλετε.
6: Τι να φύγουμε, να βρίξουμε τη χώρα
5: στην πτώχευση.
6: Μα καταφέραμε να τους φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο, που σωθήκαμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015 με την παρέμβαση των ΗΠΑ.
9: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά, ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα, ναι.
6: Αυτά είναι τα έσχη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε.

0: Πολύ ωραία το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Όλα είναι ωραία όσα λέει ο Πάνος Καμένος. Ότι μας τα επιβάλλανε, ναι, ο Κατρούγκαλος και οι Γερμανοί. Και μετά λέει καταφέραμε, ενώ μας επιβάλλανε οι Γερμανοί, και τους φέραμε σε τέτοιο σημείο, εμείς τους Γερμανούς, που μας επιβάλλαν όμως τον νόμο, αλλά τελικά τους φέραμε σε τέτοιο σημείο να σωθούμε. Το 2019 που βγήκαμε από το μνημόνιο με τη βοήθεια των Αμερικανών. Όλο είναι ωραίο, είναι αυτούσιο. Το παίρνεις ως έχει, το διαβάζεις, το ακούς και σου φτιάχνει τη μέρα πραγματικά. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένια βεβαίως, εκείνο αποστόλης αυτό τον τηλεφωνικό αριθμό. Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολέ!
2: Έλα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Ο Θανάσης στο Παντεράκι από το Γάλλιο!
2: Γεια σου Θανάση!
1: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
1: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
2: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
1: Μα είχε βάλει τον Κατρούγκαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
2: Ναι, και τι άλλο, τι. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
1: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
3: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
3: Φυλάκια.
4: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι,
2: Πολύ καλά έχει πάει.
4: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
4: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου, τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
5: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
4: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, με τη σειρά παιδί, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, θα του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
4: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
2: Ναι.
4: Αυτά σε φάγανε σένα.
6: Καλημέρα, να αποστώνει Σοβιετικός Αρκούδος.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
6: Άκουσα να δεις τώρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
5: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
6: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοϊκές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάση του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
2: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
6: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσπο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
6: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
6: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι όλες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα Εοδάσταμ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
2: Μα αυτά δεν μπορώ.
6: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ, αυτά. Αλλά δυστυχώς.
2: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ντε και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί?
6: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι?
2: Καλά τώρα, εντάξει.
6: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Λαϊκισμός.
6: Τώρα και κάτι τελευταίο, τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
6: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1-1 δώρο. Γαλαξίας.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατο σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

με τούτα και με τα άλλα και με τα ψυχολογικά, με το πώς θα ερμηνεύουμε και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές είναι πλούσιες έτσι κι αλλιώς κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη?
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε?
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Με στέλνεις
1: το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα
2: με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε.
0: Έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να μη χέσει.
0: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να μη χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
1: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
0: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα πειράζει, ξέρεις πως είναι. Δεν στιγερθεί εκεί. Καλά μαλάκας είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
0: Άντε ρε ψάχημα γαμίσου μαλάκα γαμίσου.
1: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε.
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε την πορεία του και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Έναν λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν πρώτα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα το 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay,
1: και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Το Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιωμό.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε το Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε, σου λέω, το Φρανκ.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα Ιωφτάγκερ, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμως η κοργή.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιομένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back! Αλεκάρα!
4: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
4: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα, κατάργησε τότε την Uber τα Ιωταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
4: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
4: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Α! Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιαση.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Διονυσία Μίτσια. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Πρωθυπουργού, την Τετάρτη εκλογή και το σκεπτικό γύρω από την απόφαση, ο εκλογικός πυρετός και ο μίνι ανασχηματισμός. Κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα κλειδιά της και όδους κυβερνητικής ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη και οι εσωκομματικές αντεγκλήσεις μετά τις δηλώσεις Δούκα. Κρίσιμες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή μετά τις αναταράξεις που έφερε η Ελλάς του Τσίπρα. Ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Πειρά προς κάθε κατεύθυνση από τον Κυριάκο Βελόπουλο στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει μια συμφωνία για το Αιγαίο, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε ότι δεν είναι πολιτικόν. Για πολιτικό ρεμβασισμό κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά και εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Η παρουσία του στην Κρήτη και οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που ίσχυε μέχρι σήμερα, τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα πολίτης.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Αυτοκτόνησε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για θλιβερή είδηση, τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά. Στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα σημαντικότερα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της αγοράς. 17 νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα και για όλο το Σαββατοκύριακο στην καρδιά του Πειραιά. Σήμερα ο δεύτερος τελικός της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο Telecom Center. Μετά τη μεταγραφική βόμβα στον Άρη και την τοποθέτηση Σπανούλη στο τιμόνι της ΚΑΕ, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπίρτς της Φενέρμπαχτσέ. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές στα βόρεια και δυτικά ορεινά, συννεφιά στην Αττική με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και 26 στη Θεσσαλονίκη. Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και οργανωτικό συμβολισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ο Κώστας Παπακλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κύβος ερήφθη λοιπόν τρεις εβδομάδες περίπου μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τη νέα πολιτική επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος. Η πολιτική επιτροπή θα συνεδριάσει στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης και η εισήγηση του Πρωθυπουργού θα είναι να εκλέξει ως νέο γενικό της γραμματέα. Και άρα δηλαδή αυτό που έχει το μία που καλούμε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον σημερινό από πέρυσι το Μάρτιο για την ακρίβεια, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε έντονα τον Πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι πριν από 2 μήνες, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, είχε παραιτηθεί από θέση ο Κώστας Σκρέκας λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην δικογραφία που είχε διαβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους τελευταίους 2 μήνες ασκούσε προσωρινά τα καθήκοντα ως Τέλειος Κονταδάκης και σήμερα λοιπόν επελέγει οριστικά πριν την αναχώρηση του Πρωθυπουργού για την Βοστόνη το Σαββατοκύριακο, επελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επιθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη που αναμένεται κατά 99,99% που μέχρι να εκλεγεί πανηγυρικά. Τώρα, ο Κυρανάκης γιατί επελέγει, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος έχει και μια πετυχημένη, όπως κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θητεία και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2023 έως το 2025 και ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών τους τελευταίους 14 μήνες. Αλλά είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαντική κομματική διαδρομή, ξεκινώντας από τη φοιτητική παράταξη του Ντάπλου του Φουκού, συνεχίζοντας την νεολαία του κόμματος, την ΟΝΕΔ, και ο πρώτος Έλληνας στη συνέχεια που εξελέγει 2 φορές μάλιστα τη θέση του Προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κομματική διαδρομή στη συνέχεια, με υπουργική διαδρομή, και ένας άνθρωπος και πολύ κοντά και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λέει μάλιστα λένε κυβερνητικές πηγές. Είναι μια κίνηση έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των 30ετών, θυμίζουμε 39 ετών σήμερα ο κ. Κυριανάκης,
1: ναι.
2: Οι οποίοι όπως λένε ήδη πηγές συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα. Και το στίχημα της επόμενης ημέρας, όπως το λένε οι ίδιες πηγές, είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή.
1: Κώστα, πρόκειται να δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Έχουμε στο πλάνο κάποιον μικρό μήνυμα ανασχηματισμό λόγω των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
2: Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Η μία είναι αυτή που είπαμε τώρα λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, θα γίνει την Τετάρτη.
1: Mm-hmm.
2: Την ίδια μέρα μάλλον θα ανακοινωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Γραμματική Ανθεώρηση, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κρίσιμο πώς αυτό και μάλιστα με τη βαρύτητα που δίνει στη διαδικασία της Γραμματικής Ανθεώρησης αλλά και στην ουσία φυσικά η κυβέρνηση. Αυτό πρόσωπο πιθανότατα θα είναι ο Μάκης Βορύδης. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, δηλαδή σε μία εβδομάδα το αργότερο από σήμερα, θα γίνει ένας μήνυμα σχηματισμός όπως πληροφορούμαστε. Το βέβαιο είναι θα καλυφθούν δύο θέσεις. Η μία είναι αυτή του κ. Κυριανάκη, δηλαδή ο διάδοχος του ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Η άλλη είναι αυτή του υπουργού περιβάλλοντος. Θυμίζουμε θέση είναι καινή λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Επομένως, σίγουρα αυτές οι δύο θέσεις θα καλυφθούν. Πιθανώς να δούμε και κάποιες αλλαγές ή άλλες ή καραμπόλες. Οπότε συνολικά να έχουμε ένα μήνυμα σχηματισμό σε κυβέρνηση και κόμμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ και έχουμε ένα κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου ποια είναι αυτά τα πρόσωπα κλειδιά που θα δημιουργήσουν αυτή τη σκιώδη κυβερνητική ομάδα γύρω από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά βεβαίως και τι συμβαίνει εσωκομματικά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Εδώ και περίπου 40 λεπτά, μία ώρα, ξεκινήσει το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ με εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θέλησε με κάθε τρόπο να ρίξει τους τόνους και να επικεντρωθούν τα στελέχη στην πολιτική και προγραμματική δουλειά και όχι σε σενάρια και στην παραφιλολογία. Αυτό ερμηνεύτηκε και ως έτσι με ένα καρφί ή καρφάκι προς τον κύριο Δούκα και τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το τι μπορεί να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Το ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι ότι ανακοίνωσε 8 κύκλους εργασίας, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, 8 τομείς ευθύνης που θα συνδέονται τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα αντίστοιχα του πολιτικού συμβουλίου. Ξεχωρίζουν στα οικονομικά η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου, του Φίλιππου Σαχινίδη και του Γιάννη Κουτσούκου. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάτζιος και ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναλαμβάνει το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Ο Παύλος Χριστίδης το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θέματα περιβάλλοντος, ενώ πρέπει να σου πω ότι σε αυτούς τους κύκλους εργασίας θα τα μάθουμε τα ονόματα, γιατί δεν θα είναι μόνο αυτά τα στελέχη που σου προανέφερα, θα προσθεθούν και άλλα για να φτιάξουν έτσι τους 8 κύκλους εργασίας, αλλά είπαμε τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη, όταν θα πάρουν το λόγο Έρη και άλλοι βουλευτές, να δούμε αν θα γίνει αναφορά στα όσα είπε ο κύριος Δούκας ή το θέμα.
1: Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νικητιάδη το πρωί στον Sky.
3: Ναι.
1: Μίλησα, είπε ότι αν συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις, θα πρέπει το κόμμα να τον απομακρύνει.
3: Ναι,
1: Άρα υπάρχει ακόμα αυτή
3: υπάρχει,
1: η αναταραχή.
3: Έχεις δίκιο και τα περισσότερα στελέχη που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική, όπως και ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος είπε ότι είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή που δίνει τον τόνο είναι η παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να κλείσει το θέμα, να δούμε αν και πώς θα απαντήσει και στον κύριο Νικητιάδη ή σε άλλα στελέχη που του έκανε κριτική το προηγούμενο διάστημα, αν θα επιδιώξει να απαντήσει ο κύριος Δούκας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι και στις συνομιλίες στους δημοσιογράφους λέει ότι η θέση αυτή που εξέφρασε είναι δεδομένη, καθώς πάντα ο ίδιος μιλάει υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και συμμαχιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης νωρίτερα.
4: Ο κύριος Δούκας,
5: ναι,
4: έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά, ναι, την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
5: Μάλιστα. Α, να τον διαγράψει δηλαδή.
4: επαναλαμβάνω, συνεχίσει να αμφισβητεί τη στρατηγική και εφόσον.
5: Δεν μπορεί να μείνει στο κόμμα.
4: Είναι καθαρό. Βεβαίως, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητεί τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
1: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στο Πασόκ. Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί έχουμε κρίσιμες μέρες. Αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τις αναταράξεις φυσικά που έφερε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το κρίσιμο είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η κρίσιμη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Την οποία θα παραστεί και ο Παύλος Πολάκης, αν και όπως είναι γνωστό έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και συμμετέχει στο όργανο αυτό, δηλαδή στην πολιτική γραμματεία, εξ οφείτειο, δηλαδή ως βουλευτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες. Οι πληροφορίες τουλάχιστον μέχρι το πρωί έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος θα καταθέσει μία πρόταση με την οποία θα ζητάει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και κάτι που θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, απλώς το κόμμα δηλαδή θα είναι σε λειτουργία, απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές. Το γεγονός ωστόσο ότι αυτή η πρόταση έχει κυκλοφορήσει, συζητιέται κτλ. Έχει φέρει ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των στελεχών, τα οποία θεωρούν ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υπάρχει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έχει αντιδράσει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πολάκης είναι έξαλλος. Πέσε το βράδυ μάλιστα έκανε μία ανάρτηση στην οποία έλεγε πάμε να δώσουμε τη μάχη μας στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Η κυρία Δούρου είναι ένα από τα στελέχη τα οποία διαφωνούν και αυτή αναμένεται να πει την δική της άποψη στην πολιτική γραμματεία. Θα σου έλεγα με λίγα λόγια ότι η συνεδρίαση η οποία ξεκινάει τώρα θα δώσει και το στίγμα του τι θα συμβεί αύριο, δηλαδή αν πραγματικά υπάρξει μεγάλη ένταση. Προφανώς το ίδιο θα συμβεί και ίσως χειρότερα και αύριο, αφού αύριο ο Παύλος Πολάκης θα εμφανιστεί, θα θελήσει μάλλον να εμφανιστεί και πιο οργανωμένος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι πάντα λέμε το ρεπορτάζ με μία επιφύλαξη, καθώς κανείς δεν ξέρει αν τελικά μετά από τις όποιες αντιδράσεις, από δεν ξέρω από τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στα όργανα, ο κύριος Φάμελος επανεξετάσει τη θέση του και απλώς επαναλάβει την πρότασή του για συμπόρευση με όλα τα προοδευτικά κόμματα. Επισημαίνω ότι αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο τους δεν ξέρω αν θα καταθέσουν πρόταση μορφής στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά οπωσδήποτε θα ζητήσουν την παρέτησή του, καθώς θα πούν ότι η πρόταση, δηλαδή το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν ανταποκρίνεται σε παλαιότερη απόφαση που είχαν βγάλει τον προηγούμενο Φεβρουάριο και που έλεγαν, μάλλον ερμηνεύεται αυτή η απόφαση θα σου έλεγα, γιατί οι μεν λένε ότι αυτό είχαμε αποφασίσει, οι άλλοι λένε ότι δεν είχαμε αποφασίσει αυτό το πράγμα, άρα ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να παραιτηθεί γιατί ζητάει στην πραγματικότητα το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα, είναι ρευστά όλα.
6: κακή ιδέα.
1: Αν και έχω την αίσθηση, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες φέρεται να λαμβάνονται τώρα, σήμερα, αύριο, να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, αυτές όμως θα έπρεπε να είναι κάποιες σκέψεις ή κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει προαναγγελθεί εδώ και ένα χρόνο, μόλις βγήκε το βιβλίο του, αλλά αμέσως μετά ήταν γνωστό σε όλους ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεδιαλύνει το πράγμα ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Θα μπορούσε, ωστόσο ξέρεις ότι αυτές τα κόμματα συνήθως αυτό συμβαίνει. Τα δύσκολα τα αφήνουν για το τέλος. Mm-hmm. Ίσως κάποιοι θεωρούσαν ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, δηλαδή να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που να μην χρειαστεί τα όργανα να συγκληθούν και να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει μεν τη θέση του, λέγοντας ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα, ότι αν αποφασιστεί να τον στηρίξουν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Ακριβώς.
6: Δεν θα γίνει συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία πώς θα είναι? Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
1: Πολλά ερωτηματικά και πολλά θολά σημεία. Ακριβώς όπως το λες.
6: Πολλά σημεία, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες, έτσι, το επόμενο 48ωρο, τι εξελίξεις θα έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Έστρεψε τα πυρά του προς κάθε κατεύθυνση. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει, όπως είπε, μια συμφωνία για το Αιγαίο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι δεν είναι πολιτικών. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά για πολιτικό ρεμβασισμό και είπε μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στα Παραπολιτικά.
5: Κύριο Τσίπρας επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και ας το λέω να το ξέρετε. Ποιος τον τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα σε Κεσαντικά Βαλκάνια? Παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση?
7: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
5: Τον κύριο Δένδια.
7: Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
5: Όλο το σύστημα το χαίρει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Τους καηδεύει συνεχώς. Δείτε πως πολιτικά έλυσε ένας πολιτικός που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδιας βλέπει μακριά. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντος. Δεν είναι πολιτικό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Δεν είναι πολιτικό.
5: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει, του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δεις μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δημήτρης.
8: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως είναι.
5: Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον οφάλιο λόρο συνδεδεμένος με το κρατικό μισθό και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολόταν με την Ελληνική Λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, τα θύματα που θα σε στρουβήσουν. Σαν τον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβήσουν. Και το κάνω τώρα.
8: Τώρα με το Μητσοτάκη ασχολείται μόνο πάντως.
5: Αργά είναι.
8: Ναι,
5: αργά είναι.
1: Τώρα πάμε σε μια άλλη οικονομική είδηση που είναι πολύ σημαντική. Αφορά όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σημόπουλου, είπε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, καταγράφοντας άνοδο 28%. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το προηγούμενο όριο είχε δεσπιστεί το 2017 και έτσι αυτή η νέα ρύθμιση είναι μια ανάσα, μια πράξη δικαιοσύνης, μια πράξη εμπιστοσύνης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσταμαργή του ορίου, όπως είπες, από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το μέτρο που κοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς έρει το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 160 δις ευρώ. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται ταχύτερο ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία. Άρα έρει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ σε συνδυασμό με την ταχύτερη αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι δύο μέτρα τα οποία, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, θα συμβάλλουν θετικά, θα ωφελήσουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους που εμφανίζονται σήμερα να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και βρίσκονται υπό τον κίνδυνο των κατασχέσεων. Όσοι πάντως ρυθμίζουν τα χρέη τους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις έχουν σημαντικά ευεργετήματα για τους οφειλέτες, καθώς αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, ενώ παγώνουν τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και οι φορολογούμενοι μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας που είναι απαραίτητο για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου ή για συναλλαγές με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα η ίσπραξη χρημάτων. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, στο Κοινοβούλιο.
10: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
1: Έχουμε αλλαγές στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η Έφη Αχτσόγλου παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Την παραίτησή της και επίσημα επέβαλε από το βουλευτικό της αξίωμα το πρωί της Παρασκευής η Έφη Αχτσόγλου με επιστολή της που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Κίτα Κακλαμάνη. Θυμίζουμε ότι η παραίτηση είχε γίνει γνωστή από την Τρίτη, ωστόσο η επιστολή έφτασε στα χέρια του πρόεδρου της Βουλής σήμερα το πρωί. Την κυρία Αχτσόγλου θα διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος αφού πρωτορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια θα ανεξαρτοποιηθεί και θα βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξάρτητη βουλευτή είναι 39 αυτή τη στιγμή και σε αυτό θα προσθεθεί και ο κύριος Δραγασάκης, φτάνοντας τον αριθμό των 40. Επίσης, σήμερα το πρωί είχαμε την ορκομοσία του νέου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κόρινθο, του κύριου Κωνσταντίνου Κόλια, ο οποίος πήρε την έδρα του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος
1: έφυγε. Του Εκλειπώντα,
11: ναι.
1: Συνέχισε Γιάννη, μου σ' ακούω.
11: Και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξανά 156 βουλευτές. Επίσης να πούμε ότι σήμερα το πρωί διαβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών μήνυση της επικεφαλής του Βουλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Φλωρίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ τον Ιούνιο του 25 είχε υποστηρίξει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση του βιαστή με την πυρόπιτα. Είχε δείξει την υπεράσπιση αυτή ο κ. Φλωρίδης που είχε παράσει την κυρία Κωνσταντοπούλου στον δράστη με αποτέλεσμα να προκληθεί την αντιπαράσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως και εσύ είπες, ότι το ενδεχόμενο κόμμα ένας πολιτικός φορέας από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στα σκαριά. Αυτό που λένε πληροφορίες με γνώση του παρασκηνίου είναι πως είναι όλα έτοιμα, δηλαδή υπάρχει οργανωτική δομή, υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζονται για την εκκίνηση ενός κόμματος και μένει να πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί. Τώρα το αν θα πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο ερώτημα, δηλαδή αν θα αποφασίσει ο ίδιος να προχωρήσει σε αυτή την πολιτική ενέργεια. Σίγουρα σήμερα το απόγευμα που θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα μιλήσει στο Think Tank το Νόημα Κρήτη, αναμένουν πολλοί ότι θα διαφανούν οι διαθέσεις του, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει πιο ξεκάθαρος. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ωστόσο από τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορέσουν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Αυτό που θέλω να σου πω που συνέβη πριν από λίγη ώρα, είναι ότι σήμερα το πρωί Αντώνη Σαμαράς, που μετέβη στο Ηράκλειο, έκανε επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, σε πολύ θερμό κλίμα, γιατί και οι δύο πολιτικοί έχουν υπάρξει την ίδια περίοδο ευρωβουλευτές.
1: Ναι.
12: Όμως ενδιαφέρον έχει ότι εξερχόμενος από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, συνάδελφος δημοσιογράφος ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά τι θα γίνει με το νέο κόμμα και αν έχει κάτι παραπάνω να πει, και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Οπότε επιβεβαιώνεται με αυτή την αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού το ρεπορτάζ μας ότι στην αποψινή του ομιλία ο κύριος Σαμαράς θα πει κάτι σχετικά με αυτήν την τιμολογία που υπάρχει εδώ και μήνες, να πούμε, από την ημέρα της διαγραφής του, τον Νοέμβριο του 2025.
1: Θα βγάλει ειδήσεις λοιπόν η σημερινή ομιλία του στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Σοφία Βούλτεψη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του γραμματέα να κάνει αυτό που λέμε άλλη μια προσπάθεια, ενδεχομένως να συνεννοηθεί και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
14: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Απλώς θεωρώ ότι και θα είναι χρήσιμο οποιοδήποτε το κάνει αυτό, είτε αν έχει κατέχει ένα αξίωμα κομματικό όπως αυτό που θα λάβει ο κύριος Κυρανάκης. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει υπάψει να είναι μέλος του κόμματος, ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις, ωστόσο δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Μήνυμα ότι οι μονομερείς συνέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν διεθνές δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρικ, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, η μετάθεση, αν θέλεις, του πολυσυζητημένου νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας για το φθινόπωρο έχει προκαλέσει έτσι μια μεγάλη συζήτηση εντός συνόρων, για να το πω κομψά. Τα τουρκικά μας ενημέρωση σήμερα επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε εμείς χθες και προχθές, δηλαδή την οπισθοχώρηση της Άγκυρας για την κατάθεση του νομοσχεδίου τον Οκτώβριο. Επικαλούμενε κυρίως, να σου πω, το κλείσιμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή λένε ότι ενώ ήταν να ψηφιστεί τώρα μετά τον Μπαϊράμι εντός Ιουνίου, η φιλοκυβερνητική Χαμπερτού μεταδίδει σήμερα πως η πρόταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στην ατζέντα των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς η τουρκική εθνοσυνέλευση οδεύει προς τη θερινή διακοπή των εργασιών της και ως εκ τούτου πάει για Οκτώβριο. Λένε βέβαια οι Τούρκοι ότι η χρονική αυτή μετάθεση δεν ερμηνεύεται ως μεταβολή της τουρκικής στρατηγικής.
1: Ναι.
15: Αντιθέτως, τα ίδια δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι οι επεξεργασίες για αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζονται σε επίπεδο κρατικών θεσμών Με άλλα λόγια, η αναβολή δεν αφορά την ουσία των τουρκικών επιδιώξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης, λοιπόν, στη Βουλή σήμερα ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει διαρροές από την γείτονα, επισημένοντας παράλληλα ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Και μάλιστα ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δρά και προληπτικά και ότι παραμένει σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζει.
1: Τώρα υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για τη Μέση Ανατολή.
15: Ναι, είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους με τους ομολόγους του αλλά και με τους ανώτερους αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, των χωρών της Μέσης Ανατολής κλπ. Πριν από λίγο λοιπόν μίλησαν τηλεφωνικά με τον Καταριανό και από ό,τι μαθαίνω συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, για την πραγματική, όπως μαθαίνω, βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να καταλήξει σε οριστική συμφωνία η διπλωματική διαπραγμάτευση. Εξέφρασαν όμως και την ανησυχία τους για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και συζήτησαν και για τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Κουβαϊτ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης για την γαλάζια πατρίδα και τις μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν ούτε δίκαιο.
16: Θα επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Ήδη όπως γνωρίζετε από τον χρόνο που καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση ή και ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι αυτονόητο. Και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως ενήμεροι οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Επαναρχόμαστε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στην πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να την πάρει ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πριν από λίγα λεπτά υπήρξε ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πρότασή του να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Την αποδέχεται και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στην διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη μέρα που εντάχθηκε στην Δάπνο Δουφοκού, αναφέρει ο κ. Κυρανάκης, πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα, δεν ένιωσε ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του διαδρομή. Αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της παράταξης, την οποία, όπως είπε, όπως αναφέρει και όπως γράφει, αγαπά από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε νεοδημοκράτη και σε όποια γενιά και αν ανήκει. Και καταλήγει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ότι επιθυμεί να κερδιθεί αυτή η μάχη των εκλογών και κυρίως η μάχη των ιδεών. Πάμε, όπως λέει, να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη. Την επέκταση του φάρτη στον Εύρο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης. Επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα ξεκινά νέα φάση κατασκευής για την κάλυψη κενών σημείων με τελικό στόχο να θωρακιστεί ολόκληρη η ελληνοτουρκική μεθόριος. Ο κ. Χρυσογοίδης από τους ψαθάδες Δημοτήχου τόνισε ότι ο φράχτης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη φύλαξη των συνόρων και την ασφάλεια της χώρας. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο βρίσκονται σήμερα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα χάρη ακριβώς σε αυτή την αυξημένη επιτήρηση και στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
17: Εδώ, από αυτό το φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, Δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε βγει, όπως θυμάστε, πριν από λίγο διάστημα, κατά τα μέσα του Φλεβάρη, και χθες ήρθε η καθαρογραφή και η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τουλάχιστον ένα σκέλος της υπόθεσης αυτής. Σιγά σιγά θα έρθουν στο φως και οι επόμενες λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων στην δόση των δανείων. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως σας είπα, σχεδόν 350.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Βάσο Παλαιού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Έτσι ακριβώς. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση.
1: Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική μας γραμμή, Βάσο, αν μπορείς. Βγάλε το hands free. Βάσο, μας ακούς?
18: Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να γνωρίζουμε και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Δυστυχώς, Βάσο, η τηλεφωνική γραμμή δεν μας βοηθά για να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στη Βάσο, έτσι ώστε να είναι σε ένα καλύτερο σημείο, για να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση. Τώρα, μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική σύνδεση με την Βάσο Παλαιού, να σας πω ότι αυτή η απόφαση επί της ουσίας λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και όχι μόνο επανυπολογισμό, αλλά να ζητήσει ο δανειολήπτης από την αρχή το δοσολόγιο, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και να πάρει πίσω χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Βεβαίως μένει να δούμε τις λεπτομέρειες και αν και κατά πόσο αυτό το θέμα θα έχει αναδρομική ισχύ. Η Βάσο είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, τώρα.
18: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πρόκειται ακριβώς για μια ιστορική απόφαση, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δημοσιεύτηκε χθες την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, σε κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψη, η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε δικαιώσει τους δανειολήπτες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, κρίνοντας με μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπαμε, ότι ο υπολογισμός των τόκων που οφείλονται για τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Σε πρώτο στάδιο, η συγκεκριμένη απόφαση, πρέπει να πούμε, αφορά όσους έχουν προσφύγει στις δικαστικές αρχές, με βάση ωστόσο την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορούν πλέον όσοι το επιθυμούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να τύχουν ανάλογης ευνοϊκής κρίσης. Τώρα, όσο αφορά το ζήτημα της αναδρομικότητας που είπες, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν είχε τεθεί από το προδικαστικό ερώτημα που ήρθε από το Ιθνοδικείο Ιωαννίνων.
1: Ναι.
18: Ωστόσο, όσοι οι δανειολήπτες επιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν με αγωγή στις δικαστικές αρχές και να ζητήσουν φυσικά και αναδρομικά τα χρήματα που έχουν καταβάλει. Όπως είπες και εσύ, υπολογίζεται ότι αφορά ένα τεράστιο αριθμό, περίπου 350.000 δανειοληπτών, οι οποίοι θα αναστάνουν από τους τόκους, τους υπέροχους τόκους που αναγκάζονται να πληρώνουν για τα οφειλόμενα δάνειά τους. Αναμένουμε και το πλήρες σκεπτικό ενδεχομένως και σε λίγη ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα μια νέα πλατφόρμα μπήκε σε εφαρμογή, λέγεται politis.gov.gr. Αυτή η πλατφόρμα έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και θα μπορεί κάθε πολίτης σε κάποια αίτηση που κάποιος βάλει προς το δημόσιο να παρακολουθεί μάλιστα και σε πραγματικό χρόνο την πορεία, την εξέλιξη της αίτησής του. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι να έχουμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, να σας πω ότι αυτή η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε χθες σε λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έχουν έτσι πρόσβαση στα αρχεία του δημοσίου σε σχέση λοιπόν με την οικογενειακή τους κατάσταση, με θέματα που αφορούν δήμους και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο Βαγγέλης είναι μαζί μας, ο Μανδραβέλης, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και η πρόθεση είναι να σταματήσει την ταλαιπωρία των πολιτών, το σύστημα.
1: Σωστά.
19: Είναι όμως καλών προθέσεων πρωτοβουλία. Γιατί θα λύσει δύο θέματα. Πρώτον, αυτό που βασανίζει τον πολίτη σε καθημερινή βάση, πού βρίσκεται η υπόθεση μου στο δημόσιο, και δεύτερον το θέμα της αξιολόγησης του δημοσίου. Το δεύτερο θα προκύψει αμέσως. Αμέσως το άμεσο όφελο, εφόσον αυτή η πλατφόρμα δουλεύει σωστά και λοιπά, γιατί ας πούμε για παράδειγμα πάει κάποιος με ένα χειρονακτικό αίτημα.
1: Ναι.
19: Για να αρχίσει να λειτουργεί η πλατφόρμα πρέπει κάποιος να το περάσει μέσα στην πλατφόρμα, ο υπάλληλος ας το πούμε.
1: Ναι.
19: Πότε θα το περάσει ο υπάλληλος, εκείνη τη στιγμή που το αφήνει ο πολίτης ή να το περάσει μετά μια εβδομάδα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν.
1: Ναι. Βαγγέλη, θέλω ένα ερώτημα να σου κάνω.
19: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή κάποιος που θέλει να κάνει, να βγάλει ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα, μπαίνει όχι στο πολίτης, το πολίτης δημιουργήθηκε τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο gov.gr ανάλογος ιστότοπος που σου οδηγεί να βγάλεις αυτό το χαρτί, ας πούμε, ένα πιστοποιητικό, λέμε τώρα, οικογενειακής κατάστασης. Αυτά όλα, αυτές όλες οι πύλες, οι ηλεκτρονικές πύλες, θα αντικατασταθούν από το πολίτης.gov ή θα λειτουργούν παράλληλα ταυτόχρονα?
19: Αυτές οι πύλες είναι οι αυτοματοποιημένες πύλες. Στο πιστοποιητικό που θέλεις να βγάλεις ή στην μια βεβαίωση,
1: μια εξαιρετική πράξη
19: που θέλεις να κάνεις, εκεί δεν μεσολαβεί άνθρωπος. Ο πολίτης gov.gr μπαίνει εκεί που μεσολαβεί ο δημόσιος υπάλληλος. Μιλάμε το φυσικό πρόσωπο, όχι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει το σύστημα που χειρίζεται το αίτημα.
1: Πάμε
19: το
1: λοιπόν τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Ναι. Τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν, γιατί αυτό το μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι γινόταν μέσω ΚΕΠ.
19: Κοίταξε, ούτως ή άλλως τα ΚΕΠ είχαν μπει σε μια διαδικασία περιορισμού. Ναι.
1: Ναι.
19: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπήκαν σε μια διαδικασία περιορισμού, γιατί ακριβώς το Gov αντικατέστησε πάρα πολλές από τις δραστηριότητες.
1: Ναι.
19: Θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι τόσο σημαντική η λειτουργία τους. Κοίταξε, οποιαδήποτε δραστηριότητα μεσολαβεί άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος, θα περνάει μέσα από το πολίτης Gov. Δηλαδή, εσύ θέλεις να ρωτήσεις για τα ένσημά σου.
1: Ναι.
19: Δεν είσαι τόσο μεγάλη για να ζητήσεις τα ένσημα. Κάποιος που θέλει να μάθει για τα ένσημα.
1: Έχω δουλέψει πολύ όμως. Έχω πολλά ένσημα.
19: Πολίτης.gov.gr και θα σου απαντήσει σε κάποιο χρόνο. Λέει. Και μάλιστα η πλατφόρμα θα σου προδιαγράφει το χρόνο με τον οποίο θα...
1: Μάλιστα. Σωστά.
19: Λοιπόν, και το άλλο το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση. Κάποιος θα χρεώνεται το φάκελο αυτόν,
1: ναι,
19: τον ηλεκτρονικό φάκελο πλέον που θα μπαίνει μέσα στο σύστημα πολίτης.gov.gr, και θα υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή δεν θα είναι όπως πριν. Ποιος ξέρει ποιος ανέλαβε την υπόθεση της Θέρης Πανάγου ή του Βαγγέλη Μανδραβέλη.
1: Βαγγέλη, τώρα μια άλλη ερώτηση που έχω να σου κάνω και πιστεύω ότι αφορά και πολύ κόσμο. Έχει να κάνει μόνο με φορολογικά κομμάτια, με οικονομικά, με κομμάτια ασφάλισης
19: ή
1: ας πούμε ένα χαρτί που χρειάζεται κάποιος από ένα ειρηνοδικείο. Και αυτό δημόσιο είναι.
19: Και αυτό δημόσια υπηρεσία είναι.
1: Ναι.
19: Π.χ. μια άδεια. Μια άδεια, ξέρω εγώ, οικοπαίδου. Ξέρω εγώ. Συνταξιοδοτικά θέματα, τα πάντα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα.
19: Φαντάζομαι ότι το
1: πολύ
19: σύστημα
1: ωραία
19: θα θέλει κάποιο χρόνο να ρολάρει.
1: Εντάξει.
19: Ελπίζουμε όλοι αυτό το πράγμα να δουλέψει. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αρκεί βεβαίως να δουλέψει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, αυτό είναι να δουλέψει η πλατφόρμα, να μην έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και από την πλατφόρμα πάμε στο AI, στο φοροσαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη σε αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο. Επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
20: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η διενέργεια 4.000 ελέγχων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για βορειοαφρική προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο της ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραβατικότητας. Το βάρος θα πέσει σε κλάδους με μεγάλη χρήση μετρητών και υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπως είναι η εστίαση, τα beach bars, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα τουριστικά γραφεία, το λιανεμπόριο, αλλά και εταιρείες ενίκευσης αυτοκινήτων και σκαφών. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το 25 η συνολική παραβατικότητα σε αντίστοιχους ελέγχους έφτασε το 34,2%, ενώ μόνο στην εστίαση ξεπέρασε το 32%. Την ίδια στιγμή στο λιανεμπόριο πραγματοποιήθηκαν το 25 πάνω από 11.000 έλεγχοι, με σχεδόν 3 στις 10 επιχειρήσεις ΣΕΡΙ να εμφανίζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι, ιδιαίτερη

0: Ναι. Και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στις παραλίες, καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε δει, με τα POS που ξαφνικά εξαφανίζονται στις ξαπλώστρες, που σου λένε όλες αυτές τις δικαιολογίες, δεν πιάνει το μηχάνημα, δεν έχει ίντερνετ και όλα αυτά, έτσι που παραπέμπουν φυσικά σε άλλα στοιχεία, σε άλλα μονοπάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού η 40χρονη οικονομολόγος, η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, που θα θυμάστε ότι είχε δολοφονηθεί εκεί στην Αγία Παρασκευή τον περσινό Ιούλιο. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε απαγχωνισμένη, αλλά πέραν τούτου είναι η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε ότι ήταν η ηθική αυτουργός του εγκλήματος της δολοφονίας του σύζυγου της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για τον Μπρέμι Τζεζιόρσκι. Ήταν καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, πολύ γνωστός καθηγητής στην Αμερική. Ο Τζεζιόρσκι, μάλιστα, το όνομα του Τζεζιόρσκι είχε αναδειχθεί από τους New York Times τρεις μέρες μετά τη δολοφονία. Γιατί αν θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όταν δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου του 2025 κοντά στο σπίτι της αυτόχειρος τώρα στην Αγία Παρασκευή στην Οδό Ειρηνής, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε στοιχεία, δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία τότε. Ναι. Δεν είχε κινητό πάνω του, δεν είχε ταυτότητα και τρεις μέρες έγιναν γνωστά τα στοιχεία του. Επί 10 ημέρες δε, η αυτόχειρας τώρα, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος
0: τον σκότωσε. Έκανε την ανήξερη τότε.
1: Έτσι. Έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώριζε τίποτα και τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Από χτες το βράδυ λοιπόν, κρεμάστηκε αυτή η γυναίκα στο, όπως λένε από τις φυλακές, σε κάποια τουαλέτα των φυλακών Κορυδαλλού. Διενεργούνται έρευνες από την αστυνομία, αυτή είναι πληροφορία, ότι διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες για το πώς αυτή η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στην ηματιοθήκη της φυλακής, γιατί μην ξεχνάμε, Έρη, τέτοιου προφίλ, κοινωνικού προφίλ, κρατούμενοι και κρατούμενες, όπως αυτή η οποία έχει αστική καταγωγή, ήταν και οικονομολόγος, ο γνώρις αυτών στην Αμερική, που δεν έχουν απασχολήσει και ποτέ τις αρχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί επιτηρούνται και προστατεύονται ιδιαίτερα, γιατί μόλις πρόσφατα έλαβε γνώση το παραπεμπτικό βούλευμα σε δίκη που την κατηγορεί για ηθική αυτουργία, μεταξύ άλλων συντροφονία του συζύγου. Έχει αφήσει κάποιο σημείωμα για τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο έβλεπε τα παιδιά της ή με ποιον τρόπο επικοινωνούσε το διάστημα στους 11 μήνες που βρίσκεται στην φυλακή, ενώ από την πρώτη στιγμή αυτή υποστήριζε ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία. Ωστόσο, όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, συνομιλούσε συνεχώς με τον δράστη, ο οποίος είχε και 4 συνεργούς αλλοδαπούς, συνεχώς με τον δράστη για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλείται ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, να πω, ναι, ότι τρεις μέρες πριν από το έγκλημα συνέτρωγε και με τη σύζυγο και με τα παιδιά του και με τον δολοφόνο του σε εστιατόριο και κανόνιζαν για το πώς θα έπαιρνε τα παιδιά του, τα δίδυμα παιδιά του στην Αμερική για ένα μήνα.
0: Τραγικό.
1: Ναι, και τραγικός
0: και έκανε και μία δήλωση ο κ. Μιχάλης Τριμητρακόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή, και αναφέρει λοιπόν ότι πρόκειται για μια θλιβερή είδηση αυτή του θανάτου, της αυτοκτονίας. Αλλά τα παιδιά, είπε, είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τα παιδιά αυτά δεν έχει βρεθεί αυτή η αποδικαστική απόφαση που να ορίζει σε πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, σε ποιο σπίτι θα μεγαλώσουν.
1: Ναι. Είναι... Δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχει δολοφονηθεί ο σύζυγος, η ίδια είναι στη φυλακή και αντιμετώπιζε τουλάχιστον μέχρι χτες αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες. Οι γονείς του θύματος, του Πολωνού, του καθηγητή, είναι μεγάλης ηλικίας και το αίτημα του αδελφού του για να μεταφερθούν τα παιδιά στην Πολωνία δεν είχε γίνει δεκτό. Ναι. Και μάλιστα είχε παρέμβει το τελευταίο διάστημα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζουμε στα παραπολιτικά, η Αμερικάνικη και η Εβραϊκή κοινότητα για να καταφέρουν να μεταφέρουν τα παιδιά στην Αμερική. Ωστόσο δεν υπήρχαν συγγενείς κοντινοί που να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ούτως ή άλλως είναι σε κάποια ηλικία, σήμερα νομίζω είναι 9 προς 10 ετών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Σπύρο Δρασινό, διότι χθες το βράδυ αργά είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων και σε ATM στα Αυριλίσια, αλλά και σε αυτοκίνητα της περιφέρειας στο Μαρούσι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Και σε απόσταση, χρονική απόσταση, μόλις 5 λεπτά το ένα από το άλλο. Έτσι.
0: Τα συνδέουν οι αρχές, Σπύρο.
2: Ακόμα δεν υπάρχει στοιχείο που να τα συνδέει, ναι, αλλά ως σενάριο είναι κάτι που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Το πρώτο αφορά την εκρηκτική επίθεση με

0: με βόμβα, με αυτοσχέδιο, με εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM πολύ γνωστού καταστήματος σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες, να πούμε πως γύρω στις 4 παρά το ξημερώματα μπήκαν στο χώρο πάρκινγκ του καταστήματος, αφού αχρήστευσαν την κάμερα ασφαλείας, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει, προκλήθηκε μια μικρή πυρκαγιά, έφτασαν εκεί πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τις κασετίνες με τα χρήματα, δεν προχώρησαν σε ληστεία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι κάποια οντότητα, συλλογικότητα η οποία να εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά η υπόθεση έχει πέρα στα χέρια της δύο ξεδιαρρηκτών, γιατί έχουν γίνει περίπου 14 τέτοιες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα από την αρχή του χρόνου και όλες στοχεύουν στην ίδια εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου ATM. Και πλέον είναι στα χέρια του ελληνικού FBI υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά την άλλη υπόθεση, 5 λεπτά αργότερα, στην περιοχή του Αμαρουσίου, κάποιοι άγνωστοι, δύο τουλάχιστον τον αριθμό, περιέλουσαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής με έφλεκτο υγρό και έπειτα έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ένα σενάριο όπου λέει ότι το ένα μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός του άλλου από τα δύο αυτά περιστατικά. Ωστόσο, όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων και εξετάζονται.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια υπόθεση με τον ξυλοδαρμό, που αφορά τον ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα μέρα μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Διότι αρχικά επικράτησε και μια σύγχυση γύρω από την είδηση αυτή. Για να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη με αυτούς τους δύο Αιγύπτιους?
0: Ποια είναι η εικόνα πλέον, Έρη? Τώρα, ήταν γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι χθες. Ήταν δύο νεαροί Αιγύπτιοι 21 και 22 ετών στην οδό Σοφοκλέους, όπου βρίσκεται το σπίτι ενός 55χρονου γιατρού στο επάγγελμα ομογενή από το Καζακστάν.
1: Ναι.
0: Οι δύο νεαροί στέκονταν έξω από το σπίτι του και φέρονται να φωτογράφιζαν το διαμέρισμά του.
1: Ναι.
0: Είναι μια μονοκατοικία. Εκεί η γυναίκα, η σύζυγός του, τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε έντρομη τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο ιατρείο του πολύ κοντά εδώ στο σημείο. Και αφού πήρε το αμάξι του, τους κυνήγησε, τους αναζήτησε και τους εντόπισε. Θησαίος και Αχιλλέος, όπου εντόπισε τον έναν από τους δύο και τον ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο, τουλάχιστον τρεις φορές το χτύπησε στο κεφάλι. Εκεί ένας συνεργός, συνέτερος, φίλος, εν πάση περιπτώσει, του 21χρονου Αιγυπτίου που δέχτηκε την επίθεση,
1: ναι,
0: προσπάθησε να παρέμβει. Εκεί τον ακινητοποίησε και αυτόν ο 55χρονος. Τους έβαλε να γονατίσουν μέσα στη μέση του πεζοδρομίου και αφού κάλεσε την αστυνομία, η αστυνομία τους συνέλαβε και τους τρεις. Ο μεν 55χρονος για βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο ένας 29χρονος οδηγήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθότι το τραύμα φαίνεται να είναι σοβαρότερο, είναι στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού. Νοσηλεύτηκε από χθες το απόγευμα, είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο, όπως μας αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές.
1: Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία, Σπυρό, διότι με δεδομένο ότι ο γιατρός δεν σκέφτηκε καν να καλέσει την αστυνομία, αποφάσισε μόνος του να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει τον ένα, να χτυπήσει τον άλλο, να τους βάλει να γονατίσουν, όλα αυτά μέρα μεσημέρι στην Καλυθέα. Πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυρό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά, στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πολλά σημαντικά ηλεκτρικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα που σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και όλο το Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Κιούσης, ο διευθυντής του Motor One, είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στις 6.
2: Σωστά, τα επίσημα εγγένεια της τρίτης κατά σειρά εκδοχής των Motor and Electric Days. Ξεκινήσαμε το 2024. Είμαστε πολύ περήφανοι που ενταχθήκαμε στο πλαίσιο, στο πρόγραμμα των ημερών θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη μορφή εκδηλώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, σε αυτή την τρίτη εκδοχή των Motor and Electric Days φιλοξενούμε ξανά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά, προκειμένου να έχουν οι επισκέπτες μας, οι πολίτες του Πειραιά και οι επισκέπτες της πόλης την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες. Θυμίζω εδώ αυτό που έλεγα ήδη από το 2024, αυτό το event έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ναι. Και θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες των Motor Electric Days να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους των εταιριών, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για να μάθουν τι πραγματικά είναι η ηλεκτροκίνηση και πώς μπορούν να την βάλουν στη ζωή τους, διότι υπάρχουν ακόμη μετά από τόσα χρόνια μύθοι και αλήθειες σε σχέση με το αν μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει, μπορώ να ζήσω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή όχι.
1: Τώρα το εντυπωσιακό είναι ότι και αυτό που θέλουν οι περισσότεροι επισκέπτες είναι να δουν και κάποια νέα μοντέλα.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή φιλοξενείται 17 νέα μοντέλα.
2: 17 συν 1 νέα
1: μοντέλα. Και μάλιστα
2: μοντέλα.
1: Κάποια από αυτά για πρώτη φορά.
2: Σωστά, σωστά. Έχουμε 4 πανελλαδικές πρεμιέρες, ανάμεσά τους το νέο Nissan Micra, το νέο Ion UT, το αμυγός ηλεκτρικό Opel Astra που δεν έχουν εμφανιστεί ξανά. Και έχουμε και κάποια πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα, όπως η Ford Mustang Mach-E, η οποία είναι αυτοκίνητο υπερεπιδόσεων σε μορφή SUV. Θυμάμαι ότι πέρυσι μια διαφορετική έκδοση αυτού του αυτοκίνητου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στους επισκέπτες μας.
1: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα μπορούν να έρθουν οι επισκέπτες?
2: Σήμερα μέχρι τις 8.30 το βράδυ Παρασκευή και αύριο και την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ συνεχόμενα.
1: Στην πλατεία Κοραή.
2: Στην πλατεία Κοραή, δίπλα στη στάση του τραμ, δίπλα στην στάση του μετρό, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, σε μια πόλη όπως ο Πειραιάς που εγώ την γνώρισα το 2017. Είναι γεμάτη ενέργεια και ναι, μας κάνει εντύπωση πόσος κόσμος έρχεται ακόμη και μετά τις 8.30 το βράδυ, που η έκθεση ουσιαστικά το event κλείνει για να ξεκινήσει ξανά την επόμενη μέρα και ζητούν αφήστε το λίγο ακόμα να προλάβουμε να δούμε. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολύ χαρούμενοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα πάρω τα αγόρια μου και θα έρθω.
2: Με το καλό.
1: Εκεί στον υπέροχο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Πάμε λοιπόν τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η κυρία Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Σήμερα έχουμε το δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Έχουμε το δεύτερο τελικό των δύο αιωνίων. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 82-76 στο ΣΕΦ, προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις 3. Είχαμε και ένα ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά τις απουσίες που θα έχουν οι δύο ομάδες. Ανακοινώθηκε και έγινε γνωστό επίσημα ότι δεν θα έχει στη διάθεση του Αταμάν τον Κώστα Σλούκα και από την πλευρά του Γιώργος Μπαρτζόκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έχει και στις απουσίες Μόρις Φάλ και Μακίστη. Να πούμε ότι θα κριθεί τελευταία στιγμή του Νικού Ρογκαβόπουλου, που δεν είχε αγωνιστεί στον πρώτο τελικό, ενώ θα παρουσιάσει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η τελική εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Αταμάν. Στο πρώτο μας είχαν μείνει εκτός Εναργόμες και Φαρί.
1: Μάλιστα, μένει λοιπόν να δούμε αν θα ισοφαρίσουν μετά το πρώτο μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε και πάλι έτσι αλλαγή σε αυτή την ιστορία. Πάμε τώρα στον Άρη, στην ΚΑΕ Άρης, η οποία ανακοίνωσε, αφού έσκασε η μεταγραφική βόμβα με τον Βασίλη Σπανούλη, έρχεται και νέα βόμβα αυτή τη φορά με έναν παίκτη της Φενέρ Μπαχτσέ.
3: Πολύ σωστά. Ο Άρης θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με το Γκέμπι, τον σέντερ της Φενέρμπαχτσε, με την οποία έχει κατακτήσει την περσινή χρονιά την EuroLeague. Ένας παίκτης ο οποίος μάλιστα ήταν και συμπαίκτης του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Να πούμε, Έρη, ότι
1: φαίνεται να είναι κοντά τώρα σε
3: είναι
1: αυτή
3: κοντά, να ναι, είναι κοντά σε συμφωνία. Όπως και είχαμε και να πούμε και από τις δύο προηγούμενες μέρες κάποια μεταγραφικά του Άρη που λάρει για την απόκτηση του MVP των τελικών του EuroCup του Άνταμ Μοκόκα. Έχει στόχο του για την περιφέρεια τον Μαλακάη Φλίν και φυσικά όπως γίνεται αντιληπτό με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στο πάγκο και την αύξηση του μπάτζετ, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση στον μπάτζετ του Άρη.
1: Καλά
3: πάνω
1: το είπες.
3: 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά το είπες. Θα μας απασχολήσει.
3: Και και ελκυστικό project για κάθε παίκτη και από τα μεγάλα σαλόνια φυσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 3.
6: 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
7: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2 και 10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14 και 40 το κιλό. Skip Large μόνο 8 και 79. Και Kleenex Foam μόνο 2 και 49. Γαλαξίας.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Max FM 93,4. Έχει άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Και Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Χρήστος Μυρίδης εδώ, καλημέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως λέμε. Πόσο του μηνός έχουμε, ρε, 5 Ιουνίου δεν έχουμε.
1: 5.
0: Ναι, και.
1: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Κάποτε γινόταν χαμός, τώρα δεν το θυμάται κανένας.
0: Να θυμηθείτε, παιδιά, να κλείνετε τη βρύση όταν ξυρίζεστε. Τι άλλο, να μην αφήνετε ανοιχτά τα φώτα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό είναι το περιβάλλον.
0: Να σωθούμε. Ναι. Τα καλαμάκια, παιδιά, τα καλαμάκια. Τα καλαμάκια θα σώσουν τον κόσμο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αίσθηση ακόμα και γελιοποίησης της Παγκόσμιας ημέρας για το περιβάλλοντος.
0: Τι κάνεις εσύ, ρε.
1: Ξεχάσει.
0: Τι κάνεις εσύ, ρε, για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που κάνεις και μαθήματα. Τι κάνεις, για λέγε.
1: Αρκετά.
0: Τι κάνεις.
1: Αρκετά.
0: Ελά.
1: Καταρχήν προωθώ το περιβάλλον που τον ξεχάσει και το γελιοποιούν πια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πάγια σκοτώνονται.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, μέχρι από λίγα χρόνια δεν μαζευόταν όλοι οι ηγέτες και λέγανε θα πεθάνουμε, θα καούμε, θα πνιγούμε και πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα. Όχι.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Τι μέτρα πήραν αυτοί.
0: Κάνουν πόλεμο τώρα, έχουν δουλειές.
1: Ναι, εντάξει, σωστό γι' αυτό.
0: Κάνουν πόλεμο τώρα.
1: Ένα δίκιο το έχεις τώρα.
0: Λοιπόν. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το τριήμερο για όσους από εσάς παρακολουθείτε πολιτική, ναι, για δύο κόμματα, όχι μόνο για ένα. Ένα βασικά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι είχε απομείνει δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο είναι και η Πασοκάρα σήμερα. Εγώ δεν το ήξερα. Χθες το έμαθα το απόγευμα. Το έχει πολιτικό συμβούλιο το Πασόκ σήμερα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο προβληματικό για τον κύριο, για τον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Δούκα. Αν κατάλαβα καλά από δημόσιες δηλώσεις προσώπων όπως ο κύριος Βαρθακαστάνης, όπως ο κύριος Κουκουλόπουλος κλπ.
1: Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόσωπός του, ο κύριος Σουκαλάς, δεν έχουν καμία δήλωση. Έχουν υποβαθμίσει πλήρως.
0: Έχουν βάλει άλλους και τις κάνουν.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Και θα δείτε τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Γιατί αν ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρθακαστάνης, που είναι στενός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει αυτή τη δήλωση, ή ο κύριος Κουκουλόπουλος, που επίσης έχει μια πολύ καλή σχέση, έτσι δεν, πάει να πει ότι έχουν την έγκριση.
1: Δύο ειδήσεις από το Πολιτικό Συμβούλιο και τα άλλα θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Ο Δούκας επιμείνει στην άποψή του, ενώπιον του αρχηγού. Και να σου πω ποιος θα είναι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών. Άννα Διαμαντοπούλου, ο σκιώδης υπουργός οικονομικών, Παύλος Γερουλάνος.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Μεταξύ Διαμαντοπούλου και Ανδρουλάκη στα εξωτερικά δεν νομίζω να υπάρχει πολύ.
0: Σκιώδης υπουργούς βάζουν τα κόμματα συνήθως, τα οποία είναι δεύτερα, να το πω έτσι.
1: Δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση προέκυψε να είναι από σπόντα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, δεν εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Mm-hmm.
0: Δημοσκοπικά τώρα έχει περάσει τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Εκτός αν δεν τις πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Και παλεύει με την τέταρτη.
0: Και
1: την κυρία Και αυτό είναι παντού. Και σήμερα η εφημερίδα των συντακτών που έχει και χθες μέτρο ανάλυση κλπ. Mm-hmm, είναι το ίδιο πράγμα. Μία είδηση ακόμα. Ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω ότι είναι η χαρά των ταξιτζίδων, επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, καλή επιλογή είναι για γραμματέας.
1: Ναι, είναι καλή και εγώ το πιστεύω.
0: Καλή επιλογή.
1: Προεκλογικά κλπ. Και επαναλαμβάνω, είναι η χαρά των ταξιτζίδων. Αυτό δεν ξέρω
0: είναι,
1: να το δοχώσω.
0: Να πω γιατί
1: κάνει.
0: Είναι καλή επιλογή. Ναι. Πρώτον, γιατί είναι. Εντάξει, είναι ένας νέος άνθρωπος γενικός, έτσι, νέος ηλικία, που όμως έχει θητεία πολλών χρόνων από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, γιατί είναι δεξιός, κανονικός αυτός, δεν έχει μεταγραφεί από το ΠΑΣΟΚ. Κάποιος γελάει εδώ, αλλά σε λίγο θα ακούσετε ποιος. Λοιπόν, για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι δεξιός.
1: Επιμένει στην προσέγγιση με τον Σαμαρά και με τον Καραμαλή και ακόμα και στις τελευταίες του δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Γραμματέας του κόμματος είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Και έτσι αλλιώς θα έβγαινε ψηλά στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τώρα δεν ξέρω, θα το βάλει στην επικρατεία, κάτι τέτοιο θα κάνει.
1: Δεν εκλέγεται ο. Αν είσαι βουλευτής, δεν παίρνει.
0: Γραμματέας και υποψήφιος βουλευτής να κάνει εκστρατεία για τον εαυτό σου και να κάνει.
1: Αυτό είναι λογική, αλλά ρωτάω θεσμικά.
0: Η λογική λέει όχι, πιστεύω πως όχι. Άσε που έτσι θα βοηθηθούν να βγουν και κάποιοι άλλοι στον νότιο τομέα. Νομίζω ότι για αυτούς τους δύο τουλάχιστον λόγους. Και έχει κάνει και δουλειά
1: γιατί έχουμε, θα σας πούμε γιατί τι επιπτώσει. Αλλαγές θα έχουμε στην κυβέρνηση με αφορμή αυτό.
0: Ναι.
1: Να πούμε Διονυσία Μίτσια μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ναι, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα ωραία τραγούδια τα οποία ξεκινήσαμε με ένα ωραίο κόκκοτα πρωί-πρωί. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Μια είδηση σημαντική, την οποία νομίζω αναλύθηκε αρκετά και στην εκπομπή του Αλέξανδρου και νωρίτερα στην Έρη. Είναι αυτό το πρώτο θέμα της απογευματινής, οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για να πούμε ότι καμιά είδηση καθημερινότητας πριν πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Που δεν ισχύει για τους αναδρομικά, έτσι. Και, αλλά όμως μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα προσφυγές,
0: ναι,
1: με δεδομένο αυτή την απόφαση άλλη.
0: Ναι. Αφορά 190.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα είναι επί της μηνιαίας δόσης και όχι το σύνολο του ποσού. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα. Αφορά όσους είχαν επαχθεί στον νόμο Κασέρη για να σώσουν την πρώτη τους κατοικία, να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, μια ευνοϊκή εξέλιξη. Πάντα μπορεί να υπάρχει ευνοϊκότερη, αλλά ευνοϊκή εξέλιξη είναι σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: και τι άλλο, μισό λεπτάκι, γιατί είχα σημειώσει, αλλά τα χάσα. Δεν πειράζει.
1: Να πάμε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα.
0: Και μια είδηση που είχε ενδιαφέρον, ναι, ναι, που την είδα γιατί μ' άρεσε, δεν σου κρύβω. Ναι. Στο Χακί πρώτες εθελόντριες. 72 κοπέλες 19-20 ετών παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο, νομίζω είναι κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία, για να κάνουν την, ως εθελόντριες για να κάνουν κανονική στρατιωτική θητεία. Είναι οι πρώτες εθελόντριες στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Απλές στρατιωτίνες, φαντάρες, φαντάροι που λέμε, απλοί, οι οποίες πιο πολλές θέλουν να το κάνουν αυτό για να μπουν μετά να γίνουν pop, να γίνουν υπαρξιωματικοί.
1: Συμφωνώ με τον Κώστα Γιαννακίδη σήμερα στο σχόλιο του.
0: Ναι.
1: Γυναίκες εθελοντικά στο στρατό.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει υπηρετήσει, κοιτάζει με περιέργεια τα κορίτσια.
0: Γιατί?
1: Από στρατό, ρε.
0: Α, εντάξει.
1: Και κυρίως αυτοί που χαίρονται περισσότερο είναι αυτοί που παίρνουν βίσμα στο στρατό.
0: Θέλουν να πάνε εσύ.
1: Είναι οι άντρες που δεν. Αυτό είναι.
0: Θέλουν, να γίνουν,
1: ναι. Ναι.
0: Θέλουν να γίνουν pop. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν να πάνε, να γίνουν υπαξιωματικοί. Ναι. Δεν τα καταφέρανε με την πρώτη όπως θέλανε και θέλουν να το δοκιμάσουν αυτό το δρόμο οι περισσότερες. Το
1: γνωρίζω πολύ καλά. Θα κάνουμε μυστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να σας πούμε και περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας. Εδώ και λίγη ώρα τι μας παρακολουθεί. Αλλά επειδή είναι και εκείνος δημοσιογράφος, έτσι, μας κατανοεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
2: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας εδώ στο στούντιο.
2: Βγήκε καινούργια αντιβίωση σήμερα.
0: Ποια αντιβίωση βγήκε?
2: Κάθε μέρα δεν παίρνουμε αντιβίωση. Μια δημοσκόπηση. Κάθε μέρα για μια δημοσκόπηση.
0: Θα πούμε και για αυτά, ναι, θα πούμε και για αυτά.
2: Να πούμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Αυτό αντιβίωση είναι λίγο για εσάς έτσι πικρή από ό,τι βλέπω.
2: Νομίζεις, δεν σημερινή προλάτα. Λοιπόν, ναι, ναι, για να σοβαρευτούμε λίγο. 288 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τις έχετε μετρήσει πριν.
2: Μία ανά 3,5 μέρες.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Ποιος πληρώνει?
0: Εντάξει, αλλά να πω
2: 20
0: κάτι.
2: Εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Να πω κάτι όμως.
2: 20 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ως τώρα σας δείχνανε βράχο.
2: Δε, όχι. Ναι. Πάλι δείχνουν βράχο.
0: Εντάξει, ψηλά είστε.
2: Δεν πρόκειται. Ακούστε.
1: Ελληνική λύση 8%.
2: Προνάτα είναι αυτή.
0: Ναι, πρόνατα.
2: Τόσο μας έδινε και πριν. Δεν χάνουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει.
0: Τα μέσα από τις.
2: Σοβαρά.
0: Ποιος τις πληρώνει?
2: Αφού 20 εκατομμύρια εγώ έχω δει να φεύγουν από το Μαξίμου για δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό μπορεί να πληρώνει για να κάνει δικές του δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις ελληνικές εδώ που βλέπετε κάθε μέρα.
1: Τις πληρώνει το Μαξίμου και τις δημοσιεύουν τα μέσα.
2: Υπάρχουν αναθέσεις έργων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων για άλλες έρευνες ή για έρευνες δημοσκοπήσεων. 20 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να τα δώσω αυτά στους μισθωτούς.
0: Μισό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
2: Ό,τι θες.
0: Τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς εδώ, ας πούμε, στα παραπολιτικά, ξέρω πολύ καλά ότι πληρώνει η εταιρεία μας.
2: Μια δημοσκόπηση, πραγματική δημοσκόπηση, επειδή ξέρω μία από τις εργασίες μου, το ξαναπώ για πολλωστή φορά, στην δική μου, αν θέλετε, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Ναι.
2: Μία δημοσκόπηση τάξης των 2.000 ατόμων κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη δημοσκόπηση αυτή.
1: Με 1.000.
0: Με 1.000.
2: Άκου λίγο, περίπου
0: 12.000.
2: Και με 4 κάνεις στην Ελλάδα. Με 4.000.
1: Με 4.000.
2: Έχεις δει εσύ ένα πρωί να κοστίζει 12.000 και τον πληρώσεις 4. Καλημέρα σας.
1: Όχι, όχι, όχι. Τόσο και
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και καλά κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Και αν θέλετε, εγώ θα πω και τα ονόματα. Ας πούμε, μία από τις δημοσκοπήσεις που εκτιμώ πάρα πολύ είναι η GPO.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, πέφτει κοντά συνήθως.
1: Ναι. Ακούς Αντώνη Παπαργύρη.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν τον ξέρω Παπαργύρη. Αλλά ξέρω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από το Μαξίμου. Πολλές μπάρες, να σου πω μερικά νούμερα. Καταλάβατε, 9 εκατομμύρια ευρώ πήρε μια εταιρεία.
0: Μια εταιρεία, μάλιστα.
2: Μόνο.
0: Κάνει δημοσκοπήσεις για το Μαξίμου προφανώς.
2: Κάνει δουλίτσες.
0: Τα κύματα που λέμε που τρέχουν
2: και δουλίτσες, σαν έχω σε πληρώνω κύριε Ξανάκη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αν σου δίνω 9 εκατομμύρια ευρώ, έχω και μια απέτηση από σένα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μια απέτηση θα την έχω.
0: Δεν
2: παράδειγμα, κύριε Χοραλήπτα.
0: Δεν λέω ότι είναι πάρα
2: πολύ. Κύριε Χοραλήπτα, δεν παράδειγμα.
1: Το κρατούμε, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια θελώδη συζήτηση.
0: Θα βγάλω τα μάτια μου. Μισό λεπτό, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι μας πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρει 10%. 20% εκτός στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκτός σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε
1: πάντως,
0: τον
1: κύριο Βελόπουλο. Πάντως, πρόεδρε, και εγώ αν ήμουν εταιρεία...
2: Δεν τρέπεσε μολύνει στο περιβάλλον.
1: Αν ήμουν...
2: Πλαστικό καλαμάκι.
1: Αν ήμουν...
2: Πλαστικό καλαμάκι.
0: Μας καρφώνεται.
1: Είπαμε, όχι.
0: Παρανομής.
2: Γιατί εγώ έχω πλαστικό καλαμάκι έχω. Πλαστικό καλαμάκι έχω μόλις.
1: Μόλις πεις κάτι για το περιβάλλον, ναι, αλλά και εσύ έχεις πλαστικό καλαμάκι, ναι.
2: Τον Al Gore, πού είναι ο Al Gore?
1: Εμείς έχουμε δώσει μάχες για το πλαστικό καλαμάκι.
0: Το καλαμάκι σου το έχει κάνει όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, πες το αυτό που θες να πεις, πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι. Λέω, εγώ είμαι εταιρεία δημοσκοπήσεων, θα έλεγα τώρα με αυτά που ο Βελόπουλος θα πήγαινε στον εισαγγελέα.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 91 στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Και νομίζω να ξεκινήσουμε στο τύρι, αλλά με όλο το φάσμα σιγά σιγά και με μία-μία ερώτηση για το νέο πολιτικό σκηνικό όπως δημιουργείται σήμερα μετά και τα νέα κόμματα.
0: Υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων. Δημοσιοτικά ξαναλέμε. Τώρα εσύ τι πιστεύεις,
2: Τσίπρας, βέβαια. Παρακαλώ.
1: Τσίπρας, λέω καταρχήν. Τι σημαίνει, τι γίνεται, τι σηματοδοτεί και τι λέτε.
0: Επανεμφανίστηκε. Και μάλιστα με την επανεμφάνισή του φτάνει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
2: Μεγαλεία. Στο pick-up.
0: Δεν ξέρω αν το pick-up αυτό.
2: Αυτό είναι.
0: Λέτε όταν... ότι με την επανεμφάνιση είναι...
2: Πάντα αυτό... έτσι. Αφού θέλει να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία, έτσι γίνεται πάντα.
0: Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι του.
2: Τέλος. Αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχεις καταγγείλα. Έτσι είναι ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Όταν είσαι νεοεισερχόμενος σε κάτι, εντός εγωγικών εισερχόμενος άνθρωπος, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό, ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί είναι υποκριτής.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
2: Αν το λέω εγώ, ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί. Ναι. Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας. Επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα 2 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 25 παρατήθηκε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
2: Το λένε όλα στη λέγη του.
0: Από το κόμμα. Ότι έφυγε νόντα από την.
2: Ποιο ωραία, γιατί του βουλευτής έπαιρνε το μισθό κανονικά.
0: Βουλευτής ήταν, ναι.
2: Και ήταν πόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μια ερώτηση. Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
1: Η ίδια κριτική είναι το Πασόκ.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
2: Συμπροβοκάτησα πρώτος είσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο θα σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έντιμος. Άκουε έναν τύπο που
1: δεν θα περάσουμε εύκολα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, δεν θα κρύβομαι. Γιατί κρύφτηκα ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έντιμος. Τι σημαίνει έντιμος?
0: Ότι
2: δεν έκλεψε.
0: Ότι δεν έχει κλέψει.
2: Ναι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα που τα βρήκε?
0: Φαντάζομαι.
2: Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη ζέπη μου εγώ.
0: Έχει ένα ίδρυμα.
2: Παρακαλώ, τι έχει?
0: Το οποίο, ένα ίδρυμα δεν έχει.
2: Τι έχει ίδρυμα?
0: Ναι.
2: Το ίδρυμα δεν είναι κεντροκοπική επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε. Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000
0: ευρώ. Άρα τι λέτε,
2: περίμενε, έντιμος. Έντιμος. Ναι. Στα κότερα της Παναγοπούλου με τα πουρα όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
0: Ναι.
2: Έντιμος. Ακυρώνει ένα δημοσίευμα δημοκρατικό. Έντιμος. Προδίδει στη Μακεδονία. Έντιμος ρε παιδιά. Ό,τι πείτε αυτό είναι ο καθένας.
0: Κρίθηκε όμως για αυτά.
2: Αφού κρίθηκε.
0: Από τον κόσμο, από τον λαό. Το 19
2: και τώρα. Γύρισε ένα άρχιο.
0: Το στείλαν στο σπίτι.
2: Κρίθηκε. Πάει σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πάει σπίτι.
0: Εντάξει, είναι πολύ νέος.
1: Χριστιανό.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, επάγγελμα είναι πολιτική.
1: Χριστιανό.
2: Με απολύουν, ξαναέρχομαι. Όχι, εγώ θα μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία υφίστανται.
1: Πόσο είναι ο κόμματος είναι?
2: Θα το δούμε στην πορεία. Πρόγραμμα έχει. Τι εκπροσωπεί? Παίζει να λίγο.
0: Καλά.
2: Ο Τσίπρας ξέρω. Ο Τσίπρας ξέρω τι εκπροσωπεί. Ακούστε με λίγο. Για να κάνω εγώ μια αντιπαράθεση ή ένα πολιτικό σχολιασμό, γιατί δεν είμαι σχολιαστής, είμαι πολιτικό πρόσωπο, αρχηγός πολιτικού κόμματος. Πρέπει να ξέρω ποιος είσαι. Τι πρόγραμμα έχεις? Εδώ βλέπω ένα χυλό. Είμαι και με τον γάμο ομοφυλοφίλων, είμαι και εναντίον των αυλώσεων. Πώς δένονται αυτά στο μυαλό ενός ανθρώπου, δεν το καταλαβαίνω. Λέω δεν θα κάνω κόμμα ποτέ και κάνω κόμμα. Λέω ότι μου δίναν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, αλλά δεν λέω ποιος είπε πάρε τα λεφτά για να μην κάνεις κόμμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι, να το δω. Να δω τι πρόγραμμα έχουν που δεν έχει κανένας πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνω να βρω τα προγράμματά τους. Για γέλια είναι όλοι τους.
0: Λέτε ότι είναι και αυτό το πικ που βλέπουν τις κυρίες Χριστιανού, αυτό είναι το
2: πικ. Το πιο πικ που μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι,
2: και αν πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναλέω, ούτε το σχολιάζω. Εγώ βλέπω την αίσθηση που υπάρχει έξω. Να σου πω διαφορετικά. Είμαστε στο 10%, λέγανε 8 με 10, είμαστε στο 8, 7, 9. Εκεί μας δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω κάτι. Σκοτώσαμε 100.000 Έλληνες και έφυγαν από εμάς 150.000 Έλληνες και πήγαν αλλού. Κάναμε κάτι λάθος πολιτικά, όχι. Ήμασταν οι ίδιοι και είμαστε οι ίδιοι. Άρα δεν είναι δυνατόν. Βλέπω έξω. Ερχόμουν τώρα με τη μηχανή και κράνος φορούσε και κορνάριζε ο κόσμος για να με χαιρετήσει. Δεν το λέω έτσι με αυτά τα αισκία. Αλλά είναι γεγονός. Άρα λοιπόν τι να σχολιάσω. Ή να σου πω για το φίλο του Τσίπρα που δεν τρέπεται και λίγο. Ναι. Που μου βάζει πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ στο... τον Φώτη Παπαγεωργίου, πώς λέγεται. Είναι δυνατόν κόμματα να χρησιμοποιούν υποδιοικητές και διοικητές της ΕΥΠ ως πολιτικά πρόσωπα? Είναι χώρα αυτή ρε παιδιά. Σε ποια χώρα παίρνεις από τη Μοσάντ, από το Ισραήλ, τον διοικητή και τον κάνεις βουλευτή? Σοβαρολογούμε, αυτός είναι ο άνθρωπος, ο προασπίζεται τα εθνικά μου συμφέροντα, ξέρει μυστικά. Και τον παίρνω και μου υπογράφει τη διακήρυξη. Αυτά δεν είναι πολιτική παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι
1: τρίτο.
2: Κανονικό τσίρκο.
1: Τρίτο. Σαμαράς.
2: Σε βλέπω όσο
1: είναι. Είναι, προσπαθούν να
0: χωρέσουμε όλα
2: για να φύγει. Να χωρέσουμε και όλα. Γράφω και εγώ γράφω. Σαν και εσένα, μην νομίζεις. Δεν τα θυμάσαι, δεν μπορείς που, δεν μπορείς να θυμάσαι όλα. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Σαμαράς, θα φτιάξει κόμμα λέει.
2: Τι να πει κανείς για τον Άντωνη Σαμαρά, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Στην πολιτική και στη ζωή υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Κινείται στον χώρο τη λαϊκή δεξιά που κινείστε κι εσείς και ένα άλλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ακόμα όσο έχει απομείνει.
2: Πάλι ξέρετε, παίζετε με τους όρους. Έχω πει χίλιες φορές. Ναι. Εγώ πρέπει να το Πασόκ και το λέω του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Δεν θα το κρύψω ποτέ στη ζωή μου, περήφανος γι' αυτό. Ναι. Ανδρέας ο Πατρέο, Μιχάλης Χαραλαμπίδη. Και έφυγα στα 22-23. Ναι. Όταν έλεπα τι γίνονταν, Μισηρικάς. Το θέμα δεν είναι το τι.
0: Κυπουρόπουλος.
2: Το θέμα δεν τι λέω. Κυπουρός. Τι κάνω. Έτσι, τι κάνω. Σαμαράς. Πήγε και μου έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ισλαμοφοβία και ομοφοβία. Δεν έβαλε ελληνοφοβία μέσα. Τι δεξιός. Πόθεν δεξιός. Όταν προστατεύεις όλες τις άλλες μειονότητες
0: που τώρα. Εδώ είναι ακροδεξιό, κύριος Θεοχάρης προχθές.
2: Καλά, ο Θεοχάρης έχει αναμένος με την ΑΔΕ. Το ξεχάσατε, Ποιος τον έβαλε τον Πιτσιλή, ποιος τον ξεκίνησε να τον βάλει εκεί, ο Σαμαράς. Ποιος προαλήφονται για εκεί, ο Θεοχάρης. Πίεσε να τον κάνει τον Θεοχάρη.
0: Α, είναι προσωπικό το θέμα.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ο καθένας έχει τα προσωπικά του
1: θέματα. Όλα τα έχω ακούσει, πρόεδρε. Αλλά ότι ο Σαμαράς δεν είναι δεξιός, είναι κεντρός ή αριστερός. Αυτό είπατε.
2: Εγώ σου είπα, δεν δέχομαι τους όρους αυτούς δεξιά-αριστερά. Δεν τους αποδέχομαι, παιδιά. Δεν τους αποδέχτηκα ποτέ στη ζωή μου εδώ. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αλλά σου λέω, μου λέτε ο Σαμαράς είναι δεξιός. Τώρα δεξιός. Είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Το είναι δεξιός είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Δεν είναι δεξιός ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Τώρα πλάκα μου κάνετε δεξιός είναι ο Γεωργιάδης.
0: Είναι αριστερός είναι.
1: Πασόκ.
2: Δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα άτομο που δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Την μια μέρα δηλώνει δεξιός, την άλλη δηλώνει κεντρός, την άλλη δηλώνει αριστερός. Ό,τι θες είναι.
0: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ άλλο. Ούτε κεντρός ούτε αριστερός.
2: Πολιτικός χαμελεοντισμός. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο ορισμός είναι.
0: Να γυρίσουμε λίγο Σαμαρά, γιατί περιμένουμε το κόμμα του. Λέγανε για Ιούνιο, τώρα βλέπω πληροφορίες σε Σεπτέμβριο.
2: Ας κάνει ο άνθρωπος κόμμα, τι μας νοιάζεται, παιδιά, ας πω κάτι. Ας το κάνει.
0: Εσύ, ας πούμε, για το κόμμα σας δεν.
2: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή θα κρατζουνίσει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα τη φύγει και η τελευταία εκμάδα, θέλει τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη.
0: Ναι.
2: Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Γι' αυτό το κάνει, πιστεύει ο Σαμαρά.
2: Ναι, είναι
1: ρεβάζ για το
2: Μητσοτάκι. Ναι, ναι, ναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα σώσει την Ελλάδα, δεν μπορείς να τη σώσει 5 χρόνια, θα τη σώσει τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από ποιο θα τη σώσει, από το Μητσοτάκι που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, που ασφαλώς ήταν Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι ένας πολιτικός ρεβασισμός, ως έναν βαθμό εγώ μπορώ να το ακούσω, δεν μπορώ να το δεχτώ ως άνθρωπος γιατί έχω μια άλλη άποψη. Κλείνεις έναν κύκλο, φεύγεις. Ναι. Τέλος, πας σπίτι σου. Το πας και μόνος σου.
1: Για να μπορέσουμε λίγο να ολοκληρώσουμε κάπως με τον κύκλο των προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, το μέλλον του πώς το κρίνεται.
2: Δεν είναι πολιτικό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Δεν είναι πολιτικό.
2: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει, του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δεις μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δόνης.
0: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως είναι.
2: Μάλλον να είσαι από μικρό παιδί με τον
0: οφάλιο
2: λόρο συνδεδεμένος με το κρατικό μισθό και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Μπορεί να είσαι αγράμματος και να είσαι πολιτικών. Να είσαι πολιτικών από τη φύση σου.
0: Ούτε αγράμματος είναι.
2: Όχι, αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο πίσω από το χωριό, ρε παιδί μου. Έχει βγάλει δημοτικό, αλλά είναι πολιτικών. Μπορεί να σκεφτεί πολιτικά. Έτσι, είναι σκέψη το πολιτικό, είναι σκέψη. Δεν είναι συμπεριφορά μόνο. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολόταν με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβίσουν. Στον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβίσουν. Και το κάνω τώρα.
0: Τώρα με το Μητσοτάκι ασχολείται μόνο πάντως.
2: Αργά είναι.
0: Ναι,
2: αργά είναι. Αργά. Το στρίμωξαν.
0: Ναι.
2: Το στρίμωξαν.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα στην ηγεσία του Πασόκ?
2: Πρέπει να κάνουμε σχολιασμό ως
1: δημοσιογράφος. Όχι, όχι, όχι,
2: πολιτική κατάσταση.
1: Πάμε, πάμε. Και αυτά πολλά
2: την ελληνική.
0: Τώρα με
1: δεν μπορούσα να σχολιάσει. Ούτε μπορούσα να σχολιάσει.
2: Θα κάνετε βιντεάκια, γι' αυτό το κάνεις αυτό, ε. Έξυπνο είναι. Έξυπνο. Όχι.
0: Βιντεάκια καμία σχέση.
2: Όχι εσύ, η τεχνική εδώ.
0: Όχι, τα βιντεάκια καμία σχέση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και τώρα καταγράφουμε
1: και.
2: Για να λέμε και τα αλήθεια, τα social media είναι το α και το μέγα από εδώ και πέρα. Και καλά κάνετε.
0: Γίνεται πιο γνωστή ακόμα η
2: Μητσοτάκης.
0: Του καλεσμένου μας. Θα ξαναγίνει πρωθυπουργός.
2: Γόνος.
0: Θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι έτσι.
2: Δεν πρόκειται να γίνει.
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Με το Πασόκ ή με το Τσίπρα κυρίως, ναι.
0: Με εσάς αποκλείεται.
2: Ξέχασέ το. Ούτε να το συζητάμε.
0: Γιατί το Πασόκ το λέει επίμονα.
2: Με Μητσο...
0: Θα κυβερνήσετε με τον Βελόπουλο, λέει.
2: Ποιος το λέει?
0: Το Πασόκ. Το Πασόκ το λέει.
2: Ποιο Πασόκ?
0: Ναι, το επίσημο Πασόκ. Και ο Δούκα
1: ή του Ανδρουλάκη.
2: Του Δούκα ή του Ανδρουλάκη ή τη Διαμαντοπούλου. Για σου λέω δεν υπάρχει.
0: Ο εκπρόσωπος του το λέει. Νομίζω και ο Τσουκαλάς το έχει πει αρκετές φορές.
2: Καλά, ο Τσουκαλάς. Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Του τα έχω πει και κάτι δύο.
0: Είναι καλό εκπρόσωπο, νομίζω εγώ. Έχοντα δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων.
2: Και εγώ έχω δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων. Και εγώ εκπροσώπου του
0: κομμάτων.
2: Ήμουν κάποτε και εγώ εκπρόσωπο του κομμάτων. Αλλά θα ξέρει κάτι ο Τσουκαλάς. Η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν πολλά λαλείς, την πατάς.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι καλύτερα να μην μιλάς και να τρως.
1: Κάτι πήγατε να πείτε, σας κόψαμε. Ναι. Λέτε.
2: Για το Μητσοτάκη.
0: Δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Πότε. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν δημοκρατία... οι δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Αν με άλλον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε ο Βελόπουλος να συζητήσει.
2: Όχι, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Ξέρω προσωπικά όλους εξ αυτών.
0: Ούτε με τον κύριο Δένδια.
2: Δηλαδή λέγατε τον κύριο Κερανάκη τι καλός άνθρωπος και τον γραμματέα.
0: Άνθρωπος δεν είπαμε. Υπάρχει καλός και λίγος
2: καλός. Καλός είναι. Ο άνθρωπος έκλεισε το επάγγελμα των ταξιζίδρων, παιδιά.
0: Ναι.
2: Τους διέλυσε τους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Για να κάνει το χατήρι σε μια πολυεθνική εταιρεία. Τι ως καλός πολιτικός μπορεί να εξυπηρετεί τα πολυεθνικά συμφέροντα και όχι τα ταξί.
0: Καλός γραμματέας κόμμα.
2: Άκουσε με λίγο, θα τα πω τώρα.
0: Ναι.
2: Τον άκουγα προεκλογικά που έλεγε ότι έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
2: Και μάθαμε αργότερα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν η εταιρεία που είχε κάνει Νέα Δημοκρατία για να κάνει την ομάδα αλήθειας.
0: Ναι.
2: Εκείνοι οι τριγωνικές συναλλαγές. Έχω άδικο κύριε Σκουρή. Εκεί δεν εργαζόταν τον άνθρωπο. Αυτό είναι εργασία που έλεγε εργαζόμενο μικρό παιδί. Δηλαδή συνειδητά έλεγε ψέματα. Και βγαίνει τώρα και ο Κερανάκης που λέγε συνειδητά ψέματα να γίνει και γραμματέας του κόμματός τους.
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω.
2: Ποια είναι η Δημοκρατία, σάπια με το Μεδούλη.
0: Θα μπορούσε να κυβερνήσει η Δημοκρατία, είπατε με το Πασόκ και με τι άλλο είπατε.
2: Με τον Τσίπρα κυρίως.
0: Με τον Τσίπρα.
2: Κυρίως με τον Τσίπρα. Γελάτε. Ποια γυρίσετε εσείς που
0: είστε. Δει τόσα πράγματα.
2: Είμαστε μαζί το 12. Τι έλεγε ο Βενιζέλος για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Βενιζέλο.
0: Έχουμε δει.
2: Ο κύριο Τσίπρα επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και α το λέω να το ξέρω. Ποιο τον τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια, παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα Βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποιο τον έβαλε εκεί, η κυρία Μπακογιάννη, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Αριστεροί. Όλοι μαζί τον βάλαν εκεί. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση.
1: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
2: Όλος θα είναι πρόεδρος. Τον κύριο Δένδια.
0: Τον κύριο
1: Δένδια πρωθυπουργό.
2: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Τους χαϊδεύει συνεχώς. Δείτε πως πολιτικά έλυσε ένας πολιτικός που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδιας βλέπει μακριά. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντος. Στη Λαβραμόπουλου παλαιό βέβαια, έτσι. Ευθυτενής, ωραίος, ευγενέστατος, αστική ευγένεια, νέο, κολέγιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί θέλει, στο μυαλό του έχει ο Δένδιας να κυβερνήσει. Αλλά εγώ ήρθα και να μιλήσω για την ελληνική λύση, ρε παιδιά.
0: Θα πούμε αμέσως μετά για την ελληνική λύση.
1: Η ελληνική λύση δεν είστε εσείς που μιλάτε τόση ώρα.
2: Ναι, αλλά μου κάνετε και σχολιάζω πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν πάμε στην ουσία της πολιτικής. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Κύριε Ξανάκη, είναι δυνατόν βουλευτές να έρχονται σε επιτροπές με Skype? Για να παίρνουν τα 75 ευρώ.
0: Με Skype.
2: Ναι. Έχει το, δεν έχει την επιτροπή.
0: Επιτρέπεται αυτό, επιτρέπεται όμως. Δεν επιτρέπεται.
2: Γιατί το κάναμε στον κοροναϊό. Τώρα γιατί δεν έχει το εδώ.
0: Όχι, συνεχίζει να επιτρέπεται.
2: Και προτείνω στην επιτροπή έχετε να μην παίρνουν τα 75
0: έχετε
2: ευρώ.
0: Δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Το ξέρω.
0: Έχετε
2: βγαίνουν δίκιο από την Ξάνθη, βγαίνουν από το Περιστέρι.
0: Αυτό έχετε δίκιο.
2: Και, δηλαδή πληρών. Εδώ υπήρχε η πρώην υπουργό που έβγαινε με
0: Skype.
2: Από τα αυτοκίνητα. Όχι. Το απαγορεύω. Τώρα αν άλλο ο άλλο με χρήση και με 40 πυρετό και μείωση, το καταλαβαίνω.
0: Έχετε
2: αλλά
0: δίκιο.
2: Δεν μπορεί, αδερφέ, να είσαι στο αμάξι σου μέσα, να το κινητό σου και να βγει με Skype ένα λεπτό για να πάει στα 75 ευρώ από την τσέπη του Έλληνα, να σε βουλευτεί και να μην πηγαίνει στην επιτροπή. Και μόλι το πρότεινα, πήγα να με φάνε. Γιατί αν δεν τι επιτροπέ, αντί για 50 άτομα, είναι 5-6 κύριε Σκούρη. Και γιατί είναι 5-6, γιατί οι υπόλοιποι 45 είναι το Skype. Λοιπόν, αυτά με την ελληνική σκομμένα. Όποιος δεν έρχεται στη Βουλή δεν θα πληρώνεται. Θα πάτε λεφτά στον ελληνικό λαό.
0: Αυτό προϋποθέτει να γίνεται κυβέρνηση.
2: Θα γίνουμε κυβέρνηση. Στο λέω.
0: Μόνοι σας.
2: Μόνοι μας. Καλά.
1: Συγγνώμη, γίνεσαι τόπος αυτοδύναμος. Αυτοδύναμος λέει ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης.
2: Η μόνη αυτοδύναμη. Όχι, κύριε Σκουρή.
1: Ο Μητσοτάκης.
2: Όχι. Η μόνη αυτοδύναμη από όλους αυτούς είμαστε εμείς. Γιατί έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος εργάζεται κάθε μέρα στη δουλειά του. Κάθε μέρα είμαι εκεί. Είμαι αυτοδημιούργητος. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι σημαντικό αυτό και δεν με σπρώχνουν οι ολιγάρχες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Παπαγεωργίου, αυτός που έβαλε ο κύριος Τσίπρας, έχει σχέση με έναν ολιγάρχη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει σχέση με έναν ολιγάρχη. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας του. Ναι. Σε ολιγάρχη στην Ελλάδα και τον έβαλε ο Τσίπρας στο μαγαζί του. Εγώ ούτε απ' έξω δεν περνούσε αυτός. Και τα λέω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες. Οι επόμενες εκλογές στο δίλημα, αν για να το κλείσουμε, ναι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Δεν κλείνουμε, θα συνεχίσουμε.
2: Όχι. Ναι, ναι. Είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Ναι, τι δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Για πείτε, μπορεί να έρθει ο Τσίπρας. Αυτός ο Τσίπρας, ο έντιμος, που έχει εργαστεί, πείτε μου, εγώ μπορώ να σου πω που εργάστηκα τα 27 μου χρόνια.
0: Δεν έχω το βιογραφικό μου μπροστά.
2: Έχω χιλιάδες ένσημα. Όχι από τη Βουλή, ένσημα κανονικά. Πού έχει ο Ανδρουλάκης ένσημα? Όλη η παροχή υπηρεσίας είναι οι άργοι εκατομμυριούχοι. Είπα τα ακίνητα στη Βουλή και κανένας δεν είδε στο αυτί του. Ακίνητα στη Βουλή. 2.400 ακίνητα έχουν 60 βουλευτές της Βουλής της Δημοκρατίας. 60 βουλευτές!
0: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, θέλω να πω.
2: Είναι.
0: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα?
2: Γιατί δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Γιατί όλα τα ακίνητα δεν μπορεί με 5.500 ρε φίλε να αγοράσει ακίνητα.
0: Καλά, τα είχαν από πριν.
2: Και από πριν, όχι. Τα τελευταία 3 χρόνια βγήκαν αυτά που δεν κάναμε ποθενέσκες.
0: Καλά, αυτά δεν ελέγχονται από μια επιτροπή της Βουλής. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έχει αλλάξει ο τρόπος ελέγχου.
2: Όχι. 5 χρόνια δεν κάναμε. Άκου εδώ, στα καλύτερα
1: διάλυμα,
2: με
1: κόβεις.
2: Στα καλύτερα με κόβεις τώρα.
1: Όχι, αφού πρέπει να πάμε.
2: Κάτσε να σου πω και κλείνω εδώ.
1: Πες το, να το κλείσουμε.
2: Στα 5 τελευταία χρόνια που δεν κάναμε έλεγχο πόθεν, εσείς ξαφνικά ανέβηκαν τα κίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 250%. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά 70-80%.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βγάλτε συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε. Μισό λεπτάκι, να βάλω και τα γυαλιά μου. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και να αξιοποιήσουμε και τα τελευταία περίπου 10 λεπτά της εκπομπής.
1: Με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ναι, ναι, πρόεδρο.
0: Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
1: Να το ρωτήσω κάτι, πρόεδρο. Δεν θα ρωτήσω για τις υποκλοπές μετά, να το ρωτήσω κάτι. Πρόεδρε, είσαι ρωσόφιλος? Ακούω ότι σε υποστηρίζεις πουσάρι Μόσχα και λοιπά.
2: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ούτε γερμανόφιλος είμαι, ούτε κινεζόφιλος είμαι, ούτε αμερικανόφιλος είμαι, ούτε ρωσόφιλος. Πριν λίγο καιρό με κατηγορούσαν ότι είμαι τραμπικός. Έτσι. Θεωρώ ότι ο πολιτικός που έχει μια θέση ευθύνης, γιατί είναι θέση ευθύνης να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πρέπει στο μυαλό του να έχει το εξής, ότι δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Ναι, μεν σε καθορίζει μια πορεία στη ζωή σου ή σχέση σου με κάποιους θεσμούς, με ορθοδοξία, με Δύση. Έτσι, γιατί λέμε ανήκουμε στη Δύση και είναι λογικό αυτό, ανήκουμε στη Δύση. Mm-hmm. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι ανήκουμε εκεί που είναι το εθνικό μου συμφέρον. Έτσι. Είτε αυτό είναι Ευρώπη, είτε αυτό είναι Δύση, είτε είναι Κίνα, είτε είναι Ρωσία. Με τη Ρωσία, γιατί να χαλαστούμε, γιατί να κάνουμε πόλεμο? Το έχω πει πολλές φορές. Δεν υπήρχε λόγο.
0: Είπε αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο?
2: Όχι, είπε είμαι σε πόλεμο.
0: Ναι, το είπε,
2: έκανε
0: ναι,
2: πόλεμο μόνος του. Ο μόνος πρόεδρος. Όχι, είπε είμαι σε πόλεμο.
0: Ναι, το είπε,
2: έκανε πόλεμο μόνος του. Ο μόνος πρόεδρος, πρωθυπουργός χώρας στην Ευρώπη που είπε κάνω πόλεμο με την Ρωσία είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα όμως γίνεται μια κάποια προσπάθεια.

0: ενεργειακά. Όταν εγώ παίρνω ενέργεια από τη Ρωσία, δεν μπορεί να κάνω πόλεμο μαζί της αν δεν έχω καλύψει την ανάγκη μου σε τιμή, βέβαια, κυρίως και σε ποσότητα, για να καλύψω το λιμά μου. Ο πρωθυπουργός έκανε πόλεμο με τη Ρωσία την ώρα που
1: δεν πιάσε. Δεν είστε ρωσόφιλος. Ούτε σας βοηθάει.
0: Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Καλά. Επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα στο οποίο και ο κ. Βουλιώτης έχει κάνει έλεγχο, αν θυμάστε καλά, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πεντακάθαροι. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Εγώ. Από την πρώτη στιγμή. Και δεν πήρα εταιρεία επικοινωνίας όπως ο Τσίπρας. Που πήρε μια γαλλική εταιρεία. Ποιος την πήρωσε? Αυτή η εταιρεία για να πληρωθεί θέλει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Ξέρω.
1: Θα ελεγχθεί, φαντάζομαι. Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, θα ελεγχθεί. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν φορείς.
0: Όχι, μα δεν ελέγχεται κανένα στη χώρα. Εδώ πήγε και πλαστές υπογραφές ένα άλλο κόμμα και δεν το έλεξε κανένα. Πλαστές υπογραφές. Δηλαδή τότε συζητάμε, ρε παιδιά, τι να ελεγχθεί. Από ποιον να ελεγχθεί?
2: Λέτε για την κυρία Λατινοπούλου,
0: γενικά λέω, ρε
2: παιδιά.
0: Στου δεν επιτίθενται ονομαστικά. Στον ισχυρό Μητσοτάκη επιτίθεμα. Εχθρό Μητσοτάκης.
2: Ότι και είναι αδύναμη.
1: Τέσσερα σειρά δεν
0: έχουν αρχίσει. Έλα ρε παιδιά τώρα με σκοπικά. Να με ισότιμου θα την πάρει. Κρίμα είναι το να χτυπά ένα κόμμα το 3 και το 2% και το 1,5%. Είναι κρίμα. Εγώ χτυπάω μόνο του ισχυρού. Ισχυρό είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ο αντιπαλό μου. Τέλο.
2: Σα άκουσα χθε στη Βουλή να λέω ότι σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών η υπομονή σα έχει εξαντληθεί.
0: Ναι.
2: Το είπατε, δηλαδή το άκουσα. Ναι. Στερεύει, αν καλά θυμάμαι, η φράση. Και έχετε ειδική γνώση όσων έχουν συμβεί σε κλειστά δωμάτια. Ερώτημα, γιατί τα λέτε αυτά?
0: Από πού ειδική γνώση? Νομίζω, πού είπα εγώ ότι έχω ειδική γνώση?
2: Αυτό άκουσα στη Βουλή χθε.
0: Δεν υπάρχει ειδική γνώση.
2: Ναι.
0: Η δήλωσή μου είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ξέραν τον Τίλιαν. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι και ο Δένδιας γνωρίζει και ο Παναγιωτόπουλος γνωρίζει που πήγαν στα Σκόπια. Πολλοί γνωρίζουν. Απλά εγώ αναμένω τον Τίλιαν που φαντάζομαι είπε 20 Ιουνίου, 25 θα μιλήσει. Όταν μιλήσει θα σκάσει το απόστημα. Είναι δεδομένο. Και θα πάνε πολύ φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Τίλιαν, να κυβερνήσει η ελληνική λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο. Θα του βάλω φυλακή. Δεν είμαι ούτε Τσίπρας ούτε Ανδρουλάκης που στο τέλος θα του χαρίσουν. Δεν θα χαρίσω κανέναν. Όποιο έκλεψε δημόσιο χρήμα, όποιο κλέβει με απευθείας αναθέσεις λεφτά των Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Τέλος. Ή και με αναθέσεις. Φυλακή. Όποιος υποκλέπει.
2: Μέχρι να πάρεις αποφάσεις δικαιοσύνη.
0: Ποια δικαιοσύνη δεν έχει εδώ. Ακούστε λίγο.
2: Όπως άλλαξε ο Φλωρίδης. Όποιος κατηγορείται θα το βάζετε μέσα.
0: Όχι, μισό λεπτό, μην βιάζεστε. Ο νόμος έχει αλλάξει πλέον και τα πολιτικά πρόσωπα επισπεύδουν τη διαδικασία της δικαιοσύνης και καλώς το έκανε αυτό ο Φλωρίδης. Βέβαια το έκανε για άλλο λόγο. Για να απογαλακτιστούν και να ξεπληθούν οι βουλευτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρω ότι θα τους αθωώσουν στο τέλος. Αλλά εδώ θα πάνε φυλακή, σου λέω. 3 μήνες, 4 μήνες στα δικαστήρια και μέσα. Τέλος η πλακίτσα. Όσοι κλέψαν δημόσιο χρήμα, όσοι έκαναν παράνομες πράξεις, θα φυλακιστούν και θα διμευθούν οι περιουσίες τους και θα αποδοθούν πίσω στους Έλληνες. Τελεία παύλα, ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη και τώρα κλέβουν, παιδιά.
1: Κατά μισό λεπτό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε τώρα η κυρία Τιχεροπούλου και μόνη της ανέρεσε αυτά τα οποία λέγονταν τόσο καιρό. Τουλάχιστον για τους μισούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παιδιά, η τελευταία εισόδια των βουλευτών το είπα και εγώ στη Βούλη, δεν είναι όλοι τις ίδιες. Τώρα μην τρελαθούμε, του Μηταράκη υπόθεση είναι για γέλια.
1: Ναι.
0: Το είχα πει και με στη Βουλή, δεν το λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλά αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος που έκανε, θεωρώ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας που βιάστηκε. Ναι. Με συνέπεια τώρα να φαίνεται ότι όλα είναι και τα υπόλοιπα είναι αθώοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αθώοι, κύριε Ξενάκη μου, δεν είναι αθώοι. Γαλάζια η Κρήτη έγινε. Κριτικός δεν είστε?
1: Έχω μια ρίζα.
0: Κριτικός δεν είναι?
2: Έχω μια ρίζα.
0: Έγινε γαλάζια η Κρήτη,
1: ναι,
0: με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η Κρήτη μοιάζει ήταν πράσινο ροζ. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και λίγο Νέα Δημοκρατία, 20-25% ξαφνικά γίνεται 45%.
1: Κώστα Καραμαλή είχε γίνει ένα κομμάτι της γαλάζιου.
0: Ένα κομμάτι. Ένα piece of cake. Άλλο το piece of cake και άλλο όλη η Κρήτη.
1: Τότε υπήρχε και ισχυρό Πασόκ.
0: Σας εξηγώ. Άλλο piece of cake, ένα κομμάτι του cake και άλλο όλο το cake. Εδώ όλο το cake έγινε γαλάζιο. Για να γίνει γαλάζιο κάποιοι πληρώθηκαν. Ρε παιδιά, τώρα ξέρουμε τι γίνεται.
2: Δεν μου απαντήσετε όμως, γιατί δεν τα λέτε αυτά για τις υποκλοπές που γνωρίζετε και απλώς. Τον Τίλιαν, α πούμε, αν μιλήσει, τον περιμένω και εγώ να τον ακούσω και να το κάνω θέμα.
0: Γι' αυτό λέω ότι άκουσε επιλεκτικά. Είπα, η πολιτική έχει υπομονή, χρειάζεται και υπομονή. Και υπομονή είναι αρετή. Υπομονή. Μα περιμένω να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος, αφού είπε θα μιλήσει, και μετά θα δούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχουμε τώρα. Για πες μας για την ελληνική λύση. Πώς θα κυβερνήσετε, θα τους βάλετε φυλακή με 8-10%?
0: Καταρχάς, συνεχίζεις να επικαλείσεις, συνεχίζεις να επικαλείτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις πιστεύω, σας το έχω ξαναπεί ακόμη μια φορά.
2: Δεν τις πιστεύω ότι έχετε.
0: Αυτή τη στιγμή 13-14%.
1: Πάλι και αυτό δεν φτάνει για να κυβερνήσεις.
0: Μα αυτή τη στιγμή λέμε, ρε παιδιά, εκλογές θα γίνουν σε 6 μήνες, σε 5 μήνες, σε 1
1: χρόνο. Θα γίνουν σε 6 μήνες εκλογές. Γιατί εδώ το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε κατηδίαν συζητήσεις λέει ότι θα πάμε για τον Οκτώβριο εκλογές.
0: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το timing για τον Πρωθυπουργό είναι 8.

0: Αλλά δεν,
1: θα κάνει ένα σχηματισμό την άλλη εβδομάδα.
0: Και είχαμε και δύο-τρεις καραμπόλες. Μία καραμπόλα το διάβαζα στο Deep News, πώς λέγεται το site σας, όχι το δικό σας, ένα site σοβαρό που ασχολείται με τα εθνικά θέματα και πολλές φορές. Που λέει είχαμε δύο συμπτώσεις. Μία είναι αναβολή του νόμου της Τουρκίας λόγω καλοκαιριού.
1: Πάει τον Οκτώβριο, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Πάει και ο Τραμπ εκεί.
1: Και,
0: και θεωρούν ότι αυτοί και το πάνω Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, είτε οι Αμερικανοί, είτε οι Τούρκοι, είτε οι Έλληνες. Οπότε έχουν συμφωνήσει υπογείως κάποια πράγματα. Ναι. Άρα θεωρώ ότι θα πάει Οκτώβριο σε εκλογές, με σημαία ίσως αυτό το νόμο. Ότι εμείς πάμε σε εθνικές εκλογές, εθνικό θέμα. Έχουμε κανένα νόμο. Οι Τούρκοι πρέπει να κάνουμε κάτι. Δώστε μας την δική σας ψήφο για να το κάνουμε σωστά. Είναι ένα σενάριο, το ακούω.
2: Άρα λοιπόν η ελληνική διοίκηση πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να πάρει τις εκλογές? Ποιο είναι ο στόχος σας?
0: Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Πρώτο δεν λέω εγώ, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, να ξέρετε ότι στο 19-20%. Αφήστε τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Εκεί λέτε.
0: 19-20% έχει το,
1: είναι
0: το ταβάνι του Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης θα κάνει το εξής. Τρεις εκλογές αναμετρήσεις, παιδιά.
1: Θα κάνει τρεις.
0: Θα κάνει τρεις απανωτές για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Για να είναι ο ισχυρός παράγοντας στη διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα. Ή με τον Ανδρουλάκη, με έναν από τους δύο. Φαντάζομαι ότι ο Ανδρουλάκης, αν δεν πάει καλά, θα τον διώξουν, θα βάλουν κάποιον άλλον, αλλά Τσίπρας και
2: θα τον διώξουν πριν από τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει φοβερά λάθη. Δημιούργησε ένα κλίμα κυβερνησιμότητος. Δεν το έχει, δεν είναι πολιτικών, βαρύ πολιτικών. Δεν έχει και καλούς συνεργάτες από ό,τι βλέπω. Με συνέπεια να οδηγείται σε συνεχή λάθη. Άρα, αν στις πρώτες εκλογές βγει τρίτο κόμμα, είναι βέβαιο να το φάνε.
1: Ναι. Οπότε λέτε,
0: αλλά δεν είμαι ασχολείς αυτόν. Εγώ θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Θέλω στις επόμενες εκλογές οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα. Να πούν τον Ξενάκη, έλα εδώ Ξενάκη, είσαι έτοιμος άνθρωπος, Τσίπρας δηλαδή. Όπως μου τα λες, φέρε μου το πρόγραμμά σου. Αν είναι ένα δισέλιδο, πετάξου τα σκουπίδια. Λες τον κύριο Σκουρί, τον κύριο Βελόπουλο. Φέρε το πρόγραμμά σου, αδερφέ. Του πάει 400 σελίδες και το διαβάζει και βλέπει μέσα τι θα κάνουμε για την οικονομία. Ο γενικά, γι' αυτό κοστολογημένα, ωραία. Γραμμένα, σωστά, διατυπωμένα, πάρτο.
2: Ένας ακροατής στέλνει μήνυμα και λέει: πριν από λίγο σας είπε, ρε παιδιά, ότι θα βγει αυτοδύναμος.
0: Ποιος?
2: Ότι κάνεις αυτοδύναμη, η κυβέρνηση. Τώρα λέω ότι θα βγει δεύτερος.
0: Δεν ξέρω ποιος τηλεθεατής της ακροατής το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι θέλω. Το ότι θα βγω. Καθίστε, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμος.
1: Ναι.
0: Το ότι θα βγω είναι βούληση του ελληνικού λαού. Θα ακυρώσω εγώ τον ελληνικό λαό. Είμαι μάντης δεινών ή καλών. Κάνε με Θεός ή καν προφήτη. Τι είπα? Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος. Αν δεν είμαι, θα δούμε. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, όπως λέει και ο Φλωράκης, γεννάει η κάλπη. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως, δεν συνεργάζομαι με κανέναν τους. Είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, στη διαφθορά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γίνονται πλούσιοι και ο λαός κάνει τα σπίτια του. Δεν μπορεί, κύριε Ξενάκη μου, να ένα σπίτι να είχα πριν γίνω βουλευτής, να έχω 20 και ο ελληνικός λαός να χάνει τα σπίτια από τα φαντς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μου δημεύεις την περιουσία, να μου στερείς το εισόδημά μου και τη δουλειά μου και εσύ να αυξάνεις τα εισοδήματά σου. Εισοδήματα 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο άλλος πήγε σπίτι στη Γαλλία. Πού τα βρήκες τα λεφτά, αδερφέ? Ο άλλος πήρε στη Βασιλή Σοφία σπίτι υπουργός. Πού τα βρήκες τα λεφτά, σύχη λέξε κανένας? Δεν τους λέει κανένας.
2: Λοιπόν,
0: έλεγχος και τίμες περιουσιών. Θα τους δημεύσω τις περιουσίες.
2: Τελειώσαμε.
1: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω, και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
2: Επίσης, θέλω... επειδή οι ακροατές μας λένε, πέστε ότι και άλλη φορά είχαμε πει να έρθετε, πολλές φορές επικοινωνούμε μαζί σας.
0: Ναι, διαφορά στένισα εγώ, είχα τον δίατρο, την άλλη φορά έχεις ένα θέμα με τον δίατρο, οπότε λογικά δεν έγινε, θα ξαναγίνει.
2: Αυτό θέλω να πω. Γιατί οι ακροατές λένε ότι δεν
0: καλούμε. Όχι, δική μου ευθύνη ήταν μια φορά. Καταλαβαίνω την ευθύνη.
2: Δεν είναι και ευθύνη, λέμε. Ότι γενικώς σε καλούμε αυτό που λέτε, είναι ορισμένοι ότι δεν το φωνάζει.
0: Απλά εγώ θέλω όταν δημοσιογράφοι, εσείς, όταν δημοσιογράφοι καλούν πολιτικούς να τους πηγαίνουν στο πρόγραμμά τους. Ας αφήσουν αυτό. Όχι, δεν λέω σας. Ας αφήσουν τα σχόλια, δημοσκοπήσεις, τρώνε μισή ώρα. Αφήστε τες. Πάντε στο πρόγραμμα, ρωτήστε τον κύριο Τάδε, τι θα κάνεις, αδερφέ, για αυτό το θέμα. Γιατί βγαίνουν κόμματα πυροτεχνήματα, μπαλόνια φουσκωμένα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο για να σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί που δεν σώσαν τον εαυτό τους θα σώσουν την πατρίδα. Δεν γίνεται, παιδιά.
2: Θα έχουμε πρόκληση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι αποτυχημένοι δεν γίνονται πετυχημένοι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βελόπουλο που ήταν μαζί μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα και επιστρέφουμε και έχουμε πολλά και διάφορα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nov. Day. Power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθεια στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης? Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης.
1: Ο κύριος Ξενάκης.
0: Άσε με να πω το όνομα σου. Ο κύριος Βασίλης Κουρής. Μαζί μας ο Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, Δημήτρη. Βάλαμε στην κατά τα ωραία σου αυτά τα υπόγεια που βάζει την ώρα που μιλάμε και μας φτιάχνει το κέφι. Λοιπόν.
1: Με λουμπάκο, δεν το λέμε.
0: Ο Βασίλης ήρθε ηρωικός σήμερα εδώ γιατί έχει λουμπάκο, έτσι πρώτη φορά. Γι' αυτό το μήνα. Όχι, μου εντάξει. Υποφέρει, το ξέρω, το έχω πάρει. Έχω φύγει με ένεση από το Alter. Με ένεση, το λέω με ένεση και σαν γάμα, κεφαλαίο. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα.
1: Σαν σίγμα τελικό.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ελπίζω να αργήσω να ξαναπάσω.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτό είναι. Αγόρι μου.
1: Που τα λέγει κουτσούμπα.
0: Φτιάξε μα το κέβι. Έχει έρθει εδώ πριν από μια βροχή μηνυμάτων για τον κύριο Βελόπουλο. Πολλά από αυτά αφορούν θέματα τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει ξανά μαζί του. Δεν θέλω να ξαναναφέρουμε σε αυτά. Τα έχουμε πει, τον έχουμε ρωτήσει κλπ.
1: Τρεις φορές τον έχουμε ρωτήσει, παιδιά.
0: Ναι, μην αρχίσουμε πάλι τις ιστορίες, ναι, ακριβώς. Και υπάρχουν, όπως είπαμε, και κάποια υποστηρικτικά, υπάρχουν και κάποια άλλα. Όπως συμβαίνει με κάθε πολιτικό πρόσωπο που έχει γωνίες. Κακά τα ψέματα, μπορεί να συμφωνείς, να διαφωνείς μαζί του, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει γωνίες. Λοιπόν, και νομίζω εγώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν γωνίες. Αυτό καλό είναι. Λοιπόν, δεν το ρωτήσαμε κουτσομπολιά, Νίκο μου. Ερωτήσεις του κάναμε. Κουτσομπολιά είναι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Είναι τα θέματα νομίζω ότι τα οποία συζητάνε παντού στην καθημερινότητά του και στα καφενεία. Δηλαδή, τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Ό,τι συζητάτε σε ένα καφενείο είναι κακό, δηλαδή.
1: Μα το πήγε ένα συνάδελφο έξω, παιδιά, λένε εσύ είσαστε σε ταβέρνα.
0: Ναι, μα τι να κάνουμε.
1: Συνέντευξη.
0: Δεν πειράζει. Θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής να κάνουμε την επόμενη μουσική, την επόμενη εκδήλωση, με συνέντευξη, να είστε εσείς ευχαριστημένος.
1: Μην του λέτε τέτοια του ξανά γιατί το ανεβαίνει πίεση στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν μου ανεβαίνει καθόλου πίεση.
1: Και κοιμηθεί.
0: Τι. Λοιπόν, καλημέρα σε πάρα πολλούς φίλους. Τον Λεωνίδα, στο Γιάννη, στη Χριστίνα, στον Δημήτρη, του Γασπαρά, του πίσω λέει δεν έχει συγκοινωνία εκεί. Ο πόνος του είναι εκεί στην χαμολιά. Καλημέρα στη φίλη μας, στη Χριστίνα. Σε πολλούς ακόμα που έχουν στείλει μηνύματα και ζητώ συγγνώμη, δεν πάω να διαβάσουμε όλα αυτά. Είναι δεκάδες. Και εντάξει, όταν φιλοξενείς πολιτικό αρχηγό, λογικό είναι αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιώνα, ο οποίος είναι και τακτικός έτσι. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το Χαλάτσι. Α, αυτός ενθουσιάστηκε με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Με το Σταμάτη Κοκότα. Το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τον Καλαμά, από τις Φιλιάτες λέει. Και στον οδοντίατρο που ακούει, είναι σε οδοντιατρίο τώρα και ακούει οδοντίατρος εμάς και κάνει τον ίδιο, δεν του κάνει καμιά πονεύρωση του κάνει. Που ηλιόλουστο σήμερα μετά τη χθεσινή μπόρα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματα.
0: Να πω ένα χρόνια πολλά στη Γιώργο του Κατσίγιαννη που γιορτάζει γενέθλια σήμερα.
1: Γενέθλια, χρόνια πολλά.
0: Και έχει και ένα παραπολιτικό σώμα στην απογευματινή. Ότι που, δεν ξέρω, με υπονοούμενα είναι, που όμως δείχνει, αναφέρεται στην κόντρα του κυρίου που έχει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θεωρεί ότι αυτή η κόντρα τώρα θα αυξηθεί για κάποιους λόγους που θα τους δούμε τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής Γιώργος Κατσίγιαννης, δεν ξέρω. Θα γράφει 5 σε λίγο. Τώρα τα 49 κλείνει, μου είπε, και μπαίνει στα 50. Μικρός είναι ακόμα, Βασίλη μου, έτσι. Έχει χρόνια μπροστά του. Να δούμε πότε θα τον παντρέψουμε αυτόν.
1: Λοιπόν, πρώτον,
0: πες μου.
1: Νέα Δημοκρατία. Κυρανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού, δηλαδή είναι ουσιαστικά ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, προς χαρά πρωτίστως των ταξιτζίδων. Νομίζω έχω να ανοίξει σαμπάνιες. Δεν ξέρω αν ο διάδοχός του θα αλλάξει αυτά που έκανε ο ίδιος. Δεν τα ξέρουμε. Θα τα δούμε.
0: Αποκλείεται.
1: Λοιπόν.
0: Έχει άδειασμα προεκλογικά. Αποκλείεται.
1: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα σε έναν ανασχηματισμό στην κυβέρνηση που οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει μετά την Τετάρτη που θα εκλεγεί και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Έχει αδειάσει θέση του κύριου Κυρανάκη.
1: Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.
0: Ναι, χρειάζεται οπωσδήποτε έναν άνθρωπο στη θέση που ήταν ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, κάνει αποθεραπεία, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει στη θέση του.
1: Και το κενό του Νίκου Ταγαρά.
0: Του Νίκου Ταγαρά, ναι, και ότι άλλο μπορεί να προκύψει. Κανά αυτό. Χθες μας έλεγε εντός Χατζηβασιλείου, το οποίο είναι πολύ πιθανό. Το
1: θεωρούμε σίγουρο. Θα επανέλθει ως υπουργός στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό. Θα δούμε και ποιοι άλλοι. Τώρα, αν θα είναι αυτός προεκλογικός ανασχηματισμός, ο τελευταίος δηλαδή, δεν το ξέρουμε.
1: Τι δεν το λες για ανασχηματισμό μεταξύ μας τώρα.
0: Όχι, ναι, τρεις αλλαγές, όχι, ναι, από τις οποίες οι δύο υποχρεωτικές. Ναι, ναι, ναι. Και τρεις υποχρεωτικές ουσιαστικά.
1: Κοίτα, ναι. Αν έκανε ανασχηματισμό,
0: ναι,
1: θα τον έκανε φαντάζομαι κοντά στο Σεπτέμβριο, αν οι εκλογές γινόταν το καλοκαίρι του χρόνου. Αλλιώς δεν έκανε λόγο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Να μπλέξει, και επειδή νομίζω ότι η απόφαση για το πότε θα γίνουν εκλογές θα ληφθεί το Σεπτέμβριο,
0: μάλιστα,
1: θα σας περιμένουμε. Λοιπόν, Πασόκ επίσης συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβουλίο το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δούκας λέει επιμένει στις απόψεις του. Ο κ. Ανδρουλάκης σκιώδη κυβέρνηση. Λοιπόν, ξέρω ότι εξωτερικών θα είναι η Διαμαντοπούλου, οικονομικών ο Παύλος, ο Γερουλάνος.
0: Ναι, νομίζω ότι...
1: ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο αίμα σήμερα στην πολιτική γραμματεία το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα συζήτηση χθες με τον κύριο Παπά εδώ. Και ο Σαμαράς μιλάει στο Ηράκλειο σήμερα.
0: Μου λέγανε χθες το βράδυ λοιπόν ότι η εισήγηση του κύριου Φάμελου θα είναι αυτή η οποία... Πολλοί αναμένουν, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι να πάμε με τον κύριο Τσίπρα. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα, με έναν τρόπο θα αυτοδιαλυθούμε, αλλά θα πάμε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτή θα είναι η εισήγησή του. Και αν χρειαστεί να φτάσει στα άκρα, μπορεί όντως να υποβάλει και την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, αν δει ότι τα πράγματα πάνε στα άκρα. Τώρα, αυτά μου είπανε, αυτά μεταφέρω.
1: Ναι. Αν καταλαβαίνω, θα λέει για την ενότητα, για τη στήριξη κλπ. Αλλά δεν θα πάει σε θέση στηρίζουμε Τσίπρα, δεν κατεβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα, ναι, πράγμα που θα ακολουθήσει στην πορεία. Περιμένει και ένα σήμα για από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν συνομιλεί. Και
0: νομίζω.
1: Κάντε ό,τι θέλετε, δικό σας
0: είναι, δεν παρεμβαίνω. Όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο, την πραγματική του κ. Φάμελου, έτσι ως προσωπικότητα, ότι εντάξει, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν και με τον ίδιο. Δηλαδή και με το τι θα κάνει και ο ίδιος. Δηλαδή δεν νομίζω πως έχει κάνει κάποιο deal μαζί του κύριος. Δεν φαίνεται να έχει κάνει κάποιο deal μαζί του κύριος Φάμελος ως τώρα. Ο κύριος Τσίπρας ως τώρα.
1: Δεν
0: νομίζω ότι. Όπως και με κανένα, νομίζω από αυτά που ξέρω. Γιατί βλέπω μια μεγάλη αγωνία από τους βουλευτές, τι θα κάνει, ακόμα και από βουλευτές που θεωρούνται πολύ σίγουρο ότι θα είναι κοντά του, που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει συζητήσει και δεν έχει υποσχεθεί κάτι σε κάποιον σίγουρα. Αυτό καταλαβαίνω. Θα το
1: δω. Ένα ρεπορτάζ, αυτό είναι από την Καθημερινή, ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% και αυτό, ναι, λέει το καλό σενάριο.
0: Ναι.
1: Έτσι κυρίως στην Κρήτη, εκεί. Και ετοιμάζεται η κυβέρνηση σε αυτό. Υπάρχουν 17.000 καινές θέσεις στις υφιστάμενες δομές. Στο Ηράκλειο θα γίνει. Και κυρίως βλέπει ότι υπάρχουν μια σειρά μετά τον εμφύλιο στο Σουδάν και αυτοί οι Μπαγκλαντεσιανοί που είναι στην Αίγυπτο,
0: ναι,
1: και από εκεί πάνε στην Λιβύη. Λοιπόν, και υπάρχει μια ανησυχία γι' αυτό, για το τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Σηκώθηκε λίγο εδώ και στα παραπολιτικά το ΣΕΠ ο κ. Βελόπουλος πριν από λίγο. Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος, δεν συνεργάζομαι με κανένα. Μεταξύ τα κόμματα όλα τώρα, σχεδόν όλα, λένε ότι δεν συνεργάζονται με κανένα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ότι στόχος της είναι να βγει αυτοδύναμη. Πολύ δύσκολο μετά μπροστά του δημοσκοπικά. Ο κ. Τσίπρας, η εκπρόσωπός του λέει τουλάχιστον, λέει ότι δεν μιλάμε για συνεργασίες. Πολύ δύσκολο και εκείνο το 15-16, δεν ξέρω πώς θα φτάσει να γίνει 37-38. Πολύ δύσκολο. Φαίνεται εδώ δεν έγινε το 15. Το Πασόκ λέει θέλει να είναι, δεν λέει αυτοδυναμίες, λέει θέλει να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Είναι τρίτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 10, 9, 11, 12%. Και αυτό πολύ μακριά από το είναι δεύτερο, πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Το Κουκουέ έχει τη θέση του, τη θέση που έχει. Ο κ. Βελόπουλος λέει δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος, αλλά και ο ίδιος μετά είπε ότι θα είμαι δεύτερος, λέει. Δεύτερος θα είμαι. Θεωρεί ότι θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης και δεύτερος εκείνος και θα κάνει τρεις εκλογές, λέει ο Μητσοτάκης, μέχρι να φτάσει να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό δεν μας είπε, Βασίλη μου.
1: Αυτό
0: ότι εγώ θα είμαι, στόχος μου είναι να είμαι δεύτερος, θα ήθελα να είμαι αυτοδύναμος, θα είμαστε δεύτεροι, λέει όμως, και με στόχο ο Μητσοτάκης θα πηγαίνουμε από εκλογή σε εκλογή. Και πιστεύει ότι τελικά θα υπάρξει μια συμφωνία με το Πασόκ, είπε, και με ποιον άλλο, και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Με τον Τσίπρα, είπε κυρίως.
0: Και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ότι και υπάρχει... με πρωθυπουργό τον Δένδια.
0: Αυτό να σου πω, με συγχωρείς τώρα, αλλά αυτό το έχει πει και ο κύριος Δοδονής.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πάντως το είχε πει. Το είχε πει πάντως.
1: Ο Δοδονής είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία,
0: ναι,
1: η οποία είναι σίγουρο θα δει το φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Με Τσοτάκη και Τσίπρα για το πώς θα συγκυβερνήσουν.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ο ένας πρόεδρος, ο άλλος αντιπρόεδρος.
0: Λοιπόν, ωραίο είναι. Ως ανέκδοτο. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς άλλο ένα βήμα προς την ίδρυση κόμματος σήμερα, ομιλία του στην Κρήτη.
1: Σωστό.
0: Βλέπουμε όμως μια κυβέρνηση να κάνει μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους, αυτό το άδειασμα που έκανε χθες ο κ. Μαρινάκης, κανονικό άδειασμα, στον κύριο Θεοχάρη, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως ακροδεξιός για ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Ήταν ακραίο αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Θεοχάρη. Κάτι δείχνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν αποφασίσει πια να μην αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο να αντιμετωπιστούν κεντρικά ο κύριος Σαμαράς, όχι σκληρά και επιθετικά.
1: Τουλάχιστον μέχρι να κάνει το κόμμα.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι να κάνει το κόμμα. Το οποίο πότε θα το κάνει τελικά, ξέρουμε, γιατί διαβάζω σήμερα Σεπτέμβριο, ενώ λέγαμε Ιούνιο. Το πάει πιο κάτω, δυσκολεύεται.
1: Νομίζω υπάρχουν άλλες.
0: Αν έχει τώρα έτοιμα όλα, ονόματα, συνδυασμούς κλπ. Που λέγαμε.
1: Υπάρχει και ένας, φαντάζομαι, φυσικός του σύμμαχος που του λέει κοντά στις εκλογές, όχι τώρα.
0: Φυσικός του.
1: Φυσικός του σύμμαχος, εκεί με ναι. Όνομα μεγάλο.
0: Και... μεγάλο και μεγάλο και ιστορικό.
1: Και ιστορικό.
0: Του λέει κοντά στις εκλογές. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ομιλητικός το τελευταίο ένα χρόνο. Όχι πολύ ομιλητικό στα προηγούμενα, ναι.
1: Προωράτα στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα.
0: Ναι.
1: Πρόταση ψήφου χωρίς αποχή.
0: Ναι.
1: Και είναι Νέα Δημοκρατία 24.
0: Ναι. Ξέρει αυτή η πρόταση ψήφου, είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, 24. 14,5 Ελλάς.
0: Ναι.
1: 8,5 Πασόκ. 8 Ελληνική Λύση. 9,5 η Ελπίδα. Δηλαδή τρίτο κόμμα είναι η Χριστιανού.
0: Α, είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει τρίτο κόμμα. Γιατί η Opinion Poll είχε βγάλει την Χριστιανού τρίτο κόμμα και τον κύριο Γιανδρουλάκη τέταρτο.
1: Την Ελληνική Λύση 8%.
0: Ναι.
1: Την Πλεύση Ελευθερία 3,5%.
0: Τόσο χαμηλά.
1: 3,5%. Ναι, έχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. 3,5% η Φωνή Λογική.
0: Γιατί παίρνει παράλληλα και η κυρία Χριστιανού σίγουρα το μεγάλο κομμάτι και παίρνει και ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως ένα κομμάτι.
1: Ναι. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ 2% είναι αριστερά 1%.
0: Υπάρχει ακόμα Νέα Αριστερά, κάποιοι που δηλώνουν μετά και από αυτό που έγινε στην Αριστερά ότι ψηφίζουν Νέα Αριστερά 1%.
1: Έτσι, έτσι
0: είναι η δημοσκόπηση. Εντάξει, δεν λέω, μου κάνει μια εντύπωση απλώς.
1: Ένα και ο κύριος Κασελάκης.
0: Ένα και ο κύριος Κασελάκης, ναι, ναι. Ο οποίος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι θα συνεργαστεί με τον Πασόκ. Έτσι, να πούμε γι' αυτό. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά, θα πούμε και άλλα. Σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Αττικής. Είναι ένας κλάδος με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται εστίαση. Να δούμε πώς πάει. Γιατί
1: μετά το δημόσιο είναι μεγαλύτερος
0: εργοδότης. Γιατί δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι και τα πέδη της εστίασης, ναι, ναι, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα μιλήσουμε και για ένα θέμα το οποίο το είδαμε σήμερα στα νέα με τον Γιώργο Παυλόπουλο. Το οποίο ακόμα και στον εδώ πέρα το της κυρίας Λούκα των τέτοιων προκάλεσε εντύπωση για την Google.
1: Κυρίας Λούκα, όχι της Λούκα.
0: Κυρίας Λούκα,
1: γιατί λέει υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Google.
0: Για την Google.
1: Ναι, ας βάλουν νέα πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά να μου φτιάξει και λίγο τον υπολογιστή, γιατί τον χάλασα πάλι, Δημήτρη μου. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ τελικά σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των λοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο kosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε πριν από λίγο βουλευτής στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Πήρε τη θέση, έτσι.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι σε λίγο μπορούμε να πάμε να δούμε το θέμα για το οποίο σας προαναγγείλαμε.
1: Πολεμική ατμόσφαιρα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Google.
0: Για την Google. Θα μας τα πει όλα αυτά. Πολύ ωραία, νομίζω τον έχουμε. Ο καλός συνάδελφος. Έτσι δεν λέμε, ο καλός συνάδελφος. ο Γιώργος Παυλόπουλος, τον οποίο έχουμε τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει σήμερα στα νέα. Λοιπόν,
1: τι γίνεται, παίρνει τα άρματα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και απαιτείται στην Google.
2: Καλά, μην του βάλουμε τόσο αλάτι.
1: Γι' αυτό το λέω, μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, δεν πήρε ακόμα τα άρματα, αλλά δεν είναι και κάτι καινούριο. Δηλαδή, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο ακούμε, έτσι κάνω μια μικρή παρένθεση, ακούμε τώρα και πριν από 4-5 χρόνια θα φαινόταν λίγο κουφό, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στρατηγικοί σύμμαχοι στην οικονομία, στη γεωπολιτική κτλ. Από τότε που ήρθε ο Τραμπ, είναι μάλλον ανταγωνιστές. Είτε με τους δασμούς, είτε με την εσωτερική αγορά, ακόμα και με τους πολέμους. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, και επειδή οι Ευρωπαίοι μιλούν όλο ένα και περισσότερο για στρατηγική αυτονομία σε όλα τα επίπεδα, γνωρίζουν ότι στρατηγική αυτονομία δεν εξαρτάται μόνο από τα τάγκ, τα αεροπλάνα και το πόσο ΑΕΠ έχεις, εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Και όπως ήταν εξαρτημένοι από τη Ρωσία και το κατάλαβαν αυτό ενεργειακά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες και οι ευρωπαϊκές υποδομές και οι ευρωπαϊκές επικοινωνίες κινούνται με βάση την αμερικανική τεχνολογία και τους αμερικανικούς ομίλους.
0: Ναι.
2: Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Google.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό, εάν θέλουν να κάνουν βήματα στην κατεύθυνση στρατηγικής αυτονομίας, θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο που είναι πολύ δύσκολο, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, να απεξαρτηθούν από αυτό. Δηλαδή να φτιάξουν τις δικές τους μηχανές αναζήτησης, να φτιάξουν τα δικά τους clouds, αυτό που λέμε το υπολογιστικό νέφος, το οποίο γίνεται η αποθήκευση, να φτιάξουν τους δικούς τους μηχανισμούς κίνησης των υποδομών. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, αλλά τουλάχιστον δείχνουν να το έχουν συνειδητοποιήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Για να το πετύχουν λοιπόν, πρέπει κάπως να τραβήξουν το χαλί κατά τα πόδια των Αμερικανών, να τους πιέσουν, να τους τριμώξουν. Και φυσικά οι Αμερικανοί αντιδρούν σε αυτό.
1: Θα ξεκινήσει πόλεμο ο Ντόναλντ.
2: Ναι, ο Τραμπ έχει πει, υπενθυμίζω το εξής, όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ, δίπλα του ήταν παραταγμένοι σαν υπασπιστές, όλοι οι επικεφαλείς, όλοι οι CEO των μεγάλων, των Big Tech, των Αμερικανικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είχαν εκφράσει αντίθεση απέναντι στον Τραμπ, την πολιτική του κτλ. Στρατεύτηκαν εκεί. Γιατί στρατεύτηκαν, γιατί κατάλαβαν ότι ο πρόεδρος υπόσχεται business.
0: Ναι.
2: Και ότι ο πρόεδρος υπόσχεται υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν καθορίσει ουσιαστικά αυτή τη γνώριμη έκφραση που λέμε, το casus belli, έχουν πει στους Ευρωπαίους ότι αν τολμήσετε να πειράξετε τις big tech στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: τότε αυτό είναι casus belli. Και ξέρετε ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για πολύ ηγεμονική θέση. Δηλαδή θα είδατε και στα στοιχεία που υπάρχουν ότι η μηχανή αναζήτηση της Google στην Ευρώπη έχει ένα μερίδιο της τάξης του 90%.
0: Να καταφέρω όλοι εκεί μπαίνουμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία,
2: ναι,
0: να τρέξουμε σε
2: αυτό διαδικείο. Ότι το υπολογιστικά
1: και 94,6% στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και ότι τα υπολογιστικά νέφη, αυτά τα cloud που τα ξέρουμε όλοι στους υπολογιστές,
0: ναι,
2: μας,
0: ναι, ναι, ναι,
2: οι αμερικανικές εταιρείες, όχι μόνο η Google και οι υπόλοιπες, έχουν ένα μερίδιο της τάξης του 70%.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα, όχι μόνο τα δικά μου, τα δικά σας και των ακροατών και των ακροατριών, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων κτλ., ουσιαστικά είναι αντικείμενο διαχείρισης από νέφη αμερικανικών εταιριών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι για την Ευρώπη ένα σύμβατο με τη στρατηγική της αυτονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Και γράφεται, Γιώργο, ότι δεύτερη στην αγορά της Ευρώπης έρχεται η Big, με μόλις 5,7%. Ποια είναι η Big?
2: Ναι.
1: Sorry, εγώ είμαι της κυρίας Λουκά, είναι... Δεν τρέπομαι.
0: Σε ξέρεις μόνο την Big.
1: Ναι. Αλλά τι είναι αυτή. Είναι...
2: Να σας πω και εγώ την αλήθεια, μόνο με την Google ασχολούμαι.
0: Να σου πω, μια που σε έχουμε και πρόχειρο που λέμε. Βλέπεις τίποτα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας?
2: Κοιτάξτε,
0: τίποτα θετικό εννοώ. Τίποτα θετικό εννοώ, ναι.
2: Ναι, όλοι έχουν δει την επιστολή του Ζελένσκι.
0: Ναι.
2: Αυτή λέει τη δημόσια επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, έλα να συζητήσουμε γιατί κτλ.
0: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι είναι περισσότερο μια επικοινωνιακή κίνηση, ναι, μια κίνηση η οποία έχει στόχο τη δημόσια κοινή γνώμη, την
0: παγκόσμια δηλαδή κοινή γνώμη. Να δείξει δηλαδή ότι είναι συγκαταβατικός.
2: Ναι. Μεταξύ μας, όλη η προσοχή εδώ και μήνες είναι στραμμένη
0: στο Περσικό. Στο Περσικό, ναι, ναι.
2: Διότι από εκεί πηγάζει και ο οικονομικός πόνος που νιώθει όλη η Δύση.
0: Σωστά.
2: Άρα ο Ζελένσκι, επειδή ο πόλεμος συνεχίζεται και επειδή παρά τις επιτυχίες, κάποιες επιτυχίες που έχουν τα ντρόνς του, που έχουν επιτυχίες και πληγώνουν το Κρεμλίνο, δηλαδή τώρα δεν είναι να χτυπάς το ρωσικό Νταβός, ας πούμε, τη γενέθλια του Πούτιν στην Αγία Πετρόπολη, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: 800 χιλιόμετρα μακριά την Ουκρανία, ναι, σωστό.
2: Παρά τις μικρές επιτυχίες, ο Ζελένσκι ξέρει ότι και αυτός έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν βρίσκει στρατιώτες να καταταγούν, τους παίρνουν με τη βία, η οικονομία
0: δεν υπάρχει άνθρωπος, Γιώργο, στην Ελλάδα που να έχει έρθει από την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια που να μην έχει νεκρού στην οικογένειά του. Δηλαδή, όποιον συναντάω μου λέει: έχω κάποιον εξάδελφο, ανιψιό κλπ. Από ηλικία 18 μέχρι 45-50 χρονών.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά ξέρετε ότι η ειρήνη δεν θα έρθει έτσι. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε να το διακινδύνευα να πω ότι ειδικά μετά την επιστολή του Ζελένσκι, ο Πούτιν είναι ακόμα πιο δύσκολο να κάτσει σε διαπραγματεύσει, ότι έτσι θα φανεί ότι υποκύπτει απέναντι στο Ζελένσκι.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπει τίποτα.
2: Είμαστε σε μια κατάσταση, αν το κοιτάξετε παντού, δηλαδή Περσικό, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ναι, που είμαστε κάπου ανάμεσα στο δηλώνουμε ειρήνη αλλά κάνουμε και πόλεμο. Είναι μια ερμαφρόδητη κατάσταση, εντάξει, η οποία δεν θα τραβήξει πολύ.
1: Δεν υπάρχει
2: καμία περίπτωση να τραβήξει πολύ.
1: Προς τα πού, προς την ειρήνευση ή προς την ένταση του πολέμου και την επέκταση του?
2: Κοιτάξτε, την άποψή μου την ξέρετε σε αυτό. Για να υπάρξει ειρήνευση, και εννοούμε πραγματική ειρήνευση, και όχι μια συνθήκη η οποία απλώς θα δηλώνει ειρήνη και θα συνεχίσουν να πέφτουν οι πυράβλοι και τα drones σαν το χαλάζι, για να υπάρξει αυτό θα πρέπει να έχουν επιληθεί ορισμένες βασικές διαφορές και αντιθέσεις οι οποίες προκάλεσαν τους πολέμους. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στην Ουκρανία, ούτε στον Περσικό, ούτε στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, ναι, εμέσως πλην σαφώς θεωρώ απάντησα.
1: Μάντης κακών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Και εκεί που εγώ ξέρω, παιδί, μια αισιοδοξία, λέμε, μας την κάτι φωτογραφίες ο κ. Γασπαράδος πάντως. Επειδή, πότε λήγει η προθεσμία, 15 του μηνός δεν λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις για τα οικόπεδα ότι έχουν καθαριστεί. Νομίζω 15 του μηνός είναι η τελευταία προθεσμία. Και στέλνει μια φωτογραφία τώρα από εκεί, όντως από τη γειτονιά του, από τη Χαμολιά, που είναι ένα σκουπιδότοπος κανονικός, δίπλα σε χωράφια τα οποία έχουν κάνα δύο μέτρα χόρτα. Και λέει παρατημένο το δάσος, χρειάζεται στρατός ολόκληρος να έρθει με τσουγκράνες, σακούλες φορτηγά, αναβατόρια, λισοπρίο να καθαρίσουν. Δύο γέρικα χέρια δεν αρκούν. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί προφανώς, συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Δήμοι, να σου πω, επειδή το έχω ψάξει λιγάκι από ρεπορτάζ που βλέπω στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ, δηλώνουν αναρμοδιότητα. Δεν μπορούν να κάνουν να καθαρίσουν σε διάφορες περιοχές που πάνε κάποια συνείδητα και πετάνε μπάζα, όπου βρούνε. Και τώρα μιλάμε και για περιοχές που είναι ακόμα και στη Ριζούπολη, στην Αθήνα εδώ. Εδώ ο Δήμος Αθήνα το έκανε, για να είμαι ειλικρινής. Πήγε εκτός ίσως αρμοδιότητας και την καθάρισε την περιοχή. Αλλά πραγματικά είναι αστείες. Είδες τι έγινε στο Άλσος Βαϊκού χθες με τον Περισσοκόμο. Ναι. Τον πιάσανε, του βάλανε 3.000 πρόστιμο. Ξέρω ότι υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι πια που γίνεται αυτός ο ψεκασμός με καπνό στα μελίσια, που δεν χρειάζεται να ανάψει φωτιά ο άλλος. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα τα οποία την κάνουν τη δουλειά χωρίς να χρειάζεται να ανάψει φωτιά και χωρίς τον κίνδυνο αυτό. Αλλά ο άλλος πήγε στο Άλσος Βέικου εδώ στη Φιλοθέη και παρόλο να βάλει φωτιά στο δάσος Βέικου. Ευτυχώς έπεσε πάνω η πυροσβεστική και την έσβησε.
1: Θέλω να πω ότι παρότι υπάρχει ένας εφησυχασμός, δεν ξέρω γιατί πέρυσι πρόπερση ήταν πολύ πιο έτσι σε ένταση η συζήτηση, η προετοιμασία. Δεν την ξέρω αυτή, δεν την έχω ψάξει και δεν μπορώ να πω. Θεωρώ ότι ένας παράγοντας που θα πάρει ο Πρωθυπουργός υπόψη του για το θέμα των πρόεδρων εκλογών είναι τι θα γίνει το καλοκαίρι και κυρίως τι θα γίνει μέσα στον αστικό ιστό. Ναι. Όπως πέρυσι με την Πάτρα, όπως ήταν το Μάτι, όπως ήταν το Γαλάνδρι. Πέρυσι ήταν η Πάτρα. Όταν ήταν το Μάτι. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα. Θα μετρήσει πολύ. Τώρα ξεκινάνε οι δυσκολίες.
0: Ναι. Τα καλοκαίρια είναι πάντα δύσκολα. Γιατί έχουμε αυτό το κομμάτι.
1: Όντως, σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να προσέχουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να καθαρίζει. Δυστυχώς δεν γίνεται παντού. Το κράτος πρέπει να έχει έτοιμη Γιατί κάθε χρόνο έχουμε την καλύτερη πολιτική προστασία και όταν έρχεται η ώρα τα προβλήματα φαίνονται.
0: Φέτος η αλήθεια είναι πως η διαφήμιση που έχει γίνει είναι πολύ λιγότερη από αυτή που είχε γίνει πέρσι. Ελπίζω αυτό να είναι. Ναι, ελπίζω να ήταν απλώς μια. Δεν κάνουμε όλο αυτό το ταρανταζούμ, ας πούμε, και στο τέλος θα μας πούνε μόνο μήνα του ταρανταζούμ. Ελπίζω. Ελπίζω να είναι αυτό.
1: Γιατί είναι η ωραιότερη στήλη στο ελληνικό τύπο.
0: Ποια
1: είναι. Δημήτρης Κανελόπουλος, Twitter, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα μάλλον δεν
1: και λέμε
0: αργά.
1: Στην
0: ναι.
1: εφημερίδα, δεν το λέω για να μας ακούει, τους σοκορατές το λέω, για να πούμε και λίγο. Λοιπόν, φράσεις που λέμε στην ανάλυση κειμένου και στο σεξ. Πρώτον,
0: ναι.
1: έχει βάθος. Δεν είναι ένα κείμενο, δεν έχει βάθος.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, δεύτερον, η χρήση της γλώσσας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
0: το προσδιοχεύεις πολύ.
1: Τρίτον, δεν τελειώνει με τίποτα. Τέταρτον, αυτό φαντάζομαι είναι για το κείμενο, έτσι. Το ρούφιξα. Διάβασα βιβλίο και λέω το ρούφιξα.
0: Κατά το δεύτερο, ναι.
1: Και έχει και άλλο ένα που επίσης μου αρέσει. Υπάρχουν άλλοι που ανάβουν την τηλεόραση και μετά απλά κάθονται και βλέπουν βίντεο στο κινητό ή μόνο εγώ. Όχι, εμείς είμαστε.
0: Λοιπόν, είδες την εικόνα χθες με τη γυναίκα με το παιδάκι που το άρπαξε και μπήκε.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το απόγευμα, ο νέος επιβάτης Θεσσαλονίκης, ένα αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του, μπήκε μέσα στην τζαμαρία Παντοπολίου, καρφώθηκε μέσα στο Παντοπολίο, έσπασε τα τζάμια κλπ. Στο Παντοπολίο βρίσκονταν πελάτες, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε, έπαθε ο ιδιοκτήτης κάποια ελαφρά τραύματα σε ένα περιστατικό, ευτυχώς. Με τον οδηγό δεν ξέρω τι γίνεται. Στην άλλη περίπτωση ο οδηγός ήταν ένας 75χρονος, ο οποίος έχει και κάποια προβλήματα υγείας, λέει ο συγκεκριμένος, που έπεσε. Πώς γλίτωσε αυτή η μάνα και το παιδί, πραγματικά ήταν θαύμα. Πραγματικό, έτσι είναι αυτό που λέμε όμως, πιστεύουμε.
1: Και πολύ φοβερά τα κλασικά είχε.
0: Ναι, γρήγορα τάρπαξε και έκανε βουτιά και έπεσε μέσα στο σούπερ μάρκετ, ήταν δίπλα και σώθηκε το παιδάκι, γιατί το αμάξι ερχόταν με ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτό το έκανε, το διέλυσε.
1: Τώρα την τελευταία στιγμή είδηση, αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτοργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή.
0: Αυτοκτόνησε.
1: Στην Αγία Σκορδάλου, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να πάμε, αφού πούμε μια κουβέντα μόνο, ότι έχουμε σήμερα δύο σημαντικές. Σήμερα και αύριο, δύο σημαντικά κομμάτια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που και οι δύο αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον και θα είναι και, ίσως να είναι και, να βγάλουν και θέματα.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει σίγουρα θέματα.
1: Αύριο η Κεντρική Επιτροπή επίσης.
0: Πάρτε τα κράνη και πηγαίνετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για την Πολιτικό Συμβουλίο του ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν χρειάζονται κράνη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ, στο σπίτι βρέξει, χιονίσει, κάνει ένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο cosmote.gr. Κυρία Κέρκο, μας πάμε σε διαλύματα και επιστρέφουμε.
3: Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουκ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά.
4: Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά.
3: Εγώ τώρα ντάτι δεν ξέρω τι θα σας πεις, αλλά αν δεν ήταν η ελιά,
4: ναι,
3: το
4: αφήσει. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια. Άιτε να γαδί στραβούλια.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Πώς το μηνός έχουμε εσύ, 5 του μηνός,
1: ναι.
0: Άρα ακόμα έχουν μείνει λεφτά από το μισθό. Θέλω να πω, γιατί 20 του μηνός για τον πολύ κόσμο τελειώνει. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο. Έρχεται βέβαια από τριήμερο, το οποίο ήταν σχεδόν αργία για τον πολύ κόσμο. Είναι τις μέρες που περιμένουν να δουλέψουν τα μαγαζιά της εστίασης. Δηλαδή η Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή το μεσημεράκι κυρίως, λιγότερο το βράδυ. Να δούμε πώς πάει λοιπόν. Ένα κομμάτι που απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους και όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης είναι πρόεδρος Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής. Καλημέρα κύριε Δαβερώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα πάει καλά, τα προηγούμενα, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, και εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στην εστίαση όσον αφορά τις μέρες.
0: Ναι. Πώς είναι τα πράγματα, δεν λέω τώρα τα τριήμερα που είναι, ο κόσμος βγαίνει έξω, λέω τα κανονικά Σαββατοκύριακα, που πάρες και εγώ Σαββατοκύριακα, κάποτε η εστίαση ήταν δουλειά 7 ημερών. Τώρα δεν είναι για πολλά μαγαζιά 7 ημερών, εκτός από τα τουριστικά.
5: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πράγματι τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε πολύ καλά σημεία, σε κεντρικά που έχουν να κάνουν και με τουρισμό, έχουν μια επισκεψιμότητα και ο κόσμος, επειδή κυκλοφορεί σε αυτά τα μαγαζιά γύρω γύρω, αυτά βλέπει και θεωρεί ότι ίσως η εστίαση πάει καλά. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, ναι, οι οποίες βρίσκονται περιφερειακά.
0: Σωστά.
5: Επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε κάποιες πόλεις ανά την Ελλάδα, διότι εγώ εκπροσωπώ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία και γνωρίζω και το τι σημαίνει και στα υπόλοιπα σημεία της χώρας.
0: Ναι.
5: Και σε κάθε περίπτωση η εστίαση έχει να αντιμετωπίσει μια δυσκολία όσον αφορά την κερδοφορία της, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα εδώ και 3-4 χρόνια μετά τον κορονοϊό με το προσωπικό, με τους ανθρώπους που εργάζονται στον, και στελεχώνουν τις επιχειρήσεις εστιάσεως.
0: Ναι.
5: Και σε γενικές γραμμές, μια πολύ καλή δουλειά, μια ωραία οικογενειακή παραδοσιακή δουλειά, έτσι λειτουργούσε κάποτε η εστίαση, αρχίζει και εξελίσσεται σε κάποια άλλη, έτσι, σε κάποια άλλη, έτσι, δυνατότητα όσον αφορά το πώς θα στηθεί αυτό το κατάστημα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να γίνονται και απρόσωπες επιχειρήσεις και να λειτουργούν και με κάποιον διαφορετικό τρόπο.
0: Πώς είναι η επιχειρήση τώρα που της εστίασης στην Ελλάδα και πόσο κόσμο ασχολούνται?
5: Η εστίαση έχει 80.000 επιχειρήσεις,
0: ναι,
5: περίπου 500.000 άνθρωποι εργάζονται στην εστίαση.
0: Ναι.
5: Έχουμε τον κόσμο που βγάζει χρήματα από την εστίαση, όπως είναι οι προμηθευτές, οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα μαγαζιά. Φτάνουμε τουλάχιστον στο 1-1-200 σε κόσμο ο οποίος έχει να κάνει με την εστίαση. Ένας κλάδος καλός μαζί με τα ξενοδοχεία, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχουμε ως πυλώνες της οικονομίας, βασικοί πυλώνες της οικονομίας, τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι ίσως θα έπρεπε να υπήρχε και μια διαφορετική αντιμετώπιση διαχρονικά από τις κυβερνήσεις.
0: Η δουλειά πώς είναι φέτος?
5: Η δουλειά είναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, φαίνεται ότι είστε άνθρωπος της εστίασης.
0: Έχω γεννηθεί με στην εστίαση. Πατέρας μου έχει 2 ταβέρνες.
5: Έτσι, μπράβο. Άρα γνωρίζετε. Ποιος θέλει να βάλει τα παιδιά του πλέον να ασχολούνται με την εστίαση? Κανένας. Σας το λέω με αγάπη.
0: Mm-hmm.
5: Τα Σάββατα το βράδυ δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν παλαιότερα.
0: Ναι.
5: Η Κυριακή το μεσημέρι είναι μια καλή μέρα. Πραγματικά ο κόσμος βγαίνει και στα παραλιακά μέτωπα που μπορεί να κάνει και ένα μπάνιο. Μια καλή μέρα, πραγματικά ο κόσμος βγαίνει και στα παραλιακά μέτωπα που μπορεί να κάνει και ένα μπάνιο. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, άρα εξυπηρετούν.

0: στις τιμές, ας πούμε, γιατί έχουν αυξηθεί αρκετά οι τιμές.
1: Το delivery, κοιτάξτε, αρχίζει και αλλάζει μια κουλτούρα, το βλέπουμε γενικότερα, τα μηνύματα που έρχονται και σε μένα ως πρόεδρος και γενικά στην εστίαση τη γενικότερη, έχει να κάνει το ότι το μικρό μαγαζί, το ευέλικτο, με 2-3-4 άτομα οριακά που θα εργάζονται μέσα, που θα μπορείς να τους βρεις αυτούς τους ανθρώπους, το ότι θα σου κάνει όλα στο τηλέφωνο και δεν θα σου είναι μπροστά στο τραπέζι, άρα δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος, έστω και αν καθυστερήσει λίγο να στείλει την παραγγελία. Αυτή η δουλειά πάει καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, για το προσωπικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, γενικότερα στα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα, στα μεγάλα μαγαζιά, αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ένα μαγαζί με 150 καρέκλες θέλει σερβιτόρους, θέλει μέσα κουζίνες, προσωπικό, υποδοχή, αν θα γεμίσει, αν δεν θα γεμίσει, αν θα έρθει κόσμος, θα πρέπει να έχει τα φώτα ανοιχτά. Μεγάλα τα έξοδα.
0: Θα πρέπει να έχει προμήθειες. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι προμήθειες, γιατί μπορεί να τύχει μια μέρα να είναι καλός ο καιρός, άλλη να μην είναι. Αυτά τα μαγαζιά, κατά την προσωπική μου άποψη, έχουν πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες.
0: Άκου τώρα, 150
1: θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην εστίαση με μικρά μαγαζιά της τάξης των 30-40 τραπεζοκαθισμάτων, με λίγο προσωπικό.
0: Με μικρό κατάλογο.
1: Με μικρό κατάλογο και οικογενειακό χαρακτήρα. Αυτά βλέπω εγώ, διότι να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας, παρότι πρέπει να πληρώνουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και όπως γνωρίζετε καλά, αφού είχατε οικογενειακά επιχειρήσεις τέτοιες, είναι δύσκολη δουλειά, με ορθοστασίες, με άγχος κτλ. Εδώ φτάνει σε ένα σημείο, παρότι έχουμε αυξήσει και τις τιμές όσο μπορέσαμε, σε συνεργασία πάντα και σε συμφωνία με τους εργαζομένους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία υπέγραψε μια σύμβαση η οποία έχει δώσει αυξήσεις στους μισθούς, παρότι οι ασφαλιστικές φορές παραμένουν υψηλές. Εμείς δηλαδή πληρώνουμε όλη την διαδικασία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έρχονται άνθρωποι να δουλέψουν στο να πλύνουν πιάτα, στην κουζίνα δηλαδή, και σου λέει 10, 12 και 15 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, ούτε η συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε πριν λίγες μέρες ισχύει στην ουσία. Ναι. Γιατί ο καθένας σου λέει, αφού έχεις ανάγκη, εγώ αυτά θέλω.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη δουλειά και σίγουρα πρέπει κάποιοι να πάρουν χρήματα από αυτή τη δουλειά. Αλλά πρέπει να κοιτάμε στο τέλος ότι για να ζητήσεις δουλειά από ένα μαγαζί, πρέπει το μαγαζί αυτό να έχει μια κερδοφορία. Αν δουλέψει ένα χρόνο και στην ουσία μετά κλείσει ή ο επιχειρηματίας αρχίσει και φεσώνεται σε ΕΦΚΑ, εφορίες και ό,τι, οι δήμους και ό,τι άλλο έχει πέσει πάνω στην εστίαση, αυτό δεν έχει υγεία, δεν έχει υγεία οικονομική.
0: Οι τιμές πώς είναι στα μαγαζιά, αυτό θέλω τελευταίο να σας ρωτήσω εγώ τουλάχιστον,
1: κοιτάξτε,
0: φέτος.
1: Τα λαϊκά μαγαζιά, γιατί πρέπει να τα βάλουμε και στα αυτά, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες πλέον μαγαζιών.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει το μεσαίο μαγαζί από ό,τι φαίνεται, ένα μαγαζί το οποίο θα πήγαινε κάποιος. Υπάρχει το απλό μαγαζί, το οποίο έχει να κάνει με μια απλή ταβέρνα, που στην ουσία έχει εντάξει μέσα στο μενού της και πιο έτσι, οικονομικά φαγητά ή ξέρω εγώ και ποτά. Θεωρώ ότι με 15-20 ευρώ εκεί μπορείς να απολαύσεις. Μια οικογένεια με 80, 70, 80, 90, 100 ευρώ οριακά μπορεί να φάει καλά, να πιει καλά. Ναι. Υπάρχουν όμως και τα μαγαζιά τα οποία κινούνται σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο ακριβό, με άλλα πιάτα, με κουζίνες πολύ διαφορετικές, με νέες έτσι, ιδέες, που εκεί πέρα θεωρώ ότι για τη μεσαία τάξη δεν είναι πλέον απλησίαστα. Είναι για λίγους πελάτες. Είναι για συγκεκριμένο κόσμο, ο οποίος θέλει να πάει μια φορά να φάει πιθανό να πληρώσει και 30-40 ευρώ το άτομο και 50 μπορεί και παραπάνω και να κάτσει να απολαύσει. Αλλά αυτά τα μαγαζιά, σας είπα ότι αυτή η εικόνα των μαγαζιών έχει μια διαφορετική τάση.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δαπερώνη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματών. Ο φίλος μας ο Άκης εδώ στέλνει ένα μήνυμα που νομίζω μας αδικεί. Λέει πραγματικά πολύ θλιβερό να μιλάτε για παραγωγική διαδικασία και να μιλάτε για την εστίαση. Πραγματική κατάντια για την οικονομία να μιλάτε μόνο για την εστίαση, γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους στα συνεργεία, γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους στα γραφεία που λιώνουν ατέλειωτες ώρες, για τους εργάτες στο μέταλλο, στα χυτήρια, για λαμαρινάδες. Σταματήστε με την εστίαση, είναι οι πιο προνομιούχοι. Δεν θα το έλεγα ότι είναι οι πιο προνομιούχοι αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση, έχοντας εργαστεί στην εστίαση για αρκετά χρόνια. Δεν είναι καθόλου προνομιακό να έχεις να συναλλάσσεις κάθε μέρα με δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους. Από το χειρότερο μέχρι τον καλύτερο, από αυτό που έχει πιει για παράδειγμα, φανταστείτε ένα σερβιτόρο ο οποίος σερβίρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιει, είναι πιωμένοι, επειδή το έχω ζήσει το πετσί μου πολύ καλά, το ξέρω, να δουλεύεις νύχτα, να μην βλέπεις τη μέρα καθόλου, να κοιμάσαι τη μέρα και να δουλεύεις τη νύχτα. Και με τους άλλους, όσο όταν κάθε φορά προκύπτουν θέματα, ασχολούμαστε. Γιατί με τους ανθρώπους στα νοσοκομεία δεν ασχολούμαστε, με τους νοσηλευτές, με πόσους που κατά καιρούς βγάζουμε. Και προχθές είχαμε τον κύριο Γιαννάκο εδώ και μιλούσαμε με τους ανθρώπους, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους γιατρούς, τους στα νοσοκομεία. Και άλλους πολλούς. Αλλά η εστίαση, κακά τα ψέματα, καλός ή κακός, είναι ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομίας.

0: Γερμανίας. Τα κάνουμε τώρα. Αφού είναι.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που λέει ουσιαστικά να, οι άλλοι είναι προνομιούχοι και απάνω τους. Δηλαδή είναι εχθροί του, δηλαδή αυτοί που κατά τον νόμο του εργαζόμενοι.
2: Προνομιούχος τώρα, αντιλιβεράς προνομιούχος, δεν τη λάθουμε τώρα. Προνομιούχος αντιλιβεράς που σκοτώνει τα στον δρόμο για να βγάλει δεν ξέρω τι πόσα. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε ότι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση ξεκινάει. Motor One Electric Days. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις μέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από σήμερα. Στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοράκη στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event συγγνώμη, και θα δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Και αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα και σε άλλα σημεία βέβαια, το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο. Zagori Mountain Running, πάμε ρε. Ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων για τους μήνες που έρχονται. Εμείς θα μοιράζουμε τα νερά. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλης Δέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και Νίκη Λιμπεράκη.
2: Ερχόμαστε τη Δευτέρα με το καλό πρώτο Θεός.
4: Είσαι όπως σας φανταζόμουν. Ήφος κουρασμένο και βαθιστόχαστο, ναι. Βλέμμα ονειροπόλο και μελαγχολικό.

0: έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
17: 880. Σταματήστε τα μηνύματα, δεν προλάβω να το πω. Αμάν Παναγιαθού κύριε. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρω, θα πάω. Τι λέτε ρε, δεν είμαι, είσαι. Ποιος θα με αφορήσει? Μένα με αγαπάνε όλοι οι δεσποτάδες. Άλλοι μόνο. Και που να δείτε αρχιμαντρίδες, εκεί να δείτε έρωτα. Ναι. Πάντα, πάντα. Αφού να καταλάβετε ότι έψαλα και μικρό στην εκκλησία. Όλα. Τη μεγάλη εβδομάδα ήμουν σταθερός. Έψαλα, πήγαινα στην εκκλησία. Μια φορά μόνο έφυγα γιατί όπως καθόμουν, χτύπησε το κεφάλι μου, ήμουν λίγο ψηλός. Ένα καντήλι, γύρισα από το καντήλι, με έκανε λούτσα. Και είχα και ένα καλό σακάκι εκεί καινούριο, το χαβάλι για το Πάσχα. Πάει το σακάκι. Έγινε όλο πλημμυρισμένο λάδι. Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας εδώ. Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν πάρα να σας λένε ό,τι θέλουν να σας λένε και να νομίζετε και περισσότεροι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με καλά λόγια για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Και όταν είχα τον ντέρμπι, ποτέ δεν είπα μπράβο ή τα έκανε σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Ότι απέκρουα τις επιθέσεις εναντίον του και θεωρούσα ότι δεν πρέπει να φύγει η οικογένεια βαθμιδικά να τον Παναθηναϊκό, ναι, ισχύει. Χτες όμως βλέποντας το αφιέρωμα του Αλφα, του Θεοδωράκη, για τη Λεωφόρο, όπου παρέλασε όλη η οικογένεια στην ουσία, έτσι, και ο καπετάνιος και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και στελέχη της ΠΑΕ. Στην ουσία ήταν ένας μίνι απολογισμός της περίοδου που ο ίδιος ήταν στο τιμόνι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και όταν λέμε ο ίδιος ήταν στο τιμόνι, δεν εννοώ από το 2000 που ανέλαβε τη χρηματοδότηση απλά με πρόεδρο του Φιλιππή, δεν εννοώ κυρίως από το 2003 από τη Ριζούπολη και μετά που πήρε ο ίδιος τα ενία της διακυβέρνησης του κραβιού, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο τον Αργύρη Μίτσου και δεξί του χέρι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι το Βέλη Μιρζάιτ σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Λοιπόν, όταν καταλάβουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο τι χάσανε με την απομάκρυνση του Γιάννη Βαρδινογιάννη, γιατί δεν το έχω πει ποτέ και θα το πω βλέποντας τα χθεσινά. Ο Τζίγκερ Πέτς, όπως τον έχουμε μάθει όλοι, ήταν ένα πραγματικό παραγωγικό διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ο μόνος που κατάλαβε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο για να πάει μπροστά πρέπει να κόψει όλη την τοξικότητα των γύρω-γύρω. Διαιτησίες, παρασκήνια, δωροδοκίες, βρατζαρέι. Ήταν ο μόνος που είπε ότι για να έχω μια καλή ομάδα πρέπει να έχω μια ομάδα που να βγάζει κέρδος, αλλά για να βγάζει κέρδος η ομάδα πρέπει να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνω μια καλή ομάδα και δεύτερον, να έχω ένα σύγχρονο γήπεδο. Ήταν ο πρώτος που μετά από χρόνια έβαλε μπροστά δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν για όλους τους συγκινημένους της εποχής με τη Λεωφόρο. Στην ουσία η αναγέννηση της Λεωφόρου, διότι ήταν δική του απόφαση να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, η οποία ήταν εγκατελειμμένη, χορταριασμένη. Κάπου σε μια γωνία είχε κάτι γηπεδάκια 5x5 που ήταν ο Ρότσα με έναν άλλο συνεταίρο του και είπε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παίζει στο ΆΚΑ. Πρέπει να έχει δικιά του έδρα και ταυτόχρονα να αναζητήσουμε τρόπους να φτιάξουμε άμεσα καινούριο γήπεδο. Έκανε τέσσερις ουσιαστικά προσπάθειες και οι τέσσερις βρήκαν απέναντί του το βασικό κορμό των δημοσιογράφων του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και κατ' επέκταση, γιατί πηγαίναν παρέα αυτά, και της πλειοψηφίας των συνδεσμητών. Θυμίζω, εμείς ήταν στο ελληνικό επιλαλιώτη που ήταν έτοιμη και πισουφλιά μετά, που ήταν έτοιμο γήπεδο 50.000 θέσεων. Αλλά τότε βάζαμε ότι εγώ δεν μπορώ να βλέπω απέναντι τη θάλασσα του Πειραιά και το ένα και το άλλο, να μην φύγω από την έδρα μας. Το δεύτερο ήταν στο Γουδί, όπου αντιχούσε Λεωφόρος με το σύνθημα «Όποιος γήπεδο θέλει στο Γουδί, προδότης είναι και θα κρεμαστεί». Το τρίτο ήταν ο Ελαιώνας, το σημερινός Βοτανικός, όπου αντιχούσε Λεωφόρος το σύνθημα «Στον Ελαιώνα, στον άλλον αιώνα». Και ο τέταρτος ήταν ο Βοτανικός, τον οποίον με προσωπικό μόχθο, θυσία και έξοδα κατάφερε να τον κάνει νόμο. Έκανε το λάθος, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, να το ανακοινώσει στους συνεταίρους του την πολυμετοχικότητα και μετά από 10 μέρες έσκασαν οι κορμοράνοι και ο Ανδρέας Βγενόπουλος φώναζε τη γηπέλ και δρόμο, δεν θα πάμε ποτέ στο γήπεδο. Και ευτυχώς ήρθε μετά επί Αλαφούζου η κατάσταση και το Παναθηναϊκός θα έχει καινούριο γήπεδο. Σε ό,τι έχει να κάνει τη Λεωφόρο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και όλοι οι συγκινημένοι και συγκινημένες της εποχής, θέλω να θυμίσω σε κάποιους, γιατί πραγματικά το ξεχνάνε, ότι δεν ήταν απλά απόφαση του Γιάννη Βαρδινογιάννη να ανοίξει Λεωφόρος πάλι και να γίνει η έδρα που όλοι αγάπησαν στον Παναθηναϊκό και που είχε ξεχαστεί χρόνια ολόκληρα, μαραζωμένη, ετοιμόρροπη. Ήταν ότι με δικά του έξοδα και προεδρίας Φιλιππίδη η Λεωφόρος αναγεννήθηκε, έγινε σύγχρονο γήπεδο που να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες μέχρι και Champions League, θυμίζω τις ερωικές εποχές των αγώνων εκεί μέσα με Arsenal, με Juventus, όχι Juventus δεν πρόλαβε να παίξει εκεί, με Barcelona, με Real κλπ. Να θυμίσω όμως και τότε όλοι οι σημερινοί συγκινημένοι με πρώτους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και τους συνδεσμίτες του Παναθηναϊκού της πλειοψηφίας όχι όλων, ήταν όχι απλώς αντίθετοι στην επιστροφή στη Λεωφόρο, αλλά έσχιζαν τα ημάτια τους καθημερινά με ουρλιαχτά στα μικρόφωνα στις ζωντανές εκπομπές τότε και με καυτά άρθρα στον τύπο, πως η απόφαση του Γιάννη Βαρδινογιάννη να αναγεννηθεί η Λεωφόρος μικραίνει τον Παναθηναϊκό, πως η απόφαση αυτή κάνει τον Παναθηναϊκό τσιγκούνι στα λεφτά, πως είναι απαράδεκτο ο Παναθηναϊκός να παίζει τη Λεωφόρο. Είχαμε διαδηλώσεις και μάλιστα είχαμε και αποχή. Θυμάμαι το πρώτο μάτς που γυρίσαμε ξανά στη Λεωφόρο ήταν πρεμιέρα πρωταθλήματος με τον Μπας Γιάννα. Δέστε λίγο τα εισιτήρια. 6.700. Υπήρχε βέβαια η θύρα που δεν είχε φτιαχτεί ακόμα το ένα πέταλο. Δεν είχε ετοιμαστεί και ήταν τιμωροπό και μετά έγινε στεγανότητα. Απ' έξω υπήρχαν οργισμένοι που διαμαρτυρόντουσαν γιατί γυρίσαμε στη λεωφόρο. Υπήρχαν άρθρα δημοσιογράφων την επόμενη μέρα για την κατάντια του Παναϊκού. Θυμάμαι άρθρο συναδέλφου, γυναίκα συναδέλφου, η οποία έλεγε με ίκτο, έλεγε αντίκρισα. Τι αντίκρισε νομίζετε? Σε μια γωνία στην τζόκα πάνω εκεί προς το μπάσκετ που υπήρχε τότε, το θυμάστε παλιότερη, είχε λέει ένα μικρό σωρό από μπάζα. Και δεν το άντεχε αυτό η Παναθηναϊκό φροσύνη της. Αυτά περί λεωφόρου που όλοι τώρα την αναπολούνε και την κάνουνε. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πέρα το γηπεδικό το οποίο έβαλε μπροστά μέσω ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, καταλάβω ότι η ομάδα για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να μπορεί να μην έχει την ανάγκη κανενός Βαρδινογιάννη και κανενός παράγοντα, έπρεπε να είναι αυτάρκης οικονομικά. Έπρεπε δηλαδή να είναι καλή ομάδα, ανταγωνιστική σε ένα υγιές πρωτάθλημα. Πήρε λοιπόν τότε μια απόφαση, η οποία του κόστησε, αλλά θα το ξανά έκανε με βάση αυτά που ο ίδιος έχει δηλώσει. Είπε ότι για να φτιάξω ομάδα δεν χρειάζομαι ένα πράγμα και δεν χρειάζομαι δύο. Χρειάζομαι καλούς παίκτες, καλό προπονητή, καλό τεχνικό διευθυντή και ένα επιτελείο που να ασχολείται ποδοσφαιρικά με την ομάδα, αλλά δεν χρειάζομαι δημοσιογράφους και οργανωμένους οπαδούς που να θέλουν με κάποιο τρόπο να είναι στο πλευρό μου σε προσωπικό επίπεδο. Έριξε λοιπόν όλη τη δύναμη και την ενέργειά του στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με πρώτη κίνηση, επειδή προφανώς ο ίδιος δεν είχε εμπειρία από ποδόσφαιρο, να πάρει δίπλα του έναν άνθρωπο, τι άλλο δηλαδή, να πάρει, πήρε το Βέλη Μιρζάετς να οργανώσει όλο το πράγμα. Συνάντησε την οργή και τότε των οπαδών και των δημοσιογράφων με καθημερινά άρθρα ότι το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή δεν κάνει για την Ελλάδα, είναι μόνο για την Ιταλία και ότι αυτό είναι αποτυχία και θα αποτύχει με αποδοκιμασίες το Βέλη Μιρζάετς. Και φυσικά πέρα από όλα τα υπόλοιπα, με αποχές των συνδεσμητών, διότι δεν ήταν στο κάδρο μέσα, με δημοσιογράφους εχθρικότατους, και εκεί έκανε ένα λάθος. Τη χρονιά λοιπόν που ξεκίνησε να έχει τα ενία της ομάδας, με πρόεδρο τον Αργύρη Μίτσου και με τεχνικό διευθυντή τον Βέλη Μιρζάετς, ένα κομμάτι των συνδέσμων, με εξαίρεση τους Athens fans τότε με τον Καλτσά, τον Ψαρέα, τα παιδιά από το Χαϊδάρι και λοιπά, τους αδερφούς εκεί πέρα Ψαρέα και τα λοιπά, τους περιστεριώτες, το Κιογκίζη, το Τζίκεν στο Παγκράτη και λοιπά, τους ζωγραφιώτες προφανώς, δεν κάναν αποχή. Οι άλλοι κάναν αποχή. Όταν όμως το καλοκαίρι ο Παναϊκός πήρε το πιο παλικαρίσιο ντάμπλο όλων των εποχών, κόντρα σε όλους και σε όλα και στον Ολυμπιακό, διέσυρε με 3-1 τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός τότε, για να θυμίσω λίγο μερικούς από την δεκάδα, είχε μέσα Τζιοβάνι, είχε Καρεμπέ, είχε Τζόρτζεβιτς, είχε Γιαννακόπουλο, είχε Γεωργάτο. 3-1 με δύο γκολ του Κωνσταντίνου και ένα του Παπαδόπουλου. Το έλεγε χτες ότι είδα στη φιέστα ακόμα και αυτούς που όλοι στη χαρά ήταν μέσα. Όλοι πανηγύριζαν, πλημμύρισε. Και εκεί έκανε, πήρε μια απόφαση, την οποία δεν την έχετε συναντήσει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν σπάνιο είδος για Έλληνα παράγοντα. Δεν βγήκε καθόλου στο προσκήνιο στα πανηγύρια. Κάθισε ψηλά στην εξέδρα με τα παιδιά του και άφησε την ομάδα, τον προπονητή και όλους τους υπόλοιπους άνθρωπους του ποδοσφαιρικού τμήματος να πανηγυρίσουν και να καρποθούν τη δόξα από τον Ντάμπλ. Συγκρίνεται το με παρουσίες άλλων προέδρων κατά καιρούς σε ανάλογες στιγμές. Και θα βγάλετε συμπεράσματα. Εκεί λοιπόν την επόμενη χρονιά, ίσως και υπό την πίεση διαφόρων ανθρώπων που είχε δίπλα του, έκανε ένα λάθος. Ξεκινώντας τη νέα χρονιά, πίστεψε ότι, και παρασυρμένος από τους έβλεπε όλους ευτυχισμένους στα πανηγύρια, πίστεψε ότι όλοι έχουν τελικά δικαίωμα στην επιστροφή στο να μπουν μέσα στη λεωφόρο και να έρθουν και να κάνουν. Και είπε ότι δεν πειράζει, ας κάνουν αποχή. Ελάτε όλοι στη λεωφόρο. Ήταν μοιραίο το λάθος, διότι όπως είπε και ο ίδιος, καμιά ομάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά όταν έχει εμφύλιο μέσα στην εξέδρα της. Το κομμάτι που επέστρεψε προφανώς συνέχισε αυτό που θα έκανε και πριν επιστρέψει. Αποδοκιμασίες σε κάθε παιχνίδι, για το γήπεδο, παίζαμε με τον Ολυμπιακό και φοράς Ραντόνι ψυχάρα για πάντα τριφυλάρα. Το άλλο κομμάτι που είχε υποστεί τη χλέβη των οπαδών τους, των συνοπαδών τους, δηλαδή οι Athens fans, για όσους γνωρίζουν, και οι Παλεφίπ και οι υπόλοιποι, ένιωσαν εμφανώς αδιασμένοι, διότι τους λέει εμείς φάγαμε όλη τη λέζα, μας λέγανε κλέφτες, μας λέγανε τσάτσους, μας λέγανε τώρα τα άλλο και πήραμε ένα double και ξαφνικά τα ειστήρια τα παίρνουν όλοι οι άλλοι και εμείς είναι σαν να μην κάναμε τίποτε. Και εκεί ο Παναϊκός και για μια σειρά άλλους λόγους που το είπε πολύ έτσι επιδερμικά, το 0-0, το περιβόητο 0-0 με την ΑΕΚ τηλεοφόρο, δεν πήρε δεύτερη σερή το πρωτάθλημα. Και έτσι μετά φτάσαμε στο 2008, όπου μόνο μια αποστροφή του λόγου του είχε σημασία. Πώς μια ομάδα που είχε φάει 7 γκολ σε 7 μήνες, σε 6 μήνες σε Ελλάδα, Ευρώπη, ξαφνικά σε 3 μάτσα έφαγε 12. 3 από την Ξάνθη, 4 από τον Όφη, 2 από τον Ηρακλή με στην έδρα της, 3 από τον Πανιόνιο. Μια ομάδα τέτοια, ναι. Και τα έφαγε φυσικά τα γκολ, τα 4 ειδικά αυτά, ακριβώς τη μέρα που είχε προγραμματιστεί το συλλαλητήριο το οποίο άλλαξε τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια τη χρονιά εκείνη του 2008 που ο Παναθηναϊκός κάλπαζε, τώρα πάω στο διάλειμμα, κάλπαζε για το πρωτάθλημα πρώτος, με πολύ καλή ομάδα. Είχε επιστρέψει ο Καραγκούνης, αν θυμάστε, γιατί τιμάγαμε, τιμούσαμε τους πάντες. Είχε ιδρυθεί η ΠΕΚ. Το θυμάστε? Ναι. Και τέλος, έδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν έχει πάνω τη μιζέρια του που έχουν διάφοροι που άμα σου πεις μια κουβέντα σου λένε πόπο μακριά και τέτοια. Όταν το ρώτησαν τι πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτό το γήπεδο, είπε ένα πράγμα. Τη θύρα 13. Γιατί είναι η ψυχή της ομάδας και είναι ο κόσμος της ομάδας. Και το είπε ο άνθρωπος που τους είχε 10-15 χρόνια απέναντί του να του βρίζουν από τα θεία και τους γονείς του μέχρι τα πεθαμένα του. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι ακριβώς έζησε ο Παναθηναϊκός και πώς έφτασε εδώ που έφτασε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
13: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
18: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
19: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
18: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
19: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
18: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
25: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive. drive σας στο Renault.gr.
0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 2.11.10.80.880. Πάμε στο φίλο μου τον Φόντα, που πέρα από την ανησυχία του για το πότε θα επανέλθει στην ενεργό δράση ο Ιωαννίδης, φαντάζομαι ότι μετά τα χτεσινά θα έχει και άλλες ανησυχίες. Καλώς το Φόντα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλύτερα τώρα, καλέ. Κοντεύουμε στο τελευταίο στάδιο.
0: Άιντε.
1: Θα είμαι την ποδοσφαιρική, αυτό θα είμαι έτοιμος. Σαν τον Ιωαννίδη, θα κι εγώ με έφαγες.
0: Ναι, ρε, τι πράγμα είναι αυτό. Τι τραβάμε, ρε. Εντάξει, θα πάρουμε παιχτούρια τώρα, θα πάρει ο Κοτσόλης παιχτούρια.
1: Αυτά τα μόνο εμείς τα λέμε, δεν χρειάζεται. Αυτό τώρα θα διαφωνήσουμε σε ένα πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μάλλον σε δύο θα διαφωνήσουμε.
0: Λέγε.
1: Και χθες που έβλεπα και εγώ εκεί τηλεοφόρο,
0: ναι,
1: και σε μερικές στιγμές όπως και εσύ θα δάκρυσες και τα λοιπά, γιατί είμαστε πιο παλιοί εμείς, και χθες κατάλαβα δύο πράγματα. Ναι. Ή ότι είναι ακόμα πίσω η οικογένεια,
0: α,
1: γιατί
0: καλά.
1: Πώς βγαίνει το ασύ στο Μιόγετα και στο Κλειμόγιο, δίνει το γήπεδο, θα δηλώσει παρόν ο Γιαννάκης.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Α,
1: εγώ κρατάω μια πισινή.
0: Μην κρατάς πισινή, θα πας τζάμπα. Άμα θες σου βάζω και ό,τι θέλεις. Θα βάλουμε από τώρα ένα στοιχηματάκι έτσι καλό με το γήπεδο, αλλά να είμαστε καλά με εκτότερε σύμφωνα και να έχουμε και λεφτά. Αλλά καλό στοίχημα. Δηλαδή 10 μέρες διακοπές κάπου. Στο βάζω.
1: Άμα είμαστε παρέα, δεν πας στο κούρακα όπως είναι.
0: Άμα είμαστε παρέα, θα βάζουμε και μισά μισά λεφτά.
1: Μισά μισά
0: λεφτά. Θα βρω κάτι άλλο στοίχημα. Θα σου πάρω. Βάζω στοίχημα ένα διαρκεία στο νέο γήπεδο, VIP.
1: VIP δεν αντέχουμε, άσε μην πας μακριά τώρα.
0: Σωστό και αυτό, δεν αντέχουμε VIP. Δεν βρίσκουμε στίγμα να βάλουμε.
1: Θα βρούμε.
0: Λοιπόν, δεν είναι πίσω, ξέχασέ του. Δεν υπάρχει ταινία στο εκατομμύριο.
1: Λέω, γιατί τον έπρεπε.
0: Αν ήταν πίσω, επειδή είναι και λίγο το αρέσει να τρολάρει κόσμο, αν ήταν πίσω, ρε, εσύ σου λέω ένα απλό πράγμα, θα έλεγε ποτέ δήλωση στηρίζω τον Αλαφούζο?
1: Γι' αυτό με παρεξενεύει.
0: Δεν θα έλεγε, γιατί στην ουσία τον Αλαφούζο το βγάζει λίγο στη σέντρα έτσι, σε σχέση με κάποιους που τον έχουν στο μάτι. Σου λέει απ, δεν το καταλαβαίνεις ότι τρολάρει και λίγο.
1: Γιατί πάμε τώρα και στα δικά μας που δεν διαφωνήσουμε, ακριβώς το ίδιο με τον Αλαφούζο. Δεν πρόκειται να πάρει προτάσμα που τέτοιες πολλές πριν. Τι να κάνω, τι να το κάνω εγώ. Να παίζω και ήρθε ο πατέρας και πήραμε 5 παίξες.
0: Και ήρθε ο πατέρας και πήρες, θα σου πω, πόσες φορές θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή.
1: Ξόδο. Άμα ήταν μάγκας, αυτό παρατός.
0: Τους έπαιρνε.
1: Να πάρει το
0: από το 2000 και μετά ο Παναθηναϊκός χτύπαγε καταρχήν στην Ελλάδα ό,τι υπήρχε με υπέρογκα ποσά, δεν έχασε παίχτη, έτσι, και επικόκαλη και όλα.
1: Ξένα, να πεις, πειρα.
0: Και ξένους έπαιρνε ό,τι καλύτερο έβρισκε και ποδοσφαιρικά. Τώρα, συγγνώμη, ότι ήρθε μια πολυμετοχικότητα και με λεφτά δικά του οι άλλοι κάναν τους προέδρους και μόλις είπε παιδιά εγώ δεν βάζω άλλα, την κοπανίσαν οι προεδράρες όλοι, μη μου λες τώρα ότι πήρε ο πατέρας και πήρε ο Βγενόπουλος και πήρε ποιος. Πώς πήρε δηλαδή. Δεν μπορώ. Ρε Σφόντα, είσαι λογικός άνθρωπος.
1: Όχι, συμφωνούμε με τα λεφτά του Τσίγκα.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή έκανε, πόσο έκανε σε 20. 10. 10. 10. Από τα 10 λοιπόν έχει βάλει 7,5 ο Τσίγκερ, 400.000 ο πατέρας, ένα 200 ο Βγενόπουλος και γύρω στα 800 ο Παύλος. Πώς τον πήρε ο πατέρας λοιπόν.
1: Ε, Κώστα μου, συμφωνούμε
0: απόλυτα. Συμφωνούμε, αλλά μόλις ήρθε ο πατέρας και πήρε.
1: Να σου πω πώς. Να σου πω πώς. Γιατί το συγκρίνω το ίδιο με τον Αλαφούζο. Ο Αλαφούζος πώς προπονητές άλλαξε. 16 χρόνια δεν έβαλε μυαλό.
0: Όχι, δεν έβαλε.
1: Εγώ σε ρωτάω, άμα έρθει να σου
0: πει. Γιατί ο Αλαφούζος έκανε το ίδιο λάθος που κάναν όλοι. Δεν επένδυσε πρώτα και κυρίως στην ομάδα ποδοσφαιρικά. Αυτό που έκανε ο Βαρδινογιάννης, ο Γιάννης Κίτσου και όλους απέναντι. Και προτίμησε να επενδύσει στην επικοινωνία. Δημοσιογράφους και συνδεσμίτες. Χαίρομαι πολύ. Καληνύχτα. Έτσι δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Έτσι το μόνο που γλιτώνεις είναι για καμιά δεκαριά χρόνια όπως τα γλίτωσε ο Αλαφούζος να είσαι τελευταίος και να σου φοράζουν είσαι προεδράρα. Εντάξει. Αυτό το κέρδισε ο Αλαφούζος. Όντως.
1: Αυτό το κέρδισε.
0: Όταν πια όμως αυτό έρκασε 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια σταμάτησε και το προεδράρα.
1: Και τώρα... Τα έχουμε πει και για το Μπενίτεφ και για το κ.λπ. Αλλά ο άνθρωπος τώρα δεν έβαλε μυαλό. Ο πρόεδρος, εγώ δεν είμαι, ξέρεις, με το αυτό της ΣΑΕΚ, πως το...
0: Όχι ρε, τι, ο άνθρωπος μπήκε και σε δύο χρόνια πήρε τα πάντα.
1: Τους καθάρισε όλους, ρε φίλε.
0: Τους καθάρισε ακριβώς. Έχεις δίκιο.
1: Τώρα γύρω, έτσι γίνεται. Είσαι απετύχω, δεν απετύχω. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Γι' αυτό είμαστε σκασμένοι εμείς οι δύο που είμαστε παλιοί.
0: Μα ρε φίλε, ο Αλαφούζος αυτό που έκανε, δηλαδή ήρθε στον Παναθηναϊκό και οι πρώτες του ενέργειες για 3, 4, 5, 6 χρόνια ήταν να αποδείξει ότι πρώτον όποιος είναι με τη Βαρδινογιάννη είναι επιθύμητος στον Παναθηναϊκό, διότι αυτό ήταν οι επιλογές του, όλες αυτό ήταν. Ποδοσφαιρικές, παραγωγικές, οπαδικές, δημοσιογραφικές, στελεχών της ομάδας, όταν έρχεσαι να λαμβάνεις και η πρώτη σου ενέργεια είναι να δώσεις συνέντευξη στο τριόροφο με τους συνδεσμίτες και να σε ρωτάνε αυτός δεν είναι του Βαρτίνου Γιάννη, γιατί τον έχεις ακόμα, και να απαντάς θα φύγει. Καληνύχτα ρε φίλε.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Και να σου λέει τώρα ο φίλος μας ο ψηλός τότε, Γιάννη και είσαι πρόεδρος Παναϊκού. Καληνύχτα, σε έχουν πάρει για κάποιες τελείωσες. Γεια σου. Όταν εμένα με παίρνει τηλέφωνο Ιούλιο μήνα μου στο Μεγανής τότε και μου λέει πρέπει να κλείσετε τον τέρμι και ρωτάω γιατί κύριε Γιάννη. Γιατί λέει το θέλουν οι συνδεσμίδες. Και λέω εντάξει. Ο Χριστός και η Παναγία. Λέω έλα Παναγία βοήθεια.
1: Παναγία βοήθεια.
0: Παναγία βοήθεια είναι ρε φίλε.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω με τον Παναγιά. Ας έκανε τότε ο Τσιγκελέτα ή έβαζε λεφτά. Και είχε πω όπως λες. Και ποδοσφαιρικές τέτοιες και δεν ήταν κατά της βίας και τα λοιπά.
0: Όχι αυτό, δεν ήταν θέμα βίας μόνο. Ήταν θέμα ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τότε που είχε μαζέψει και τον Ντέμι και το γιο του Κόκαλη του και είπε: κοιτάξτε, παιδιά, άμα θέλει να το πάμε στο ποιος αγοράζει διαιτησία και τέτοια, πιο πολλά λεφτά έχω από όλους σας. Τώρα το κάνω κάθε χρόνο. Δεν έχει νόημα αυτό. Θα το παίρνω τιμή αγόντα εσείς και θα τρέχουν να αγοράζουμε διαιτητές και παράγοντες. Πάμε να φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο. Πήρε το ποδόσφαιρο από την ΕΠΑΕ του Βίκτορα Μητρόπουλου και χάσατε τη δουλειά τους πολύ δημοσιογράφοι τότε που δουλεύαν στο Βίκτορα Μητρόπουλο. Έφτιαξε την Super League. Πήρε τη διαιτησία, πήρε τους παρατηρητές διαιτησίας από την ΕΠΟ και τους πήγε στη Super League. Και μετά όλο αυτό συνάντησε την κόντρα όλων.
1: Σήμερα τι βλέπεις εδώ στο Μπασιλικά, γιατί
0: σήμερα έχει χάρη ο Μπερβελές, δεν έχουμε κουμπί αύριο να του κάνω πλάκα, αλλά θα έχουμε τη Δευτέρα, μέχρι τότε θα έχουν γίνει τρία μάτς.
1: Εγώ βλέπω 3-0 βλέπω.
2: 3-0 είναι το τρίτο μάτς.
1: 3-0 βλέπω.
0: Αφού χάσαμε το πρώτο, πώς θα κάνουμε 3-0.
2: Δεν θα έχουμε δεύτερο μάτς.
1: Όχι εμείς.
2: Δεν θα έχουμε προλάβει τρίτο μάτς στην εκπομπή.
0: Γιατί?
2: Είναι Δευτέρα βράδυ, δεν είναι Κυριακή.
0: Δεν είναι Κυριακή.
2: Όχι. Είπαμε να κάνετε...
0: Συγγνώμη, εσύ βλέπεις 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Είπαμε να κάνετε και ένα Σαββατοκύριακο. Πάτε βόλτα με τα παιδιά σας, το χαλάσουμε και αυτό. Δηλαδή. Μασό και καλά, δηλαδή, το χαλάσουμε τον ανθρώπου.
1: Εγώ δεν είμαι μπασκετικός.
0: Ναι.
1: Το έχω πει, αλλά προσθέσεις από διαμαρτύρες του
3: μπασκετικού. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Εδώ.
2: Μόνο
1: μη γυρίσει ο Κουρμπέλης, δεν ξέρω.
2: Θα το πιάσω για αυτό.
1: Θα δούμε. Κάτσε να δούμε τις κινήσεις και θα κρίνουμε.
2: Για να μιλήσουν κι άλλοι πάντως, γιατί δεν έχει σχολιά εδώ τον Ιβάν. Πήρες τα φιλικά.
1: Έλα μου, άσε με τώρα.
2: Όχι και η μπάλα, καλή νύχτα.
1: Άσε με τώρα, γιατί δεν θέλω να αρχίσω κι από εκεί, γιατί τέλος πάντων, άμα κλείσει θα πω. Έγινε, τα λέμε.
2: Έλα, καλώς εδώ κύριε Κουλιά.
1: Έπαιγα συγγνώμη τώρα από κάτι ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω γιατί εσύ παίζουν κάτι. Αυτά είναι φιλικά που δοκιμάζει κάτι ο προπονητής. Έπαιγα, είναι ποτέ να δοκιμάζεις με 30 παίκτες καλεσμένους. Τι να δεις δηλαδή, για κάτσε, για παιδί, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τι να δεις ρε παιδί μου. Δηλαδή τι είδες. Γιατί δεν λέμε κατευθείαν ότι φέρουμε παίκτες που είναι για μεταγραφή, φέρουμε παιδιά που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ομάδα, φέρουμε παιδιά που ψάχνουν ομάδα ή κρατάμε ισορροπίες με μια σειρά κόσμο. Μη λέμε τώρα ότι πήρα αυτούς τους παίκτες για να δοκιμάσει. Τι να δοκιμάσει ρε παιδιά, με 3 λεπτά που θα παίξει κάποιος σε ένα μάτς. Και μετά θα πρέπει... Δηλαδή πραγματικά δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Έτσι θα φτιάξει κορμό η εθνική. Κορμός και δεν την παραμπέχει. Ο Νταμπίζας το κατάλαβε για το ότι εντάξει, ναι, μπράβο τα παιδιά που ήρθανε. Αλλά πρέπει να αποφασίσεις ποιους παίκτες θέλεις, τι παίκτες θέλεις. Και δούλεψε τον κορμό αυτόν μέχρι τα μάτς τα σκυρά.
3: Έξαλλος.
1: Όχι, ρε, ποδοσφαιρικά μιλάμε.
3: Έξαλλος.
1: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει έτσι δοκιμή?
3: Εγώ πιστεύω ότι
1: με 30 κλήσεις σε κάθε περίοδο.
3: Πεινάω και πήρα παίκτες... πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών και δεν φάγαμε τίποτα. Και παίρνει Ολυμπιακός να πούμε στο Σουμπούτιο. Στο Σουμπούτιο και σας έχουμε εδώ να πούμε βασιλιάδες.
1: Τι πήρε πρωτάθλημα?
3: Δεν πήρατε πρωτάθλημα στο βόλεϊ και
1: σας. Τι θες να κάνω, να κεράσω?
3: Βέβαια, γιατί δεν κατάλαβα. Εμείς δεν είδαμε τέτοιο. Μόνο στη γιορτή σου είδαμε.
1: Έλειπα.
3: Μόνο στη γιορτή σου.
1: Αφού έλειπα.
3: Εντάξει, τα δικαιολογίες θα.
1: Γιατί δεν είδες να παίρνει.
3: Θα παρακαλώ να παίρνει Ολυμπιακός για
1: τέτοιο. Για να τρώμε.
3: Βέβαια. Θα πεινάσετε όλοι. Λοιπόν.
1: Πάμε στο Βασίλη, στα μέγα Βασίλη.
4: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
4: Γιατί λες, άψε να τα πω εγώ.
1: Για την εθνική θες να πεις, ε.
4: Λοιπόν.
1: Συγγνώμη, έχω άδικο. Δηλαδή αυτός λοιπόν, ειδικά μετά τις αλλαγές, κατάλαβε κάτι από αυτούς που έβαλε?
4: Λοιπόν, καταρχάς δεν καταλάβει ότι είναι εκλέκτορας εθνικής ομάδας. Άσε Ελλάδα τέτοια, έτσι. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του ότι είμαι προπονητής στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στη Γιουβέντους, ξέρω εγώ, στη Μίλαν, στην Μπαρσελόνα, από το είμαι εκλέκτορας εθνικής ομάδας.
1: Πού το θυμήθηκες ότι εκλέκτορας, δεν φίλε?
4: Στην ομάδα, είναι πολύ απλό, Κώστα.
1: Όχι,
4: στην ομάδα πάλι και σου λέει ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η παίκτες. Λέγαμε παλιά, ο εκλέκτορας εθνικής.
4: Ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Σε μια ομάδα πας και σου λέει αυτοί είναι οι παίκτες, αυτοί είναι οι στόχοι, προχώρα. Σε μια εθνική ομάδα που είσαι εκλέκτορας, διαλέγει ο ίδιος ο προπονητής, ο εκλέκτορας τους παίκτες που θέλει. Διαφωνείς? Διαλέγει σε εισαγωγικά έτσι πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει,
4: αλλά,
1: ναι.
4: Αλλά διαλέγει αυτός και διαλέγει βάσει του συστήματος που θέλει να παίξει και βάσει τους παίκτες που μπορεί να έχει παράδειγμα η Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε. Παίζει χθες 3-4-3. Προχτές στο προηγούμενο 4-3-3. Στο άλλο 4-2-3-1. Στο άλλο 4-4-2. Ανακαλύπτει το τετέι, δεν σου λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορείς τώρα να μου, παράδειγμα, θα σου πω έτσι λιγάκι χοντρά και ακραία. Ο Κοστούλας έχει πάρει ένα Champions League νέων και έχει ένα double με τον Ολυμπιακό και έχει παίξει Ευρώπη. Ο τετέι πού έχει παίξει?
1: Δεν έχει σημασία αυτό, κοίτα Διονύση. Διονύση λέω.
3: Εντάξει.
1: Κοίτα, Βασίλη, αν αξίζει, καλά κακιά τον παίρνει, αλλά εδώ παίρνει παίκτες που είναι εμφανέστατο ότι δεν πρόκειται να τους ξανακαλέσει ποτέ και τους παίρνει για να παίξουν δύο λεπτά και να πούνε ότι είμαι διεθνής.
4: Πέρα από αυτό. Μετά, ένα άλλο παράδειγμα, δικό μου, έτσι, αυτά είναι δικές μου σκέψεις. Ο Παυλίδης μπορεί να είναι ο καλύτερος σεντερφόρ στην Ολλανδία, να είναι ο καλύτερος στην Πορτογαλία. Στην Ελλάδα δεν τα βάζει. Πώς θα το κάνουμε, δεν βάζει γκολ, δεν σκοράρει. Ο center forward είναι για να σκοράρει. Έχει το Δουβίκα λοιπόν που στα βάζει. Όσες φορές τον έχει βάλει, πεντάλεπτο τον έχει βάλει γκολ. Πάρε το Δουβίκα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα. Να στο πάω παραπέρα. Ας έβαλε γκολ εχθές ο Τσιμίκας. Στην εθνική, εγώ για τα δικά μου μάτια είναι πολύ καλύτερος. Έχει πολύ καλύτερη απόδοση ο Γιαννούλης από τον Τσιμίκα. Διαφωνείς αυτό?
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά πες ότι θέλει να δοκιμάσει κάτι. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς δοκιμάζεις. Πώς ακριβώς δοκιμάζεις όταν βάζεις 30 παίκτες σε ένα παιχνίδι και από αυτούς οι 12-14 έχουν παίξει 3 λεπτά έως 12.
4: Πάμε στη δοκιμή τώρα.
1: Τι είδες δηλαδή? Το Μασούρα, ας πούμε, τι είδες? Έβαλε γκολ, μπράβο. Παρακάτω.
4: Η δοκιμή, παράδειγμα, που κάνουν οι προπονητές στην καλοκαιρινή προετοιμασία, είναι βάζουν 11
1: άλλο
4: σε ένα παιχνίδι. Εδώ πέρα είναι εθνική. Έχεις τους 11 βασικούς και από εκεί και πέρα βλέπεις ποιος δεν τραβάει, ο Τσιμίκας. Ωραία, έπα Γιαννούλη στη θέση του. Αλλάζεις παίχτες στη θέση τους και έχεις ένα συγκεκριμένο σύστημα ώστε να αποκτήσει η ομάδα μία συνοχή, αυτοματισμούς κτλ. Πάνω σε αυτό το σύστημα και στην τακτική που θέλει να εφαρμόσεις. Αλλάζεις μόνο πρόσωπα. Σπάνια θα αλλάξεις, παράδειγμα, ή θα παίξεις, ας πούμε, με τρεις πίσω και αυτό το κάνεις μέσα στο παιχνίδι, όταν, παράδειγμα, θα πει εσύ παίξεις με τη Γερμανία.
1: Να σου πω και κάτι, αυτό και κάτι, να σου πω, το καταλαβαίνω, το κάνει. Εγώ αυτό επιμένω πάλι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η εθνική λειτουργεί σαν εκπρόσωπος.
4: Ναι, μάνατζερ.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, υπάρχουν παιδιά, δεν θέλω να πω ονόματα, που είναι εμφανές ότι θα ξανάρθουν.
3: Ποιος. Ποιος δηλαδή θα ξανάρθει?
4: Εδώ πέρα κάλεσε τον Χατζηγιοβάνι, ρε
1: εσύ Διονύση τώρα.
3: Πολύ καλά πήγε ο Χατζηγιοβάνι στην Κύπρο.
1: Ωραία.
4: Ναι, εντάξει.
1: Για το πολύ. Για το βάζει βασικό. Για το βάζει αλλαγή.
3: Πώς θα βάλει?
1: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει.
3: Έχει κι άλλο φιλικό μεταύριο.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν υπάρχει εθνική που να παίρνει 30 παίκτες. Δεν υπάρχει εθνική που να βάζει 8 αλλαγές.
3: Δύο φιλικά έχει, ρε φίλε.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό είναι.
3: Μα να βάλει τα φιλικά που
1: θα βάλει. Μα να του βάλει, λέω. Αν είχε παραπάνω. Άρα αφού είναι δύο φιλικά. Χέσε μη μου βάζεις τώρα πάλι, συγγνώμη για την έκφραση, μη μου βάζεις πάλι τώρα τον Χατζηδιάκο, τον Κουρμπέλι,
4: τον Τριάτη, γιατί δεν το ξεκινάει και μου ξεκινάει τον Κουρμπέλι.
1: Άστους. Κάτσε τους βασικούς, έχεις δύο παιχνίδια φιλικά, έχεις πάρει γύρω στα 15 νέα πρόσωπα, βάλε τους να παίξουν.
4: Πάρε τον Καρέτσα μέσα, παράδειγμα, πάρε τον Κωνσταντέλια μέσα. Για τον Κωνσταντέλια εχθές είδες που πλάκα στην πλάκα το είδα πώς το λένε τώρα ένα τέτοιο πράγμα χρονογράφημα, πώς το λένε που το γράφεις και κοροϊδεύεις. Ένα τέτοιο πράγμα σου έκανα χθες.
1: Ναι.
4: Έτσι, με αυτά που σου έλεγα, ότι η εθνική θα χτιστεί, του μέλλον θα χτιστεί πάνω στην τριπλέτα Μπακασέτα Σιώπης Κουρμπέλης.
1: Δεν σου σταμάτησε και ο Μάνδαλος. Αυτό που το βάζεις.
4: Ευτυχώς.
1: Έγινε.
4: Και δεν υπάρχει Φορτούνης, παράδειγμα. Λέμε τώρα. Έτσι.
1: Έγινε.
4: Έγινε. Γεια.
1: Πού πάμε? Στο Γιουργάκη, στο ταξί. Έλα Γιουργάκη.
5: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Α, εδώ με τον Διονύση. Προσπαθώ να συνέλθω.
5: Διονύση, καλά.
3: Φίλε, εντάξει, ασκεί μεγάλη κριτική, έντονη κριτική και δεν μπορώ, δεν είμαι αυτής της άποψης. Είναι δηλαδή καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Το βλέπω στην τζίτα, δεν υπάρχει λόγος.
1: Ωραία, επειδή είναι καλοκαίρι και είμαστε χαλαροί. Γι' αυτό θα πω και εγώ ότι παρά τη διαιτησία, ο Ολυμπιακός άντε να πω ότι κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι. Ορίστε, να είναι, είμαστε χαλαροί και δεν είπα τίποτε. Ούτε για τη
5: σήμερα δεν. Σήμερα
1: τι έχετε πάθει όλοι σήμερα δεν και σήμερα δεν.
5: Δεν χάνουμε με τίποτα.
1: Α, νόμιζα έτσι όπως το είπες. Μα είναι ύφος αυτό, αν λες δεν χάνουμε.
3: Και εγώ δεν θέλω σήμερα.
1: Ρε εσύ Γιωργάκη, όταν λέμε δεν χάνουμε, λέμε σήμερα δεν χάνουμε. Όχι, σήμερα δε. Αυτό είναι σαν να κάνουμε.
5: Όχι μου λέει, παίρνα τα ρέστα το βενζινά, γι' αυτό.
1: Όχι. Τι ρέστα, γιατί πήρες ρέστα το βενζινά, πόσο έβαλες?
5: Στο νου μου αλλού.
1: Εντάξει ήταν τα ρέστα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Μια
1: δεν
5: χαρά.
1: Είχε κέρματα.
5: Ε?
1: Είχε κέρματα τα ρέστα.
5: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, είπα κι εγώ, μην έχουμε έγινε, μην έβαλαμε ξέρω εγώ.
5: Εικοσάρικο, μπαμπαμ.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Λοιπόν, για λέγε.
5: Τι να πω, θέλεις να σου πω κάτι.
1: Ελεύθερο.
5: Σε πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, θα παίξουμε Μουντιάλ και... πώς το λένε, Ευρωπαϊκό κι αυτά.
1: Θα δούμε.
5: Ε?
1: Θα δούμε. Τώρα, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
5: Τώρα δεν γίνεται το Μουντιάλ.
1: Τι? Τώρα γίνεται, ναι, τώρα, ναι. Δεν το προλαβαίνουμε αυτό, είχαμε άτυχη διαδρομή.
5: Ναι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
5: Και παίζει ο Μασούρας, ο Κουρμπέλης, ο Παγκασέτας και αυτά.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Δηλαδή, για ποιο ακριβώς πράγμα προετοιμάζεται αυτή η εθνική, δεν έχω καταλάβει.
5: Αυτό σου λέω και εγώ, πρώτον. Δεύτερον, είχαμε πει, το οποίο στην αρχή νομίζω εγώ το είχα πιστέψει, εσύ το είχες πει, πριν 1-1,5 χρόνο και είχα συμφωνήσει, γιατί αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι οι παίχτες που έχει τώρα η εθνική ομάδα θα του υποδείξουν και τον τρόπο που θα πέσει.
1: Ναι.
5: Και τελικά...
1: Το ανάποδο γίνεται.
5: Γίνεται το ανάποδο.
1: Όχι, κοίταξε. Όντως οι παίκτες του υποδεικνύουν πως θα παίζει, αλλά οι παίκτες που καλεί και όχι οι παίκτες που πρέπει να παίζουν.
5: Εμείς δεν λέγαμε
1: αυτό. Μη σου πω το ανάποδο, ότι ακριβώς για να μπορεί να καλεί κάποιους παίκτες και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, προσαρμόζει και το σύστημα αντίστοιχα.
5: Ναι, αλλά εμείς δεν λέγαμε αυτό.
1: Διότι αυτή τη στιγμή η εθνική έχει τόσο ταλέντο ότι μέσα και μπροστά, που δεν ξέρεις ποιος να πρωτοχωρέσεις. Δεν μπορείς να τους κόβεις κι άλλη μια θέση από εκεί, γιατί πρέπει να βάλω. Ξαφνικά μου είπανε όλοι ότι επειδή θα παίξω, ξέρω εγώ, με τη Γερμανία και την τέτοια στο Nation League, θα βάλω τρία στόπερ. Και θα αφήσω τα ίδια καφ να μαρκάρουν με τα μάτια. Βάλτε.
5: Γι' αυτό θα είμαστε πάντα ραγιάδες.
1: Ραγιάδες.
5: Ναι.
1: Ακόμα ραγιάδες. Τούτη την άνοιξη ραγιάδες.
5: Αυτό
1: μέχρι να έρθει ο Μόσκοβας να φέρει το χαμπέρι.
5: Και ποδοσφαιρικά.
1: Έγινε, Γιουργάκη.
5: Να είσαι καλά, χάρηκα.
3: Να είσαι καλά, ρε Γιγαντά.
5: Και πρέπει να παίζει ο Γιάννουσιτς.
1: Το μη ανησυχείς, αυτόν ο προπονητής τον ήθελε πριν έρθει στον Παναϊκό. Έτσι λέει.
5: Ναι,
1: τον είχες να πάρει.
5: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Παρακολουθούσε αυτή, πώς την έκανε αυτήν την ομάδα.
5: Τι?
1: Σλάβε Μπελούπο. Ναι. Σλάβε Μπελούπο, την παρακολουθούσε. Έγινε.
3: Ρε γκρίνια που έχει ρε ο άνθρωπος.
1: Να σου πω Διονύση, πώς μήνες που είχα δεν είχα πέταξα πάλι.
3: Τι γκρίνια είναι αυτή ρε παιδάκι
1: μου. Μασκουά. Έπαιρνα μηνύματα, ναι.
3: Σε δικαιολόγο.
1: Όχι, δεν μου αρέσει. Τελευταία έχουν γίνει πολλοί λαπάδες και έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ.
3: Φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση ξεκινάει. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Λοιπόν, κάπου εδώ...
1: Σε καλέσαν και τα 300 γενέθλια.
3: Ποια 300 γενέθλια.
1: Στο Πορεφέμ, που καλούν όλους τους
3: παλιούς. Μεγαλώσουν.
1: Δεν είπα ότι καλούν όλες τις φωνές, περάσαν από εκείνες παραγωγούς και
3: λοιπά. Πιτσιρικά ήσουν.
1: Α, πιτσιρικά ήσουν.
3: Ναι,
1: όχι, πραγματικά πότε ήσουν. Συμπέσαμε.
3: Όταν ξεκίνησε τότε.
1: Συμπέσαμε.
3: Όχι, ρε.
1: Κάτσε, πότε ήσουν.
3: Τι να συμπέσω, όταν ξεκίνησε σου λέω ήμουν.
1: Από το
3: 96 μέχρι το 97-98 πήγα στρατό.
1: Α, πήγε στρατό. Γι' αυτό είχαμε συγχάσει τότε μια δεκαετία από τους Τούρκους.
3: Το 98 πήγαμε 99 και
1: έφυγε. Τι έφυγε.
3: Ήταν λογικό έτσι. Συγχάσει γιατί εκεί που πήγα στην Αγία Παρασκευή λες μου ήμουν μάχημος. Έκανα 40 μέρες σκηνάκια. Γιατί... Ήμουνα τέτοιο, όχι με τη Λιανή, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.
1: Όπου πήγα να πω την αμαρτία μου τώρα.
3: Ναι.
1: Δεν το πρόλαβα και νόμιζα ότι πήγε Αγία Παρασκευή εδώ και λέω άντε,
3: εντάξει.
1: Είσαι μάχημος.
3: Αγία Παρασκευή μόνο σου πάω, πας εκεί
1: στο. Εγώ δεν πήγα ποτέ, πήγα στα Ρίζια.
3: Μόνο σου.
1: Ήμουν στην Ξάνθη και πήρα ονομαστική μετάθεση για τα Ρίζια.
3: Εντάξει.
1: Είχαμε και τον Ανδρέα μας έβγαλε το σεισμίκ έξω και κάναμε και επιστράτευση. Μείναμε 1,5 μήνα έξω.
3: Δεν σταματιέται ο άνθρωπος.
1: Δεν σταματιέται, πού να σταματηθεί.
3: Φίλες και φίλοι, να σας θυμίζω ότι στο 2-11-10-80-8-80 μπορείτε να καλέσετε για
1: σας
3: να...
1: Σας το θυμίζω κι εγώ αυτό, ναι.
3: Τα πούμε έχεις. Εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις.
1: Τι να ανταλλάξουμε.
3: Απόψεις.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Πάμε σε διαφημιστικό
1: περιβάλλον
3: και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί σας.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Μια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, θυμίζουμε 211-1080-880 το τηλεφωνάκι επικοινωνίας, radio papaki παραπολιτικά.gr. Θα σου απαντήσω ένα μετά, ρε φίλε μου, στείλες ένα μήνυμα για το τι μέλη γενέστε. Πάμε όμως στο φίλο το Βασίλη Σταυρηλίσια, που είναι στη γραμμή. Καλώς το να.
6: Καλησπέρα και στους δυο.
5: Τι γίνεται, ρε φίλε?
6: Καλώς το κούνα, έχετε τίποτα αιρέτητα, ήρθα και σας ακούω καθόλου.
5: Α, ήρθες, πήγες.
6: Ναι, εδώ έρχομαι συνέχεια.
5: Δεν έχει αέρα.
6: Όχι, έχει πολύ ωραία, ωραία θερμοκρασία, 29 βαθμούς.
5: 29, μια χαρά είσαι.
6: Είναι καταπληκτικά, άφησα τη σύζυγο σπίτι.
5: Αυτό είναι ακόμη, ναι, μπράβο. Ναι.
6: Και κατεβαίνω στο καφενείο να βρω κανένα παναθηναϊκό, κανένα δεξιό, και αυτό να κάνω το καλαμπούρι. Τι να κάνω, ρε Κωστάκη, να πούμε.
5: Έχει τέτοιους ερέτρια και δεξιού και παναθηναϊκούς.
6: Η ερέτρια, επειδή ακολουθήσει σε πολιτικοποιημένο άτομο.
5: Ναι.
6: Όχι, δεν είπα κομματικοποιημένο, είπα πολιτικοποιημένο.
5: Ναι,
6: η ερέτρια, αν κουκλάρει.
5: Ναι.
6: Η Εύβοια ήταν κάποτε το πράσινο νησί, το ξέρεις πολύ καλά.
5: Ναι, ναι.
6: Η Ερέτρια ποτέ δεν έπαψε να είναι γαλάζιο.
5: Έλα, ναι, σοβαρά.
6: Ναι, βέβαια. Ο Δήμος Ερετρίας με τα χωριά γύρω-γύρω και δεν ξέρω πού στο διάλογο οφείλεται αυτό. Δηλαδή μιλάμε για μαύρους. Όχι, δεν είναι μόνο που είναι δεξί.
5: Είναι και φαλαντική.
6: Όχι, έχεις παιδί μου χοντικούς. Έχει γέρους 85-90 χρονών. Όχι, δεν κάνω με το μπρελόκ με το φίνικα. Το λόγο είναι εμείς, πάμε κανένα φορά, είσαι εδώ απέναντι, υπάρχει και τη γυναίκα σου και ένα συμπεριφερειακό σωματές, να πιούμε και τα ούζα μας εδώ πέρα, σε καμιά ώρα δρόμος.
5: Ε, αν πάω ροπό κανένα μέρα, θα πεταχτώ.
6: Όποτε θέλεις.
7: Δεν μπαίνει ούζα, δεν μπαίνει ούζα κότζους.
5: Ούζα πίνω εγώ. Εγώ είμαι της εποχής που πίνανε ούζα, Διονύση.
6: Ότι γουστάρεις, θα σε πάω στο Λακουμπά να τα καλύτερα μαγαζιά. Στην παραλία να φάμε ότι γουστάρεις.
5: Ωραίος.
6: Και θα πιούμε ό,τι κάνει σκέφη. Εγώ θα πιούμε τσίπουρο, εγώ πίνω τσίπουρο, δεν πίνω ούζο.
5: Ναι, τι ήταν το τσίπουρο πάντως μεταξύ μας. Είναι τελευταίας 20ετίας εφεύρεση. Παλιά ουζάκι πήρανε. Όταν βλέπω κάποιο σύριαλ.
6: Όχι, Κώστα, εγώ έπινα πάντα τσίπρα.
5: Ναι, ρε παιδί, αλλά όταν βλέπω κάποια σύριαλ που παίζουν εποχής και λοιπά και λένε βάλτε ένα τσίπρο, λέω ποιος έπινε τσίπρο τότε?
6: Όχι,
5: ουζάκι πήρανε.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ έπινα τσίπρα και πάντα τα βράδια δεν το έλαζα ποτέ. Πάντα έπινα whisky. Χρόνια πολλά.
5: Εντάξει, ναι.
6: Πολλά χρόνια.
5: Εμείς πρέμεζα...
6: Για αυτό κανένα φορά κάνω πλάκα και πέρα του πύργου του Διονύση.
5: Ναι.
6: Αν βάζει κανένα τραγούδι για αυτό, του λέω να ανοίξει με ένα μακάλαν από 18, δεν το πήγαμε το για να πάει.
5: Έτσι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Από το μακάλαν δεν θέλει ούτε πάγω ούτε στο
5: δαδεύτερο. Το Λάγκ Ρος το πρόλαβες?
6: Ναι. Το Ρώσο Αντίκο και
5: κάτι τέτοιο. Ρώσο Αντίκο, αυτά ήταν μπουκάλια.
6: Λοιπόν, τα σπίτια τους ακούω κάθε μέρα, το συζητάμε, το ξέρετε. Λοιπόν, ούτε παίρνω αλλού σταθμό, τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω, το σπίτι τώρα που λέγατε για το τσαρατό και ιστορίες.
5: Ναι.
6: Κοίταξε να δεις, τώρα μου κάνανε πλάκα, τώρα με τρολάρωνε πια να μου τα γατάκια. Ο ένας που είχε πάει, λέει, που ήταν ο ένας που είχε πάει στο Μυτιλίνη που είχε πει...
5: Ναι, Μυτιλίνη.

0: Είναι.
1: Ναι, και τι ειδικότητα για τους.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Οδηγός αυτοκινήτου.
0: Α, καλά.
1: Καλά.
2: Αλλά μόνο οδηγός αυτοκίνητο.
0: Κατάκι. Εγώ, αδερφέ, ήμουν ο τεχνικός βοηθός παρατηρητή στο πυροβολικό και ήμουν στα Ρίζια, σύνορα και η κυρία Βουλγαρία Ελλάδα.
1: 142 σειρά, 79 εψιλονιστό, οδηγός αρμάτων άμυση 30, η μονάδα που πήγε από το Γουδί, σαν κοντά εκεί.
0: Άρα δεν με καταλάβεις. Εγώ...
1: Και πήγε την Αλεξανδρούπολη, φίλε.
0: Ναι. Θα με καταλάβεις όμως, γιατί εμένα η μονάδα ήταν αυτοκινούμενα, δηλαδή στην ουσία άρματα ήτανε.
1: Εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, το άρμα αυτό, άμα το λέγαμε τάξη, το λέγαμε φυλακή, το άρμα αυτό το είχαμε πάνω και το λέγαμε η φόνησα. Λοιπόν, πρώτη επιναρχία μέσων αρμάτων. Παρουσιάστηκα Οκτώβριο και απολύθηκα πάλι Οκτώβριο, το 22ο, ήταν, αλλά είχα πάει κανένα δύο μήνες φυλακή.
0: Και εγώ έτσι να έπαθα. Εγώ που είχα κάνει και αγώνες να μειωθεί η θητεία και την είχα πάει στις 22,
1: ναι.
0: 22 και περέτσα 28, έβαλα 6 μήνες φυλακή.
1: Επί πρωθυπουργίας εθνάρχη, τα κάμω τα δεύτερα.
0: Όχι, ναι. Εγώ ήμουν πρωθυπουργός Αντρέα Παπανδρέου.
1: Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Ευάγγελος Αβέρωπτος Ιτζας.
0: Έλα ρε φίλε, εσύ πήγες ήσουν στα σκυρά κατευθείαν.
1: Εσύ πήγες μετά ρε παιδί μου, ναι, εγώ πήγα κανονικά.
0: Το ίδιο ήταν, μην νομίζεις ότι είχε αλλάξει τίποτα εκεί, Πασόκ. Άστα. Μετά, πολύ αργότερα άλλαξε ο στρατός λίγο.
1: Εντάξει, ναι, πολύ αργότερα άλλαξε όντως, ναι. Παρεμπιπτόντως στη Μυτιλίνη ήταν και ο γιος μου, φίλε μου, Μπερβελέ, Διονυσάρα μου.
2: Πού?
1: Έκανε παντάρος και μάλιστα έκλαιγε, δεν ήθελε να πάει για αυτά, γιατί τον έχω μόνο πέρα. Έχω πει του Κώστα και αυτά, ήταν μεταξύ του Ντουμπάι, ήταν τόσο λεπτό στην Παναγία τώρα. Εντάξει, έκανε μια εταιρεία εδώ, μια επιχείρηση πολύ καλά, πάει καλά και 10 ας πούμε συνεργάτες.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Δουλεύουνε, δόξα την Παναγία. Και όταν έφυγε από εδώ που έφυγε με κλάματα και δεν μπορείς και στο Πασόκ στο κόμμα και δεν πάρεις μέσα να με φέρεις και να με κάνεις αυτά. Άκου να σου πω Κώστα και δεν γνωρίζεις πλέκα ποια είναι.
0: Εγώ που ήμουν και κατά του μέσου και δεν έβαζα.
1: Περίμενε, όταν ήρθε με την πρώτη άδεια και αυτά, τι μου λέει το μαλακισμένο, άκου. Μου λέει, μπαμπά, μία από τις πόλεις πράμενα μόνιμα είναι μου λέει Μυτιλίνη.
2: Πέρασε καλά.
1: Ναι, το άρεσε, όχι, το άρεσε η πόλη, ναι. Και το παιδί που γνώρισε φαντάρος και τον έχασε μέσα διευθυντή μετά από το γιο μου και την
0: κοινή. Αφού δεν σου παντρεύτηκε εκεί.
1: Όχι, δεν παντρεύτηκε εκεί. Η νύφη μου είναι από εδώ. Είναι... Παντρεύτηκε είναι από τις Πέτσες η καταγωγή του.
0: Εγώ ρε φίλε που ήμουν στα Ρίζια, μιλάμε, ξέρεις πως ξέρω, παντρευτήκανε και πήραν κορίτσια από εκεί. Τα κορίτσια γενικά.
1: Την είχε, ο γιος μου την είχε.
0: Πραγματικά ήθελα να φύγουν εκεί.
1: Ο γιος μου τελείωσε οικονομικά, είναι που τελείωσε οικονομικά στον Τυρί στην Αγία Παρασκευή στο Αμερικάνικο Κολέγιο.
0: Α, επάνω, ναι, μια χαρά.
1: Και είχαν φύγει ένα διάστημα και πήγαν στο Ντουμπάι ιστορίες και μετά γυρίσανε και κάνανε μια δικιά του εταιρεία εδώ και να είναι καλά, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος να ρίξω σπίτι, λέω τώρα τι μου λένε τώρα το μάκι μου.
0: Τα γατάκια, ναι, εδώ ο Διονύσης, οδηγός τέτοιο.
1: Όχι, καλός ο Διονύσης, μην μου το
2: πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη, δηλαδή έχεις δίπλωμα, το έχεις πάρει το δίπλωμα του γεωργικού φορτηγού.
2: Δεν δίνανε τότε φέτος.
0: Δεν το δίνανε.
2: Δεν δίνανε δίπλωμα.
0: Εγώ το ξέρω ότι είχα πάρει Βασίλη δίπλωμα τέτοιο γεωργικού φορτηγού.
1: Εμάς τότε να σου πω κάτι, πρόσεξε να δεις, τι μας δίνανε. Στη Μένο να πάρουμε, γιατί εγώ δεν είχα δίπλωμα ακόμα όταν πήγα φαντάρος. Λοιπόν, είμαι 19 χρόνια όλα.
0: Ναι.
1: Τα έχει γεννηθεί. Στο 59 χρόνια μεγαλύτερος. Εγώ μένα δεν είναι ίδια, ίδιας κλάσης μας.
0: Εγώ πήγα αργά, ρε παιδί, 29 χρόνια.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ναι, ήταν τα κομματικά της ιστορίας που έτυχαν, δεν κάναν δική τα τέτοια. Άκου να σου πω, μας λέγανε τότε θέλουμε να πάρουμε δίπλωμα χειριστού, χειριστού για μπουλντόζα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ή γάμα κατηγορίας αυτοκινήτου. Λοιπόν, τα σήματα όπου ήταν το σωστό είχα πάνω μια τελεία. Και καλά είδε από το Υπουργείο, ναι, στην Αλεξανδρούπολη σου λέω.
0: Ήρθε
1: από το Υπουργείο κάποιος εκεί πέρα, το Υπουργείο.
0: Ναι, από το Υπουργείο, τι να είναι.
1: Ναι, και δώσαμε και ήταν πού, οι απαντήσεις τιμένες, κανονικά. Προϋπηρεσία είχαμε κάνει, δεν είχαμε περάσει, ας πούμε, πλέον για να δικάει άρμα, δεν ξέρω να δικάει. Λοιπόν, και είχα πάρει, εγώ, δεν να το κάνω, λέω, δεν θα γίνω με αμπολουζέρες. Λοιπόν, και πήρα από το στρατό γάμα κατηγορίας, μιλέ.
0: Μια χαρά.
1: Το οποίο μετέπειτα πήγα στον ΟΤΕ, έπρεπε να έχω γάμα κατηγορίας γιατί ήταν 7 άτομα μέσα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί τα περισσιακά του ΟΤΕ που είναι διπλοκάμπινα και έχουν μέσα κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τα οδηγείς με αλφα κατηγορίας.
0: Α ναι, αυτό ήθελε τέτοιο.
1: Βέβαια.
0: Ποια είναι τιμή φορτηγό δηλαδή.
1: Ναι, την εποχή που πήγα όμως. Ναι, αυτά τα Ιβέκο, τα έχεις δει τα μεγάλα.
0: Ναι, ναι, τα έχω δει.
1: Τα έχεις δει, ναι. Λοιπόν.
2: Σε μια ταινία.
1: Είχα το συνεργείο μου, ας πούμε, γίνανε εδώ και εγώ να τραμεσώ, γι' αυτό ξέρω από τους τρόπους και αυτά. Και χαλάδι και με τα σπάτα, όλο δύο από εδώ πέρα δουλεύαμε. Η έδρα μας ήταν στο Γέρακα και στο Τζόκο, στο Τζόκο, ρε, που ήταν τα... Που τα
0: λεφορία.
1: Ναι, μπράβο, ναι, και όμως του Αγίου
0: Γιάννη
1: Θεολόγου, ρε, εσύ.
0: Τα λεφορία αυτά, το είχε, τα έπαιρνε ο γιος μου γιατί πήγαινε το μουσικό, στο μουσικό του πήγαιναν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα
0: που σας άκουσα.
1: Καλό σου κου. Όσον αφορά και το τραπέζι και τα τσίπουρα, ισχύει.
0: Ε, ναι, τι θα κάνουμε, τι, έλειμουνο. Θα την κάνω εγώ. Λοιπόν, θα πάρω και τον Βερβελέ μια μέρα, το ποτίσουμε εκεί.
1: Όποτε γουστάρετε, εγώ από Πέμπτη, άρχισα σήμερα αυτό. Από Πέμπτη μέχρι και Τρίτη είμαι ερέτρια.
0: Έγινε.
1: Θα σας στείλω το τηλέφωνο μου στο τέτοιο. Ή πάρ' το από την κοπέλα.
0: Εντάξει.
1: Είναι στο στείλω στο Messenger.
0: Έγινε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Πάμε
0: λίγο. Επίγεσαι, δεν άκουσα χτες. Δεν μπορώ πάλι.
2: Πάμε, προλάβουμε λίγο πάρω.
0: Δεν έχω τα μυαλά μου.
2: Αριανός.
0: Δεν έχω τα μυαλά μου, δεν έχω τα τέτοια μου. Τώρα ρε που πήρε ο Άρης το Σπανούλια εδώ θα κάνετε. Τώρα. Πρώτος ο Παναϊκός, δεύτερος ο Άρης, τρίτος ο Ολυμπιακός τώρα πια.
2: Γιατί γελάει, κύριε.
0: Και γιατί γελάει, ξέρω εγώ.
2: Έχει ξεκαθαριστεί.
1: Γελάει, ρε φίλε, με αυτά που λες να πει, γελάει. Τι να κάνω.
0: Με ποια απ' όλα.
1: Ε?
0: Με ποια απ' όλα.
3: Λοιπόν, εχθές ξέρεις τι κατάλαβα στο ντοκιματέρ.
0: Ναι.
3: Δανεικό γήπεδο έχετε. Σας το χαρίσανε.
0: Αφού πήγαιναν εκεί λέει οι πρόσφυγες και πέραν τα μπάζα του.
3: Το χαρισμένο γήπεδο, ρε.
0: Δεν πειράζει.
3: Ιστορία βγαίνει μαζί μας.
0: Και τι δεν θα κάνω εγώ τώρα.
1: Τίποτα. Απλώς λέω γιατί για κάτι λένε πολλά κατάλαβες για το Καραϊσκάκι.
0: Εγώ δεν λέω. Το Καραϊσκάκι ή το Καραϊσκάκι.
3: Βγαίνει μπροστά, ξέρεις. Βγαίνει σιγά σιγά θα βγει.
0: Έχουμε λίγο η αλήθεια βγαίνει τώρα. Δεν τι τραβάω
3: ρε. Ο καπετάνιος, αλλά δεν είδα πτενά και τις φωτογραφίες από πίσω ρε γάμο.
0: Τον είδες.
3: Τον είδα, ναι, αλλά δεν έψαχνα να βρω εκεί πίσω το background, καμιά φωτογραφία. Νοικιάζω, κανένα τέρμι, τίποτα.
0: Όχι, εγώ τον είχα δει πριν από κάνα 20ήμερο. Έτσι όπως τον είδατε στην τηλεόραση.
3: Λοιπόν τώρα τι κάνουμε τώρα.
0: Αλλά είναι κοτσονάτος, βγαίνει εκεί, πάει το γραδάκια, παίζει την πυρήμα του. Παίζει την πυρήμα του, μια χαρά είναι.
3: Να σου πω τώρα τι κάνουμε τώρα, βγάζουμε τα φύλλα πορείας του στρατού.
0: Τι, ναι, για όποιος είναι να τα συγκρίνουμε. Εγώ τι έπαθα ρε φίλε. Εντάξει, άκου τι έπαθα. Όταν στην Ξάνθη πάνω με βγάλανε αναφορά για στρατοδικείο, είχαμε βγάλει καμιά δεκαριά ρε παιδί μου που λέγανε ο στρατιώτης Γκότζος ξεπρόλογο μας παροτρύνει ενάντια στο στρατό και μας κάνει πολιτική τέτοια κλπ. Ο πρώτος που βγήκε πώς το λέγανε. Ουζουνίδης. Και ήθελαν μετά εμένα, δεν ήταν ο Μαρίνος, τυχαία ήταν. Ουζουνίδης το θυμάμαι σαν τώρα. Και όταν γνώρισα τον Μαρίνο μετά του λέω εσύ είσαι συγγενής στην Ξάνθη Ουζουνίδη, δεν ήταν δικός της.
3: Λοιπόν, ξέρεις ότι οι καλύτεροι πελάτες μας είναι αυτοί που έχουν πάρει τα διπλώματα στο στρατό, ε.
0: Που έχουν πάρει τα διπλώματα, ε.
2: Τι είναι οι καλύτεροι πελάτες μας?
0: Αυτοί που έχουν
3: πάρει τα διπλώματα στο στρατό, όχι εσύ. Εσύ είναι μετά το Σιμίτη, φίλε, δεν το πήρες.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγες άλλο.
0: Ο Σιμίτης το έκοψε αυτό.
3: Ο Σιμίτης θα είχε κόψει γιατί ήμουν τότε.
2: Καλά έκανε, καλά έκανε, τα ακούσε.
3: Καλά έκανε, όπως το λέει ακριβώς, καλά έκανε.
0: Ναι, εγώ είχα βγάλει τέτοιο δίπλωμα, αυτό που οδηγούσα μέχρι και με φορτηγό.
2: Δεν μόνο αυτό.
0: Και δουλεύαμε κάποτε στις εκλογές.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Ναι, περίμενε εσύ.
1: Κυριακή.
0: Πρόδρομε.
2: Κυριακή Δευτέρα λες.
0: Ο πρόεδρος εκεί φέρει καράβια, αυτός της ΑΕΚ.
1: Ποιος, ναι, ρε. Ο άνθρωπος να είναι καλά.
2: Άρρωσε, να ζήτησε.
1: Μια χαρά δύναμη.
0: Πλάκα, πλάκα, αδερφέ.
2: Όχι κάτι πόντους.
0: Δύναμη, ξεδύναμη, εγώ ξέρω ότι ήρθε μέσα σε 1,5-2 χρόνια.
1: Πήρε και πρωταθληματάκι, είσαι ακόμα προσπαθείς.
0: Μπορώ πρωτάθλημα. Εδώ καθάρισε. Ρε φίλε, έκανε το σωστό ποδοσφαιρικά. Όταν πήγε λέει, εγώ θέλω να έχω δικούς μου ανθρώπους.
2: Σάββατο.
0: Και δεν κοίταξε ένα άλλος, είναι χρόνια XG, σαν το ένα. Παιδιά, είστε στην προηγούμενη κατάσταση, φεύγετε. Θα στήσω λοιπόν δικό μου μηχανισμό. Τελείωσε, γεια σας.
1: Άσε τώρα αυτά τα άντρα, θα πω. Συγκινήθηκα με, με τον ψηλό, ρε φίλε. Το Σέντε Φόρσα να
0: μου. Είχες καιρό να το δεις.
1: Από, ναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Συγκινήθηκα με
0: τώρα. Μιλάμε τώρα για άντρα κλαδιομέτρα τώρα, έτσι.
1: Ναι, έχει λιώσει ο καμένο να μου. Να είναι καλά, τι να πω τώρα.
0: Να είναι καλά, Αντώνη. Και πάλι καλά ήταν.
1: Εντάξει, ναι, είχε σκέψη σωστή.
0: Έχει διάβγεια και λοιπά, yeah. Είναι εντάξει, δεν είναι έτσι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αυτός του κόστησε πολύ, φίλε, και η απώλεια του Δωμάζου.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε από πριν
1: νομίζω προβλήματα. Είχε πάει σε ένα παιχνίδι, τον είχαν δείξει σε ένα παιχνίδι τη Λεωφόρο που είχε πάει.
0: Πηγαίνει και στο τελευταίο, yeah. Στο τελευταίο παιχνίδι αυτό που πήγανε όλοι,
1: αυτό που το μάτς
0: με τον Ολυμπιακό,
1: που
0: ναι.
1: Που βάλαμε λουκέτο, αυτό
0: ναι.
1: Δεν λες.
0: Ναι, το βάλαμε λουκέτο, λέει. Φίλε, εσείς μπορείτε να εσείς βάλατε λουκέτο στη Λεωφόρο, εμείς ξέρεις τι γήπεδα έχουμε βάλει λουκέτο.
1: Τι γήπεδα να έχεις βάλει λουκέτο.
0: Πρώτα, στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό, θα πω. Στο Ολυμπιακό στάδιο του Άμστερνταμ.
1: Ναι,
0: το 0-1 με τον Άγιαξ. Δεύτερον, στο ιστορικό Γουέμπλεϊ, τελευταίο παιχνίδι στο Γουέμπλεϊ, ήταν το Champions League με την Arsenal, με τον Όφραντς Πόπουλα Αγωνικάκης, έσβησε σαν δεξί μπακ, τον έχει βάλει ο κ. Βασίλης τον Όφραμαρς, και έβαλε γκολ ανάμεσα στα βουνά Άνταμς και Κίον, ο Μάουρο, ένας Βραζιλιάνος κοντός με τα μαλλιά σαν βουρτσάκι, έβαλε γκολ με κεφαλιά, από σέντρα του Κόλλα. Έκλεισε το Γουέμπλεϊ, μετά από αυτό δεν ξαναλειτουργήσε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Λέγε.
1: Ήθελα να σου κάνω πλάκα τώρα στην επέτειο που βγήκατε δεύτερη.
0: Ναι.
1: Και να σου βάλω το ηχητικό πως βάζω αυτό με το Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι καλή η μετάδοση.
0: Α, υπάρχει αυτό το σου του, αυτό το κλασικό, ναι, που βάζαμε. Εγώ αυτό που έβαλα και σαν
1: το
0: σήμα.
1: Το πρώτο γκολ στο τελικό είναι ίδιο με το πρώτο γκολ στο τελικό που βάλαμε εμείς, το έχεις δει.
2: Όχι ίδιο, εντάξει.
0: Όχι, ρε.
1: Εντάξει, είναι σέντρα από τα, από τα αριστερά και κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, πάνω κάτω παρανιότυπο είναι.
0: Ποιος ήταν, Βαντάικ, ποιος ήταν.
1: Ναι, για δες το. Λάγα μου κάνεις.
0: Και το άλλο που ήταν σχεδόν αυτό το γκολ που χτύπησε μπάλα και ξεγέλα στον οικονομικό.
1: Ναι, δεν θα κάτσω εγώ να δω το άλλο. Λοιπόν, σε περιμένω,
0: Ναι, θα έρθω.
1: Όχι εσύ. Θα περιμένω παπάδια και λίγο.
0: Όχι εσύ. Εγώ θα έρθω, ρε φίλε, και θα πάω στον πάτερ.
1: Εσύ θα πας στον παπά.
0: Όχι, θα κάτσω. Στον παπά θα πάω. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, επειδή είχε άκρη στην αντίπαρο, θα πάμε αντίπαρο εμείς με τον παπά. Γιατί εκεί ξεκίνησε την καριέρα του παπάς.
1: Εκεί είχε το ραδιάκι. Εκεί έφαγε τις πρώτες πίκρες με το ραδιάκι.
0: Με το ραδιάκι λέει.
2: Πω, από την κολάρα, ρε φίλε, το Άγιαξ το πρώτο.
1: Το είδες.
2: Τρομερό γκολ, φίλε.
0: Κεφαλιά, έφαλες αριστεί.
2: Η σέντρα, η τρίπλα
0: που έκανε.
1: Δεν είναι πάνω κάτω ίδιο, ρε παιδί.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Εντάξει, τώρα θες να κάνεις τώρα να δημιουργήσεις ίντρικα.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Εντάξει, το παλέψαν όμως, μείνανε μέσα μας στο τέλος.
0: Ναι, ρε, τι, στο τέλος το φάγανε.
2: Στο κατακάτω φάγανε το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Είχε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός,
0: είχε,
1: καμία.
0: Είχε ο Καμάρας, είχε ο Αντωνιάδης ευκαιρίες. Είχε και μια καλή φάση ο Γραμμός που έκανε λάθος.
2: Ο Άγιαξ ήταν αφελέστατος, να τις πέταγε τις μπάλες έξω.
1: Τώρα να σου πω, τώρα του χρόνου η Άρσεναλ θα κάνει επέτειο που βγήκε δεύτερη.
0: Βεβαίως.
1: Α,
2: όχι τώρα, σε 30 χρόνια.
0: Σε 30 το κάνω, όχι τώρα μέσα.
1: Η Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Η Άρσεναλ τότε βγήκε δεύτερη φέτος.
0: Εγώ ξέρω ότι την ΑΕΤ Άρσεναλ την είχα γονατίσει στη Λεωφόρο και ο Ανερί.
1: Ναι.
0: Χτύπαγε και έσπαγε τα αποδυτεία από την τζατήλα του
1: Κλέκα. Εγώ ξέρω ότι αυτή την Άρσεναλ την έχω πεταλώσει μέσα εκεί.
0: Ποια φορά. Την Άρσεναλ του Αρνερί.
1: Δεν ξέρω εγώ το Αρνερί. Εγώ την Άρσεναλ την έχω πεταλώσει.
0: Τι λες τώρα.
1: Εγώ.
0: Και του Ζιμπέρτο Σίλβα. Τι λες τώρα.
1: Για ρώτησε τώρα δίπλα να σου βάλει το ηχητικό πως έσκουζε.
2: Άστο ρε φίλε, τώρα μιλάμε.
0: Ποιο με τον Φιμπόγκαρσον αυτό λέει.
2: Έχουμε κερδίσει τρει φορέ και μέσα.
0: Αυτή η Άρσεναλ ήταν σε κατάρρευση τότε. Τι σχέση με
1: αυτό. Δεν ξέρω εγώ. Την εγώ Άρσεναλ κέρδιζα. Δηλαδή τώρα εσένα, άμα σε κερδίσω τώρα τι λες. Ότι είμαι σε κατάρρευση ή θα πάει 15
0: χρόνια. Ναι, άμα κερδίσει τώρα σου λέω δεν έχει αξία. Σιγά την ομάδα που κερδίζει τώρα. Αφού είμαστε σε μισθή.
1: Και το βράδυ πάρε κομπιτεράκι,
0: Τι να πάρω το βράδυ.
3: το κομπιουτεράκι, τετραδιάκι.
0: Και να μετράω τις
3: βολές.
0: Να μετράω τις βολές σας.
2: Άσο το παιχνίδι βράδυ.
0: Άκου το Διονυσάκι που φυλάει το τέτοιο του.
2: Άσο το παιχνίδι βράδυ.
0: Άκου το.
2: 1-1, 2-1 τη Δευτέρα.
3: Ναι, για κάνει σενάριο.
2: Και 3-1 στο ΆΚΑ και που πήραμε και την Ευρωλίγκα.
3: Λες, ε. Ωραία, εντάξει.
2: Έτσι όπως σκέφτεται.
3: Κοίτα, μια νίκη θα την κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να την κάνει.
2: Καλά,
3: έχει καλή ομάδα, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Ναι, τι.
0: Κοίτα, για να μην είστε λάθος όλοι. Έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα δεν έχει.
3: Εντάξει,
0: δεν μπορεί να έχει καλή ομάδα όταν προπονητής είναι αμυγαλού και δεν συμμετέχει.
3: Στον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι του λείψανε, φίλε, τα 2-3 τρίποντα του Ντόρσεϊ.
2: Άδειασε πολύ.
0: Άσε μωρέ, δεν λες που κατέβηκε από τον έπαιξε ο Ντόρσεϊ. Μακάρι να έπαιξε ο Ντόρσεϊ. Σιγά τον
3: παίξε.
2: Μιλάμε τώρα, έχει, ο Ντόρσεϊ έχει... Είναι ντροπή να μιλάς.
0: Ναι, μα είναι ντροπή να μιλάω για τον Ντόρσεϊ. Δεν το ήξερα. Μιλάμε για άλλους θέλους, δεν τρέπω για τον Ντόρσεϊ.
2: Το
3: θέμα είναι να γίνει ωραίο παιχνιδάκι εκεί πέρα.
0: Οπωσδήποτε θα γίνει ωραίο παιχνιδάκι.
3: Θα είμαστε και συναισθηματικά περίεργοι, γιατί εκεί πέρα πριν από δύο εβδομάδες εικόνα.
2: Γεια σου φίλε, γεια σου.
0: Θα σας κάνουμε και πασίγιο για το ευρωπαϊκό,
3: περιμένουμε. Έτσι, μπράβο ρε φίλε, σε θέλω. Λοιπόν,
2: έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι
0: στα καλά μου.
2: Βγήκε και νέα έκδοση.
0: Έλα, Διονύση, δεν μπορώ να πάλι. Δεν μπορώ να αυτές τα ίδιες πάλι.
2: Καραγιάννης φίλος μας έβγαλε και δεύτερη έκδοση.
0: Έβγαλε.
2: Του έχασα τα μυαλά μου.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα είναι ο Καραγιάννης, εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε Βασίλης Νέα Ιωνία, κύριε Βασίλη.
9: Τι κάνετε ρε παιδιά.
0: Καλά.
2: Εντάξει.
0: Κάθε Παρασκευή καλά είμαστε. Από τις Δευτέρες αρχίζει και χαλάει.
2: Έχουμε υπάρξει καλύτερα. Δεν ξέρω για τον κύριο, με να με ρωτήσει τι κάνουμε. Τι
9: συζητάτε για φαγητό, ελάτε στα Γιάννα εκεί να πάμε να φάμε.
0: Πού να πάμε στα Γιάννα?
9: Όπου γουστάρεις.
0: Πάμε κάτω εκεί στα που ψήνουν τα Ρενιά, πώς το λένε στο...
9: Στην Ήπειρο, όπου θέλεις.
0: Α, στην Ήπειρο γενικά.
9: Θα σε πάω στο Βοηδομάτι.
0: Στο Βοηδομάτι ρε φίλε, άστο.
9: Στο Βοηδομάτι.
0: Εσύ τι λες ρε φίλε. Εδώ έχουμε κάνει μπάνιο με το τραπέζι δίπλα μέσα στο νερό.
9: Τώρα να πας να δεις που έχει πάρα πολύ νερό.
0: Έχει πολύ, ναι.
9: Μιλάμε χαμός.
0: Μέχρι και ράφτη και έχω κάνει, Διονύση, το ξέρεις. Έχω κατέβει με το τέτοιο.
2: Που είχες πάει σε ράφτη.
0: Σε ράφτη λέει, όχι.
2: Να σε ράψει.
0: Ναι, ναι, είχα, ναι.
2: Σκίστηκε το παντελόν, ναι.
0: Όχι, όχι, με έραψε πάλι για να φέρω με παρθένος.
2: Δίχως αγάπη.
9: Την επόμενη φορά Κώστα να κάνεις υπασία.
0: Τι να κάνω?
2: Καβάλα, καβάλα τη χελιδόνα.
0: Καβάλα στο φίλο τον κόσμο γύρισα, ναι.
9: Εκεί που έχει τη σχολή στο Βοηδομάτι, δίπλα έχει
0: και...
9: Ξέρει,
0: έχει
2: και αλογάκια.
0: Αλλά δεν με σηκώνουν εμένα αυτά τα αλογά. Αυτά είναι για τα παιδιά.
2: Θα το λες και τραγουδιστά.
9: Α, έτσι.
2: Θα πάρεις
9: και το Διονύση.
0: Το Διονύση το βάλω στα αλογά.
2: Πού στα αλογά.
9: Στάλογο, καβάλα.
0: Και να φωνάζω όπως το Μέρι Βριώνει, στάλογο, τάλογο, Μέρι Βριώνει.
2: Το ένα τάλογο να είναι...
0: Για λοιπόν, λέγε τώρα.
9: Κοίταξε, εγώ επειδή ασχολούνται, μιας και είμαστε σε φεγγάρι μεταγραφών και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ναι.
9: Και ακούω
0: ναι, μόνο το φεγγάρι βλέπω εγώ πάντως, μεταγραφές δεν βλέπω. Το φεγγάρι ναι, το βλέπω.
9: Ναι, ακούω διάφορους φίλους ότι να πάρουμε 3, 4, 5, 14. Έχω την αίσθηση ότι ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς γίνεται με βάση αυτά που κατάφερες ή δεν κατάφερες την προηγούμενη. Ή κάνω λάθος.
2: Ανάλογα.
9: Ναι, για παράδειγμα.
0: Ανάλογα με τι.
2: Να αξιολόγηση.
0: Α.
9: Ναι. Τι λέω τώρα διάφερες. Παράδειγμα. Τι δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό φέτος, τι δεν είχαμε καλό, το εύκολο γκολ. Άρα μήπως πρέπει να ενισχυθούμε εκεί. Δεν είχαμε καλή προσέγγιση αμυντική. Από πού, δεξιά, αριστερά, στα center back.
0: Καμένα από παντού, τι θα κάνετε.
9: Άρα λοιπόν θέλουμε 4 αν είναι από παντού. Θέλω να πω ότι, λες ρε παιδί μου, δεν πήγα καλά σε αυτό το τομέα. Άρα σε αυτή τη θέση πρέπει να ενισχυθώ. Αν εγώ το βλέπω σωστά, δεν ξέρω τι είναι άποψή σας.
0: Ναι βρεσί Βασίλη, αλλά ξέρεις κάτι, άμα το πας έτσι, τώρα εγώ το ατυχία λέω πάλι, επειδή έτυχε να το ακούσω χθες που το λέει ο Καπετάλιος. Δεν γίνεται να γίνουν μεγάλες ομάδες και να κάνουν κάθε χρόνο 8 και 10 μεταγραφές. Οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα κορμό και κάθε χρόνο να βάζουν 2 ή 3 παίκτες εκεί που βλέπεις ότι υπάσχεις. Άμα πάτε με τη λογική ότι πρέπει να αλλάξετε 10-11 παίκτες αυτή τη στιγμή, πρέπει να δώσετε και περιθώριο και στον προπονητή και στην ομάδα, κανένα 2 χρόνων. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα αλλάξετε τόσους παίκτες που λέτε. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξετε τόσους παίκτες που λέτε και θα μπείτε από την πρώτη αγωνιστική τούρμπο να τα σαρώσετε όλα.
2: Εσύ γιατί είσαι άγχος.
0: ποδοσφαιρική. Γιατί έχω.
2: Τι έγινε, γιατί αγχώνεσαι. Ναι,
0: δεν αγχώνομαι σαν ομάδα, ναι. Αγχώνομαι την ποδοσφαιρική
2: εσύ
0: λογική.
2: Κοιτάς,
0: γιατί τη συναντάω και μπροστά μου στον Παναθηναϊκό. Τη συναντάω 16 χρόνια.
2: Που έχει εκεί.
0: Τι έχω.
2: Τρεις προκριματικούς να μπει στο conference.
0: Το ξέρω.
2: Ε?
0: Το ξέρω, τι μου το λες. Άλλοι δεν το ξέρουν, εγώ το ξέρω τουλάχιστον.
9: Άρα λοιπόν ενισχύεσαι με βάση τις ελλείψεις που είχες την προηγούμενη ποδοσφαιρική σεζόν,
0: ναι,
9: και λες τι αγώνες έχω μπροστά μου, μήπως πρέπει να κάνω και μια υπέρβαση για να έχω το κάτι παραπάνω αν μου συμβεί και μια στραβή, ένας τραυματισμός κάτι. Εγώ σε αυτή τη βάση το βάζω.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν οι ομάδες πάντως να σου πω κάτι. Αυτό το σκεφτόμουν πολλές φορές, το έχω σκεφτεί γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές στην καριέρα μας στη δημοσιογραφική. Και οι ομάδες αντίστοιχα στην ποδοσφαιρική τους. Όταν έχεις έναν καλό παίκτη σε μια θέση, δεν μπορείς να πάρεις και έναν εισάξιο, μήπως σου τραυματιστεί ο καλός που έχεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν
9: να σου πω κάτι γιατί.
0: Ναι, ωραία. Άμα πάρεις ένα παικταρά λοιπόν και του πεις αδερφέ, εσύ εδώ θα έρθεις γιατί π.χ. σου λέω ρε παιδί μου, παίρνεις ένα φοβερό δεκάρι και του πεις πάρε και τα 5 εκατομμύρια πόσα είναι και θα περιμένεις εδώ αν τραυματιστεί ο Φορτούνης θα παίξει. Μα ποιος παίξει σοβαρό το κάνει αυτό.
2: Να πω λίγο να δώσω μια εξέλιξη.
0: Τι.
2: Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων, το έχει δει ο ψηλό εκπλήξη θεωρητικά ο Μπαρτζόκας για το ψηλό παιχνίδι. Ο Χολ παίρνει τη θέση του Τζόουνς, του Ταϊρίκ Τζόουνς.
9: Αναμενόμενο ήταν αυτό.
0: Γιατί.
2: Ναι, και ο Νελικίνα παίρνει τη θέση του Ward. Θες είναι δύο αλλαγές, έτσι.
0: Ο Ντόρσεϊ παίζει.
2: Λοιπόν, όχι, είπαμε ρε φίλε. Βόκαπ, Τζόζεφ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Λαριτζάκη,
0: Βαζέκο,
2: Πίτερς,
0: Κόλ, Μιλουντίνο. Γιατί δεν παίζει ο Ντόρσεϊ, τι έχει. Να παίξει ο Ντόρσεϊ.
2: Τι έχει πάει, ρε, μα είσαι καλά, ρε.
0: Τον θεωρώ τον αδύναμο κρίκο σας.
2: Ναι, εντάξει, ο αδύναμος κρίκο σας έχει.
0: Τι να μας κάνει τώρα σήμερα,
2: άφησε. Αδύναμο κρίκο. Λοιπόν.
9: Και το φέρνω σε αντιδιαστολή Κώστα και Διονύση, ναι, αυτό με τις μεταγραφές, αυτό που έπαθε ο Ολυμπιακός με τον Έβαλ.
2: Ναι.
9: Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Ναι. Αν όμως είχε ένα γκάρ εισάξιο ή ας πούμε περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον Έβαλ, θα έψαχνε όλη τη χρονιά να βρει ένα γκάρ. Έκανε τόσες προσταφαίρες.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μου έχετε πει ακόμα τόσα χρόνια που το συζητώ αυτό. Πέστε μου μία ομάδα στον κόσμο. Μία ομάδα στον κόσμο. Από την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ μέχρι τη Σίτι και οποιονδήποτε. Που να έχει σε κάθε θέση που λέμε δύο εισάξιους παίκτες. Να τους μάθω κι εγώ ποια είναι αυτή η ομάδα.
9: Όχι, δεν θέλω να υπάρχει.
0: Αυτές οι ομάδες που λέμε έχουν παικταράδες μέχρι το 18-19 το πολύ. Και έχουν και καλούς παίκτες μετά από εκεί και πέρα. Αλλά δεν γίνεται να έχεις παικταρά και να λες θα είσαι ένα πληρωματικός του άλλου.
2: Μην αρχίσεις.
0: Γιατί κάποτε το είχαμε κάνει μόδα εδώ. Θέλοντας να δείξουμε ότι οι πρόεδροι μας ξοδεύουν κλπ. Υπήρχε μια δεκαετία, ειδικά από το 2010 και μετά, που λέγαμε να έχει δύο εισάξιες εντεκάδες. Και έλεγες τι σαχλαμάρα είναι αυτή ρε παιδιά. Και το λέγανε όλοι.
9: Δεν το πέτυχε κανένας.
0: Μα πώς δεν το πετύχεις, μα δεν γίνεται αυτό. Τι εισάξια εντεκάδα θα είναι αυτή η δεύτερη που θα κάνει να περιμένει πότε θα τραυματιστεί η πρώτη. Ποια εισάξια εντεκάδα θα καθίσει να το ανοιχθεί αυτό. Δεν γίνεται, ποδοσφαιρικά δεν γίνεται. Διονύση θα πατήσει τα τραγούδια στον
9: αγγλό. Εδώ ρε παιδιά, στο μπάσκετ παίρνεις δύο πανάκριβα ίδια συμβόλαια.
0: Χαίρομαι πολύ.
9: Και βλέπεις ότι ο ένας που δεν παίζει γκρινιάζει.
0: Είναι και άλλο άσχημα το μπάσκετ μου, ρε. Αλλάζουν και πολλοί παίκτες, αλλάζουν στον αγώνα και το χωρές.
9: Βλέπεις όμως τη διαφορά.
0: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη.
9: Έγινε, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Σταμάτα, Διονύση, θα τραγουδάς.
10: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
11: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παραπολιτικά 90,1. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
23: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
24: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
23: Το πρόγραμμα που φύτων.
24: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
23: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
24: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
26: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
27: Παραπολύ.

0: Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζες Καζίμο Παρνέση. Μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2, 11, 10, 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ θα είμαστε.
1: Αυτό το καπάθι εγώ κάποτε, το ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Πήγα στο βουνό. Ναι. Και γύρισα με δώρο αυτοκίνητο.
0: Περίεργο μου ακούγεται αυτό.
1: Ναι, ενώ ότι έκανα το στόχο πρέπει να κατεβάσει κάποιο κάτω, διότι δεν υπήρχε.
0: Τώρα Νίκο, πες μου, δηλαδή, Νίκο, πες μου τώρα, φίλε, να σχολιάσω. Πες μου, πες μου. Με το χέρι στην καρδιά τώρα, πες μου, τι να σχολιάσω, πες μου. Ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Ήταν δύσκολο βράδυ, δηλαδή. Ήταν δύσκολο βράδυ.
1: Καταστροφικό.
0: Για να το θυμάσαι ακόμα, ε.
1: Ναι, ρε, το θυμάμαι που έψαχνα να βρω πώς θα κατέβω.
0: Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες. Μου έχεις πει και μία με τα διόδια, αυτή θυμάμαι.
1: Με τα διόδια, άστα.
0: Αυτά με δική ιστορία.
1: Όχι, με τα διόδια.
0: Την έχεις ακούσει, Νίκο. Δεν την ξέρεις. Τι πει τώρα, πάλι άκου. Άκου.
1: Έχω πει φύγει από το
0: σπίτι. Μισό λεπτό, θέλω ήχο. Θέλω ήχο. Δεν μπορώ αυτές τις ιστορίες, μπορώ να λέγονται έτσι. Δεν μπορώ να λέγονται έτσι αυτές τις ιστορίες με το κλασικό χάλι και τα λοιπά. Πρέπει να έχει πίσω τέτοιο. Πάμε.
1: Τι είναι. Έχω πει φύγει από τον ντέρμπι, ρε, εσύ. Εγώ. Ο Τσαγκαράκης και κανένα δυο άλλα παιδιά λέει πάμε στο Λουτράκι. Εντάξει, κάναμε το λάθος. Εμείς είχαμε ένα αγούρι, ρε παιδί μου. Δεν θέλαμε να ακούμε το Μιαούλι πριν πάμε στο καζίνο. Το θεωρούσαμε κατεμιά. Τον Κώστα το Μιαούλι. Και πώς βάζω ράδιο και έχει κομπεί στο Σπορ FM ο Μιαούλης. Τώρα ποιος θα είσαι, σιγά μην γυρίζαμε πίσω. Πήγαμε.
0: Υπήρξε όμως κανείς που να πει όχι, ρε φίλε, δεν θα πάει καλά και τέτοια.
1: Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Πιόμασταν, βροκοβογιόμασταν, φτύραμε εδώ το τέτοιο μέσα το...
0: Ναι, φω, για πάμε.
1: Αλλά ναι, όταν ξεκινάς
0: ναι,
1: πας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πήγαμε, ρε παιδί.
0: Τρίκια, ναι.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή μαζευτήκαμε κατά τις 4 το πρωί. 5 να γυρίσουμε όλοι μαζί και 4. Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα όμως. Ότι όταν πλησιάσαμε στα διόδια και κοιταχτήκαμε και 4. Και 4 μας είδες συμπληρώναμε τα 2 τόσα ευρώ που ήταν το διόδια. Μιλάμε είχα όλοι, όταν λέω όλοι και 4, δεν είχε κανένας ούτε στην τσέπη ούτε δεκάλεπτο. Και πήγαμε σαν κύριοι, τι να κάνουμε, πήγαμε στο άνθρωπο, λέω αδερφέ, συγγνώμη. Και ερχόμαστε το Λουτράκι, δεν έχει μείνει φράγκο, άνοιξε μας να περάσω. Μας άνοιξε ο άνθρωπος, περάσαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ευγενέστατος.
0: Σήμερα θα σε έστειλα από την παλιά.
1: Ναι, σήμερα ναι.
0: Σήμερα με σάφινε.
1: Όχι, θα πω στο κίνημα δεν πληρώνω. Αυτό του Άδωνη που λέει δεν πληρώνω. Που
0: βασικά για να
1: πας. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνουμε τα χρέη μας.
0: Βασικά για να πας σε αυτό το κίνημα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει πρώτα να
1: έχεις
0: να
1: πας. Δεν το έχει αρχίσει αυτό. Ο Γκλέτσος νομίζω το έχει αρχίσει αυτό, ε. Με κάτι δηλαδή εκεί στη Λαμία που ήταν δήμαρχος.
0: Που σήκωνε τις μπάρες, ε.
1: Ναι, μπράβο. Τι ωραίος ο Γκλέτσος. Ναι, το κίνημα δεν πληρώνω. Τι ωραίο κίνημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αφού τα κόμματα τρέμουν να το εφαρμόσουν. Σιγά τα κόμματα. Βέβαια εμείς δεν φτιάχνουμε ακόμα να τα σαρώσουμε όλα, ρε. Χωρίς πλάκα τώρα.
0: Εμείς.
1: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας νικήσει κανένας.
0: Θα σαρώσουμε όλα, εμείς. Μόνο σίγουρο είναι.
1: Καταρχήν θα φτιάξουμε τη χώρα που να έχει αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Δεύτερον, θα έχουμε μια χώρα που θα γελάει. Δεν θα είναι στριμούχα.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Οι συνεδριάσεις στη Βουλή, τα υπουργικά συμβούλια θα είναι όπως η εκπομπή. Δηλαδή θα τη ευχαριστεί ο κόσμος. Και τρίτον, θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία τη ραδιοφωνική και θα κάνουμε υπουργικά συμβούλια και λοιπά με κόσμο. Δηλαδή θα παίρνω σε λέει κύριε Πρωθυπουργέ, ναι εκείνο. Ναι, λέει αγόρι μου, θα παρεμβαίνεις εσύ, θα λες εκείνο, θα μιλάμε με κόσμο. Δεν είναι ωραίο. Είναι δυνατόν να μην βγούμε, ρε φίλε. Πώς δεν θα βγούμε, εξήγησέ μου.
0: Ποιοι τρόποι υπάρχουν να μην βγούμε.
1: Ποιοι.
0: Να μα κατέβουν αυτό.
1: Έχει πάντως έτσι τώρα, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Αυτό που κάθε παραμονή εκλογών μιλάνε όλοι σαν να εμφανίζονται όλοι πρώτη φορά και να μην τους ξέρουμε καν. Δηλαδή, πεις που ποντάρουνε, ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτό το έργο, ρε φίλε.
1: Που ποντάρουνε και νομίζω δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τι Βιετκόγκ, ρε φίλε. Τι δηλαδή, μιλάμε τώρα, ρε φίλε.
1: Good morning, Βιετκόγκ. Να σου πω, τον είδες τον Τζουβέλα χθες στο Χατζη Νικολάου.
0: Όχι, τον είδα.
1: Τι φάση έχει ο Τζουβέλα, ρε.
0: Ωραίος, να δώσω.
1: Χάρτα, λέω.
0: Τι έλεγε.
1: Είναι ωραίος, εντάξει. Καλό παιδί βασικά ο Τζουβέλας.
0: Τι
1: το καλό είναι ότι δεν έχει πυροβοληθεί από εσύ, εκτινάχθηκε τα τελευταία χρόνια.
0: Εκτινάχθηκε.
1: Μιλάμε, πάει σε θέατρα και αίθουσες 5.000 και είναι sold out.
0: Τι πέντε τώρα, θα κάνει. Θα γεμίσει το Βάκα τώρα, Telecom Center. Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πάρω να πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Αν έχουμε χρόνο.
1: Θα πάμε. Τον πρόλαβε που έρθαμε εσύ.
0: Και... Ποιον?
1: Τον Τζουβέλα, τον πρόεδρο Sport FM.
0: Τι είναι τον πρόεδρο Sport FM. Πότε πήγε ο Sport FM ο Τζουβέλα, ξέρει.
1: Πότε.
0: Θυμάσαι καθόλου ή έχει πάθει τέτοιο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Τζουβέλα ήταν στο 24.
1: Α, ναι, το δίναμε και στο 24.
0: Στο 24 τον πρόεδρο.
1: Το ξέχασα.
0: Και έφυγε από το 24 πήγε ο Sport FM.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, ανάποδα είχε.
0: Άσου, αν πρόεδρο.
1: Ω, ξέρει με ποιον τον πέρδισα. Με τον Πολυχρονίδη, ρε.
0: Κάνω
1: τον τροχό της τύχης.
0: Ζητώ συγγνώμη από το κοινό.
1: Εμείς ζητώ συγγνώμη.
0: Εμείς και φίλοι, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε.
1: Δεν θα επανέλθουμε ποτέ, όχι. Δεν θέλω να επανέλθω. Ποιος είπε ότι θέλω να επανέλθω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Δεν θέλω να κάνω επανεκκίνηση. Πάω στο φίλο μου τον Ανδρέα στο φορτηγό. Έλα, Ανδρέα.
2: Γεια σας, ρε Αλάνια.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε.
1: Μια χαρά.
2: Καλά είμαστε.
1: Εντάξει, μια χαρά λέμε όλοι, αλλά εντάξει τώρα, εντάξει.
2: Πάντως από μνήμη καλά πας, κοντζό.
1: Από.
2: Από μνήμη καλά πας με τους
1: παππούς. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι, άμα η ζήση...
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Τρεις φορές με τον Παύλο και τον Θανάση κάτω στο Ρωμαίο σε πρωταθλήματα του Παναϊκού στο μπάσκετ. Και μια φορά που είχαμε πάει μια φορά στη Βανδύ μετά την πρόξη με τη Ριάλ του Φιλιππίνου και μια φορά με τον Τζίκη τότε που κάναμε το γλέντι το... και με είχαν και φωτογραφία κιόλας. Από τότε δεν έχουμε πάει σε πίστες μεγάλες. Σε πίστες μεγάλες αυτές δεν πήγε. Εντάξει, θυμάμαι πίστες παλιά ρε φίλε που πηγαίναμε, όταν λέω πίστες τώρα εγώ, σκέψου σχήμα Διονυσίου, Μοσχολιού, τέτοιο σχήμα.
3: Εντάξει. Έχουμε δει και παλιά κάτω. Εντάξει, τα έχουμε, ναι, εντάξει, τα έχουμε γυρίσει λίγο αυτά. Δεν λέμε τώρα πώς, γιατί πώς δεν λέμε και την ηλικία μας.
2: Ναι, όμως σιγά τι έγινε τώρα.
3: Ναι, σιγά θα κολλήσουμε τώρα.
4: Και γιατί τι κάνει ρε φίλε.
3: Καλά είναι, είχαμε έτσι λίγο καταλαιπωρηθεί λίγο με την υγεία σε κάποια θέματα. Εντάξει, τώρα όλα καλά.
2: Όλα,
3: όλα καλά τώρα. Εντάξει. Χαιρετίσματα έχετε, μου λέω ποτέ βαλίζετε τα παιδιά.
4: Εντάξει, πάμε
3: καλά τώρα, όλα κομπλέ.
2: Η ομάδα εντάξει, αισιόδοξος.
3: Κοίτα, εντάξει, εγώ φίλε, άμα βγει ποτέ, γιατί είμαι εναντίον του με την Λίμπαρα, εδώ και δύο χρόνια, εντάξει, δεν το συζητάω.
2: Αλλά όμως εσύ πειθαρχημένος έχεις δημοκρατικό σκεντρωτισμό και λες από τη στιγμή που είναι αυτός προπονητής,
3: με αυτόν είμαι, ναι. Εντάξει, από εκεί πέρα λεπτάζουν, την ομάδα την αγαπάω, τη στηρίζω, την άποψή μας, εγώ τον έλεγα επικίνδυνο αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει.
4: Τι μπορεί να πρέπει να έχει πάει στην Ξάνθη με το Σπύρο αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να ακούσε βόλτα.
2: Ρε Ζιμπάρτσι, σταμάτησε στην Ξάνθη και μίλαγε με το Σπύρο.
4: Πρέπει να παίξει ένα
3: ρόλο. Όχι, καμία σχέση. Ξάνθη πέραμε ωραία μπριζολάκια κατά τώρα.
2: Ναι.
3: Πέραμε ωραία κατάσταση.
2: Σαραγλή.
3: Πέραμε ναι από ένα Τούρκο εκεί στο ένα χωριό στο Εβλαβλό.
2: Ναι.
3: Ο οποίος φάζει και φέραμε εντάξει ειδική παραγγελία.
2: Έλα ρε φίλε, ωραίος, ωραίος.
3: Από Μπριζόλες και Λουκάνικα και από Αγελάδα τώρα που είναι λίγο παχιά. Φάζει μία σε τόσο. Και όπως ερχόμουν να πήγα ψυγείο και τα κατεβάσαμε.
2: Μια ωραία σε δίσκο.
3: Εντάξει, ναι, τι να κάνω.
4: Μας πιάσανε.
3: Τα έφερα στην κυρακή και φώναζε. Μου λέει αυτά είναι που θα χαλάσει μόνο λίγα.
2: Πες δεν γίνεται, πες μακρινή διαδρομή θα χαλάσουμε.
3: Εντάξει, είναι ποιότητα, εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Έχετε ρε πάλι καλά.
4: Γεια σου ρε γίγαντα. Γίγαντα φιλιά στο γυναίκα μας. Φίλες και φίλοι, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με περιψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Έλα.
2: Ναι, Νίκο, γιατί ανοιχτά υπουργικά συμβούλια. Εγώ το φίλο εκεί στην Αυστραλία μας επικοινωνεί εδώ και μου λέει διάφορα.
4: Τι λέει.
2: Τι νοιάζει να μεταξύ μας αυτά. Είναι των εσωτερικών υποθέσεων. Σιγά με τα πω στον αέρα.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Τον εκνευρισμό δεν βλέπω όμως. Γιατί
2: είναι εκνευρισμό.
4: Έχεις ένα εκνευρισμό.
2: Καθόλου δεν έχω.
4: Γιατί να
2: έχεις. Κοίταξε, να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα. Στο έχω πει 100 φορές. Όποιος σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία που ζούμε δεν είναι διαρκώς εκνευρισμένος ή τσατισμένος, δεν είναι καλά στο μυαλό του.
4: Ναι.
2: Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να είσαι εκνευρισμένος.
4: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, πώς να είσαι.
4: Μάλιστα.
2: Δεν λέω να είσαι κακοδιάθετος, εκνευρισμένος. Μπορείς παρόλο τον εκνευρισμό σου και να έχεις τα αισθήματα τρυφεράδας και αγάπης για ανθρώπους που εκτιμάς και να απολαμβάνεις στιγμές κλπ. Αλλά εκνευρισμένος δεν γίνεται να μην είσαι. Είναι λάθος, Δημήτρη.
4: Δημήτρη.
2: Ναι, τώρα ξέρεις σκέφτηκα και είπα Δημήτρη.
4: Τι.
2: Για να πω είναι λάθος, σκέφτηκα το μάτσο στο μπάσκετ. Ναι, γι' αυτό είπα Δημήτρη.
4: Μπορείς να πέρασε το Ευρώπηλο τίποτα.
2: Ω, τι κάνει αυτό το παιδί.
4: Ε?
2: Τι κάνει αυτό το παιδί.
4: Καλά, σαν γάμο ήταν, παιδί, κάτι φωτογραφίες ήταν για προχθές.
2: Μια χαρά είναι.
4: Σάρας δύναμη.
2: Ε?
4: Άλλο παιδί μες.
2: Θα αρχίσει τώρα αυτό που λέει το ψόλινγκ, πώς το λέει, θα πάει απλώ στα ποδία. Αφού έτσι το λέει, τι να κάνω, αφού έτσι το αποκαλεί, το μπάνιο. Αφού έτσι το αποκαλεί, ψόλινγκ. Απλώνει τα πόδια, βγάζει φωτογραφία της γάμπες του. Τι αράζει.
4: Νίκο, αυτή είναι η δικιά σου.
2: Τι.
4: Κατάσταση. Δεν πάω να κάνω κάτι για τον κύριο.
2: Ναι, ρε, μου βάζει Οικονομόπουλο σύντομα μόλις βγω εγώ έξω και σου φταίω εγώ μετά. Να μην βάζει Οικονομόπουλο. Σου πάω να βάλει Οικονομόπουλο.
4: Για πάμε στο Δημήτρη στο Κερατσίνη. Ελά, Δημήτρη.
5: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς τώρα.
5: Έχω διάθεση έτσι, μια και δεν βλέπω έτσι έντονο φανατισμό σήμερα, να κάνω λίγο την πλάκα μου.
2: Mm.
5: Τέλος πάντων, ξέρεις, καμιά φορά ρε παιδί μου κολώνω, λέω θα με παρεξηγήσουν, αλλά πλάκα κάνω.
2: Πού να παρεξηγήσουν, λοιπόν, εσύ εδώ σώθηκες, δεν παρεξηγούμε
5: κανένα. Είμαι έτοιμος να επιτεθώ σε σένα, Κώστα.
2: Επίτε, εδώ, γι' αυτό είμαι εγώ.
5: Σέβομαι την ηλικία σου.
2: Δεν πειράζει, δεν βαριέ, ξεσεβάστο, σου απελευθερώνω εγώ. Πες ότι μιλάς σε ένα παιδάκι 12 χρονών. Δεν έχει τίποτε, τίποτε.
5: Πρέπει να είσαι
4: Ελλάδα μικρό μου, Ελλάδα, Ελλάδα.
5: Πρέπει να είσαι 1,5 χρόνο μεγαλύτερος.
2: Ναι, για πάμε.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πες μου τι να παίξω σήμερα το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στον μπάσκετ.
2: 2-0 σκορ.
5: 2-0 σκορ. Το ακούω καλά, γιατί δεν θεωρώ τον Παναθηναϊκό και εύκολα να βάλει παραπάνω από 2.
2: Συμφωνώ κι εγώ γι' αυτό. Μπορείς να βάλουμε 2 μάτσα, το ρίξουμε. Τι ζωή, θα σας αφήσουμε να ισοβαρίσετε.
5: Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που ακούω, που μιλάνε τώρα οι ηλικιωμένοι σαν και εμένα, οι φανατικοί, μιλάνε για 7άστερους, 8άστερους, όλοι οι πιο Ολυμπιακοί τα δικά τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει βάλει πολλά λεφτά, συμφωνούμε.
2: Προφανώς, ναι.
5: Μπράβο. Ανέλαβε το 12, συμφωνούμε.
2: Και σε αυτό συμφωνούμε, δεν μπορούμε να πούμε όχι.
5: Μπράβο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όμως κληρονομικό δικαίωμα. Λέμε λοιπόν το 12 να λαμβάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και το 12 ήταν η Αγγελόπουλη. Στα 14 αυτά χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάρει μια Ευρωλίγκα και η Αγγελόπουλη.
2: Ναι, περίμενε όμως.
5: Περιμένω.
2: Στα χρόνια αυτά.
5: Ναι.
2: Ο Δημήτρης
5: Γιαννακόπουλος δεν έβαζε λεφτά ο Γιαννακόπουλος.
2: Δεν ήταν σε όλα τα χρόνια. Στα 3-4 χρόνια είχε πει παιδιά, εγώ στόματα, ορίστε εδώ είναι όποιος
5: θέλει. Στα 3 χρόνια τα χαρίζω. Λοιπόν, μια Ευρωλίγκα έχει πάρει.
2: Χρόνια.
4: Μία έχει πάρει.
5: 14 είναι. Στα 11 έχει πάρει μια Ευρωλίγκα.
4: Ναι, την προπέρσι είναι.
5: Μπράβο, οι Αγγελόπουλοι έχουν πάρει 3. Ναι. Πόσους τελικούς έχει παίξει ο Ολυμπιακός, πόσο ο Παναθηναϊκός. Πόσο φάει ένα ευρώ ο Ολυμπιακός, πόσο ο Παναθηναϊκός.
2: Τι θες να πεις τώρα, ότι είναι...
4: Είναι με διαφορά του Ολυμπιακού στην τελευταία 15 ετία
5: που είναι πιο πετυχημένος.
2: Είσαι πιο σε καλύτερη κατάσταση, ναι.
4: Όχι σε καλύτερη κατάσταση, πιο πετυχημένος, δεν είσαι σε καλύτερη κατάσταση.
2: Πιο πετυχημένος, τι άλλο θέλει.
4: Πιο συνεπής.
5: Αυτό ακριβώς.
2: Τι άλλο να πω, τι άλλο θέλει.
5: Ο πατέρας του αδελφός του, δεν μιλάει κανείς, τολμάει κανείς να μιλήσει.
2: Γιατί δεν τολμάει, σιγά τώρα. Τώρα που φύγανε οι άνθρωποι της ζωής, δεν τη μιλάει κανένας. Όσο ζούσαν δεν θυμάμαι πού τους αποθεώνανε.
5: Κύριε,
2: πώς, για τη διετησία πάλι που πάμε και θανάζετε φοράζατε.
5: Τόσο καιρό που παίρνω έχεις δει να έχω πει κάτι που να προκαλώ.
2: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω.
5: Μπες στο ναι, συμφωνώ.
2: Ρε Δημήτρη, συγγνώμη, οι φωνές του Ολυμπιακού για διετησία για παράδειγμα, δεν γινόντουσαν και επί Παύλου και Θανάση.
5: Αυτό τι σημαίνει ότι οι Ολυμπιακοί δεν σεβόντουσαν τους Γιαννακόπουλους οι Ολυμπιακοί.
2: Όταν λέγανε μπαράκα στο μπάσκετ του Ανδρών, τι τους
5: κάνανε. Γιατί άλλο αυτό. Έχουν καμία σχέση όμως ότι δεν τους σεβόντουσαν. Τι πάει να πει αυτό τώρα που λες.
2: Καλά, εντάξει. Πάσου.
5: Εδώ πέρα δεν είπαν τίποτα. Μέσα υπάρχει το βίντεο παρήγορα μια και με προκαλεί στο 95 που έρχναν καρδίλια. Αν το κάνει αυτός ο Μαρινάκης θα τον κρεμάσατε. Και μπήκαν μέσα για τα ιστήρια και της κακομοίρας. Που έδειχναν λεφτά και
2: πέντε
5: ευρώ. Είπαμε τίποτα. Καλά κάνανε, μια χαρά. Και τώρα βλέπουμε. Μια χαρά. Πήρανε τα ευρωπαϊκά, τα πήρανε. Τι να πούμε.
2: Όχι, τα αφήνανε.
5: Μπράβο, Μαγιάλης. Ο Γιαννακόπουλος δεν μπορεί. Βάζει λεφτά, βάζει. Και
2: δεν πήρε ευρωπαϊκό πέρυσι. Πρόπερσι.
5: Πέρυσι όχι.
2: Πρόπερσι, τελευταία τιμή.
5: Μπράβο. Φέτος βγήκε έβδομος.
2: Τι.
5: Φέτος βγήκε έβδομος.
2: Ήθελα να δοκιμάσεις και αυτή η θέση πώς είναι, τι έγινε σιγά.
5: Μα εγώ δεν συμφωνώ. Μην ξεχάς ότι πριν πάρει το ευρωπαϊκό είχε βγει και 12ος. Δηλαδή εντάξει, έχει μια σταθερότητα. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν ο Δημήτρης εντάξει κάνει, δείχνει παιδί μου, να μην έπρεπε καλύτερα τα λεφτά στον να πάρει άνθρωπος τα λεφτά του και αν μπορεί να νικήσει. Γι' αυτό λέω σήμερα. Τώρα ξέρεις τώρα πιάνει η πλάκα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Εμένα δεν με νοιάζει χάσει νικήσει ο Ολυμπιακός γιατί πιστεύω ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και μην το πάρει σιγά μην πάθω κανένα κεφαλικό. Πάντως θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός διότι θα περάσω ωραία νύχτα ρε παιδί μου, θα περιμένω τα αποσταρίσματα του Γιαννακόπουλου και τα λοιπά, θα περάσω μια ωραία νύχτα.
2: Εάν νικήσει ο Ολυμπιακός, τι ωραία νύχτα να περάσω. Ότι ο μόνος τρόπος να είστε ευχαριστημένοι είναι να παίζετε με τον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσουμε εμείς.
5: Όχι με τον Παναθηναϊκό.
2: Αν χάσουμε θα δείτε τα αποσταρίσματα.
5: Όχι με τον Παναθηναϊκό. Μην λες πράγματα που δεν είπα. Για το ποδόσφαιρο σου έχω πει τίποτα, για το πόλο σου έχω πει τίποτα.
2: Για το πόλο τι να πεις, του χρόνου θα θέλετε μπρατσάκια να κρύβεστε.
5: Εγώ είπα ότι διασκεδάζομαι το Γιαννακόπουλο. Με τον Αλαφούς δεν θα διασκεδάζω, τι να κάνω.
2: Τι να διασκεδάζει τον Αλαφούς, με τον Άσημε, μην με επικρέμεις τώρα.
4: Βεβαίως, τέλειο πράσματος, ε. Τι συνέντευξη είπε την αλήθεια.
2: Τι.
4: Ότι 8 χρονών έγινε Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
4: Και τον πατέρα ήταν Ολυμπιακός.
2: Ναι, γιατί.
4: Δικαίως αυτό που λέγαμε.
2: Όχι, αυτοί λένε. Όχι, όχι. Κάτι Παναθηναϊκάρες λένε ότι είναι Ολυμπιακός.
4: Όχι. Ήταν, είναι... μικρός ήταν όμως, ήταν και πατέρας κοντά.
2: Ωραία, και εντάξει.
5: 8 χρονών είπε ή 8,9.
2: 8. Δεν θέλω ειρωνίζει τον πρόεδρο. 8,9. Εκεί, αυτό.
5: 8,9. 8,9 ήταν.
2: Δεν θυμόταν το μάτς που πήγε. Εντάξει, δεν μπερδέψαμε.
4: Όλα, δώσε.
2: Μπερδέψαμε το 535 εκατομμύρια, 135.000 το 8,9 σε μάλλον.
5: Τέλος πάντων, εάν νικήσει, το λέω εδώ πέρα δημόσια δεσμεύομαι,
2: ναι.
5: Εάν νικήσει ο Ολυμπιακός,
2: ναι.
5: Σήμερα, δώστε μου ένα λογαριασμό, ένα IBAN και τα λοιπά, να σας κεράσουν τους καφέδες με τις εβδομάδες. Σας στέλνω τα χρήματα.
2: Ωραία,
5: να πήρετε μια εβδομάδα. Δεσμεύομαι από τώρα.
2: Ωραία.
5: Θα μου στείλετε στο Facebook.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Είμαστε φίλοι και θα σας στείλω εγώ τους καφέδες να πίνετε για πάρτι μου.
4: Άκου, καλό είναι να σου δώσω το δικό μου αέρι και να μας δώσω τον κότσου. Μπορεί να το καλαρέσει μετά.
2: Ντροπή σου αυτό. Και έχω να πω μόνο αυτό.
4: Και να μπλέξεις.
2: Ντροπή σου.
4: Α, σου δώσω εγώ το Άιρις.
2: Ντροπή στο Διονύση που δεν λέει. Κυρατούλα. Επειδή φίλοι και φίλες.
4: Θα δώσω το Άιρις κυρατούλα σου. Οι καφέδες του Κώστα της εβδομάδας. Και αφιέζεις να σου δίνει αδίαιτο. Λοιπόν, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, το Pit Stop οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάλου προς Πάτρα, ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα από σποβοδέκτες της Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες ΑΒΗΝ, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει άντο. Δώσ' μου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πάω πάνω να βγάλω τέτοιο λογαριασμό, να στείλω στο...
4: Περίμενε.

0: Ναι. Έλα, Γιάννη.
1: Μην άγχονεσαι καθόλου, δεν θέλω άγχος.
2: Ναι, έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, βρε, τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Καταρχάς, σας έχω στείλει κάτι, ρε, το πήρατε?
1: Τι εννοείς?
2: Έχω στείλει κάτι, ρε, στο σταθμό, ρε φίλε.
1: Τι να στείλει?
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Δεν μας το δώσανε.
2: Περίεργο, ρε, το έχω στείλει από την Τετάρτη.
0: Μήπως δεν έχει έρθει με ταχυδρομείο, με τι?
2: Πώς τον έτσι, ρε, είμαι κούριερ.
0: Εντάξει, θα το φέρουν, αλλά εντάξει. Φαντάζομαι, άμα δεν το φέρουμε
2: την Δευτέρα
0: θα
2: μιλήσουμε. Μετά.
0: Ε?
2: Ένα τριήμερο και δεν το έχετε πάρει, έστειλα και στην Πάτρα κάτι και το πήρανε.
0: Πιο κοντά η Πάτρα. Δεν είναι στην Πάτρα που έφτασε εκείνος ο 89χρονος πυροβολούς, έφτασε συνεργατά στην Πάτρα.
2: Μου κάνει εντύπωση να πούμε.
0: Και μέρα μου κάνει εντύπωση τώρα που το λες.
2: Καλά, εντάξει, δείτε το και θα το πούμε, ρε.
0: Okay, θα μιλήσουμε
2: τώρα. Γιατί μου κάνει τώρα δύο ώρες κουβέντες θέλω να πω. Εχθές ήταν πάρα πολύ καλό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
2: Γενικώς ο Θοδωράκης κάνει πάρα πολύ καλές εκπομπές.
0: Ήταν καλό γιατί υπόθηκαν πράγματα. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο ειλικρινής ο Τζίγκερ. Δηλαδή είπε πράγματα που τα είχαν ξεχάσει.
2: Συγκινήθηκα. Με τον Αντωνιάδη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Με τον Καπετάνιο, ρε φίλε, είναι πλέον απίστευτη φιγούρα. Και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που είναι, δηλαδή πραγματικά είναι.
0: Ρε, εκεί που έκανα ανάλυση, πώς δεν πρέπει οι μεγάλες ομάδες να κάνουν μεταγραφές.
2: Είναι 90. Πολλές. Κώστα.
0: 90.
2: 90 πρέπει να είναι.
0: 89 στα 90.
2: Στα 90. Ρε φίλε, πάντως είναι, ρε, το μυαλό του μιλάμε. Πώς το, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι. Είναι περίπτωση. Γενικώς ήταν πολύ συγκινητικό. Ρε, το μόνο που έχω να πω, καλά, πώς θα συμφωνώ σε λοιπόν όσα έπαιζε, ειδικά για τον Τζίγκερ, απλώς έχω να πω ότι μου έλειψε ο Σαραβάκος. Δηλαδή θεωρώ ότι έπρεπε να ήταν μέσα ο Σαραβάκος. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν ήταν.
0: Γιατί μπορεί και να ξέρω.
2: Ναι, και μου έλειψε, ρε, και ο Βαζέχα.
0: Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι εδώ νομίζω.
2: Αλτί
0: νομίζω ότι είναι. Δεν έχει αναλάβει την Πρέβεζα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα μπορούσε όμως να τον βρει τώρα, ρε, στην Πρέβεζα έχει πάει, όχι στο.
0: Τέλος
2: πάντων.
0: Ναι, εντάξει,
2: ρε παιδί μου. Είπα εγώ τώρα δύο άτομα. Όπως πολύ συγκινητικός ήταν, ρε, και ο Φυλακούρης.
0: Ο Τότης, ε.
2: Ναι, ρε, ναι. Μιλάμε φυσιογνωμία, έτσι.
0: Ναι, ρε, ο Τότης.
2: Εντάξει τώρα, πώς το, δεν το συζητάμε. Γενικώς ήταν πάρα πολύ.
0: Αυτός που ήταν, που δεν τον είχα τόσα χρόνια που τον ήξερα, αλλά έχει απελευθερωθεί ο λόγος του και κάνει και χιουμοράκι. Ο Γιαννάκης, ο Κούμας.
2: Για τον Κούμα, έχω να πω κάτι. Ειδικά για τον Κούμα, μια και το έπες τώρα γιατί θα το έχω ξεχάσει.
0: Εντάξει, έδειξα αυτά τα δύο γκολ εκεί.
2: Είναι αδικημένος από τον Πάσχα.
0: Ναι, ρε, σώπαρε. Δεν ξέρεις.
2: Για τον Κούμα έπρεπε να γίνει ένα ειδικό παιχνίδι.
0: Παιδί μου, δεν θυμάσαι τι του είχαν κάνει.
2: Γιατί, φιλέ.
0: Επί πολυμετοχικότητα το θυμάσαι.
2: Ναι, δεν θέλω για να το συζητήσω.
0: Δεν τον καλέσανε και το θεωρούσανε παιδί του Βαρδινογιάννη και δεν τον καλέσανε στους παλεμάχους για τα 100 χρόνια. Στο Μαστουάκα.
2: Ακούς, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα παίκτη, ρεσιπείτε μου εσείς, αν θυμάστε μπορώ να κάνω λάθος, έτσι. Για τα τελευταία 20 χρόνια 30, ο οποίος να έπαιξε σε μία ομάδα.
0: Σε μία ομάδα, Γιάννης, ναι. Από 17 χρονών μέχρι στο Μαστουάκα.
2: Δεν υπάρχει, νομίζω, Έλληνας παίκτης που δεν πήγε, ρε παιδί μου, έστω και την τελευταία στιγμή σε μία πιο μικρή ομάδα.
0: Όχι, ναι.
2: Να τελειώσει. Ο Γιαννάκης, ο Γκούμας.
0: Σταμάτησε στο Παναϊκό, τελείωσε.
2: Ναι, ρε φίλε. Σταμάτησε τον Παναθηναϊκό και έχει βάλει και μερικά από τα πιο σημαντικά γκολ στην ιστορία, ρε, του Παναθηναϊκού.
0: Το ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, πήραμε το πρωτάθλημα, το γκολ με τη Ρεάλ. Ένα φοβερό γκολ στην περιοχή με τη Ρέιτζερς.
1: Και τώρα μια και το είπε, σταματάσουμε σε ένα φούρνο, του λέω ένα φρέντο εσπρέσο. Ναι, μου λέει. Ακούω κάποια στιγμή μια φωνή από πίσω. Γνώριμη. Γυρίζω, κοιτάζω αριστερά, βλέπω φοράει μια μπλε μπλούζα, κοιτάω Γιαννάκης ο Κούμας.
0: Το Γιαννάκη.
2: Και είναι στυλάκι, ε. Ούτε στυλάκι, πάρει τίποτα.
1: Ναι.
2: Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το παιδί έχει αδικηθεί και από την διοίκηση, φίλε, και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Τον κόσμο, ρε, ποτέ δεν τον είχα.
2: Έχει αδικηθεί και από την

0: 5 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Τάκης και
7: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

0: θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anik Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολύτες.

0: Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, ποιε είναι οι τόποι επιτυχίε του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίε και κρατήσει στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σα πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, 55 λεπτά πλέον μετά τις 6. Έχουμε και γίγαντα QC. Πώς να βλέπεις να το, ε? Μασάρω κανονικά. Δεν χαμπαριάζω μία. Δεν τους βλέπω στο μέτρο. Στο μασάρισμα, έτσι, αν έχουμε παρεξηγήσεις. Φίλες και φίλοι. Φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής και για αυτή την εβδομάδα, αφού αποχαιρέτησα τον Φίλτα, τον Κώστα Γκότζο, γιατί μετά την εκεί, πράσινη παράκρουσή του θα έπρεπε να αποδεσμευθεί όπως πρέπει από την εκπομπή, ήρεμος και χαλαρός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και αυτή την εβδομάδα. Μας αγκαλιάσατε, μας αγαπήσατε. Δεν έχουμε λόγια για αυτή την στήριξη. Δεύτερο παιχνίδι σήμερα στις 9 το βράδυ. Περιμένουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λογική λέει ότι έτσι τ' αλλιώς θα έχει ψωμί μετά το θόρυβο που έχει σηκωθεί από το πρώτο παιχνίδι, για να συζητήσουμε εδώ την Δευτέρα στις 5 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Από τον Διονύση Βερβελέ και από τον Κώστα Γκούτζο, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα στις 5.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: πατάς το δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 5 Ιουνίου. Είναι η μέρα όπου πραγματοποιούνται τα εγγένεια των Motoran Electric Days για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι μέρες ηλεκτροκίνησης του Motoran στην Ελλάδα, που αλλού στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά. Ξεκινώ με τα χρηστικά ζητήματα. Σήμερα, Παρασκευή, το event είναι ανοιχτό έως τις 8.30 το βράδυ. Αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή από τις 10.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, σας περιμένουν 18 ολοκένουργια εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Αναφέρω εσκεμμένα την λέξη εξηλεκτρισμένα, καθώς δεν θα δείτε εκεί μόνο αμυγός ηλεκτρικά, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά. Όπως η Mercedes-Benz CLA, η οποία είναι μία από τις star της φετινής εκδήλωσης. Για να μην αδικήσω ωστόσο τους υπόλοιπους, να πω εδώ αρχικά ότι υπάρχουν παραδικές πρεμιέρες στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, όπως αυτή του νέου Nissan Micra, του ολοκένουργιου Ion UT που για πρώτη φορά εκτίθεται στο κοινό, όπως και το Micra, και βέβαια του νέου αμυγός ηλεκτρικού Opel Astra. Παράλληλα, οι επισκέπτες των Motoran Electric Days θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το plug-in υβριδικό Jayqoo 7, το νέο ολοκένουργιο Kia EV2, και αυτό πανελλαδική πρεμιέρα στον Πειραιά, το Hyundai Kona Electric στην έκδοση N-Line, το Ford Explorer αμυγός ηλεκτρικό, όπως και η Ford Mustang Mach-E, το 02 της Lincoln Co, το Ion V, το πρώτο μοντέλο που έφερε η Ion στην Ελλάδα, το Xpeng G6, το Deepal S05 στην plug-in υβριδική εκδοχή του, μια ακόμη πρεμιέρα στην πλατεία Κοραή, το Nissan Ariya, και ένα-δυο ακόμα που εσκεμμένα δεν τα αναφέρω εδώ, κρατήστε το στο μυαλό σας ως εκπλήξεις. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, ερχόμαστε σε κάτι επίσης χρηστικό. Σας θυμίζω, θα σας περιμένουμε στον Πειραιά έως τις 8.30 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα, αν αναζητάτε το κορυφαίο premium SUV στην κατηγορία της GLA, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα από τα 140 συλλεκτικά επαιτειακά οχήματα τα οποία η Mercedes-Benz διαθέτει στην Ελλάδα. Mercedes GLA στην έκδοση Progressive από 42.990 ευρώ. Και Iconic σε μια έκδοση που το όφελος τιμής υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ξεκινώντας από 45.990 ευρώ. Παράλληλα με τα προαναφερόμενα ποσά, προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης με διάρκεια από 12 έως 48 μήνες, με την καταβολή 35% της αξίας του αυτοκίνητου σε προκαταβολή. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Σας θυμίζω, Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα, η εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου με δίκτυο Motoran θα εκπέμψει από που αλλού, από την πλατεία Κοραή στον Πειραιά, έτσι για να έχετε όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα τον παλμό των Motoran Electric Days.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιασες.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι είναι νιντάρια αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια εφταετία ήταν εκείνη. Μια άλλη εφταετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την εφταετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας. Του Παπαδόπουλου παρέλαβε από τον Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
3: Η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
1: Γι' αυτό δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στη Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοϊκές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χώρων εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του οκταετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής εκεί, 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία, αλλά το απόγευμα από την Κρήτη ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει, και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές σαν την Eurovision, να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
4: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
5: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνεις να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Λάδι είναι ντροπή.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
8: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
7: Με τα ίδια διπλάσια.
8: Τι πήρατε
7: εσείς? Τσουρέκι, τυροπιτάκια.
1: Μα είναι αναγκαία αυτά, τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πας στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια με αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μέσα στο φύλλο και χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
9: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
8: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
9: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
10: Πάμε στη θάλασσα.
9: Μπαίνουμε μέσα.
2: Πάμε στη θάλασσα.
10: Ο Λέλος.
11: Μπαίνουμε μέσα.
12: Λίζα, θα βγεις, θα κάνει μπανάνα.
2: Πάμε στη θάλασσα.
12: Έλα, μπανάνα. Κουρανε κόνο τάγκο, τάγκο,
13: τάγκο, νεκόνο μενο αιώνικη μαγουρέο. Μας έχουν αφανίσει, παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
14: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
11: Μπαίνουμε μέσα.
1: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα. Που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα, λέω έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα, γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα, πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρι που φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά και τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα τον ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
15: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
16: Ένα λεπτό, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
1: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει, τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Πιανού είναι. Όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφταν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα, χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
16: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
1: Έχει φέρει αποτελέσματα.
16: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?
1: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
16: Αυτό δεν το είδανε? Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100 και 120%. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο, είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Έχουν συνετιστεί. Ακριβένουν τα πράγματα και τα προϊόντα. Από τότε που μάθαν ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ότι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, το να υπολογίζουμε πως έχει το τσουρέκι, πως έχει το τροπιτάκι, πως έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος, από απόσταση και τα λοιπά, δεν πλησιάζει. Και θα πάμε στα άειλα θέματα, αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
17: Είσαι ανυπέρβλητος.
11: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
18: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
11: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
19: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Κέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
11: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
20: Μπράβο!
1: Πολύ σημαντικά είναι αυτά, τα νομίζω να προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτική όρη, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
11: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή, βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: το οποίο έχει συμπόνια, έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθής.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθής.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
5: Πολλοί αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
6: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυεφής κατά την κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον Έρπη που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά έγιναν με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος, βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται, αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερο ότι κλαίει ιδιωτικά Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αειδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι, μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό, βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση.
8: Βέβαια, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να

0: κτλ. Δεν πάω να διαβάζω άλλο, τι συγκινήθηκα.
1: Λογικό, όλοι μας. Ακούμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι έκλαψε ιδιωτικά. Μπορεί, δεν είπε έκλαψε, μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά, δεν θυμότανε. Για το έγκλημα στα Τέμπη, τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι είναι άνθρωπος και αυτός και νιώθηκε, να μην θεωρούμε τους πολιτικούς γομάρια, γουρούνια, χωρίς ενσυναίσθηση. Να ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου, ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας. Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά, και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα για να γραφτούν μέλη στην... θα είναι μόνο μέλη, χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο, και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα τι λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό, έτσι και έτσι, για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριέται το Τσίπρας, είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
2: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα?
3: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
2: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
2: Μας κόβουν τη σύνταξη.
3: Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν τα φάρμακα.
3: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν.
3: Ως εδώ.
2: Το εφάρμαξ.
3: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από τον φόβο μου.
2: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
3: Γαμπηθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
1: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweets στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά λέει Καραγκιόζη τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν και ο κόσμος. Για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει γιατί τότε έλεγε Καραγκιόζη ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει Καραγκιόζη.
4: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό όταν οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου, τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα Καραγκιόζη, ξαφνικά άρχισε να το βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας Καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι Καραγκιόζηδες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις, οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
4: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
1: Καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του, όταν τον έλεγε Καραγκιόζη. Η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος αυτός, δεν βλέπει Καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό ξαφνικά? και εκεί που ήταν στο μαύρο γίνεται άσπρο, γιατί μιλάμε για αντίθεση, δεν είναι από Καραγκιόζη, τον είπε Χατζιαβάτη, οπότε okay, άλλαξε ο ρόλος στο λευκό σεντόνι που βλέπαμε και κοντά είναι, είναι με, η μεταβολή είναι 360 μοίρες που λέει και ο Αλέξη Τσίπερ, είναι οβιδιακή μεταβολή, αλλά είναι μια προηγούμενη εκδοχή. Γι' αυτό είναι ωραία, κυρία Κουφονικολάκου, θα μας πει πολλά τέτοια, άλλωστε και άρα μια προηγούμενη εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα έκοψε το ΕΚΑΣ. Ενώ τώρα δεν έχουμε αυτή την εκδοχή. Τα υπέθανε αυτή η εκδοχή, άλλαξε και αυτή όπως ήταν Καραγκιόζης, τώρα δεν είναι πια. Άρα οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας είναι θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πάνο Καμένο που επίσης πιάνει το ίδιο θέμα με άλλους τρόπους. Δεν μπαίνει τόσο στην ψυχολογία. Ο Πάνος Καμένος είναι πολιτικών και ερμηνεύει τα θέματα με πολιτικούς, με πολιτικές διαδικασίες και αναλύσεις.
5: Στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015 πότε θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
6: Όχι, λάθος κάνετε.
5: Όχι.
6: Από το 2015 και μετά θα πρέπει να είναι κλειστές. Λοιπόν, από το 2015 και μετά έγινε η ανάκαμψη και το 2019 βγήκε η χώρα ουσιαστικά από τα μνημόνια. Και είχαμε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι Έλληνες.
7: Μπράβο!
6: Σας θυμίζω αυτό.
5: Ναι.
6: Και έπεσε η κυβέρνηση αυτή, λόγω του ότι...
5: Αλλά δεν έκανα μόνο αυτά, ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
2: Ακόμα, ναι.
6: Αυτό τον κόμμα Κατρούγκαλου, αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε.
1: Ο Κατρούγκαλος είναι Γερμανός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινότανε. Δεν μπορεί Έλληνας να κόψει και να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος. Είναι Γερμανός. Το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Είναι τα αίσθη των Γερμανών. Ο Κατρούγκαλος και στην κατοχή ξέρουμε το ρόλο του. Τώρα με τους Ναζί και τι είχε ακριβώς γίνει. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ έχουμε λοιπόν πολιτική ανάλυση από τον Πάνο Καμένο, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση τότε, δεν φταίει ότι έκαναν κολοτούμπες, τίποτα από όλα αυτά. Φταίνει οι Γερμανοί, που μέσω του Κατρούγκαλου, προφανώς το λέει βέβαια καθαρά, φέρανε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και με τόσο πάθος όμως ο Κατρούγκαλος τον υπερασπίστηκε, αν και δεν ήταν Γερμανός τελικά, ήταν Έλληνας, αλλά για όλα αυτά είναι οι Γερμανοί, που είναι μεν φίλοι μας, αλλά πιο φίλοι μας από όλους είναι οι Αμερικανοί.
5: Αλλά δεν έκανα μόνο αυτά, ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
2: Ακόμα, ναι.
6: Αυτό τον κόμμα Κατρούγκαλου, αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών, τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά τα αίσθη επιβάλλανε.
5: Δεν σηκώνωστε να φύγετε, θα τους καταγγείλετε.
6: Τι να φύγουμε, να βρίξουμε τη χώρα στο
5: πιστό. Ναι, αλλά και να μην...
6: Μα καταφέραμε να τους φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο, που σωθήκαμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015 με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
5: Αλλά δεν έκανα μόνο αυτά, ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
2: Ακόμα, ναι.
6: Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών, τα οποία...

0: Πολύ ωραία το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Όλα είναι ωραία όσα λέει ο Πάνος Καμένος. Ότι μας τα επιβάλλανε, ναι, Κατρούγκαλος και οι Γερμανοί. Και μετά λέει καταφέραμε, ενώ μας επιβάλλανε οι Γερμανοί, και τους φέραμε σε τέτοιο σημείο, εμείς τους Γερμανούς, που μας επιβάλλαν όμως τον νόμο, αλλά τελικά τους φέραμε σε τέτοιο σημείο να σωθούμε. Το 2019 που βγήκαμε από το μνημόνιο με τη βοήθεια των Αμερικανών. Όλο είναι ωραίο, είναι αυτούσιο. Το παίρνεις ως έχει, το διαβάζεις, το ακούς και σου φτιάχνει τη μέρα πραγματικά. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένια βεβαίως, εκείνο αποστόλη σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις.
1: Απόστολε!
2: Έλα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
2: Γεια σου Θανάση!
1: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
1: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
2: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
1: Μα είχε βάλει τον Κατρούγκαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
2: Ναι, και τι άλλο! Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
1: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ΔΕΗ.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη ή έτσι πάνε αυτά.
3: Ξίδι. Και πάμε.
1: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
3: Φυλάκια.
4: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι, ε!
2: Πολύ καλά έχει πάει.
4: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
4: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου, τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
5: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
4: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
2: Επειδή αντέγραφε τώρα, σε αυτά δεν μπορώ.
4: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες.
2: Τέλος,
4: αυτά σε φάγανε σένα.
6: Καλημέρα, να αποστώνει Σοβιετικό Αρκούδο.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
6: Άκουσα να δεις τώρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να ρακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
5: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
6: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έστησε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάση του ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογεί.
2: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
6: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζάνη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
6: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
6: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες λίγες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα Εοδάσταμ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
2: Να, αυτά δεν μπορώ.
6: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ. Αλλά δυστυχώς.
2: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί?
6: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι?
2: Καλά τώρα, εντάξει.
6: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Λαϊκισμός.
6: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
6: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Με τούτα και με τα άλλα και με τα ψυχολογικά, με το πώς θα ερμηνεύουμε και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές είναι πλούσιες έτσι κι αλλιώς κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης, όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα
1: ναι,
0: και
1: να
0: τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pit Clack, το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με στέλνεις,
1: με στέλνεις στο πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη.

0: θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Μια ανεξήγητη κακή και ένα σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
2: Το δικαίωμα στον έρωτα.
1: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
0: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
1: Με στέλνεις, με στέλνεις. Με παρασέρνεις.
2: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
1: Με στέλνεις, με στέλνεις. Στο πουθενά.
2: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
3: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα ταχώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
0: έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να μη χέσει.
0: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να μη χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή, Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πού σου ήρθε αυτό. Πού σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Τα μαλάκα το γυμναστηριακό σου,
2: ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραμματάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγεσαι εκεί. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου το σπίτι σου, γαμίσου.
4: Άντε ρε, φύγε, μαλάκα,
3: και θα σγαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Αχ, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκινε την πορεία του και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτοτέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν πρώτα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα που την είπαν Ελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Το Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς θα Ιωφτάγκερ, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμωση κοργή.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιομένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια ατάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ το ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back!
4: Αλεκάρα!
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου!
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα, κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα?
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης? Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5,

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tjadjala.gr φυσικά.

ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια Πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Να στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Είχε αναλάβει πολλές θέσεις ευθύνης, έφυγε από τη ζωή στα 85 του έτη. Ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr, έκανε μια ίμιση προαναγγελία για νέο κόμμα. Έχω πάρει, είπε, τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν πρέπει. Έκανε και επίθεση στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα και για την οικονομία. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε «Τι Ελλάς μου λέτε τώρα» και «Ελπίδα για τη δημοκρατία» και διάφορα τέτοια. Ίσως την πιο ωραία ονομασία κόμματος στη χώρα μας. Πολιτική άνοιξη. Δεν θα μπορούσε να μην ήταν ωραία ονομασία, καθώς η επιλογή του ονόματος ήταν το Οδυσσέα Ηλίτη, που ήταν στενός φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ξέρω, ξέρω. Ποιο ρε Κωνσταντίνε, ο ηλίτης του Action Εστί ήταν στενός φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά. Είδατε τι μαθαίνετε στο ανεμολόγιο. Κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου Λαμίας. Κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου Λαμίας. Εκεί παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Μάλιστα, όπως διαβάζω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και στην απογευματινή, οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες. Πάνω από 170 γυναίκες δήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον να καταταγούν.

πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα για αυτές τις 72 εθελόντριες, θα παραμείνουν στο στρατό για 12 μήνες. Ανεξαρτήτως του αν θα υπηρετήσουν σε αστικά κέντρα ή στην παραμεθόριο. Δεν θα έχει διαφορά.

θα παραμείνουν για το πρώτο στάδιο της θητείας τους, που θα παρακολουθήσουν την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή στο ΚΕΙΠ Λαμίας, και στις 3 εβδομάδες θα λάβουν την πρώτη τους άδεια. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου. Στο επόμενο στάδιο της θητείας τους, στο δεύτερο, που θα διαρκέσει 4 εβδομάδες, θα λάβουν την ειδικότητα και στη συνέχεια θα μετατεθούν στις μονάδες που θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Η αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλονάρη, που είναι διοικήτρια του τάγματος νεοσυλλέκτων οπλιτών εκεί στο ΚΕΙΠ Λαμίας, είπε ότι η κατάταξη των 72 εθελοντριών ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Η διάταξη προβλέπει τις ηλικίες 20 έως 26 ετών, ότι είχαν τη δυνατότητα να καταταγούν εθελοντικά, και όταν τελειώσουν αυτοί οι 12 μήνες λοιπόν, είπαμε για 3 εβδομάδες στο ΚΕΙΠ, μετά θα έχουν για 4 εβδομάδες την ειδικότητά τους και μετά θα πάνε στις μονάδες που θα εκπαιδευτούν πάνω στο αντικείμενο της επιχειρησιακής φύσης που έχουν επιλέξει. Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν αυτοί οι 12 μήνες, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος, θα μπορούν να κάνουν το εξής: να ανακατατάσσονται ή να επανακατατάσσονται ως οπλίτες, όπως διαβάζω, βραχίας ανακατάταξης, όβα. Και εφόσον συμπληρώσουν το 40ο έτος της ηλικίας τους, θα εντάσσονται στην εφεδρεία και σε περίπτωση επιστράτευσης θα καλούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

θα λαμβάνουν αποζημίωση όπως και οι άντρες συνάδελφοί τους 100 ευρώ. Αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο, ήταν πολύ χαμηλότερο το ποσό. 100 ευρώ εφόσον υπηρετούν στην Παραμεθόριο. Αν υπηρετούν στην υπηρετική χώρα, 50 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά που υπάρχει δεν είναι στον χρόνο στη διάρκεια της θητείας, 12 μήνες είτε Παραμεθόριο είτε υπηρετική χώρα. Αλλάζει αποζημίωση. Έχει ένα, είναι διπλάσια για την Παραμεθόριο. Τώρα, σε περίπτωση που κάνατε αίτηση και δεν συμπεριληφθήκατε ή αρχίσετε να το σκέπτεστε, η επόμενη, όπως διαβάζω, προκήρυξη για θελοντική θητεία γυναικών αναμένεται στις αρχές του 27. Προβλέπει όμως η ισχύουσα διάταξη τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας να προκηρύσει περισσότερες θέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που είδαν ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, ή θα γίνει νωρίτερα ή θα προβλέπεται μεγαλύτερος αριθμός. Λέτε να το πάμε για υποχρεωτική.

Η χώρα μας είναι σε εκείνο το group, σε εκείνη την ομάδα ευρωπαϊκών χωρών που διατηρούν υποχρεωτική θητεία. Βεβαίως η Ελλάδα επίσης, η Κύπρος επίσης, με συγχωρείτε. Υποχρεωτική θητεία, αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, έχει η Αυστρία, η Δανία. Δεν μου κάνει εντύπωση τόσο που έχει η Εσθονία, η Φιλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Νορβηγία. Μου κάνει λίγο εντύπωση που έχει η Σουηδία. Γνωρίζουμε όλοι ότι υποχρεωτική θητεία έχει η Τουρκία. Η Ρωσία έχει υποχρεωτική θητεία. Και βεβαίως υποχρεωτική θητεία και μάλιστα πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο στρατό και με ουσιαστική εκπαίδευση στη διάρκεια της εφεδρείας έχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε ή όχι, η Ελβετία. Οι Ελβετοί θεωρούνται από τους πιο καλά εκπαιδευμένους. Δεν θα χρειαστεί βεβαίως μάλλον ποτέ να το διαπιστώσουν στην πράξη κατά πόσον είναι όντως εκπαιδευμένοι ή όχι, αλλά στα χαρτιά θεωρούνται πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Από εκεί και πέρα υποχρεωτική θητεία στον πλανήτη έχουν στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και στην Ασιατική Ήπειρο η Νότια και η Βόρεια Κορέα, λογικό. Η Σιγκαπούρη έχει υποχρεωτική θητεία, η Ταϊβάν, λογικό. Το Ιράν έχει υποχρεωτική θητεία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υποχρεωτική θητεία, η Συρία, αλλά η Συρία τώρα από το 11 και μετά είναι μια κατάσταση χαοτική. Στην Αφρική υποχρεωτική θητεία έχει η Αίγυπτος και η Ερυθρέα. Και στην Βόρεια Νότια Αμερική υποχρεωτική θητεία έχει η Κούβα, λογικό, το Μεξικό. Και κάποιου είδους υποχρεωτική θητεία έχει και η Βραζιλία. Έχουμε επίσης αυτή την ιδιαιτερότητα όταν ακούμε για υποχρεωτική θητεία γυναικών, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στο Ισραήλ. Ωστόσο, έχουμε και στη Νορβηγία υποχρεωτική θητεία γυναικών, μάλιστα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που το καθιέρωσε. Και από εκεί και πέρα, επίσης υποχρεωτική θητεία στρατιωτική για τις γυναίκες έχει και η Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν βεβαίως και χώρες όπως η Κωνσταρίκα, ο Παναμάς, η Ισλανδία, που όχι απλώς δεν έχουν υποχρεωτική θητεία, δεν έχουν, όπως διαβάζω, καθόλου στρατό.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε Ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε. Έχουν ήδη καλέσει οι πρώτοι ακροατές, ο Άγρας, ο Μυρμηδόνας. Οι συντελεστές για την αποψινή μας εκπομπή είναι ο Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές της εκπομπής του σταθμού και μπορείτε να βγείτε στο δημόσιο βήμα του σταθμού της εκπομπής να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Μάλλον δεν θα μπορούσε ο Άγρας και γι' αυτό η Ειρήνη μου πέρασε πρώτα τον Μυρμηδόνα. Οπότε ξεκινάμε με αυτόν. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
1: Χαιρετώ όλους τους ακροατές, ακροάτριες εκπομπής και τους συνεργάτες και τη συνεργάτη δέσου. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Έκανες θεαματική χθες για τη γυναικοκτονία. Ναι. Κανονικά έπρεπε να κάνεις θεαματική το θέμα που ανέφερες τώρα με το που άνοιξες την εκπομπή, την στράτευση των πρώτων Ελληνίδων μνημονίμων, έτσι, ας πούμε κληρωτών, ας ναι. πούμε, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάνανε όπως είπες αίτηση, δηλαδή δεν είναι ακριβώς. Κληρωτός είναι όπως είμαστε ο ελληνικός λαός, το
0: αρετήριο που υποχρεωτικότητα.
1: Πηγαίνει με τα 19 του, στα 19 του χρόνια, καλείται να για στράτευση εκτός αν πάρει αναβολή. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση, μπράβο τους. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έπρεπε να κάνεις θεματική αυτή χθες. Θα κάτω την άλλη εβδομάδα, δεν είναι κακό.
0: Ακούω.
1: Ναι, κάτω την Τρίτη, κάτω δεν είναι κακό, γιατί υπάρχει ψωμί στο θέμα. Πάντως, γραπόμενος της ευκαιρίας, επειδή επέμενες θες να κάνεις θεματική για τη γυναικοκτονία, να αναφέρω στο ακροατήριό σου, το έχουν ακούσει, ότι χθες αυτοκτόνησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητού που τον φάγανε λάχανο πέρσι το καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή. Συνελήφθησαν οι φυσικοί αυτούργοι, τρεις άντρες, ομολόγησαν, κατενόμασαν και την ηθική αυτούργο. Αυτή αρνήθηκε ότι ήταν ηθική αυτούργος, το αρνήθηκε, δεν το παραδέχθηκε ποτέ. Παρόλο που δεν έχει σημασία, φυλακίστηκε. Λοιπόν, εχθές αυτοκτόνησε. Δηλαδή, το καταθέτω στις γυναικοκτονίες ότι υπάρχουν και κάτι άγιες γυναίκες που στέλνουν μιλημένους δολοφόνους και σφάζουν μπροστά στο σπίτι και στα παιδιά τους και τον πρώην σύζυγό τους, αμαλάκι ναό μου. Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Έτσι, για να κάνουμε ολοκληρωμένη παρέμβαση και μέσα στα γεγονότα και μέσα στην επικαιρότητα. Και μέσα στη θεαματική σου τη χθεσινή. Μέσα σε όλα. Σωστός.
0: Συνέχισε.
1: Συνέχισε. Λοιπόν, για το συγχωρεμένο το Σουφιά, είχε διατελέσει υπουργός Εθνικής Οικονομίας το 89 στην κυβέρνηση Τζανίμπεϊ Τζανετάκου, για λίγο δηλαδή, και μετά που πιάσε κυβέρνηση ο πατέρας του Μητσοτάκη, ο γέρος ο Μητσοτάκης, είχε πιάσει τρία υπουργεία οικονομίας, πάλι εθνικής οικονομίας και στο τέλος εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. Δηλαδή από το 90 μέχρι το 93, ρε αδερφέ, έπιασε τρία υπουργεία. Το τελευταίο ήταν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με μια παρέα μου τότε κατεβαίναμε τη Μητροπόλεω και τον πετυχαίνουμε Υπουργό Ενεργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον φρουρό του, τον οδηγό του εκεί μαζί.
0: Ναι.
1: Ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν μόνος του. Συνοδευόταν και από αστυνομικό, τον φρουρό του. Σχόλαγε ο άνθρωπος, που φαίνεται έφευγε. Εμείς κατεβαίναμε τη Μητροπόλεω, ο άνθρωπος έβγαινε να μπει στο αυτοκίνητο. Του άνοιγε την πόρτα ο άλλος. Και βρίσκουμε την ευκαιρία και του λέμε, ας πούμε, δεν του πάμε και τίποτα κακό, του λέμε, τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, κύριε Υπουργέ, πότε θα τους εκδώσει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων? Ήταν και, ο Χατζόπουλος τότε στα ατουζένια του. Με εννοείς? Με τη σειρά οι Έλληνες. Με ακούεις?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Και προς τιμήν του, οφείλω να το πω αυτό, μιας και έφυγε ο άνθρωπος, αφούμε και μια καλή κουβέντα με την έννοια ότι είναι μια αλήθεια από το 93 τώρα, παλιά ξινά στα πύλια, θα μου πεις εξέδωσε τους Έλληνες, αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Όχι, όχι. Αλλά οφείλω να πω ότι που την είπαμε, ας πούμε, που την είπαμε δεν τον βρήσαμε, στο παπός του την είπαμε. Και πήγε ο, τσαμπουκαλεύτηκε ο φρουρός, ο αστιφύλακας, ξέρω εγώ εκεί ο άνθρωπος, ναι, δεν φάραγε στολή. Τσαμπουκαλεύτηκε, πήγε να μας, πήγε να μας κάνει κατάσταση. Και πήγε να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως, ο φρουρός. Ενώ δεν του πάμε τίποτα. Και προς τιμήν του οφείλω να το πω, στη μνήμη του ας πούμε, ήταν δείγμα πολιτισμού αυτό, του σουφιά, πώς να πούμε, του τεχνεώτος, πώς να το πούμε, του εκλειπώντος. Του είπε, όχι λέει, σε παρακαλώ, να ακούσουμε λέει τα παιδιά τι έχουν να πούνε. Δηλαδή, οφείλω να το πω αυτό. Ήταν μια εξαίρεση αυτό. Θα μου πει σιγά τα λάχανα. Τέλος πάντων, άλλοι σε μαζεύουν, σε κάνουν φιόγκο και ξέρεις, σε στέλνουν μέσα κατευθείαν. Τόλμησες να μου μιλήσεις, ρε, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Καλά. Ο άνθρωπος αυτός ήταν, όχι, λέει, σε παρακαλώ, ας τα παιδιά λέει να μου πούνε τι θέλουν να μου πούνε, να μου το πούνε. Λοιπόν, αυτά. Θεός χωρίς τον καλό ταξίδι, τα νεφρά του είχε από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι είχα μάθει. Ταλαιπωρήθηκε. Λοιπόν, πάει αυτό. Για τα 100 ευρώ πουλα που παίρνουν οι κοπελιές που μου είπες τώρα, είπες, όχι μόνο οι κοπελιές και τα αγόρια που κάνουν τη θητεία τους, στην Παραμεθόριο είπες και 50 στο πίσω ας πούμε, στα αστικά κέντρα.
0: Κινείται, με συγχωρείς.
1: Καλά ρε, με σιέλα βυθεί. Συγγνώμη, με έχεις συνδέσει με τα κανικά.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Συγγνώμη, λέω. Τώρα είπες προλίγου ότι 100 ευρώ παίρνουν τα παιδιά που κάνουν τη θητεία τους όταν είσαι στην Παραμεθόριο και 50
0: ευρώ. Ναι. Στην υπηρετική χώρα,
1: χώρα. Έτσι δεν είπες τώρα.
0: Στην υπηρετική χώρα, ναι.
1: Μπράβο. Απλώς να πω γιατί να μην εξετάσια. Να πω ότι εμείς όταν κάναμε τη θητεία μας στα τέλη της δεκαετίας του 87, εμείς οι κληρωτοί που κάναμε θητεία 9 μηνών, κάναμε 21 μήνες θητεία ως ο στρατοξηράς. Παίρναμε 490 δραχμές. Δραχμάς. Και αν δεν είχες το δεκάρικο με σχέλα βυθί, αυτό δεν το ξέρει γιατί εσύ ήσουν Κύπρο. Άλλη ιστορία η Κύπρος.
0: Ναι, άλλη ιστορία.
1: Δεν ξέρεις τι γινόταν εδώ, τι πεζόταν εδώ. Εδώ πεζόταν αυτό που περιγράφω τώρα. Πήγαινε στο σιτιστή και όχι κάθε μήνα, που καμιά φορά αφήναν και μαζευόντουσαν 2-3 μηνιάτικα ας πούμε, μην το κάνουν και κάθε μήνα. Και πήγαινες και τα παίρνεις μαζεμένα, ξέρω εγώ, 3 μηνιάτικα, 3x490. Ο Κλήτης τώρα, έτσι. Ο Λοχίας έπαιρνε 530 δραχμές, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, ο Δεκανέας. Και ο Λοχίας 600, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα για τον Οπλήτη. Ο Οπλήτης έπαιρνε, κυρίες και κύριοι, 490 δραχμάς. Και αν δεν είχες το δεκάρικο σε κέρμα, όπως τα ακούς, ο σιτιστής δεν σου δίνε, σου δίνε 500 χαρτονόμισμα ή αν ήταν 3 μήνες σου είναι 1500 δραχμές ρε παιδί μου και απαιτούσε να του δώσεις 30 δραχμάς ένα 20 και ένα δεκάρικο. Με πιάνεις τι εννοώ, με καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Σε κέρματα. Δηλαδή αν δεν πήγαινε στο σιτιστή, στο καψιμίγιο, έστεινε τραπέζι ο σιτιστής και έπαιρναγε όλο το τάγμα να πάρει το μισθό του. Το μισθό του. 490 δραχμές κυρίες και κύριοι το 87 και το 88. Λοιπόν, τώρα που παίρνουν 100 ευρώ θα μου πεις είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, αλλά δεν είναι και 490 δραχμές. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και το 490 δραχμές που σου λέω, Λίμνο. Λίμνο, τέτοια μέρη. Όχι Αθήνα, Πειραιά.
0: Μα Βρυτανία.
1: Τι έγινε?
0: Αν θυμάμαι καλά από φίλους μου τη Λίμνο τη λέγανε Μαυριτανία.
1: Όχι. Γκασμαδία.
0: Γκασμαδία, μάλιστα. Μαυριτανία από το μαύρο, ότι ήταν πολύ ζόρικα και...
1: Εντάξει, ναι. Γκασμαδία. Κάτι άλλες περιοχές λέγανε Κατσολία. Δεν θυμάμαι. Τη Λίμνο τη λέγανε Γκασμαδία. Λοιπόν, εντάξει. Έλα ρε, αμέσως εσύ. Λοιπόν, να πεις εκεί. Λοιπόν, Το είπαμε και αυτό. Είπαμε για την αυτοκτονήσα, την αυτοκτονήσασα.
0: Για να κάνουμε επίλογο τώρα, είμαστε
1: καθαρά. Άγρας, ήθελα να σε ρωτήσω σε ερώτηση, απαξίωσες να απαντήσεις εδώ και μέρες. Θα μας πει τώρα που θα βγει το παλουκάρι, τι είχε αρρωστήσει, τι του σου έλεγα περαστικά, πες τίποτα εσύ να πούμε. Τέλος να μας πει τώρα τι είχε. Να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος.
0: Ξέρω τι είχε, δεν ένιωθε ευολικά να το πει, εντάξει. Το είχε πει μια φορά, αλλά δεν ένιωθε άνετα. Γι' αυτό δεν
1: ένιωθε άνετα. Εντάξει, θα βγει το παιδί, θα μας πει. Λοιπόν, και τον έχω, πρόσεξε, τον έχω μεγάλη έννοια. Αυτόν, τον άλλο, τον Παρμενίο, να στα έχω πει. Λοιπόν, στον έμονα, την παρέα, λοιπόν, τον άλλο να χθες. Ρε εσύ βγήκε σε θεματική, πάλι εμένα με τη Μάιρα, ανέφερε άλλος. Ρε εσύ, τι γίνεται εδώ ρε. Πώς το επέτρεψες. Το πρώτο, ξέρεις ποιον λέω, τον Ξηρομερίτη.
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή, είπε, πήγε να μιλήσει για θεματική γυναικοκτονίες και στο τέλος πάλι εμένα με τη Μάιρα ανέφερε. Δηλαδή έλεος. το διαψεύδεις.
0: Όχι, όχι, έτσι ήταν.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
1: το θεαματικό πάντως, οφείλω να το πω,
0: και να κλείσουμε,
1: γιατί δεσποσίνη μας έριξε χιλόπιτα, δεν κακό, δεν κακό. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Πρόσεξε.
0: Δεν έριξε χιλόπιτα, δεν απάντησε.
1: Σιωπηρή.
0: Αυτό δεν είναι, δεν είναι
1: χιλόπιτα. Όχι, σιωπηρή, δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι
1: χιλή ακόμα, δεν είναι χιλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι χιλή, είναι ακόμα...
0: Δεν έχει πει κάτι.
1: Είναι
0: αποφέγγει.
1: Ακόμα στο στυλ, ναι, είναι ακόμα στο
0: στυλ. Η απαξή.
1: Περίμενε τρόμπα στην άκρη να το σκεφτώ ή όταν θα αποφασίσω θα σε ξεκέσω. Κατάλαβες. Λοιπόν, πρόσεξε. Προχθές, επειδή βγήκε και η δεσποσίνη, εντυπωσιακό. Μας τη βγήκε Χαμάς. Δεν ξέρω
0: αν το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Μετά είπε ότι εγώ δεν είμαι Χαμάς βέβαια, αλλά είναι από αυτά. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οι μαύροι.
1: Ναι, αλλά είπε. Συγγνώμη. Από το έρκος των οζόντων της βγήκε η λέξη Χαμάς μια δυο φορές. Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Αυτό λέω. Πιο τίμιο σε αυτές τις περιπτώσεις να πεις δεν παίρνω θέση. Όταν περπατάει σαν πάπια, μιλάει σαν πάπια, είναι πάπια, τέλος.
1: Πήρε θέση, έλα. Την εκπομπή σου είπες, την παρακολουθείς.
0: Είπε στο τέλος, δεν παίρνω, δεν δικαιολογώ και τα λοιπά. Είπε για να πει κάπως να το... Αλλά είναι από αυτά τα...
1: Με αυτά που γίνονται, είπε. Στο τέλος θα γίνουμε όλοι Χαμάς.
0: Αν συνέβαιναν και σε εμάς, τα ίδια με τη Χαμάς θα κάναμε.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Θεαματικό, οφείλω να πω αυτό. Θεαματικό.
0: Ζήτω
1: δηλαδή ο Κουμπαρόνης.
0: Βέβαια η Μάιρα, δεν ξέρω αν η Χαμάς τη γνώμη, τι θα την έκανε τη Μάιρα στην μελλοντική κοινωνία που θα φτιάχνε και τι ρόλο θα είχε η Μάιρα και η κάθε Μάιρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πρωταγωνιστικό.
0: Πρωταγωνιστικό, βέβαια.
1: Ναι. Επίσης, ναι, πρόσεξε, ναι. Επειδή έχω τα αλάνια η παρέα, πρόσεξε, ο Άγρας έχει πει Μυρμηδόνα, Κουμπάρος δεν κοινώνω, αλλά με τη λιμουζίνα τη φέρνω στην εκκλησία. Πρόσεξε, έχω τον Άγρα. Ο άλλος, ο Παρμενίων, τίποτα του Πέκα, το παίζει, δεν μιλάει. Ο προπονητής από τα Χανιά είπε, την πέει, μετά το την πέει θα δω αν θα έρθω μάρτυρος, θυμάσαι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι. Εσύ είπες έρχομαι μάρτυρα στο μυστήριο, εσύ είπες. Πρώτος. Ο άλλος ο προπονητής, ο Γκαρσία, Ντιέγκο Γκαρσία, πώς τον είπες?
0: Παύλο Γκαρσία.
1: Παύλο Γκαρσία είπε, την πάει πρώτα ρε και θα δω, άμα λάχι θα έρθω ρε μαλάκα μου, είπε. Τι άλλο, έχω υποψήφιο, πρόσεξε. Έχω Κουπαρόνι, είπε, ναι.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Η ώρα είναι 9:30.
2: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Το πούνε κάποιοι ακροατές και το ίδιο πράγμα κάποιοι άλλοι και θα το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Οικειότητα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πώς έχω κρίνει το ύφος αυτού που μιλάει κτλ. Σε αυτά διατηρώ μια ευελιξία, δηλαδή είμαι με το πνεύμα και όχι με το γράμμα του νόμου. Τώρα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θα τη θυμάστε αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τότε. Συνέβη τον Ιούλιο του 25. Η τότε 42χρονη είχε σχέση και είχε χωρίσει με έναν καθηγητή από την Πολωνία. Τον Ιούλιο του 25, ο φερόμενος 35χρονος είχε σχέση με κάποιον άλλον, έναν 35χρονο, ο οποίος, στον οποίο ανέθεσε αυτή ως ηθικός αυτούργος να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της. Ο 35χρονος λοιπόν με τους συνεργούς του πήραν ένα μισθωμένο αυτοκίνητο, ακολούθησαν συγκεκριμένη διαδρομή, προσέγγισαν το θύμα και το δολοφόνησαν στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Ο 14χρονος γιος του δράστη χρησιμοποιήθηκε ως μεσάζων για τη μεταφορά οδηγιών. Έμπλεξε και το παιδί η άλλη.

Η σχέση της 43χρονης με τον Πολωνό καθηγητή ξεκίνησε από πλατφόρμα γνωριμιών. Παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, ήρθε το διαζύγιο. Ήταν άσχημο το διαζύγιο τους. Πήγαν στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους. Και το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 25, ο ανειδίκευτος εργάτης που δούλευε στην εταιρεία της 43χρονης και ήταν πλέον ο νέος της σύντροφος, άδειασε το όπλο του στο σώμα του Πολωνού καθηγητή, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, για να έχουμε μια φυσιολογική ζωή μαζί της και με τα παιδιά. Ο άνθρωπος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι. Είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγος στο επάγγελμα. Λίγο πριν παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά του, δολοφονήθηκε εμψυχρό.

ξεκίνησε με το να πιέζει η 43χρονη τον νέο της σύντροφο, τον 35χρονο, να βρει και κάποιους άλλους για να τον δείρουν και να τον φοβήσουν, γιατί είχαν και οικονομικές διαφορές εκτός από τα παιδιά. Και όλο αυτό εξελίχθηκε, γιγαντώθηκε, και από το να πληρώσουμε κάποιους για να τον δείρουν πήγε στο να τον εξοντώσουμε.

Αν δεν υπήρχε η τραγωδία της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, εδώ θα μιλάγαμε για κωμωδία με τον Γκάι Ρίτσι, με τους τύπους που πάνε να οργανώσουν επαγγελματικό δολοφονικό χτύπημα και ο ένας πυροβολεί τα πόδια του άλλου. Γελάγαμε δηλαδή. Είναι δύο καπνισμένες κάνες του Γκάι Ρίτσι, αν το έχετε δει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γελάσουμε, διότι υπάρχει μια τραγωδία με την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Όπως είναι πολύ φυσιολογικό, τους εντόπισαν και γρήγορα κιόλας, διότι ήταν για γέλια οι τύποι. Γρήγορα περιέγραψαν το ρόλο, παραδέχτηκαν την, και ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν το ρόλο της 43χρονης, η οποία αρνιόταν τη σχέση αχωγό, την αυτά,

0: Χθες λοιπόν άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της, καθώς ήταν κρατούμενη στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της, λέγοντας, γράφοντας ότι είναι περήφανη για εκείνα, ζητώντας τους να μην την ξεχάσουν. Τα παιδιά τώρα μεγαλώνουν, γνωρίζοντας ότι η μητέρα τους έστησε δολοφονικό χτύπημα εναντίον του πατέρα τους και μετά αυτοκτόνησε. Και λέμε εμείς οι υπόλοιποι ότι είχαμε κάποια τραύματα στο σπίτι. Φώναζαν οι γονείς όταν μεγάλωνα και αυτό μου είχε αφήσει πληγές βαθιές και δεν μπορώ να τις ξεπεράσω. Για όνομα. Με τα παιδιά ήταν πολύ γλυκιά και τρυφερή. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση τη ζημιά που τους έκανε. Στο σημείωμα έγραφε ότι θα τα αγαπάει. Αναφερόταν στις γιορτές και τις διακοπές που πέρασαν μαζί. Έγραφε ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ. Και στην τελευταία της πρόταση τους έγραψε ότι αν ποτέ σας πλήγωσα, σας παρακαλώ συγχωρέστε με. Πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησε σεντόνια στο μπάνιο του κελιού της στις φυλακές Κορυδαλλού για να αυτοκτονήσει. Θα διερευνηθεί βεβαίως η υπόθεση αν όντως πρόκειται για αυτοκτονία ή κάτι άλλο. Συνεχίζουμε με τον Άγρα. Γεια σου Άγρα.
1: Γεια σου Αρχή, γιατί κάνεις.
0: Καλώς τον.
1: Είχαμε και άλλη μία περίπτωση πρόσφατα στην περιοχή. Υπάρχει περιοχή που λέγεται Λεπτοκαριά, τη θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, μία γυναίκα που δολοφόνησε τον σύζυγό της, η ίδια. Δεν άκουσα βέβαια κάτι για ανδροκτονία εκεί. Λογικά θα έτυχε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να πω ότι είχα χαιρετίσματά μου στον Μιμιδόνα, στον Έμα, στον Ξηρομερίτη και στον κύριο Κώστα. Να πω αυτό που είχα τέλος πάντων. Είχα πάει να κάνω μια παρακέντηση για να κάνουμε μια σπανέφερα και με μηδόνας για να δω αν έχω κάποια κακοήθεια στο λαιμό σε ένα νόζο εκεί πέρα και να αν είναι κακοήθεια ή όχι. Είναι αντιμετωπίσιμο. Δεν θέλω να λέω. Έχουν άνθρωποι πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτό. Παρ' όλα αυτά να σας πω την κατεμιά μου ότι όταν πήγα έκανα την εξέταση και μου είχε πει ο γιατρός ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να μην είναι καλό το δείγμα και να ξανάρθεις μετά από 3 μήνες. Εγώ έκατσα το 10% και δεν ήταν καλό το δείγμα πότε. Και οπότε τώρα θα πάω σε μερικές μέρες πάλι να την κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μου βγήκε ας πούμε αρνητικό, δηλαδή θετικό, βγήκε αρνητικό αλλά δεν ήταν καλό το δείγμα, οπότε να το ξανακάνουμε για σιγουριά. Θα έλεγα ότι πάνε να μου φάνε τα λεφτά, αλλά η δεύτερη εξέταση είναι δωρεάν, οπότε δεν πάνε να μου φάνε.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε, διάβαζα το σαν σήμερα. Ξεκίνησε το ταξίδι το Orient Express. Και μιας που το διάβασα αυτό, έτσι, μιας είναι Παρασκευή, όποιος θέλει να δει την ταινία με το Μπουαρό, με τον Ηρακλή που αρώ το έγκλημα στο Orient Express, μια καταπληκτική ταινία. Και άμα μπορεί να δει με την πιο παλιά, όχι αυτή που βγήκε τώρα πριν μερικά χρόνια, πριν 3-4, και αυτή είναι πολύ ωραία βέβαια.
0: Πού να βγήκε στο σινεμά αυτή που λέει ταινία που λες τώρα?
1: Ναι.
0: Καινούργια εκδοχή με τον Ηρακλή.
1: Καινούργια εκδοχή, ναι, με τον... Θα σου πω, παίζει η Μισελ Φάιφερ, παίζει μέσα, ο Τζόνι Ντεπ.
0: Έχω πάντα αυτόν τον ηθοποιό από την παλιά σειρά που ήταν παίζει
1: με τον... Ναι, τον Χοντρούλη, που είναι επιγεματούλης. Αυτό δεν λες, που έπαιζε και στην ΕΡ.
0: Ο Νίκος μου λέει Πίτερ Ουστίνοφ ότι ήταν το όνομά του.
1: Ποιο? Όχι, εγώ λέω τον Ντέιβιντ Σουσέτ, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι. Μπράβο, αυτό πρέπει να λέμε. Τέλος πάντων, που είχε και λίγο... Αυτός πάντα μου κάνει πολύ ωραίος Πουαρό.
1: Ναι, αυτός που είχε κάνει, εγώ το πιο γνωστό αυτό, ξέρω που είχε κάνει και πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή έπαιζε, η σειρά Πουαρό έπαιζε από τα τέλη νομίζω του 80 μέχρι 2000, 4-5, πολλά χρόνια.
0: Dave, το ίδιο στον ποιός,
1: David? David Sousset.
0: Να, αυτός, μπράβο.
1: Αυτός είναι. Για μένα είναι ο πιο ωραίος. Να πω ότι αυτό το Orient Express, λέω, με αυτόν τον ηθοποιό, είναι το πιο καλό. Και αυτή που έχει βγει τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι τον Πουαρό εργάμο του τώρα.
0: Δεν ήξερα καν ότι βγήκε ταινία με τον Πουαρό, αλλά...
1: Είναι και αυτή πολύ ωραία, είναι και πιο, εντάξει, είναι πιο καθαρή εικόνα, ξέρεις, επειδή είναι καινούρια. Πώς λέγεται, Έρικ...
0: Θα το βρω.
1: Έρικ Μπράνα.
0: Βάζεις ταινία για Πουαρό και κατευθείαν σου βγάζει τον συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Ναι, έγκλημα στο Orient Express του 17, έγκλημα στον Νίλο, έγκλημα στην Βενετία. Σου λέει κάτι από αυτό με τον Κένεθ Μπράνα.
1: Ναι, αυτό το... μπράβο, αυτό, πώς τον είπες.
0: Κένεθ Μπράνα.
1: Έρικ Μπράνα είπα. Ναι, αυτός είναι, τέλος πάντων. Και αυτό είναι πολύ ωραία και αυτή η ταινία.
0: Δεν είναι όμως, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι ωραία γιατί είναι πιο καθαρή εικόνα, λόγω της... επειδή βγήκε τώρα, πρόσφατα δηλαδή. Και τέλος πάντων.
0: Βέλγος ήταν ο Πουαρό.
1: Ναι, Βέλγος. Και το έλεγε και πολλές φορές μάλιστα, γιατί του λέγανε, τον αποκαλούσαν Γάλλο. Και του λέει, δεν είμαι Γάλλος, είμαι Βέλγος. Και μιλάει Γαλλικά.
0: David Sousset. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν Βέλγικα, δεν... Ναι, φυγόταν, ναι. Όμως, μου πείτε.
1: Φυγόταν, ναι, φυγόταν.
0: Λέτε ότι είμαι Γάλλος.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είχαμε τον τελευταίο καιρό. Και κάτι άλλο για αυτό που είπες για την σελίδα γνωριμίας, που είπες ότι γνωρίστηκαν.
0: Άγκαθα Κρίστη, βεβαίως. Δημιουργός,
1: κορυφαία
0: του είδους.
1: Εγώ αυτή και τον τέτοιο ξέρω, και τον που έκανε το Sherlock Holmes, πώς λέγεται, Arthur...
0: Arthur Doyle, νομίζω.
1: Ναι, Arthur Doyle, μπράβο αυτόν. Για τη σελίδα γνωριμίες που είπες, Κωνσταντίνε.
0: Που γνωρίστηκε ο Πολωνός καθηγητής με την...
1: Ναι, θέλω να πω κάτι γενικό. Είναι λογικό, έχουμε προχωρήσει τεχνολογικά, οι άνθρωποι να γνωρίζονται μέσα από τέτοια πράγματα. Πρέπει όμως να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί οι άνθρωποι να γνωρίζονται μέσα από εκεί και να περνάνε μια ζωή χρυσάμινη και τέτοια. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Όμως αυτές οι πλατφόρμες γνωριμιών δεν έχουν φτιαχτεί για να βγει στο άλλο σου μισό. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν φτιαχτεί για να ξαναγυρνάς την πλατφόρμα. Αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν έχει κέρδος. Αυτό το σχόλιο μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Περισσότερο συμφωνώ.
1: Ο λόγος λοιπόν που σε πήρα, Κωνσταντίνε, είναι να πούμε για ένα σκηνικό που έγινε στην Αγγλία πρόσφατα, πριν κάποιες μέρες.
0: Θα το αναφέρουμε.
1: Περιμένω.
0: Ξέρω σε ποιο τι θες να πεις. Ναι, διότι είναι το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Okay.
0: Και παίρνεις το λόγο. Ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: αλλαγές στη ρύθμιση του ήχου. Πλέον αναλαμβάνει ο Ηλίας Σελιμάς. Δίνω πάλι το λόγο στον Άγρα, καθώς είχε και νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα καλέσει, είπαμε κάποια πράγματα και ήθελες να πεις, φαντάζομαι, για την τραγωδία στην Αγγλία με το φοιτητή. Άγρα.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάω για τη δολοφονία. Τραγωδία είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δολοφονία, ναι, με μαχαιριές. Το φόνο. Με την έννοια ότι...
1: Okay.
0: Αν το πάρουμε πολύ νομικά...
1: Την ανθρωποκτονία.
0: Ο δόλος έχει, ναι, και το... Ένας 23χρονος, Σιχ, μαχαίρωσε πολλές φορές κιόλας έναν 18χρονο.
1: Πριν κάποια χρόνια...
0: Διαδηλώσεις, επεισόδια, συγκρούσεις...
1: Μιας και το ξεκίνησες έτσι. Αφού έχει γίνει χαμός, γιατί δεν ακούμε ότι έχει γίνει χαμός στα μέσα? Που αναγνωρίζεις ότι έχει γίνει χαμός. Γιατί στα ελληνικά μέσα δεν ακούμε ότι έχει γίνει χαμός, όπως ακούγαμε με την περίπτωση του Floyd?
0: Υποθέτω ότι δεν έχει την ίδια έκταση που είχε

0: θα μιλήσουν για συγκεντρώσεις ακροδεξιών. Που το ακροδεξιόν εμένα δεν το θεωρώ κατηγορία φυσικά, αλλά καταλαβαίνω πως το εννοούν αυτοί και πως ακούγεται στον κόσμο. Οπότε όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μάλιστα οι περιπτώσεις αυτές μοιάζουν πιο πολύ από όσο νομίζουμε. Ο Φλόιντ πέθανε με τις λέξεις «δεν μπορώ να αναπνεύσω». Το ίδιο και αυτός ο φοιτητής. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Και η διαφορά ποια είναι? Ότι στην περίπτωση του Φλόιντ προσπάθησαν να το παρουσιάσουν σαν ρατσισμό. Η αντιμετώπιση της αστυνομίας δηλαδή. Ο Φλόιντ, να πούμε ότι ήταν ένας επαγγελματίας εγκληματίας, έτσι, άσχετο με το φυσικά τον σκότος, ας πούμε, δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Ήταν ένας επαγγελματίας εγκληματίας και...
1: Και οι διαμαρτυρίες είναι ενάντια σε... Δηλαδή του Φλόιντ η διαμαρτυρία ήταν ενάντια στην
0: αστυνομική
1: στην αστυνομία. Ότι αυτός ο αστυνομικός εκπροσωπεί όλη την αστυνομία, μπλα μπλα μπλα.
0: Για ρατσισμό και τέτοια. Ότι τώρα... ήταν μαύρος. Στην περίπτωση αυτή τι έχουμε?
1: Ένας εγκληματίας που καταδικάστηκε και σε ισόβια κάθειρξη, αυτός 23 ετών.
0: Όχι, όχι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να φτάνει η αστυνομία να είναι μαχαιρωμένος κάτω και να αιμορραγεί, να αργοπεθαίνει.
1: Από τον συνέλαβαν, λες. Όντως.
0: Ο Ινδός δίπλα να λέει είναι ρατσιστής. Ο άλλος να φωνάζει πονάω, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Ναι,
0: να του λένε άστα αυτά. Κάνω μετάφραση το είπατε στα ελληνικά αυτά. Του περνάνε χειροπέδες ενώ αιμορραγεί και αργοπεθαίνει. Και τελικά πέθανε. Όλα αυτά τα βλέπουμε λόγω κάμερας. Ποιο είναι το έξτρα? Ποιο είναι το έξτρα? Πέρα από το γεγονός ότι κατά κανόνα πίστεψαν τον Ινδό και όχι τον αυτόν που αιμορραγούσε.
1: Ναι.
0: Επειδή τον αποκάλεσε ρατσιστή και φοβηθήκανε αλλιά, αθατισμός.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ινδός που τον μαχαίρωσε, ο Σίτινδος...
1: Όχι Ινδός, βάλουσε... θα το εξηγήσω μετά γιατί μπήκα να δω λίγο για τους Σιχ.
0: Ναι, εντάξει, το λέω τώρα, εντάξει, έχει δίκιο. Λέω τώρα για να κάνω τέλος πάντων. Ο Σιχ τέλος πάντων. Κουβαλούσε πάνω του, τον μαχαίρωσε με ένα μαχαίρι το οποίο στη Βρετανία οι ΣΥΚ συγκεκριμένοι μπορούν να το κουβαλάνε πάνω τους.
1: Στη Βρετανία.
0: Είναι η μόνη που επιτρέπει η Αγγλία, η αγγλική κυβέρνηση, η αγγλική πολιτεία, η μόνη που μπορούν να κουβαλάνε μαχαίρια πάνω τους. Λόγω της σκεφτικότητας. Κάποιες έχουν, κάποιοι είναι... ceremonial knife, πώς λέγεται το ceremonial στα ελληνικά, δεν
1: μπορείς. Τελετουργικό.
0: Τελετουργικό μαχαίρι, ναι, τελετουργική είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις, Κωνσταντίνα.
1: Ναι, μπορώ να το εξηγήσω. Απαράδεκτη η συμπεριφορά της αστυνομίας, ζήτησε συγγνώμη εκ των υστέρων και είπε ότι μας παραπλάνησε ο δράστης και... Βεβαίως, πόσο μάλλον οι άνθρωποι, οι δικοί του άνθρωποι του 18χρονου, έτσι. Τα ακούσω, όχι απλά βέρεσαι. Εννοείται. Αλλά όντως έχεις δίκιο. Ζήτησαν και έτσι, είναι έτσι όπως λες, διότι ζήτησαν και επίσημα συγγνώμη. Δεν είναι ερμηνεία. Απαράδεκτη η στάση τους. Απαράδεκτο επίσης, όταν λέω να το εξηγήσω, εννοώ το εξής. Αν δεν είναι σήμερα κιόλας που λέει ο λόγος, χθες. Ο Στάρμερ να βγάλει απαγόρευση. Δεν θα κυκλοφορείς με μαχαίρι επειδή είναι τελετουργικό με τη θρησκεία σου. Και εμένα είναι τελετουργικό με τη θρησκεία μου να έχω ένα μυδραλιοβόλο. Τι συζητάμε τώρα? Χθες. Τι διάκριση είναι αυτή? Θα πει είναι τελετουργικό με τη θρησκεία μου.
0: Ναι, ήθελα να μου το εξηγήσω, όμως μου το εξηγήσεις.
1: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, πώς να σου το πω. Δεν εξηγείται με... σωστό λογικό τρόπο. Έχει παραλογισμό. Αν όντως τους επιτρέπει, γιατί δεν αμφιβάλλω ότι και εσύ θα το λες επειδή το έχεις δει, αλλά εγώ δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Google, δεν το να το δεις.
1: Αύριο πρέπει, αύριο με νόμο να καταργηθεί. Δεν πάνε να φωνάζουν, να διαδηλώνουν, δεν κυκλοφορείς με μαχαίρι μέσα στον κόσμο επειδή είναι θέμα θρησκευτικό. Μου κάνει εντύπωση που το επιτρέπει η Αγγλία αυτό.

0: πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι άμα μία από τις χώρες, από τις ευρωπαϊκές χώρες θα το επέτρεψε, θα ήταν η Αγγλία, θα έλεγα.
1: Οι Άγγλοι δεν ξέρω αν νιώθουν υπερβολικές ενοχές για το απεικιοκρατικό τους παρελθόν, αλλά μάλλον πάνε με λάθος να διορθώσουν άλλα λάθη που είχαν κάνει. Δεν τα διορθώνεις με το να επιτρέπεις σε κάποιους συγκεκριμένους να κυκλοφορούν με όπλο.
0: Υπάρχει ένας πόλεμος, Κωνσταντίνε, γενικά στην
1: Ελλάδα. Μα θα πει κάποιος, μα τόση ΣΥΧ και κανένας δεν το χρησιμοποίησε. Και τι θα κάνουμε, θα παίζουμε με τη μία στο τόσο.
0: Δεν έχει σημασία ότι το χρησιμοποίησε. Σημασία έχει ότι επιτρέπεται μόνο σε αυτούς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι. Αυτό θα έχουν δίκιο όλοι οι υπόλοιποι να λένε ότι είναι εκτός από το επικίνδυνο. Είναι μια άλλη μορφής, μιας άλλης μορφής διάκριση.
0: Άκου να σου πω λοιπόν, Κωνσταντίνε.
1: Ισχύει για έναν, ισχύει για όλους. Δεν είναι, τι εξαίρεση είναι αυτή.
0: Εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν να λιώσουν τη Δύση. Προσπαθούν και τη Δύση, ενώ Ευρώπη, Αμερική κτλ. Κυρίως και πολύ Ευρώπη. Ο λόγος είναι γιατί θέλουν να γίνουμε το πρώτο πείραμα της παγκοσμιοποίησης. Προσπαθούν να την αλλοιώσουν εθνοτικά, εθνικά, ακόμα και θρησκευτικά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας Σέρβος αθλητής, όταν νίκησε, έκανε το σταυρό του. Του βάλανε πρόστιμο, νομίζω, του βάλανε πρόστιμο ή τον απέκλεισαν από τους αγώνες. Τον απέκλεισαν, νομίζω, από τους αγώνες και πρόστιμο. Ο λόγος ήταν ότι απαγορεύεται η θρησκευτική ένδειξη. Στους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες, Αιγύπτιες που παίζανε βόλεϊ, παίζανε με μαντήλα. Η μαντήλα τι είναι? Δεν είναι θρησκευτική ένδειξη?
1: Ναι.
0: Γιατί το επιτρέπουν?
1: Γιατί κάνουν διάκριση που δημιουργεί αυτό το αίσθημα της αδικίας και είναι προβληματική.
0: Υπάρχει ένας πόλεμος λοιπόν. Προσπαθούν να μας αλλοιώσουν για να φτιάξουν μια παγκοσμιοποίηση. Είμαστε το πρώτο πείραμα. Η Ευρώπη είναι το πείραμα. Είναι πείραμα, έχουμε γίνει πείραμα και από την δεξιά, τη φιλελεύθερους καπιταλιστές, και από την αριστερά. Ο λόγος είναι εξής, ενώ ο σκοπός είναι ο ίδιος, είναι κάπως διαφορετικό. Τώρα μιλάμε γενικά, έτσι, δεν βλέπω, λέω μια φράξια της δεξιάς που δεν είναι έτσι, μια φράξια της αριστεράς που ούτε αυτή είναι έτσι. Μιλάμε γενικά για αριστερά και δεξιά. Από τη μεριά των φιλελεύθερων καπιταλιστών θέλουν να σε απαλλάξουν από οποιαδήποτε ταυτότητα, το άτομο από οποιαδήποτε ταυτότητα. Η μόνη ταυτότητα που επιθυμούν να έχεις είναι αυτή του καταναλωτή. Από την πλευρά των αριστερών θέλουν να σε απαλλάξουν από οποιαδήποτε ταυτότητα. Γιατί αυτοί μπορεί να μην θέλουν την παγκοσμιοποίηση, αλλά θέλουν τον προλεταριακό διεθνισμό. Γι' αυτό μια παγκοσμιοποίηση. Θέλουν να απαλλάξουν λοιπόν το άτομο από κάθε είδους ταυτότητα. Η μόνη ταυτότητα που επιθυμούν αυτοί να έχουν είναι αυτή του εργάτη. Όλα τα άλλα είναι εμπόδια σε αυτό που θέλουν να καταφέρουν. Φυσικά, στη Δύση επικρατεί το πρώτο μοντέλο. Δεν έχουμε τόσο πολύ να κυβερνάει δηλαδή η άλλη πλευρά. Και δεν το βλέπουμε μόνο στο, πώς το λένε, στη Δύση, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο να το πω καλύτερα. Να σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Είπες για την απεικιοκρατία για τους Άγγλους.
1: Πες μου, αλλά να κλείσουμε γιατί είμαστε κάποιοι,
0: το τελευταίο
1: ξέρω
0: τώρα.
1: Ότι...
0: Θα πω το τελευταίο. Είπες για την απεικιοκρατία ότι έχουν ενοχές.
1: Αν έχουν ενοχές γι' αυτό...
0: ναι, αλλά ανέφερε στην απεικιοκρατία και πολύ σωστά.
1: Καλά έκανε.
0: Είναι μεγάλη ντροπή η απεικιοκρατία.
1: Μεγάλη ντροπή. Εντάξει, εγώ με τους Άγγλους λόγω Κύπρου, ξέρεις, έχω βρεθεί λίγο, όχι ο ίδιος, αλλά αν και σε πιο ήπια μορφή, παρόλα αυτά.
0: Είχαν κάποια καλά, προσφέρανε δηλαδή τεχνογνωσία κτλ. Αλλά γενικά δεν έχει σημασία, δεν ρώτησες κανένα.
1: Αν είναι να έχεις κατακτητή, χίλιες φορές να είναι ο Άγγλος παρά ο Τούρκος. Δεν το συζητάω.
0: Ναι,
1: κάτι
0: αλλά παραμένουν κατακτητές.
1: Παραμένουν κατακτητές, αλλά αφού θα έχεις που θα έχεις. Από τους Άγγλους μείναν πολλά, από τους Τούρκους δεν είναι τίποτα. Γιατί δεν είχαν, τι να ξέρουν τώρα.
0: Ως προς αυτά, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ως προς αυτά, ως προς την τεχνογνωσία, γιατί είναι αλήθεια ότι όπου πήγαν ειδικά οι Άγγλοι, φτιάξανε γέφυρες, φτιάξανε
1: κάμπα. Ναι, οι άλλοι απλώς δεν δημιουργήσαν τίποτα. Πολεμάγανε μόνο, δεν κάνουν τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, πάντα ακούμε για την απεικιοκρατία των Ευρωπαίων. Εγώ δεν έχω καμία, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Ας πούμε κοντά με τους Ευρωπαίους, μου λέει πιο κοντά, πιο κοντά με τους Αρμένιους αισθάνομαι, για παράδειγμα, παρά με τους Ιταλούς.
1: White shame.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα στη στιγμή που μιλάμε, μεγάλα κομμάτια της Βόρειας Αφρικής, τώρα, είναι ήδη, είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι, υπάρχει αποικιοκρατία, αραβική.
1: Σωστό.
0: Μιλάει κανένας γι' αυτό?
1: Όχι, δεν μιλάμε τόσο.
0: Γιατί δεν μιλάμε πιο... τόσο.
1: Δεν μιλάμε.
0: Δεν μιλάμε καν.
1: Μπορώ
0: είναι
1: να...
0: τώρα συμβαίνει, τώρα.
1: Okay, είμαι τώρα στο που θέλω να συνεχίσουμε εμένα, αλλά είμαστε υπερβολικά πολύ ώρα πλέον.
0: Εντάξει. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ που μ' άφησες.
1: Και εγώ, Άγρα.
0: Παραπάνω δηλαδή.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κλείνουμε και επιστρέφουμε με ακροατή.
2: Η ώρα είναι 10.

Όχι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Κλείσα λίγο απότομα, όχι από αγένεια, επειδή πίεζε ο χρόνος. Σιχ. Είναι κατά βάση Ινδοί, αλλά δεν είναι Ινδουιστές. Γιατί, αυτός είναι Σιχ, άρα είναι... ένα Σιχ μπορεί να είναι Ινδός, αλλά ένα Ινδός δεν είναι απαραίτητα Σιχ, ίσα-ίσα. Είναι μειοψηφία μεγάλη η Σιχ. Κατάγεται η θρησκεία τους από την περιοχή, όπως διαβάζω, Πάντζαμπ, στη βορειοδυτική Ινδία. Η Σιχ είναι ακόλουθη μιας ξεχωριστής μονοθεϊστικής θρησκείας που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα και η μεγάλη πλειοψηφία τους κατάγεται από το Ινδικό κρατήδιο Πάντζαμπ και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θρησκεία στην Ινδία. Δηλαδή πιστεύουν σε έναν θεό και απορρίπτουν το σύστημα των καστών με τις κάστες που είναι βασικό του Ινδουισμού και έχει και αρκετά προβλήματα το θέμα με τις κάστες, ανισότητες και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, γιατί γενικά με τους Ινδούς δεν έχουν τόσο θέμα οι Άγγλοι, με τους Πακιστανούς έχουν περισσότερο. Για το εάν γίνεται πόλεμος εναντίον της Δύσης, δεν πιστεύω ότι είναι πόλεμος εναντίον της Δύσης, διότι σε αυτό διαφωνώ. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα κάποια περιστατικά που έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, που πρέπει να... που μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ή υπάρχουν και υποκειμενικά. Αλλά δεν μπορεί να... δεν πιστεύω ότι γίνεται πόλεμος, διότι η Δύση είναι κυρίαρχη. Δεν είμαστε δηλαδή μια μειοψηφία που μας πιέζουν και μας κυνηγάνε. Είσαι ο πρώτος. Μπορεί να θέλουν να σε κατεβάσουν από την κορυφή για να ανέβουν άλλοι, αλλά δεν είμαστε ακριβώς οι λίγοι που μας κυνηγάνε οι πολλοί. Στο θέμα της αποικιοκρατίας άλλων πληθυσμών, τι να θυμηθούμε τώρα, τις ορδές του Τζέκινς Χαν? Ακόμα τις θυμούνται οι Κινέζοι? Νομίζετε ότι μόνο οι υπόλοιποι είχαν θέμα, οι Κινέζοι, να δείτε. Τους Άραβες που φτάσανε και καταλάβανε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, τους Οθωμανούς που πήγαν μέχρι την Βιέννη, στην Αφρική, τις σφαγές που έχουν κάνει μαύροι σε μαύρους, την τεράστια συμμετοχή που είχαν μαύροι σε αυτό που λέγεται δουλεμπόριο και σκλαβιά, μόνοι τους πήγαν οι λευκοί και άρπαζαν ανθρώπους. Οι μισοί μαύροι Αφρικανοί, διότι η Αφρική δεν είναι όλοι μαύροι, είναι η ποσαχάρη Αφρική που είναι μαύρος ο πληθυσμός, οι μισοί μαύροι Αφρικανοί συμμετείχαν ως συνεργάτες των λευκών στο δουλεμπόριο των υπολείπων ομοαφρικανών τους.

Η Κίνα ανεβαίνει. Η Δύση δεν ήταν πάντα η πρώτη δύναμη. Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρό αυτό που λέμε το δυτικό μέρος. Ίσα ίσα, ένας από τους λόγους που άρχισαν να ψάχνονται σε άλλες, με μακρινά ταξίδια για άλλες περιοχές και κάπως έτσι βρέθηκαν στις ΗΠΑ ήταν εμπορικοί σκοποί. Επειδή δεν μπορούσαν προς την Ανατολή να κινηθούν διότι τα είχαν κλείσει όλα οι Οθωμανοί, σου λέει τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, γιατί έλεγχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να μπορούμε να αναπτύξουμε οικονομική εμπορική δραστηριότητα. Κάπου διάβαζα μάλιστα ότι το μεγάλο λάθος των Οθωμανών εκείνης της εποχής είναι ότι υποτίμησαν την αναζήτηση για νέες χώρες, για νέες γαίες εκείνη την περίοδο. Θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν θα βρούνε τίποτα και δεν ασχολήθηκαν ποτέ ιδιαίτερα με αυτό. Αυτά θα μπορούσα βεβαίως και άλλα να αναφέρω, αλλά προσπαθώ να τα βάλω λίγο πιο συμπυκνωμένα για να μπορέσουμε να δώσουμε σε λίγο το λόγο σε επόμενους ακροατές. Ο Μιχάλη δεν μπορεί τώρα, ο Χρήστος από το Γαλάτσι είναι με πελάτη, οπότε θα αναφερθώ σε κάποια μηνύματα, θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε. Χαίρετε κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πώς είστε? Χαίρετε Σάβα, να είστε καλά. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλεο. Ναι, είχε υπογράψει να δοθούν τα διόδια σε ιδιώτες. Για τον Σουφλιά και ο Χάρης, περίεργο πράγμα η ζωή και ο θάνατος, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, 5 Ιουνίου. Και φεύγει ο πάλε ποτέ, πεθαίνει ο πάλε ποτέ υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, στενός μου φίλος. Γράφει ο Χάρης Γιώργος Σουφλιάς. Και παρότι κανένας και καμία που ανήκε στο τότε οικολογικό τόξο δεν είχε καλές σχέσεις μαζί του εκείνη την εποχή, όλα ήταν πιο normal. Πιο σαφείς οι ρόλοι, πιο δομημένες οι θέσεις, το πολιτικό επίπεδο λιγότερο αιμοβόρο. Ίσως επειδή ζούσαμε σε μια εποχή τεχνητής αυθονίας, ίσως επειδή έλειπαν τα social media. Το καλό και το κακό πάντως ήταν σίγουρα πιο διακριτά συλληπιτήρια στους οικείους του. Το καλό και το κακό δεν ξέρω γενικότερα αν είναι διακριτά, αλλά ωραίο το μήνυμά σας κύριε Χάρη. Δεν έχω καταλήξει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι τους δίνουν υπερβολική σημασία και πιστεύουν ότι ό,τι γράφεται σε αυτά αναπαριστά και εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την κοινωνία. Κάποιοι τα αγνοούν καθόλου, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι, μάλλον κάτι ενδιάμεσο. Μάλλον παρασύρονται άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και δίνουν περισσότερη από όσοι θα έπρεπε σημασία, να δώσει σημασία στο τι σχολιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σε ένα σημείο 10, όχι σε ένα σημείο 50, με αποτέλεσμα να μεγεθύνουν τις επιπτώσεις τους και τις προεκτάσεις τους. Δεν μπορείς να τα αγνοείς, ό,τι και να γράφεται να μην δίνει σημασία. Δεν γίνεται να θεωρείς ότι ό,τι γράφεται είναι αυτό ακριβώς που όλη η κοινωνία πιστεύει. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις αυτή την ισορροπία στο πώς αναφέρεσαι στα όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να τα αρνείσαι, χωρίς να τους δίνεις υπερβολική διάσταση. Μα η φόνησα του Παπαδιαμάντη, αγαπητή Σία, επίσης θεωρείται γυναικοκτόνος. Γυναικοκτόνος δεν είναι μόνο ο άντρας, μπορεί να είναι και μία γυναίκα. Είπαμε κύριε Βαγγέλη, είναι μικρός ο κόσμος. Δεν αναφέρονται τόσο οι περιπτώσεις όπου μία γυναίκα δολοφονεί έναν άντρα με ξεχωριστό χαρακτήρα, διότι δεν είναι τόσα τα περιστατικά για να δημιουργούν κοινωνικό φαινόμενο. Αν γίνουν, πιστέψτε με, θα υπάρξει και ανάλογη αντιμετώπιση. Και μην ξεχνάτε ότι στον πλανήτη δεν έχουμε μόνο τις αναπτυγμένες χώρες, έχουμε και τις αναπτυσσόμενες. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς και Αυστραλία και η Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Είναι και Αφρική και η Ασία. Στην Αφρική και την Ασία το σκότωσα τη γυναίκα μου,
σε αρκετές χώρες θεωρείται και το αυτονόητο, διότι αυτό προβλέπεται από την κουλτούρα, το έθιμο, την παράδοση και δεν ξέρω εγώ τι. Μην το ξεχνάτε, δεν είναι όλος ο πλανήτης Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν και όταν γίνονται αναφορές σε ένα διεθνές συνέδριο του ΟΗΕ για τα εγκλήματα κατά των γυναικών, όπως ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο το 1976, που πρωτοεισήγαγε τον όρο γυναικοκτονία femicide η εγκληματολόγος Ράσελ, δεν περιοριζόταν στο τι γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μιλάς για τον πλανήτη. Και στον πλανήτη, 50 χρόνια μετά, στην Αφρική και την Ασία, έχουμε δολοφονίες γυναικών επειδή ήθελαν να πάνε να σπουδάσουν, όχι επειδή με απάτησε. Ιουλίου από τώρα μας ενημερώνει ο Γιάννης. Φροντίστε, κλείστε τα, να έχετε ελεύθερη εκείνη τη βραδιά. 18 Ιουλίου στο ξακουστό πανηγύρι είμαστε όλοι καλεσμένοι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης και η μοναδική Γουρουνοπούλα. Όλοι παιδιά 18 Ιουλίου στο ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Θα σας δω εκεί.

Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, στον κύριο Χρήστο από το New Jersey, με ενημέρωσε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είχαμε τις θεματικές βραδιές και του ζήτησα να ενημερώσει σε βραδιά που δεν θα ήταν θεματική. Ο κύριος Τάσος από Τάκης, συγγνώμη, για το κινηματογραφικό φεστιβάλ Καστελορίζου και ότι μου είχε γράψει στο μήνυμά του ότι θα το ακυρώσουν και είναι 10 χρόνια η λειτουργία του και του είχα πει ότι θα το αναδείξω το θέμα. Στο δημοσιογραφικής έρευνας κομμάτι που μου αναφέρεται, μην ξεχνάτε αγαπητέ κύριε Τάκη, όπως έχω πει, το ανεμολόγιο είναι ενημερωτική αλλά όχι ειδησιογραφική εκπομπή. Του χρόνου που θέλω να προσθέσω, αλλά θα πρέπει αυτό να το συνεννοηθώ με το σταθμό, και μία ώρα ειδησιογραφικού προγράμματος, από τις 3 ώρες οι 2 να είναι με τους ακροατές μας, η μία να είναι με θέματα και καλεσμένους, θέματα που κι εσείς θα μου λέτε, όπως αυτό καλή ώρα, θα μπορώ να το ψάχνω και δημοσιογραφικά. Προς το παρόν δεν μπορώ να φιλοξενήσω κάποιον. Είναι άλλες εκπομπές του σταθμού γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που κάνω και τη διάκριση και το χαρακτηρίζω ενημερωτική εκπομπή, δηλαδή ενημερώνεσαι για διάφορα που συμβαίνουν, αλλά όχι ειδησιογραφική. Πάντα με πολιτικό περιεχόμενο, έτσι όπως ξεκίνησε το ανεμολόγιο. Τι βρήκα για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, το Beyond Borders. Είναι προγραμματισμένη η 11η διοργάνωση να γίνει 23 με 30 Αυγούστου. Έχουν ήδη προϋπάρξει 10 διοργανώσεις, έτσι. Δεν έχει ακυρωθεί ακόμη, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο αναστολής λειτουργίας, διότι, λέει, έχουν αποχωρήσει βασικοί χορηγοί και δεν υπάρχει θεσμική χρηματοδότηση. Κάνει έκκληση η ομάδα του φεστιβάλ για στήριξη προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι. Η προετοιμασία παραμένει ενεργή. Παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει, οι άνθρωποι συνεχίζουν και εργάζονται. Έχουν δεχθεί εκατοντάδες συμμετοχές οι διοργανωτές. Συνεχίζουν το πρόγραμμά τους. Θα ήθελα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους beyondborders.gr. Γράφουν οι ίδιοι ότι αναδεικνύει μια ποικιλόμορφη επιλογή από ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο. Φιλοξενεί δράσεις για κινηματογραφική βιομηχανία, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα. Μπορείτε να υποβάλλετε και εσείς την ταινία σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά τους, να διαβάσετε τα τελευταία νεότερα και να δείτε και για την έκκληση που κάνουν για να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση της πολιτείας για έναν επιπλέον λόγο, εκτός από το πολύ όμορφο του πολιτισμού. Γενικά είμαι υπέρ του να βοηθάει η πολιτεία πάντα πολιτισμικές εκδηλώσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδο, το ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα που ασχολούνται με πολιτισμό. Και όχι, πολιτισμός δεν είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Βγήκα και πήγα στα μπουζούκια. Βγείτε και στα μπουζούκια, να μην είμαι τόσο αυστηρός και κακός. Αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν φτιάχνει το πνεύμα σου. Ο επιπλέον λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και να βοηθήσει και να στηρίξει είναι η περιοχή. Είναι το Καστελόριζο. Για συγκεκριμένους και για ευνόητους λόγους ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς να αφήνεις εκδηλώσεις, για την ακρίβεια όχι μόνο δεν πρέπει να αφήνεις εκδηλώσεις στο Καστελόριζο να κινδυνεύουν να ακυρωθούν, πρέπει να προσπαθείς να διευρύνεις τον αριθμό των εκδηλώσεων και των οργανώσεων που γίνονται στο Καστελόριζο. Μα μόνο επειδή θα στήριζα την παρέμβαση της πολιτείας
σε θέματα πολιτισμού και στο Ιόνιο να ήταν. Το Καστελόριζο όμως έχει και μία επιπλέον ιδιαιτερότητα, όπου ακόμα και αν κάποιος, με νοιάζει εμένα τώρα ένα διεθνές φεστιβάλ, ακόμα και αν ακούει κάποιος, όχι με τα διεθνή φεστιβάλ τώρα, οι θολοκουλτουριάριδες και ούτω καθεξής, είναι το Καστελόριζο όμως.

0: Μακάρι να υπάρξουν και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα ανταποκριθούν. Φαντάζομαι για να μου το στέλνει ο Τάκης ακόμα δεν έχουν ανταποκριθεί ή τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε. Αλλά εκτός από τους ιδιωτικούς φορείς να ανταποκριθεί και να ανταποκριθούν και οι θεσμικοί φορείς, να ανταποκριθεί η πολιτεία, ίσως η πολιτεία να μπορέσει να κινητοποιήσει ιδιωτικούς φορείς. Και όχι να βγάλουμε τη χρονιά φέτος την 11η και βλέπουμε του χρόνου τη 12η. Οι άνθρωποι του φεστιβάλ, οι διοργανωτές, όπως πολύ σωστά λένε, δεν θέλουμε να είμαστε κάθε χρόνο με αυτή την αβεβαιότητα. Να ανακυκλώνουμε από χρονιά σε χρονιά, να ζητάμε, να βρεθεί ένας τρόπος όπου να ξέρουν ότι κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται. Όπως λένε και οι ίδιοι σε σχετική τους ανακοίνωση δελτίο τύπου, προσέξτε το, το λένε οι άνθρωποι του φεστιβάλ αυτό, ο πολιτισμός στα σύνορα δεν αποτελεί πολυτέλεια. Ο πολιτισμός στα σύνορα δεν αποτελεί πολυτέλεια. Με συγχωρείτε, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πουν οι άνθρωποι. Αν το κάνουν πιο ξεκάθαρο, θα φαίνεται ότι κάνουν τη δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. beyondborders.gr, η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου φεστιβάλ, για να διαβάσετε και εκεί περισσότερες λεπτομέρειες. Τάκη, σε ευχαριστώ που φέρνεις αυτό το θέμα στην ενημέρωση των ακροατών και των ακροατριών της εκπομπής. Συνεχίζουμε, τον καθυστέρησα λίγο, αλλά ήθελα να κάνω την αναφορά. Ο κύριος Χρήστος από το Νιου Τζέρσι. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Συνακροάντρες και συνακροατές, καλησπέρα. Να μπορέσω να πω και εγώ τη σκέψη μου πάνω σε αυτό. Όλο τον κοινωνικό τουρισμό που προβάλλει η Ελλάδα και τον βοηθάει να είναι οικονομικός, να τον στέλνει τελείως δωρεάν μεγάλον αριθμό εκεί πέρα. Κάθε χρόνο, όλο τον χρόνο. Δωρεάν, μια εβδομάδα, κοινωνικός τουρισμός, δεν πληρώνεται από την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Στείλτε τους αυτές τις περιοχές να έχουν τη συμπαράσταση όλου του ελληνικού λαού, να μπορούν να λειτουργήσουν ό,τι φεστιβάλ θέλουν να κάνουν και ό,τι άλλες σκέψεις έχουν να κάνουν. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δεν ακούγεται καλά. Η Αθήνα θα με δαγκώσει τώρα.
0: Δαγκώνει η Αθήνα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Θα με δαγκώσει. Δεν το είπα. Πάμε παρακάτω. Ο λόγος που παίρνω τηλέφωνο είναι που άκουσα που μίλησες για την στράτηση των γυναικών.
0: Εθελοντική προς το παρόν.
1: Και μάλιστα άμα θα πετύχει, με πολύ σωστή σκέψη ξεκίνησε ο κύριος Δέντιας, ο Δέντιος θα πάρει όλα τα άστρα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει, τι δεν έχεις ακούσει, σε ποιο στρατόπεδο εκπαιδεύτηκες και πού περπάτησες. Αλλά όταν περπατήσεις από αυτό το στρατόπεδο της Ισλαμίας, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μέσα σε όποια κούραση έρχεσαι, όσο ιδρωμένος, όσο βρωμιάρης κι αν είσαι, και πας να κάνεις μπάνιο, γιατί το νερό είναι πλούσιο εκεί, σε 5 λεπτά δεν σε πείραξε τι αν έφαγες καψόνι, τι εκπαίδευση έκανες, πόσο δύσκολη ήταν, πόσο ίδρωσες και τι στο διάλογο εκεί. Μεγάλο προτερήμα, Κωνσταντίνο. Μιλάμε για τα χρόνια τα δικά μου τώρα, Ήτανε τόσο οργανωμένο σε σύγκριση με τα άλλα, που πραγματικά ήτανε, δεν μπορώ να το πω δώρο Θεού, αλλά ήταν δώρο στρατού. Ήτανε πολύ σωστό. Λοιπόν, η επέλεξη ήταν αυτή πολύ σωστή, γιατί να πάνε να, εάν θελήσουν να πάνε να παρουσιαστούν οι γυναίκες εκεί. Δεύτερο. Τώρα να κάνω λίγο καλαμπούρι. Προέρχομαι από το σώμα υψηλών προσώπων. Εάν υπάρχει μεγάλη δουλειά εκεί, Κωνσταντίνε, θέλει να βάλεις μυαλό, θέλει να έχεις γνώσεις των πραγμάτων, θέλεις να θυμάσαι και δεν θέλεις να ψαρώνεις.
0: Ναι.
1: Με τέσσερα άστρα μας ήρθε κάποιος, σε εκπαιδεύουν με τέτοιον τρόπο, να του γυρίσεις και να του πεις, κύριε, δώστε μου αυτά που χρειάζομαι για να συνεννοηθώ μαζί σας. Εάν δεν μου δώσετε αυτά που χρειάζεται, δεν μπορώ, που χρειάζομαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
0: Συγγνώμη. Θα πείτε στον 4-star general, δώστε μου αυτά που, χρειάζομαι. Θα έρθει ο 4-star, θα είναι και τα 4 αστέρια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Για τους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν, τετράστερη στρατηγή είναι η αρχηγή του στρατού, των πεζοναυτών, της αεροπορίας, του ναυτικού. Είναι η ανώτερη στο κάθε όπλο των ΗΠΑ και είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό που λένε Joint Chief of Staffs με αρχηγό τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και από κάτω είναι αυτοί οι τετράστεροι. Πέντε είναι όλοι και όλοι στις ΗΠΑ.
1: Ναι, μιλάς για την Αμερική. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Και θα πάτε εσείς τώρα. Θα έρθει ο τετράστερος στον ΗΠΑ. Όποιος εσείς, ναι, και θα σας πει άνοιξέ μου και θα του πείτε ποιος εσύ. Δώσ' μου τα χαρτιά.
1: Έρχεται κάποιος και σου λέει,
0: εντάξει,
1: θέλω 17 νούμερο αρβίλι.
0: Ναι.
1: Τον κοιτάς στα μάτια και του λες, δεν έχω, κύριε. Τι θα πει δεν έχω. Μα δεν έχω, κύριε, πού να το βρω. Πρέπει να γυρίσω κάτω, να πάω στις κεντρικές αποθήκες, να το ψάξω, να κάνω αίτηση, να βρω. Μα μου, μα δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις εσύ εδώ τώρα.
0: Ωραία.
1: Και μετά, άμα θέλει 17 νούμερο παπούτσι που λένε μεγάλο, πώς το είπαμε εκεί, πρέπει να πας να γυρίσεις εκεί να το βρεις. Θα πας να το βρεις, αλλά θα πρέπει να σου δώσει την ώρα να πας να το βρεις. Όχι επειδή αυτός θέλει αυτή την ώρα να το έχει.
0: Κύριε Χρήστο μου, την απάντηση στη ΣΥΠΑ σας την έχει δώσει ο Τζακ Νίκολσον σε αυτή την καταπληκτική ταινία «Κώδικας τιμής». You can't handle the truth. Δεν μπορείτε να αντέξετε την αλήθεια. Όχι εσείς, όλοι.
1: Η αλήθεια κοινωνείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κακή ή καλή, καθημερινά. Και ο κόσμος είτε το παραδέχεται είτε όχι, το αποδέχεται ότι είναι γεγονός.
0: Εγώ λέω ότι είπε ο Τζακ Νίκολσον.
1: Και πρόσεξε να δεις γιατί το έφερε στην κουβέντα αυτό. Αυτό...
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: το βράδυ, Party Knob. Ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Θητεία και την εκπαίδευση το έχετε θέσει πάρα πολύ. Ότι δεν είναι τόσο η διάρκεια η χρονική, όσο η ποιότητα. Δηλαδή τι κάνεις και τι μαθαίνεις σε αυτούς τους μήνες. Ας είναι και λιγότεροι μήνες, στη λογική να μην είναι ο στρατός απλώς για να βγαίνει η σκοπιά στο στρατόπεδο, αλλά να νιώθει κάποιος που ολοκλήρωσε τη θητεία του ότι έμαθε 5 πράγματα και για να μπορεί αυτό να έχει μια συνέχεια, ας είναι μικρότερης διάρκειας η θητεία, 6-9 μήνες. Χρόνος είναι πολύς. Καλά είναι ο χρόνος. Καλά φαίνεται ο χρόνος. Ούτε υπερβολικά με πολύ διάστημα, ούτε υπερβολικά λίγο. Με τακτικές μετεκπαιδεύσεις. Δηλαδή να μπορείς, χωρίς ούτε δουλειά να σου δημιουργεί πρόβλημα, ούτε τίποτα, αναδιαστήματα, για μία εβδομάδα, για 5 μέρες, για 3 ημέρες, να διατηρείς την εκπαίδευση που έχεις λάβει ή να ενημερώνεσαι για τα όποια νεότερα στο αντικείμενό σου.

0: Ο τηγανιστής από Καλιφόρνια θυμήθηκε που πήδαγε με τα λεξίπτωτα το 73. Πολύ καλή ιδέα του κυρίου Χρήστου για τον κοινωνικό τουρισμό. Καλό Σαββατοκύριακο, γράφει ο Στάθης από το Σικάγο. Τι κάνετε, κύριε Στάθη, ελπίζω να είστε καλά. Είχε καιρό να επικοινωνήσετε. Ο ΚΒ που γενικώς είναι ακροτής που με συμπαθεί αρκετά, αλλά δεν ορίζεται η συμπάθεια σε κάποιον από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Στο συγκεκριμένο θέμα που κουβεντιάσαμε χθες για την γυναικοκτονία, διαφωνεί πάρα πολύ μαζί μου. Ο όρος γυναικοκτονία, γράφει, είναι μια σαχλαμάρα. Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει συγκεκριμένο ακροατήριο, είναι σεξιστικός, είναι υποτιμητικός για τη γυναίκα, διότι την κατατάσσει σε κάτι διαφορετικό από τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι τσακωθεί, πιάσει το μαχαίρι ο άνδρας, σκοτώσει τη γυναίκα, είναι γυναικοκτονία. Αν πιάσει η γυναίκα το μαχαίρι, είναι ανθρωποκτονία. Και με ρωτάει αν έχω ακούσει για την υπόθεση Κολιτσοπούλου το 82, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Ίσως οι πιο πολλοί την έχουν ακούσει, οι πιο πολλοί δεν θα ξέρουν. Το παιδί που υπήρξε μάρτυρα τη σφαγή του πατέρα από τον εραστή, πήγε 30 χρονών, αυτοκτόνησε, δεν το ξεπέρασε ποτέ. Δεν με ξενίζει τόσο πολύ η έντονη διαφωνία που έχετε κάποιοι, διότι όπως είπα και χθες, έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Το 18 που πρωτοεισήχθη στη χώρα μας αυτή η ορολογία, γυναικοκτονία, με τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, ήμουν και εγώ αρνητικός. Τι είναι αυτό το παράδοξο, τι είναι αυτό το υποτιμητικό, τι θα πει άλλο άντρας, άλλο γυναίκα. Περνώντας όμως τα χρόνια, άρχισα να γίνομαι επιφυλακτικός, άρχισα να λέω μήπως όντως εδώ υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά για τα κίνητρα των δραστών που είναι κοινά, άρα δημιουργούν έναν διαφορετικό τύπο εγκλήματος, και πλέον έχω πιστεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει δικαστικός και νομικός όρος, να δικάζεται δηλαδή διαφορετικά σε σχέση με την ανθρωποκτονία. Έλεγα και χθες ότι θα έπρεπε νομικοί να μας πούνε πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι και στους χώρους της νομικής επιστήμης θα έχουν γραφτεί άρθρα είτε υπέρ είτε κατά του να υπάρξει νομική χρήση αυτού του όρου. Σε κοινωνικό επίπεδο όμως, θεωρώ πραγματικά ότι περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι, ευτυχώς πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο, ευτυχώς πάρα πολύ λίγοι, διότι έχουν μεγαλώσει με μία αντίληψη, η γυναίκα είναι κτήμα, αν δεν την έχω εγώ δεν θα την έχει κανείς. Απλώς διαβάζω και τα μηνύματα που διαφωνούν, εννοείται, και η συμπάθεια πάντα παραμένει καπαβίτα. Χρήστος από το Γαλάτσι, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Χαιρετώ και τους φίλους των ακροατές. Αναφέρθηκε κι άλλος Χρήστος για τον κοινωνικό τουρισμό που σας έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, την προπροηγούμενη νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Και τι ανέφερε, έτσι με δύο λόγια.
0: Όχι, για εσάς νομίζω το έλεγε, δεν νομίζω το έλεγε για...
1: Αυτό θέλω να πω, αν αναφέρθηκε κι
0: όχι, όχι, ακριβώς εννοούσα που αναφερθήκατε εσείς.
1: Γιατί μου έκανε μια εντύπωση, γιατί πάνε κανένα δύο εβδομάδες που το είχα αναφέρει, γι' αυτό το λέω. Και μάλιστα είχα προτρύνει τους συνακρότες τότε να μπουν στην καταγγελία των εργαζόμενων στη ΔΥΠΑ.
0: Τώρα αν έχω καταλάβει λάθος, ας μου πει ο κύριος Στάθης, ας μου διευκρινίσει με μήνυμα.
1: Όχι, απλά το αρμπού, εντάξει, δεν είχα νομίζω να είναι καλά, δεν έχει τώρα σημασία αυτό αν αναφερόταν σε μένα. Απλά έτσι, επειδή πάνε κανένα δύο εβδομάδες αυτό το είχα αναφέρει. Και είχα πει μάλιστα τότε να μπουν οι φίλοι συνακρότες να δουν την καταγγελία που κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι για αυτή την κοροϊδία της τάχα μου του κοινωνικού τουρισμού. Τώρα, θυμήθηκα με την αναφορά που κάνατε τώρα για τον πολιτισμό να κάνω μια καταγγελία την οποία θέλω να την κάνω από πέρυσι. Να κάνω μια καταγγελία για κάτι το οποίο είναι πάρα... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, θα καταλάβετε όλοι στην πλήρη, είναι απαράδεκτο τουλάχιστον από όπως οι κάτοικοι του Αμαρουσίου το ανέχονται. Θα μου πεις, οι κάτοικοι του Αμαρουσίου κατά καιρούς έχουν έχουν ανοιχθεί και πολλά άλλα. Εγώ το ξέρω και το μαρούσε λόγω της δουλειάς μου, έτσι.
0: Πού αναφέρεστε?
1: Τους τα λέω κατηδίαν. Λοιπόν, ναι. Άρα σε έφερε όμως στο Zoom για να μην το πάω. Θέλω να καταγγείλω τη Δημοτική Αρχή του Αμαρουσίου για το γεγονός ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν πέρασα μια φορά δεν το πίστευα και θα εξηγήσω γιατί, μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση. Το γεγονός ότι το σινεμά, θα το ξέρετε γιατί εσείς δουλεύατε και στο Μαρούσι, στην Αγίου Κωνσταντίνου, του Μίμης Φωτόπουλος,
0: ναι,
1: το δημοτικό αυτό. Ναι, το θυμάστε, έγινε μια όαση έτσι και από τους πιο ωραίους
0: σινεμάδες.
1: Κλειστός πέρυσι το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι, και φέτος για δεύτερο έλεγα μήπως δεν πρόλαβα να το ψάξω, η αλήθεια, να το δω τι συμβαίνει, να ρωτήσω κάποιο Μαρουσιώτη να ξέρει που να ανακατεύεται με τα κτηνά, έτσι. Τώρα δεν θέλω να ρίξω μπηκτές για τους Μαρουσιώτες, αλίμονο, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: Και είναι κλειστό και φέτος.
1: Είναι κλειστό και φέτος. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Μιλάμε για ένα σινεμά, γιατί δηλαδή προσπαθούσα να σκεφτώ πώς το δικαιολογεί τώρα αυτό το έσχος, έτσι. Πώς το δικαιολογεί τώρα γιατί το Μαρούσι, πάλι θα το ξαναπώ με αυτήν, δεν είναι το μοναδικός δήμος και στην περιοχή που μεγάλωσα εγώ, ακόμα χειρότερος δημάρχος, αλλά για να μην παρεξηγηθώ κιόλας ότι έχω κάτι, αλλά το Μαρούσι έχει μια μακρά παράδοση.
0: Να πούμε ότι είναι δημοτικός κινηματογράφος, γι' αυτό αναφέρεται και στα δημοτικά ο κύριος Χρήστος.
1: Προφανώς δημοτικός και μάλιστα, αλλά τέλος πάντων, για να μην κάνω τώρα άλλα τέτοια για το. Και παρακολουθούν όσοι είναι οι Μαρουσιώτες, παρότι τα ξέρουν κατηδίαν τα παραδέχονται τώρα στον αέρα, μπορούν να τα ακούγουν λίγο διαφορετικά. Και προσπαθούσα να δω πώς μπορεί να δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση και πώς οι κάτοικοι της περιοχής που το έχει τόσο ανάγκη από το Μαρούσι, όπως και κάθε περιοχή, να μπορεί όλος με την οικογένειά του να πάρει το παιδάκι, να πάρει τη γυναίκα, να πάει να δει ένα σινεμά. Έτσι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος σινεμάς είχε και απ' έξω εύσυνο σουβλάκια, το έκανε, ξέρετε, σε ένα στυλ που θύμιζε άλλες εποχές, αλήθεια, αλλά γραφικό θα το λέγε κανείς, αλλά εγώ είμαι αυτός το, εντάξει, ήταν ωραίο, έτσι, δεν με αυτή την έννοια, δηλαδή, εντάξει. Ψήνανε και σουβλάκια απ' έξω, ήταν υπάλληλος, πάντως η ουσία είναι ότι είχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Έτσι και εγώ ίδιος έχω πάει στο σινεμά αυτό, σας είπα έτσι καλώς και εγώ, σας το έχω πολλές φορές, ότι είμαι συνεφίλε, έτσι δεν θα μου ξέφευγε το και αυτός ο σινεμάς. Λοιπόν, έχω πάει σε πάρα πολλούς. Πώς μπορεί λοιπόν να δικαιολόγησε μια τέτοια απόφαση και πώς θα ανέχονται και οι κάτοικοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένας σινεμάς με μεγάλη επισκεψιμότητα, το ξαναλέω, πολύ μεγάλη, ουρά γινότανε. Δηλαδή είχε τύχει φορά να πάω και να μην βρω θέση.
0: Προσέξτε όσο μιλάμε. Πάνω στο θέμα που λέτε, επειδή όντως αυτά τα μικρά είναι ουσιαστικά.
1: Και απορώ πώς ένας Μαρουσιώτης δεν βρέθηκε τόσο καιρό να το πει δημόσια. Και σίγουρα θα έχουν πάρει κάποιοι Μαρουσιώτες σε εσάς.
0: Σίγουρα.
1: Απορώ δηλαδή.
0: Ιούλιος 25, ανακοίνωση του Δήμου ότι θα ήταν κλειστός πέρσι, διότι λέει υπάρχουν πολιοδομικοί και νομικοί περιορισμοί, αλλά, για να μην πλατιάζω με την ανακοίνωση, ζητάμε κατανόηση, δεσμευόμαστε ότι πολύ σύντομα θα φτιάξουμε τις παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί και θα είναι πάλι κοντά μας. Πιο όμορφος και πιο λειτουργικός από ποτέ. Ιούλιος 25, δέσμευση της Δημοτικής Αρχής.
1: Και κοντεύουμε Ιούλιο 26. Χαίρομαι που το βρήκατε από μόνο του, τα λέει όλα και να μην δέχεται κανικά, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο. Έτσι. Απλά να πω και να το κλείσω αυτό για να πάω στα
0: πάρα. Πραγματικά καλώς το αναδεικνύεται. Θα έπρεπε και οι δημότες να επιμείνουν.
1: Ένας γαλατσιώτης το αναδεικνύει, όχι μάλλον.
0: Είναι υπέροχο.
1: Ένας γαλατσιώτης. Γαλατσιώτες ασχολούνται με άλλα πράγματα προφανώς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, θα προεξηγηθούν και μερικοί ξέρουν. Κάτι δίνε σε μένα τώρα δεν είναι. Και δεν γενικεύω. Εντάξει, γιατί όπως ακούστηκε σαν γενίκια, τα λίμωνα είναι όλοι Μαρουσιώτες έτσι, αλλά σαν κάποιους που ανέφερα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ας μου συγχωρέσουν λίγο το είπα, ενδιαφέρθηκε ένας Γαλατσιώτης και όχι ένας Μαρουσιώτης. Τέλος πάντων, παρότι μπορεί να έχουν γίνει ενέργειες και ένα δικό κόσμο, δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά, οπότε να με συγχωρήσουν όσοι μπορεί να έχουν κάνει ενέργειες, δεν μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε παρεφίλε, εμείς διαμερτευθήκαμε στο Δήμο και δεν ακουστήκαμε κτλ. Σεβαστώ και από τους προλαβαίνω και το. Θα πω μόνο και κλείνοντας εδώ ότι η ένδοξη δημάρχη του Αμαρουσίου όμως για το τερατούργημα του ΜΟΛ πολύ γρήγορα με τον τρόπο τους έτσι βρεθήκαν οι άδειες και όλες στην αρχή για περίπτερο και μετά για ΜΟΛ. Την ιστορία την ξέρετε φαντάζομαι για το ΜΟΛ έτσι.
0: Τώρα τα συμφέροντα εκεί ήταν τέτοια που
1: Όχι, αυτά τα λένε κάποιοι κακοί κομμουνιστές του Ελαβίτη. Οι υπόλοιποι, πολλοί άλλοι πιστεύουν ότι τα συμφέροντα είναι μια ιδεολειψία των κομμουνιστών. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι λάθη, είναι πολιτική αστοχίες. Υπάρχουν κάποια παιδιά έτσι λίγο περίεργα σαν και εμένα που πιστεύουμε ναι ότι ακόμα και πίσω από τη μάστιγα των κατοικιδίων που ανέφερα την άλλη φορά τα συμφέροντα κρύβονται. Προσπάθησα να το λέω. Θα το επιχειρηματολογήσω ξανά άλλη φορά. Τέλος πάντων. Το κλείνω το κομμάτι αυτό. Ελπίζω με αφορμή την καταγγελία μου να κινητοποιηθεί κάποιος κόσμος αν δεν το έχει κάνει.
0: Μακάρι.
1: Και μια αιστεία πολιτισμού, έτσι που είναι ένα θερινό σινεμάς, δεν έχει και πάρα πολλές τον Μαρούσι να πεις ότι του περισσεύουν, έχει και πολλά θερινά, οπότε κλείνουμε το ένα
0: με
1: το
0: ένα, καταλάβατε. Μακάρι.
1: Καταλάβατε, είναι χοντρούλι, είναι ψιλοχοντρό αυτή η ιστορία που σας λέω, γιατί να τα πέντε κλείνω το ένα, υπάρχουν άλλοι δήμοι που έχουν πέντε, ξέρω εγώ.
0: Το δέχομαι. Συμφωνώ μαζί σας. Βάλτε μια ανατελεία.
1: Ναι,
0: να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζετε, μην κλείσετε παρακαλώ.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: πάρω.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Motor One Electric Days. Η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το Motor One.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κοίτα να δεις. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και κέρδισε ο Παναθηναϊκός 68-58, ισοφάρισε τη σειρά, και τώρα επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ. Έχει ενδιαφέρον, ε. Πριν δώσω το λόγο, να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο που το ανέφερε από το Γαλάτσι για το σινεμά, και να ζητήσω και από άλλους ακροατές, όχι ότι δεν το κάνετε και άλλοι, αλλά να γίνεται από περισσότερους. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα, γι' αυτό λέω ότι έχει ενημερωτικό χαρακτήρα η εκπομπή, να αναδεικνύουμε και θέματα μικρότερα τα οποία δεν είναι στα πρωτοσέλιδα, τα οποία όμως είναι εξίσου πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά, πολύ ουσιαστικά. Μας είπατε λοιπόν, κύριε Χρήστο, για τον θερινό κινηματογράφο Μίμης Φωτόπουλος, τον ιστορικό στο Μαρούσι, που παραμένει κλειστός, ενώ είχε πει ο Δήμος πέρσι με ανακοίνωσή του ότι δεσμεύεται να φτιάξει τις πολυοδομικές παραβάσεις που υπήρχαν για να μπορέσει να λειτουργήσει. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν έχει συμβεί. Και δεν ξέρω, θέλετε να αναφερθείτε και σε κάποιο άλλο θέμα, κύριε Χρήστο?
1: Ναι, προφανώς, ναι. Απλά και πληρούσε, να αποκλίνοντας, έτσι μια τελευταία τάκα, πληρούσε τις προϋποθέσεις που βεβαίως είναι ευαγγέλιο και για το Δήμα Μαρουσίου και για τους περισσότερους του, και της κερδοφορίας. Έβγαζε κέρδος, έβγαζε, έτσι. Έβγαζε μπόλικο κέρδος, έβγαζε. Πούλαγε δηλαδή, αλλά για κάποιους άλλους λόγους, ποιος ξέρει τώρα τι σχεδιάκια έχει η Δημαρχία εκεί, τώρα κάτι, καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα τι σχεδιάκια έχει η Δημαρχία.

0: στο πόντιρο το κέρδος. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Λίμωνα, λίμωνα, λίμωνα. Κάτι ιερόσυνοι σαν και εμένα τολμούν να το φλεβάσουν. Τώρα το κέρδος, λίμωνα, λίμωνα. Ο Θεός να το φυλάει, Θεός να το φυλάει. Το φυλάει 2.000 χρόνια, θα
1: το φυλάει. Το προσέχει, πείτε.
0: Το φυλάει για το κέρδος 2.000 χρόνια, πιο πιστά απ' όλα, απ' όλα. Τέλος πάντων, ας με συγχωρέσουν οι ένθεοι τώρα, τους σέβομαι, το έχω ξαναπεί, τη θρησκεία του καθενός τους σέβομαι, έτσι. Μπορεί να είμαι άκρα...
1: Είναι το κουμπί.
0: Είτε το, αυτό που δεν θέλετε να ανοιχτείτε, αλλά μην ανοίξουμε κουβέντα που ο Μάρξ το έλεγε σαν τέτοιο, βεβαίως το έλεγε.
1: Ίσα, εγώ έχω πει ότι έχει παρερμηνευτεί, είμαι από τους πρώτους που είπαν ότι έχει παρερμηνευτεί η φράση του Μάρξ.
0: Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε ο Μάρξ σήμερα θα έλεγε ότι είναι το καταφύγιο το απελπισμένο, είναι το ναρκωτικό το απελπισμένο. Είμαι σίγουρος. Εκείνη την εποχή που το είπε, μιλάμε για άλλες εποχές, τώρα δεν θα κάτσουμε σαν το.
1: Δεν το είπε αρνητικά, το είπε με στοργικό τρόπο, όχι με επικριτικό.
0: Ναι,
1: ότι είναι ένα αποκούμπι, είναι μια παρηγοριά.
0: Ναι, ναι, αλλά άμα φαντάζομαι, δεν έχω, το έχω εντρυφίσει σε αυτό, δεν είναι το κόμμα, το εδάφιο που με...
1: αν είναι όλη η πρόταση, βγάζει αυτό το νόημα. Γιατί...
0: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω, είμαι σίγουρος ότι είχε στο μυαλό του, επειδή ξέρετε ότι αγαπάω λιγάκι τον μαρξισμό και ασχολούμαι, τουλάχιστον το πνεύμα του μαρξισμού το θεωρώ ότι το παλεύω. Να μιλώ μεγάλα λόγια, σίγουρα αυτό εννοούσε ο Μάρξ, ότι είναι το καταφύγιο το απελπισμένο, και τα ναρκωτικά κάτι αντίστοιχο είναι. Αλλά για μένα, με συγχωρέσουν, είναι προσωπική μου άποψη, σέβομαι τους θρησκευόμενους, έχουμε όλοι στο περιβάλλον μας έτσι ανθρώπους, αλλά μόνο δεν θέλω να δείξω, απλά την προσωπική μου άποψη.
1: Ωραία, πείτε μου το επόμενο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, σίγουρα δεν έχουμε, δεν το καταλαβαίνω. Το επόμενο είναι αυτή η ιστορία. Που ήθελα πάλι να τα αναφέρω, είναι έτσι δύο πραγματάκια που ήθελα να τα πω καιρό, αλλά έκρινα ότι άλλα ήταν πιο σοβαρά και τα φτάσει να παρατήσω. Αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, η απίστευτη, που εγώ τη βιώνω πολύ έντονα σαν επαγγελματίες και όλοι οι επαγγελματίες και συνάδελφοι, η ιστορία με τη γνωστή, τέλος πάντων, τώρα δεν πρέπει να τη φωτογραφίσω κιόλας από τη μία, αλλά από την άλλη, άμα θέλουν σε μένα να αφήσουν μήνυση, σε έναν ταξιτζή, αστυχώς τι να πω, ας είμαι ο πρώτος. Λοιπόν, με τους χάρτες, αυτό το με τα GPS, έτσι. Μιλάμε, κάποια στιγμή θα το πω και θα σκλείσω με αυτό, δεν πειράζει, μην αναφερθώ σε κάτι άλλο, είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω κατάσταση χρόνου. Όταν είναι να με διακόψετε, να μου το πείτε, να με διακόψετε.
1: Παρακαλώ, πείτε το.
0: Λοιπόν, στην αρχή νόμιζα, επειδή χρησιμοποιώ λόγω δουλειάς, και εγώ παρότι είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά, παραξέρω τους δρόμους της Αθήνας, χρησιμοποιώ το GPS, το πιάνα. Κλιμακωθά όλο και σε περισσότερα λάθη. Σε τραγικά λάθη όμως. Σε κάνει κύκλους, να είναι δίπλα από το στενό, σε πηγαίνει 500 μέτρα. Επειδή δεν έχω το χρόνο να αναφέρω παραδείγματα, ας μείνουμε σε αυτό στη γενική τοποθέτηση. Έψαξα να δω πώς θέτει το κινητό μου, παρότι καινούργιο κινητό, νέας τεχνολογίας, 5G κτλ. Επειδή εγώ δεν το κατέχω πολύ, δεν το έχω με τεχνολογία, σας το έχω πει αυτό, είμαι νεοφώτιστος, αναγκαστικά νεοφώτιστος. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, επικοινωνούσα με τον πάροχο, με τα τεχνικό τμήμα, μπλα, μου λέγαν διάφορα, άκυρα, τα έκανα, άλλαξε κάρτα SIM, άλλαξε κάρτα, σας λέω παραδείγμα, τώρα τίποτα, καμία βελτίωση. Στην πορεία, συνομιλώντας με τους πελάτες και με τους συναδέρφους, κυρίως αυτούς που είναι στις πλατφόρμες, άλλο κομμάτι οι πλατφόρμες, των άδειο ταξιτών ταξίων, οι πλατφόρμες, λοιπόν, που είναι τώρα μπόλικες, και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και σε μια συγκεκριμένη, δεν θα πω το όνομά της βέβαια, σε μια συγκεκριμένη, άλλοι συνάδελφοι αμέσως θα το γνωρίζουν και αρκετοί πελάτες που τις χρησιμοποιούν, και όχι μοναδική, αλλά σε μια που ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, τεράστιο πρόβλημα να δίνει λάθος στίγματα που βρίσκεται ο πελάτης, να 50 μέτρα πιο πέρα ενώ ο πελάτης να είναι αλλού, κολλάει, να κολλάει πολύ, κολλάει εν στη διαδρομή, αργεί να ξαναπρογραμματίσει. Λοιπόν, στην πορεία ανακάλυψα τέλος πάντων ότι δεν είναι δικό μου. Το πρόβλημα είναι γενικό και μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι είναι πολύ χειρότερα και δεν υπερβάλλω, τουλάχιστον εγώ στο βιώνω σαν επαγγελματίας και αρκετοί πελάτες έχουν συμφωνήσει που το χρησιμοποιούν συχνά, πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν παλιότερα. Υποτίθεται ότι τώρα μπήκαμε σε εποχές 5G, σε εποχές που μας δικτυώσαν όλους με αυτά τα κατά πολλούς και επικίνδυνα για την υγεία, πώς τα λένε αυτά τα... αυτές τις... καταλάβατε τώρα που σκάβουν και περνάνε στα σπίτια, τις κόλλησα το μυαλό μου τώρα. Τις οπτικές ίνες και τα λοιπά. Ναι. Διαφημίζουν τα μονοπόλια της Ελλάδας, τα ιδιωτικά, μεταξύ τους ανταγωνίζονται τα μονοπόλια της απολύτως ιδιωτικής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα, άλλο ένα προνόμιο της Ελλάδας, ότι η νέα τεχνολογία και αυτό και ταχύτητες τρελές και η ουσία.

0: είναι ότι το GPS λειτουργεί πολύ χειρότερα από ό,τι λειτουργούσε στο παρελθόν. Θα ήθελα έτσι, αν ακούγεται κάποιος πολύ πιο ειδικός από μένα ή κάποιος που έχει εμπειρία από το χρησιμοποιεί συχνά, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό, γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχει βγει και ένα παρατσούκλι για τη συγκεκριμένη, την πιο γνωστή, πώς το λένε, μηχανή, πώς να το πω τώρα, καταλάβατε, GPS τέλος πάντων, έχει βγει και ένα παρατσούκ, το είχα ακούσει από ένα πιτσερικά και το διαπίστωσα και εγώ στην πορεία, γιατί ναι, τα βγάζονται πρώτοι, που κολλάει απόλυτα, δεν το πω βέβαια, αλλά πολύ φανταστήκανε
1: λίγο πράγμα. Ας μου πούνε και άλλοι ακροατές γι' αυτό, εντάξει, ναι, ενδιαφέρον. Ναι, ναι.
0: Και έτσι έχει μεγάλο και ένα, κλείνοντα, αν έχω ένα δεύτερο.
1: Όχι, είμαστε πολύ ώρα την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι με χιουμοριστική διάθεση ο κύριος Χρήστος εδώ στο μήνυμά του, στον συνονόματο του κύριου Χρήστο από το Γαλάτσι που μίλησε. Κύριε Λαβίθη, καλησπέρα. Σήμερα στις 11 στην ΕΡΤ3 έχει ντοκιμαντέρ η καταδίωξη του Τρότσκι. Μήπως θα ήθελε να το δει ο κύριος Χρήστος? Ο κύριος Κυριάκος είναι λίγο ανενημέρωτος σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, γράφει, αν έχει υποθεί. Ο μαρξισμός είναι ιδεολογία, όχι επιστήμη. Αγαπητέ, οι υποστηριχτές του μαρξισμού, λενινισμού, το αντίθετο ακριβώς λένε, ότι δεν είναι απλώς μια ιδεολογία. Γι' αυτό και τον χαρακτηρίζουν επιστημονικό μαρξισμό, με ιστορικό υλισμό, διαλεκτικό υλισμό και ούτω καθεξής. Βεβαίως, όσοι δεν είναι μαρξιστές έχουν ασκήσει δρυμία κριτική στο ότι μα πώς είναι δυνατόν να είναι επιστημονικό κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε σε πείραμα αν επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται. Σας παραπέμπω, κύριε Κυριάκο, στην 18η Μπριμέρ.

Λοιπόν, νωρίτερα η κυρία Αναστασία, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν είχαμε καυγά, όχι, δεν θα έχουμε συνέχεια με τον Μυρμηδόνα νωρίτερα και δεν είχαμε και λίμπερο, όπως φαίνεται. Καλιγούλα, ναι, τα είπε ο Άγρας, τα ανέφερε στον αέρα. Και τα τρία να συμβαίνουν το ίδιο βράδυ, κύριε Ευαγγέλη, τέτοιες συναντήσεις μέσα σε μία μόλις ημέρα, καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι δεν θα την ξεχάσετε. Μήπως μπορείς να ρωτήσεις, μου γράφει ο Σύσυφος ο Γιδοβοσκός, τον βαρετό Μυρμηδόνα τι σημαίνει ερκός. Πότε λαμβάνει ψηλή, πότε δασύνεται. Μυρμηδόνα, βαρετός δεν είναι. Είναι διάφορο, αλλά όχι βαρετός. Κύριε Μαντενίδη, βλέπω ότι έχετε δηλώσει συμμετοχή, οπότε δεν διαβάζω το μήνυμά σας. Η Σία μας γράφει ότι η ΣΥΧ ήταν η πλέον πιστή σύμμαχη των Εγγλέζων σε όλους τους πολέμους τους. Σαν αναγνώριση αυτού του ρόλου, τους επιτρέπεται να φέρουν τα συγκεκριμένα μαχαίρια. Αλήθεια? Δεν το ξέρω, ενδιαφέρον. Γεια σου, Δημήτρη μου από την Πάτρα. Πάντα χαίρομαι όταν έχεις τη δυνατότητα να ακούς και να στέλνεις την καλησπέρα σου. Και πάντα χαίρομαι γενικότερα όταν μαθαίνω ότι είσαι καλά, ξέρεις πόσο σε συμπαθώ. Κύριε Κώστα, μου λέει ο Έλλης, που νομίζω ότι κάνω θετική διάκριση στον Πούτιν και στους Ρώσους και στους Σοβιετικούς. Πείτε και για τις κατακτήσεις των Ρώσων στη Σιβηρία. Έχουν κάνει εγκλήματα οι Ρώσοι με τους γηγενείς. Γιατί είναι κακό το κέρδος, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Παγκόσμιοι καταναλωτές σε έναν ειρηνικό κόσμο, γιατί είναι κακό αυτό, αναρωτιέται. Ορισμένα από τα μηνύματα που πρόλαβα μέχρι αυτή την ώρα να διαβάσω, βεβαίως είναι και άλλα, σιγά σιγά, όταν μπούμε με το καλό στην τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Πρώτα όμως έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας, τραγούδι και μετά ακροτές.

0: 7 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Παρασκευής 5 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και για την απόψινή μας εκπομπή. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες 9 με 12 ανοίγουμε τα μικρόφωνα για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και πριν πάρει το λόγο ο Μιχαήλ, περιμένει αναμονή. Που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, το είχε σήμερα η απογευματινή, με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ανδριόπουλου, για την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ουσιαστικά ότι και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μπλεγμένος σε υποκλοπές. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση έχει στραφεί πάρα πολύ εναντίον του Τσίπρα, διότι με το νέο του κόμμα, με το που ανακοινώθηκε και βγαίνει ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας τις έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες απώλειες. Μην ξεχνάτε ότι ήδη έχει ουσιαστικά διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ακούμε για πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πάνε με το νέο κόμμα το Αλέξη Τσίπρα, άρα περαιτέρω συρρήκνωση. Είπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό και στενό της συνεργάτη, ότι μεθοδεύει την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, τον κατηγόρησε ότι η διάλυση της αντιπολίτευσης σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων και στη συνέχεια αποκάλυψε άγνωστα γεγονότα της περίοδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λέγοντας τον Μάρτιο του 2015 ο Τσίπρας με φώναξε να δω έγγραφα από υποκλοπές της ΕΥΠ. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι ο Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ. Προσέξτε αυτά όχι από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Μαρινάκη ή από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ στη συνέχεια για το σχόλιο σας. Πάμε στον Μιχαήλ. Γεια σας Μιχαήλ.
1: Τι κάνετε κύριε Λαβίθη και όλο το κρατήριο.
0: Χαίρετε.
1: Το πρώτο που θέλω να αναφερθώ είναι γιατί κάποιος ακροατής είπε τώρα που έπαιγε για τον κινηματογράφο αυτόν βέβαια νοητικά αόματος, γιατί φαίνεται αν ειδικά είναι στο ΚΚΕ, όχι βέβαια για τον Μάρξ, γιατί ο Μάρξ έχει κάνει την πιο ακριβή ανάλυση της καπιταλιστικής κοινωνίας, της κοινωνίας γενικά, αλλά κυρίως γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο νέος καπιταλισμός, δηλαδή η σύγχρονη δικτατορία, είναι αυτά τα μέσα, πώς είναι αυτοί οι χάρτες, GPS. Και από τη μία να λες για το σύγχρονο, τέλος πάντων για τον καπιταλισμό, και από την άλλη να είσαι και εσύ θύμα σε όλα αυτά τα διαδικτυακά, τα Facebook, όλα αυτά, τις πλατφόρμες και όλα αυτά, βεβαίως και σε κάνει ό,τι θέλει. Ο νέος καπιταλισμός είναι ένα τάξη πραγμάτων δηλαδή. Αυτό που έχω να ρωτήσω, μόνο οι μαλουσιώτες ξέρει πουθενά σε όλα για Δυστάν να είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι, να είναι ας πούμε ενεργοί πολιτικά, κοινωνικά, σε όλη τη χώρα. Γιατί αναφέρθηκε συγκεκριμένα για το Μαρούσι. Και αν εξαιρέσω, ας πούμε, το Δήμο των Εξαρχείων, που εκεί άνθρωποι, και εκεί ακόμα πήγε αυτό το καθεστώς να τους βάλει το μετρό και να καταστρέψει όλη την πλατεία. Μ' ακούτε, έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Και εντάξει, και εκεί άνθρωποι, εντάξει, τι να κάνουν, βέβαια, έτσι. Κάνανε αρκετές προσπάθειες, αλλά με εξαίρεση, ας πούμε, κάποιες περιοχές όπως τα Εξάρχεια, που και εκεί βέβαια έχουν κάπου συχνά πολύ αριστερό φασισμό, δεν ξέρω πολλούς. Θέλω να το ρωτήσω, ξέρει πουθενά κάποια άλλη περιοχή, γιατί αναφέρθηκε σε μια περιοχή μόνο στο Μαρούσι, ξέρει πουθενά κάποια περιοχή που να είναι περισσότερο κοινωνικά ή πολιτικά ενεργή, γενικά, ως άνθρωποι να είναι ενεργοί? Αυτό είναι κάτι το οποίο με αφορμή αυτό που άκουσα το ρώτησα. Τώρα για το Καστελόρι σας συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, και το βασικό λόγο που πήρα είναι γιατί πριν κάποιες μέρες άκουγα τη Μάιρα να μιλάει, η οποία είναι σαφές ότι έχει πρόβλημα με τον Τραμπ. Μιλούσα βέβαια για κάποιον Μιχάλη, και μάλιστα τον έβλεγε τον Τραμπ βλαμμένο που, και ηλίθιο, που από ό,τι ξέρω δεν είναι γιος κάποιας οικογένειας προέδρων, και δεν καταλαβαίνω πως κάποιος ηλίθιος βλαμμένος μπορεί να φτάσει να γίνει πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δεν πήρε, ας πούμε, τη δουλειά του μπαμπά του. Αλλά επειδή τέλος πάντων έχω καταλάβει, και δεν μου αρέσει και να υπερασπίζομαι έναν άνθρωπο που ούτε απαραίτητο τον θεωρώ ηθικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τον ξύλινο λόγο, ούτε φαίνεται τόσο ομά μαριονέτα της νέας τάξης πραγμάτων. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω τη Μάιρα, γιατί πολλές φορές την έχω ακούσει κατά καιρούς. Θέλω να τη ρωτήσω, θα ήθελε να υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, όπως είπανε για το καλό σας στον καιρό που παγκόσμια κυβέρνηση ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Θα το ήθελε αυτό? Με το πρόσχημα ότι για το καλό σας να μην γίνονται πόλεμοι και όλα αυτά, και μια παγκόσμια, αυτά, όλα αυτά που λέει, τέλος πάντων. Θέλω μια απάντηση σε αυτό. Όχι ότι θα την πιστέψω αν μου πει όχι, αλλά θέλω να δω τι θα πει. Αυτό θέλω μόνο να πω. Δηλαδή, άμα θα ήθελε για το καλό, ας πούμε, της ανθρωπότητας, όπως λένε, πως προσφασίζονται αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, αν θα ήθελε η Μάιρα μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό, αν θέλει, ας το απαντήσει, γιατί πολλά έχω ακούσει για τον Τραμπ ή γενικά ότι, ας πούμε, οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι η ίδια φυλή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, μπορεί να έχει βγει κάποιος χρηματοδοτούμενος από το έρευνα Gates και να έχει κάνει μια έρευνα για να βρει αυτό, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες έρευνες που λένε το εντελώς αντίθετο. Ότι οι Έλληνες ήταν τόσες εκατονταετίες και χιλιετίες στην Κύπρο. Και απλώς πήγανε να επικύσουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, έχω ακούσει από τη Μάιρα κατά καιρούς. Εντάξει, είναι μια γυναίκα, τη σεβόμαστε, αλλά δεν έχει φτάσει ο κόμπος στο κταίνι. Ας μας πει κάποια στιγμή, θέλει να γίνει η παγκόσμια κυβέρνηση για το καλό υποτίθεται της ανθρωπότητας ή δεν θέλει?
0: Έγινε.
1: Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Χρήστος από το Γαλάτσι, αλλά όχι ακόμα. Καλύτερα να μου στείλετε ένα μήνυμα, κύριε Χρήστο. Περιμένουν αρκετοί ακροατές, είμαστε και στην τελευταία ώρα και δεν θα προλάβουν καν να μιλήσουν. Ο όρος νέα τάξη πραγμάτων έχει περάσει από διάφορα στάδια. Καταρχάς δεν είναι καθόλου καινούριος. Κατά δεύτερον, εμείς τον μεταφράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Από την αγγλοσαξονική φράση New World Order. Νέα παγκόσμια τάξη. Εμείς το μεταφράζουμε νέα τάξη πραγμάτων. Οι πρώτες αναφορές γίνονται τη δεκαετία του 1840, δηλαδή 180 χρόνια πριν, σε ένα ποίημα του ενός Άγγλου ποιητή, του Φίλιπ Μπέιλι. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε αρκετά στον 20ο αιώνα, από το 1914 μέχρι το 1920, τότε που η κοινωνία των εθνών προσπαθούσαν να δουν μετά την καταστροφή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που τους άφησε όλους έκπληκτους, δεν είχε ξανυπάρξει τέτοια καταστροφή, πώς θα μπορούσαν να δομήσουν μια ειρηνική κοινωνία. Έγινε πολύ δημοφιλής ο όρος New World Order, νέα παγκόσμια τάξη ή νέα τάξη πραγμάτων όπως το λέμε στην Ελλάδα, σε βιβλίο του πολύ γνωστού συγγραφέα H.G. Wells που είχε ακριβώς αυτόν τον όρο, τον τίτλο New World Order από τον H.G. Wells τη δεκαετία του 40. Σε αυτό ο συγγραφέας επιχειρηματολογούσε για την ανάγκη να υπάρχει μια σοσιαλιστική παγκόσμια διακυβέρνηση για να αποτρέψει τον οποιονδήποτε, οποιουσδήποτε μελλοντικούς πολέμους. Στην αρχή λοιπόν είχε όντως το χαρακτήρα της ειρηνικής συνύπαρξης. Διαβάζω ότι από τη δεκαετία του 50 και μετά, στα μέσα του, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, εδώ λέει ότι η εξέλιξη του όρου πήρε συνωμοσιολογικές διαστάσεις. Πάρα πολλά γκρουπ θεωριών συνωμοσίας την χρησιμοποιούν και της έχουν αποδώσει το νόημα μιας μυστικής αυταρχικής παγκόσμιας διακυβέρνησης, η οποία παγκόσμια διακυβέρνηση θα ελέγχεται από μια μυστική παγκόσμια ελίτ. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε τον όρο νέα τάξη πραγμάτων, νέα παγκόσμια τάξη, New World Order, να θυμάστε ότι είναι ένας όρος με ιστορία 180 ετών, ο οποίος αρχικά είχε την σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης για να αποτρέπονται οι μελλοντικοί πόλεμοι μέχρι τη δεκαετία του 50, από το δεύτερο μισό όμως της δεκαετίας του 20ου αιώνα, δηλαδή από τη δεκαετία του 50 και μετά, πήρε άλλη μορφή και αυτή πλέον έχει καθιερωθεί μιας μυστικής αυταρχικής διακυβέρνησης που θα μας ελέγχει μια μυστική παγκόσμια ελίτ. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη, χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
2: Λοιπόν, κάτι για τον κοινωνικό τουρισμό αναφέρθηκε.
0: Βεβαίως.
2: Δεν το κατάλαβα. Τι αναφέρθηκε?
0: Ότι δεν είναι τα κριτήρια τόσο σωστά και έχουν κάνει διαμαρτυρία και οι εργαζόμενοι.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, είμαι από τους τυχερούς Έλληνες, ο οποίος κάνω 3 μήνες διακοπές, 4 ό,τι θέλω τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή την εποχή πηγαίνω στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Είναι μια περιοχή γνωστή, Ασπροβάλτα Σταυρός. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, δεν υπάρχει Έλληνας. Βαλκάνοι, μπορώ να σας πω και φτωχοί, αξιοπρεπέστατοι, τα δωμάτια τα παίρνουν τα δικά τους τουριστικά γραφεία με 25 ευρώ την ημέρα. Άρα λοιπόν τι κάνουνε, τους φέρνουν έστω και με λίγο κέρδος καθόλου. Γιατί πρέπει να πληρώσουν το ενίκιο στα δωμάτια που τα έχουν κλεισμένα όλο το καλοκαίρι, τα πρακτορία τους. Λοιπόν, κάνουν τουρισμό οι Βαλκάνοι και φυσικά και αξιοπρεπέστατοι σε πολύ ωραία καταλήματα. Δεν υπάρχει Έλληνα στην παραλία. Εδώ και 10 μέρες που πηγαίνω, δεν υπάρχει Έλληνας. Αυτή είναι η κατάντια του Έλληνα. Και να σου πω και ηλικίες 70-80 χρονών. Λοιπόν, βγαίνει ο κύριος Κίτσος σήμερα.
0: 70-80 χρονών ποιοι, οι Βαλκανοί?
2: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Πού βρίσκουν τα λεφτά? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Εδώ καταντήσαμε όχι τριτοκοσμική χώρα κύριε Λαβίθη, τέταρτοκοσμική.
0: Έκαναν πιο αργά βήματα από ότι εμείς, δεν φούσκωσαν με δάνεια και τέτοια και δεν...
2: Ρουμάνοι, Σέρβοι,
0: Είναι μαραθώνιος. Βόλιαρη... Στο μαραθώνιο μας προσπέρασαν.
2: Λοιπόν, σήμερα βγαίνει και μια και το αναφέρεται, σήμερα βγαίνει ο κύριος Κίρτσος με άρθρο του,
0: ναι,
2: και το λέει.
0: Τι λέει?
2: Είμαστε οι τελευταίοι για το 2025 σε αγοραστική δύναμη, ε?
0: Μάλιστα.
2: Με κατακεφαλήν εισόδημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, σήμερα το γράφει, το άρθρο του είναι οικονομία, ανω κάτω τελεία, είμαστε τελευταίοι, αλλά το Μαξίμου πανηγυρίζει. Πανηγυρίζουνε. Σε προηγούμενο άρθρο του έλεγε ο άνθρωπος που στηρίζεται το τραπεζικό σύστημα. Σε δίνουν για αποταμίευση 0,005 και αν πάει για δάνειο κάποιος, κάποια μικρομεσαία επιχείρηση ή κάποιος πολίτης, με 8% και 9%. Συν με τους services και τα funds, αυτό το πάρτι που γίνεται, οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες δημιουργήσανε τα funds, πήραν τα δάνεια, τα δώσαν σε άλλη δικιά τους εταιρεία που είναι οι services και έχουν έναν μπροστινό, έναν αχυράνθρωπο μπροστά που είναι δικός τους, και παίρνουν τώρα όλα τα λεφτά και τα σπίτια των πολιτών οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες. Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό? Γιατί δεν λέει κανένας ότι πίσω από τα funds και τους services είναι οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες, οι οποίοι πλούτησαν με τα δάνεια που δίνανε αφιδών όταν τα δίναν χωρίς καμία εγγύηση? Άλλωστε τι τους ένοιαζε, χρεοκόπησαν τις τράπεζες, τι κεφάλαια είχανε, τα κέρδη που είχαν πάρει από τα δάνεια ήτανε τετραπλάσια. Συν πήραν και με τα funds τα κόκκινα δάνεια, τα δώσαν στη άλλη δικιά τους εταιρεία, τους services, υποτίθεται άλλοι είναι. Υποτίθεται είναι άλλοι, γιατί είναι μπροστινοί, είναι αχυράνθρωποι αυτοί που είναι μπροστά στις εταιρείες.
0: Δεν το λέει κανείς, γιατί απλώς έχουν συνεργασία, δεν έχουν άμεση ιδιοκτησία.
2: Όχι, κύριε Λαβίχη, υπάρχει δικηγόρος που βρήκε για την Intrum ποιοι είναι από πίσω. Της Eurobank. Και λέει, βρήκαν τους ίδιους ανθρώπους. Αυτοί που ήταν στην Eurobank, μετά ήταν στο FAN και μετά είναι και στους services.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και δημοσιευμένο άρθρο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, οι Έλληνες είναι αναφέρονται σε όλα, λες και εδώ ζούμε στον παράδεισο, δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν. Απορώ στην εκπομπή σας, είναι μια εκπομπή λόγου, να εκφράσουμε σαν πολίτες τα προβλήματά μας. Είναι όλα καλά. Δεν πας και ζω στον παράδεισο και δεν το έχω καταλάβει. Εγώ είμαι καλά και αισθάνομαι άσχημα. Γιατί βλέπω φίλο μου καθηγητή, δεν έχει να φάει. Γιατί ο άνθρωπος πληρώνει 500 ευρώ ενίκιο. Γιατί κάθε μέρα πηγαίνει από το Ρεόκαστρο στο Κυρκής. Και πάνε ομαδικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ασχολούνται όλοι με το τι κάνει ο Τραμπάκουλας, τι κάνουν οι Εβραίοι, τι κάνουν... Ρε εδώ τι γίνεται, ρε. Είναι στα αυτή χώρα ζουνε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω τη μονοκατοικία μου, είμαι καλά. Αλλά βλέπω την κατάντια. Ο λαός δεν έχει ευρώ, κύριε Λαβίθη, να πιει καφέ. Άλλο τα κομματόσκυλα. Και υπέριξ αυτών. Όπως της Δημαρχής, στα Δημοτικά Συμβούλια, πάρτι. Ο Πεκεμπλέδες. Παντού πιάτσικο. Να μην πω για τα δημόσια έργα. Δεν υπάρχει εκεί έλεγχος. Άλλωστε το πρώτο καρτέλ ήταν τα δημόσια έργα. Δεν υπάρχει εκεί έλεγχος. Ο Καραμαλάκος που έφυγε, 10-11 δις μελέτες, λέει, προκήρυξε για έργα. Και 5 δις προκήρυξε έργα. Προσέξτε, 11 δις μελέτες. Για φανταστείτε δηλαδή τι πάρτι έγινε. 11 δις μελέτες για έργα. Καταλαβαίνετε τώρα, η μίζα της μίζας στην ιωστή. Και 5 δις λέει δημοπρατήθηκαν έργα. Λοιπόν, τις προάλλες, γιατί και είπε για τις τράπεζες, 5% το μέρισμα. όταν για τον εργαζόμενο από τα 10.000 έως 20.000 είναι 20% είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Η φορολογία εισοδήματος. Τώρα θα σου το πω αμέσως, γιατί το έχω και εδώ κιόλας. Το έχω και εδώ.
0: Πείτε τα υπόλοιπα, θα το βρω εγώ.
2: 20%. Με 0 τέκνα. 18, 16, πάει
0: ναι,
2: ανάλογα
0: ναι,
2: με τα 20, τέκνα
0: 20,
2: μετά.
0: 20, ναι, ναι.
2: Έτσι, με 0 τέκνα, έτσι, για το μήνυμα.
0: Σωστά, σωστά, 10 με 20 ή 20%.
2: Δηλαδή, εγώ, για να το πω, όμως,
0: ναι,
2: παίρνω 15 χιλιάρικα και με κρατάει εμένα ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
2: Ένα χιλιάρικο. 5% τα μερίσματα στις τράπεζες, οι εκατομμυριούχοι. 5% μέρισμα.
0: Στα
2: το μέρισμα είναι στην τσέπη.
0: Κάτι άλλο δεν είναι. Ναι. Στα 15 πάει τα
2: δεν φορολογούνται γιατί έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο. Μοιράσανε 2,5 δις κέρδη πέρυσι. Μερίσματα 2,5 δις πήρανε οι τραπεζίτες που δεν πληρώνουν φόρο, έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Συνέχουν και τον Ηρακλή να τους χρηματοδοτήσει τα κόκκινα δάνεια από το κράτος.
0: Μέρισμα παίρνουν, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι μετοχές, κύριε Μαντενίδη. Μέρισμα πήρε και ο διπλανός σας, αυτός που είναι απέναντί σας τώρα και έχει μετοχές στην τράπεζα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Ελαφίση.
0: Προφανώς δεν πήρε το μέρισμα του μεγάλου. Ανάλογα τι ποσοστό το έχει.
2: 5% φορολογία στο μέρισμα. Όταν εμένα για τα, από τα 10 μέχρι τα 15 με φορολογεί με 20. Καταλάβατε τι λέω. 5% φορολογία στο μέρισμα.
0: Εντάξει, αυτά είναι
2: και τον εργαζόμενο που παίρνει από τις 9.000 μέχρι τις 20, από τις 10.000 πόσο είναι, μέχρι τις 20, 20%.
0: Καταλαβαίνω, αυτά είναι το κάθε κόμμα,
2: δηλαδή,
0: τι πρόγραμμα θέλει.
2: Δηλαδή θα μιλήσουν βρε οι λωτοφάγοι νεοέλληνες, τι συμβαίνει στη χώρα τους. Θα γίνουν πολίτες ή θα είναι δούλοι υπήκοοι όπως έγινε. Είδατε τι έγινε. Συνεχίστε.
0: Κύριε Μαντενίδη,
2: συνεχίστε να είστε δούλοι υπήκοοι δεσποτάδων
0: του Μπουζουκάκιαν.
2: Διπλασίασαν το μισό των κυπουλάριων επισκόπων, τιτουλάριων. Ξέρετε τι είναι οι τιτουλάρια? Αυτοί που δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Είναι επιτιμή.
0: Λοιπόν, να βάλουμε
2: επιτιμή
0: ένα τέτοιο
2: επίσκοπη.
0: Αγχώθηκα. Έγινε, κύριε Μαντενίδη, μου είπαμε πολλά. Να κάνετε έναν επίλογο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Συγγνώμη αν ταλαιπώρησα. Καλό σας βράδυ.
0: Με ταλαιπωρείτε. Μπουζουκάκι έπρεπε να του βάλω κανονικά. Εκεί με το δεν έχει για καφέ ο λαός. Αγχώθηκα. Απαντάει ο Μυρμηδόνας, Σύσυφε, έρκος με δασία. Φραγμός, φράκτης, περίβολος, τείχος. Για έρκος με ψηλή δεν γνωρίζω. Να μας πει ο Ξερόλας που είπε ότι με βαριέται αλλά ασχολείται μαζί μου. Έρε κάτι συμπλέγματα, γράφει. Ο Αναστάσης γράφει ότι ο Βαξεβάνης από το 22 έγραφε για το θέμα των υποκλοπών με ευθύνη Τσίπρα με πολλά ντοκουμέντα. Από την άλλη ο κύριος Παναγιώτης γράφει ότι μέχρι και πτώμα στο Μέγαρο Μαξίμου είδε η ζωή, θέλοντας να πει ότι αυτά που λέει είναι από κύμα φαντασίας και απλώς της έκθρας που έχει για τον Τσίπρα. Ο κύριος Μαντενίδης κρατάει με την παρουσία του ψηλά την ελληνική σημαία στις παραλίες που τις έχουν καταλάβει οι Βαλκάνοι τουρίστες. Οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες κάνανε μισό-μισό βήματα προηγούμενα χρόνια. Εμείς κάναμε άλματα και λέγαμε τους έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Από ό,τι αποδείχθηκε τα άλματα τα δικά μας δεν ήταν τόσο σταθερά. Οπότε από το 10 και μετά κάναμε τεράστια άλματα πίσω. Μην ξεχνάτε, χάσαμε ξαφνικά το 25% του ΑΕΠ μας. Ένα τεράστιο, ένα κολοσιαίο ποσό. Δεν είναι λίγο το 25%. Οπότε αυτοί συνέχιζαν να κάνουν με μικρά, μικρά, αλλά σταθερά βήματα και μας έφτασαν, μας προσπέρασαν. Δεν προξενεί και τόσο. Εντύπωση από ότι πρέπει να κατά με πρέπει να μας προξενεί το η προηγούμενη κατάσταση, ότι κοίτα να δεις, τελικά δεν ήμασταν τόσο καλύτεροι όσο νομίζαμε, απλώς εκείνοι δεν δανείζονταν ασύστολα. Το κράτος ενώ όχι οι ιδιώτες. Το κράτος, παιδιά, έπαιρνε κάθε χρόνο 15 πόσα δις από τον κρατικό προϋπολογισμό για να πληρώσει τις συντάξεις που δεν έβγαλε. Δηλαδή έχουν γίνει όχι απλώς εγκλήματα. Η χώρα των λωτοφάγων και των ραγιάδων και όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαντενίδης δεν είναι τόσο από το 10 και μετά. Πριν το 10 είναι το θέμα. Που νόμιζαν ότι είναι άρχοντες. Που νομίζαμε όλοι ότι είμαστε άρχοντες. Τέλος πάντων. Εγώ και η οικογένειά μου τόσοι άλλως δεν ζήσαμε καμία ιδιαίτερη εποχή, οπότε είμαι και πολύ πιο αυστηρός με εκείνες τις εποχές. Εγώ μετά το 10 έπαιρνα καλύτερα χρήματα από ότι πριν το 10, που ήταν το πάρτι, για να καταλάβετε. Τώρα αν έπαιρνα και εγώ όπως άλλοι, ο πολλής κόσμος πριν το 10, 5 χιλιάρικα και ξαφνικά 1200, ναι, μπορεί να έλεγα τι ωραία που ήταν τότε. Παρ' όλα αυτά, στο θέμα της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί. Δεν γίνεται η χώρα μας να έχει 5% πληθωρισμό και ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη να είναι 3. Δεν γίνεται να γίνονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αντικειμενικά έχουν γίνει, αλλά η ακρίβεια να τις ροκανίζει, μέχρι και ο Μητσοτάκης το είπε. Ελπίζω τώρα που έχουν επανέλθει μετά από καιρό, από το 12 το ζητάνε οι κοινωνικοί εταίροι, επιτέλους έγινε οι συλλογικές συμβάσεις, διότι δεν πρέπει, δεν γίνεται να κανονίζεται ο μισθός από μια κυβέρνηση, πρέπει οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να συζητάνε και αυτοί να αποφασίζουν. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει στο να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη της χώρας. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, το λέω για πολλωστή φορά, οι μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας πάνε περίφημα. Είναι εξαιρετικοί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στους μικροοικονομικούς δείκτες. Δηλαδή, οι μακροοικονομικοί όπως έλλειμμα, χρέος, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πάει μια χαρά. Η ανάπτυξη έχει λίγο πέσει, αλλά σε αυτό όλη η παγκόσμια οικονομία με τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τα αλλοπρόσαλά του στη Μέση Ανατολή. Οι μικροοικονομικοί δείκτες, δηλαδή το εισόδημα, η αγοραστική δύναμη, εκεί δεν έχουν φανεί. Αυτό είναι το στοίχημα για την κυβέρνηση, να μπορέσει να εμφανίσει την βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών στους μικροοικονομικούς. Και αυτή η βελτίωση δεν οφείλεται μόνο στην σημερινή κυβέρνηση. Ο Τσίπρας έκανε εξαιρετική δουλειά στους μακροοικονομικούς δείκτες την τετραετία 15-19. Πάμε στο Στάθη από το Σικάγο. Γεια σας κύριε Στάθη.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Άκουσα, να αρχίσω πρώτα γιατί άκουσα ένα κύριο που είπε μια ανακρίβεια ότι είναι διαφορετική φυλή η Ελληνοκύπρια από τους Τουρκοκύπριες, από τους Τουρκοκύπριους. Γενεαλογικά είναι οι ίδιοι. Απλώς αυτοί που ονομάζουμε Τουρκοκύπριους είναι γόνοι εξισλαμισμένων Ελλήνων. Έτσι, δηλαδή αν πάρουν ας πούμε DNA από αυτούς, τους βρίσκουν όλους Έλληνες. Οπότε είχε άδικο ο Μιλικής που είπε ότι είναι διάφορο. Αλλά σημασία έχει για κάποιους και ότι έχουν στην ψυχή τους. Άμα δεν αισθάνονται Έλληνες και αισθάνονται Τούρκοι είναι διαφορετικό θέμα. Αλλά γενεαλογικά όμως είναι, πιστεύω ότι η κυρία που είχε μιλήσει ότι είναι ίδια φυλή έχει δίκιο. Γιατί είναι γόνιοι και το ξέρετε καλύτερα εσείς από μένα αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω τόσο. Αυτό το θέμα ειδικά, όχι, όχι.
3: Ναι, το έχουν σταματήσει και το DNA test εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: εμείς τους λέμε σε πάρα πολλούς Τούρκους ότι ουσιαστικά είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες και γι' αυτό να μην κάνετε DNA test, αλλά...
3: Όχι, αυτό όμως από για τους Τουρκοκύπριους ισχύει και φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά τους και από πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ από αυτό. Απλώς ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Ναι, μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος που μίλησε στην αρχή, ότι ο κοινωνικός τουρισμός να δοθεί έμφαση στις άγονες γραμμές. Και ήταν πολύ σωστή η ιδέα του κ. Χρήστου που είπε αυτό το πράγμα. Επιβάλλεται η πολιτεία να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της και σε αυτούς που, τους ανθρώπους που ζουν μακριά από εμάς και να τους δείξει ότι τους νοιάζεται. Ότι, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστό.
3: Λοιπόν, για τον όρο είπατε κάτι για συμφωνείτε ή όχι με τον όρο γυναικοκτονία.
0: Συμφωνώ. Εγώ. Διαφωνούσα παλιά και συμφωνώ τώρα.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, ότι επιβάλλεται από την πολιτεία, ανεξάρτητα από όρους και όλα αυτά, να πολεμήσει τις αιτίες των γυναικοκτονιών.
0: Καλά, εννοείται, και δεν αυτό, το...
3: Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι.
0: Μα και αυτός, να το διευκρινίσω, που δεν δέχεται τον όρο, δεν είναι ότι δεν τον νοιάζουν τα... η κακοποίηση της γυναίκας, πόσο μάλλον η δολοφονία. Να το διευκρινίσω αυτό. Κάποιος που θα μου πει, που μου έχουν στείλει ακροατές, δεν πιστεύω γυναικοκτονία, δεν σημαίνει ότι δεν πάνε να τη σκοτώσουν.
3: Δεν νοιάζει την πολιτεία να κάνει τότε πρωτοστήριο σε
0: όλο. Όχι, κύριε Στάθη, γιατί δεν με καταλαβαίνετε.
3: Κύριο Κακλαμάνι, άμα δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, με την κάθε μα συμπεριφορά, ανάβουμε το φυτίλι για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να δίνει διαφορετική συμπεριφορά ένα σταγό σε γυναίκα από άντρα που κάνουν την ίδια δουλειά ή για ίδιες
0: συμπεριφορές
3: να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Δηλαδή είδαμε τον κύριο Κακλαμάνι να επιτίθεται χειδεότατα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και μέσα σε δύο λεπτά, όταν πετάει ο Κεριαζίδης στο κάνε κάνα παιδί, κατεβαίνει και πάει από άλλη πόρτα και μπαίνει και έγινε επέτης. Παρακαλούσε τον Κεριαζίδη να ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι ρατσισμός αυτό το πράγμα? Δεν είναι σεξισμός αυτό το πράγμα? Ο Γιωργαντάς που μιλάει έτσι στη μάνα του, τον έπιασε κανεί να του κάνει φροντιστήριο? Δεν δείχνει ότι ο καθένας μας, δηλαδή ανάλογα με το πώς συμπεριφερόμαστε γυναίκες, μαρτυράει το σεβασμό που έχουμε για τις γυναίκες της ζωής μας? Πόσο σεβόμαστε τη μάνα μας, πόσο σεβόμαστε τη γυναίκα μας, την κόρη μας, έτσι? Και μαρτυράει ακόμη και τι συμπεριφορές θα γινόταν ανεκτές από μέρους μας. Δηλαδή πώς θα ήθελαν, θέλαμε οι άλλοι να συμπεριφέρονται στις γυναίκες της ζωής μας. Και θέλω να πω ότι όλοι, δηλαδή πρώτα από την οικογένεια, να πιάσει η μάνα το παιδί και να του πει ότι ρε εσύ, αν με σέβεσαι εμένα, θα σέβεσαι και στικά στο πρόσωπο του
0: κάθε γυναίκα. Καλά, οι άνθρωποι κάνουν, ναι, οι άνθρωποι έχουν... Έτσι. Διάφορα μπερδεμένα. Ο άλλος μπορεί τη μάνα του να την έχει κορώνα και τη γυναίκα του να τη χτυπάει. Οι άνθρωποι κάνουν διάφορες αλλοπρόσαλες συμπεριφορές. Αν και συνήθως υπάρχουν θέματα με τη μαμά σε αυτούς που συμπεριφέρονται άσχημα στις γυναίκες.
3: Ότι πρέπει, δηλαδή, και στο
0: κάτι έχει γίνει με τη μαμά.
3: Ότι και η αποτυχία σε μια σχέση είναι μέρος της ζωής. Δεν έπεται ότι δεν σου βγήκε η σχέση, δεν χωρίς με τη γυναίκα σου, ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος και πρέπει να τη σκοτώσει και να μην διαλύσει η σχέση.
0: Εντάξει, αυτό δηλαδή, το ξέρουμε. Ευτυχώς η συντριπτική πλειονότητα το ξέρουμε αυτό. Προσπαθούμε να δούμε να μην αυτούς τους λίγους μεν, αλλά αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. Πώς μπορούμε να τους περιορίσουμε? Πρέπει, συμφωνώ μαζί σας, και η πολιτεία να το δει, τι θα πει, δέκα γυναίκες, 15 το χρόνο, δεν πειράζει, μικρό δείγμα.
3: Αυτό ο κύριος Γιωργαντάς τι παραστάνει εκεί πέρα, το μάτσο μεν? Πού μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, πού υψώνει τη φωνή του κατά αυτόν τον τρόπο, πού το βρήκαν αυτό το καραμίτρο και τον βάλανε εκεί πέρα? Ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μια συζήτηση σας με τον κύριο Ντατούρα ότι σε κάποιους δεν αρέσει η πρόωρη εξόφληση μέρους των χρεών προς την Τρόικα. Ναι. Και αυτό είναι λάθος. Αυτοί που εναντιώνονται στην πρόωρη εξόφληση μέρους της Τρόικα έχουν επιχείρημα, δεν το κάνουν επειδή δεν τους αρέσει. Λένε ότι αντί να εξοφλούμε πρόωρα τα άτοκα δάνεια, θα ήταν καλύτερα να μην τα λεφτά αυτά να τα χρησιμοποιούμε για τις δανειακές μας ανάγκες και να μην δανειζόμαστε τώρα που ο τόκος είναι ψηλός και έχει φτάσει το 5%. Γιατί το χρέος είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή μπαίνουν, ας πούμε, τα τρολάκια της δημοσιογραφίας και λένε ότι ξεχρεώθηκε πρόωρα τούτο, ξέρετε, αλλά το χρέος, το γενικό χρέος, το σύνολο, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που παρέλαβε ο κ. Μητσοτάκη. Και στο τέλος θα κινδυνεύσει η οικονομία μας να γίνει σαν την οικονομία του κόμματός της. Δηλαδή που είπαμε που το 10 χρόνια πριν, όταν εκλέφτηκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης, πέσανε όλα τα μίντια να μας πούνε πόσο έξυπνος ήταν και ότι κατάφερε, λέει, μέσα σε 200 χρόνια συμφωνίες που έκανε να εξοφληθεί το χρέος του κόμματός του, που τότε ήταν 200 εκατομμύρια παρακαλώ, να εξοφληθεί σε 200 χρόνια. Και έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια και το χρέος έχει ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο. Τι μαθηματικά είναι αυτά? Γιατί κάποιος από αυτούς που έβγαινε και τον αποθέωνε για τη συμφωνία αυτή δεν βγαίνει να πει τι γίνεται εδώ πέρα? Και σαν να μην έφτανε αυτό, βγήκε και το περάσαν πάλι και αυτό στα μουλοκτά. Κανείς δεν βγήκε να πει τι είπε, αυτό που είπε προχτές ο κύριος Άδωνης. Τι είπε ο κύριος Άδωνης? Ότι μην περιμένετε να τα ξεχρεώσουμε, λέει, αυτά. Τα λεφτά αυτά τα ρεφάρουν, λέει, τις αναχρηματοδοτήσεις των τραπεζών. Κοιτάξτε πόσα ψέματα είπε μέσα σε δύο προτάσεις. Πώς μας κοροϊδεύουν, πώς μας ρίχνουν ροχάλα στη μούρη. Οι τράπεζες δεν είναι σήμερα οι ίδιες τράπεζες που ήταν πριν από 20 χρόνια. Οι τράπεζες, οι ιδιοκτησίες τους έχουν περάσει σε άλλα χέρια. Εντάξει, οι τράπεζες αυτές, τα λεφτά που χρωστάμε, που χρωστάνε τα κόμματα, δεν τα χρωστάνε οι τωρινοί ιδιοκτήτες. Τώρα αν δεν το αδεχτούν αυτό το πράγμα, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μπήκαν στις καινούργιες τράπεζες, γιατί πρώτα ήταν 200, τώρα είναι 500 εκατομμύρια και, θα πρέπει κάτι να δώσουν σαν αντάλλαγμα. Αυτό που λέει, δεν υπάρχει ιδιαίτερο άνθρωπο πράγμα από αυτό που λέει. Μ' ακούτε?
4: Βεβαίως. Απλώς να κάνετε επίλογο σιγά σιγά.
3: Θα κάνω επίλογο. Τα δύο αυτά κόμματα χρωστάνε τώρα ένα δισεκατομμύριο. Με το ένα αυτό δισεκατομμύριο θα μπορούσε να ρεπάρει, αν πρέπει να ρεπάρουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσει, και τα δάνεια των πρώτων κατοικιών, τα κόκκινα δάνεια, και να πάρουν ο κόσμος πίσω τα σπιτάκια του. Γιατί τα σπιτάκια τους τα χάσανε επειδή το κράτος αναχρηματοδότησε τις τράπεζες και χρεοκόπησε. Εκεί οφείλεται η χρεοκοπία του κράτους. Έτσι, δεν ευθύνονται αυτοί που τα χάσανε. Αυτοί που τα χάσανε γιατί έπεσε ψαλίδι στους μισθούς τους και δεν μπορούσαν να τα ξέρουν στα δάνειά τους. Όταν τα πήρανε είχαν τις προϋποθέσεις να τα πάρουν. Και ήταν βασισμένα τα δάνειά τους στους μισθούς που είχαν. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να πω, κάτι που πάλι επίσης δεν αναφέρθηκε, ένας Αλβανός πιάστηκε με χειροβομβίδες και διαπιστώθηκε ότι ζούσε μαζί με την οικογένειά του, γραπέτης, στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου. Πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση προσέλαβε 1.500 αστυνομικούς για να μας φυλάνε τα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες. Γιατί τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδιά? Άμα είναι κακοποιοί οι δραπέτες να κρύβονται μαζί με την οικογένειά τους στις φοιτητικές εστίες, γιατί τους έχουμε αυτούς?
4: Και τους συλλάβανε.
3: Ορίστε.
4: Τους συλλάβανε.
3: Μια στιγμή παρακαλώ. Πόσο καιρό ζούσαν αυτοί εκεί μέσα? Τι έκανε η αστυνομία των πανεπιστημίων?
4: Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.
3: Πώς δεν ενεργοποιήθηκε? Έχουν προσλάβει 1.500 και τους πληρώνουμε.
4: Δεν έχουμε κάμπους έτσι όπως το λέγανε στο... Δεν εφαρμόστηκε ποτέ η έννοια της αστυνομίας.
3: Δηλαδή να βάλουμε τα δικά μας παιδιά.
4: Συγγνώμη.
3: Γιατί τους πληρώνουμε τότε αυτούς τους 1.500 που προσληφθήκανε? Δεν λέω κάτι πράγμα, κάτι δικό μου. Μπείτε στο τέτοιο στο site του...
4: Έχουν ενσωματωθεί έχουν απορροφηθεί από υπόλοιπη αστυνομία.
3: Η δουλειά τους είναι να φυλάνε τις πανεπιστημιακές εστίες.
4: Για δικά μας παιδιά, δεν διορίζεται κάποιος.
3: Ο κακοποιός με τη χειροβομπίδα.
4: Αγαπητέ, δεν διορίζεται κάποιος πλέον στην αστυνομία. Πάνε αυτά του Πασόκ και της προηγούμενης περίοδου.
3: Άλλο δεν μπορεί πράγμα, να... εγώ και άλλα μου λέτε εσείς.
4: Μα μου λέτε τα δικά μας παιδιά. Δεν διορίζεται κάποιος στην αστυνομία. Πρέπει να πάει εξετάσεις, σχολή κτλ.
3: Κοιτάξτε, είναι η αστυνομία για τα πανεπιστήμια αυτή. Έτσι.
4: Διορίστηκανε
3: 500.
4: Ναι,
3: όχι
4: δεν...
3: και να είναι.
4: Αντέδρασε πολλοί κόσμος, δεν εφαρμόστηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία και απορροφήθηκαν από άλλους κλάδους της αστυνομίας.
3: Και το κατήγγειλε αυτό. Και εγγράφος.
4: Τι?
3: ο κύριος Κίρτσος, ναι. Δηλαδή τι ψέματα έλεγε ο άνθρωπος.
4: Ο κύριος Κίρτσος.
3: Ναι. Κοιτάξτε, σαν αρτήσεις και θα το δείτε.
4: Ο κύριος Κίρτσος αυτής της περίοδου, της προηγούμενης, ποιας περίοδου. Δηλαδή εσείς...
3: Δεν ενδιαφέρει πιας.
4: Δεν σας ενδιαφέρει.
3: Είναι επώνυμος, δεν είναι κάποιος αυτούς.
4: Και επειδή λέει κάτι κάποιος επώνυμα, πάει να πει ότι είναι σωστό.
3: Γιατί δεν τον διαψεύδουν τότε.
4: Ποιος να διαψεύσει, τι να διαψεύσει. Εκατό πράγματα λένε 100 άνθρωποι κάθε μέρα. Πρέπει όλα να διαψεύδονται. Αξιοπιστία δεν μετράει. Εσείς πριν... Δηλαδή αν εγώ γυρίσω από 15 κόμματα και καταλήξω στο δικό σας, θα μου λέτε είσαι ωραίος επειδή λες τα δικά μου.
3: Ποιος είναι αξιόπιστος τώρα δηλαδή, ο Άδωνης?
4: Κάποιος που δεν έχει αλλάξει 15 κόμματα.
3: Δεν χρέωνε τα δάνεια του κόμματός του και τα έχει φτάσει μισό δισεκατομμύριο.
4: Ποιος μπορεί να είναι αξιόπιστος? Κάποιος που δεν αλλάζει γνώμη επειδή τον πέταξαν έξω, επειδή δεν του δώσαν μερίδιο. Και αποφάσισε ότι από φίλος τώρα είσαι κακός.
3: Τον Άδωνη ποιος τον πέταξε έξω που κάθε τρία...
4: Δηλαδή αυτοί οι δύο υπάρχουν, ο Κίρτσος ή ο Άδωνης.
3: Ορίστε.
4: Ο Κίρτσος ή ο Άδωνης υπάρχει μόνο.
3: Όχι, δεν υπάρχουν.
4: Αυτά είναι τα δύο κριτήρια ή ότι...
3: Δεν αφήνεται την ουσία. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος κρυβόταν στην Πανεπιστημίου...
4: Για μένα η ουσία είναι... Για μένα η ουσία είναι ότι δίνεται σημασία... Λοιπόν, επειδή δεν με ακούτε καθαρά και μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον, θα σας πω αυτό και να κάνετε επίλογο εσείς για να μην κλείσω εγώ.
3: Δεν μιλάτε απάνω μου όμως.
4: Εντάξει, εγώ μιλάω πάνω σας. Η ουσία για μένα...
3: Εδώ υπάρχει κάτι, υπάρχει ηθικό θέμα.
4: Ηθικό θέμα και ουσία...
3: Κάποιος κρυβόταν μέσα στις κριτικές αιστείες μαζί με την οικογένειά του και με χειρομοποίησε πάνω του.
4: Ηθικό θέμα και ουσία για μένα είναι... Αν ο Στάθης από το Σικάγο θα συμμαχίσει και με το διάβολο, αρκεί ο διάβολος εκείνη την εποχή να λέει αυτά που αρέσουν στο Στάθη από το Σικάγο. Αυτό είναι για μένα το ηθικό θέμα.
3: Εγώ συμμαχώ με όποιον έχει δίκιο, όποιον λέει κάτι σωστό κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί καμία ιδεολογία να με δεσμεύσει εμένα, ούτε είμαι διατυχημένος χάρη ιδεολογίας να αφήσω τον άλλο να με δουλέψει εμένα.
4: Σας δουλεύουν περισσότερο από όσο νομίζετε. Να αρχίζετε να... Και ο Τράγκας έλεγε για την Σνούντελ και Στρούντελ και Σνίτσελ και τη Μέρκελ. Και τώρα σφάζονται για τα 10 εκατομμύρια και τα σπίτια στο Μονακό και την κληρονομιά.
3: Ο Τράγκας δεν διαχειριζόταν δημόσιο χρήμα.
4: Δεν γιατί ο ακόμα χειρότερα. Με την ίδια λογική όπως το λέτε.
3: Δεν είναι
4: ακόμα χειρότερα. Με την ίδια λογική, όπως το λέτε.
3: Δεν είναι...
4: Για τον Κίρτσο.
3: Το Τράγκα το γνωρίζω.

0: επειδή βγήκε έξω από τα συμφέροντα. Εσείς τον εμπιστεύεστε. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Είστε ελεύθερος να εμπιστευτείτε αυτούς που μας χρεοκόπησαν και αυτούς που θα μας ξαναχρεοκοπήσουν.
0: Δεν είναι οι μας χρεοκόπησαν ή όχι. Ο Κίρτσος αυτούς που μας χρεοκόπησαν τους ευλογούσε τα γένια τους μέρα νύχτα με τις εφημερίδες. Μα με τρελάνετε τώρα κύριε Στάθη. Χθες ήρθε στην πολιτική ο Κίρτσος.
1: Εγώ είπα ένα...
0: Θα με τρελάνετε και μου λέτε αυτούς που μας χρεοκόπησαν. Τι έγραφε ο κύριος Κίρτσος. Μισό λεπτάκι για τα 500 δις που δημιούργησε. Μισό λεπτάκι. Πού ήταν ο κύριος Κίρτσος παλιά. Πού ήταν ο κύριος Κίρτσος παλιά. Πού ήταν παλιά ο κύριος Κίρτσος και ξαφνικά μου λέτε εσύ εμπιστέψου αυτούς που μας χρεοκόπησαν.
1: Εγώ εξετάζω αν έχει δίκιο αυτό που λέει.
0: Ντροπή σας που δεν εξετάζετε ποιος λέει τι και όχι μόνο τι λέει. Ντροπή κύριε Στάθη. Και ο Χίτλερ μπορεί να πει κάτι σωστό, θα πείτε έχει δίκιο ο Χίτλερ. Και ο Χίτλερ να πει κάτι σωστό, θα πείτε έχει δίκιο ο Χίτλερ.
1: Η μισή Ελλάδα επικαλείται τον άλλον που λέει ότι έφτιαξε η δημόσια υγεία μας από τον Άδωνη. Και βλέπουμε τον Βιλονάκη να τρέχει στη Γερμανία για αποκατάσταση.
0: Το ίδιο κάνετε.
1: Και ο υπουργός προχτές που δύο φορές τον έφυγε. Ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και ο κύριος Σαμαράς που επέλεξε να πάει την κόρη στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Και πού ήταν ο κύριος Κίρτσος όταν η υγεία καταστρεφότανε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τι σχέση έχω. Εγώ εξετάσω κάτι που είπε.
0: Να το θέσω αλλιώς. Ήταν συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας με το δικό σας σκεπτικό. Γιατί ήταν σε αυτόν τον χώρο τόσα χρόνια.
1: Ήταν, συμφωνώ κι εγώ.
0: Και τώρα.
1: Αλλά. Εδώ τώρα τι θα πω, δηλαδή ό,τι λέει ο άλλος, γιατί
0: ναι,
1: που ήταν ο...
0: γιατί παίζει σημασία, ποιος λέει τι.
1: Έχει σημασία ποιος λέει τι, αλλά αυτό εδώ είναι ένα συμπάν που ή το διαψεύδεις ή το επαληθεύεις.
0: Όχι.
1: Η σιωπή είναι ενοχή.
0: Όχι.
1: Τι θα λέμε τώρα.
0: Ούτε είναι ένα συμβάν, ούτε διαψεύδει. Ποιος λέει αυτό, του δίνω σημασία, έχει αξιοπιστία. Ποιος λέει αυτό, άκυρο δεν με ενδιαφέρει για να το λέει, έχει σκοπιμότητα.
1: Εντάξει, πείτε ό,τι νομίζετε. Εγώ εξετάζω.
0: Δεν λέω ότι νομίζω, σας λέω με επιχειρήματα. Λέω τη γνώμη μου με επιχειρήματα, όχι ότι νομίζω.
1: Κανείς δεν μπορεί να με κοροϊδέψει για το ποια ιδεολογία έχει, τι έχει, τι κάνει. Αν κάνει κάποιος κάτι σωστό, οπουδήποτε και να ανοίγει, εγώ θα βγω και θα πω.
0: Άλλο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεσμεύομαι εγώ.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν μπορεί να με κοροϊδέψει.
0: Άλλο να πείτε κάποιο.
1: Να κονομάει και εγώ να είμαι στην απέξω.
0: Άλλο αυτό. Άλλο να πείτε αν κάποιος κάνει κάτι σωστό και ας είναι.
1: Να βάλω παλαμάκια και να πω ζήτω.
0: Καλά, δεν είστε τόσο μη παλαμάκιας όσο νομίζετε. Παλαμάκιας μια χαρά είστε. Αλλά άλλο το να μην.
1: Είμαι παλαμάκιας.
0: Μια χαρά παλαμάκιας είστε. Άμα χρησιμοποιείτε το. Εδώ χειροκροτείτε τον Κίρτσο που πριν λίγο καιρό θα τον βρίζατε τον Κίρτσο και ξαφνικά το χειροκροτείτε και δεν είστε εσείς παλαμάκιας. Άλλο όμως. Βέβαια, εδώ, αύριο μεθαύριο, αύριο θα μου πείτε για το Σαμαρά. Τι ωραία που τα λέει ο Σαμαράς θα μου πείτε. Που όταν ήταν ο Σαμαράς το 12 με το 14 μαζί μιλάγαμε κύριε Στάθη.
1: Εάν πει κάτι σωστό.
0: Ανίκανο τον ανεβάζατε, ανίκανο τον κατεβάζατε.
1: Εάν πει κάτι σωστό, γιατί να μην το. Δηλαδή τι είμαι, βλάκα.
0: Όχι, έχετε σκοπιμότητα. Έχετε σκοπιμότητα.
1: Όχι, δεν έχω καμία σκοπιμότητα, δεν έχω καμία ανάγκη.
0: Έχετε κύριε Στάθη, έχετε.
1: Δεν έχω ανάγκη από κόμματα για να ζήσω εγώ.
0: Δεν έχει σημασία εδώ πέρα, κανένας μας δεν έχει ανάγκη από κόμματα για να ζήσει. Συζητάμε.
1: Μην το λέτε αυτό, ουρά κάνουν για να προληφθούν στην ομάδα αλητείας.
0: Ωχ Θεέ μου, σιγά τον πολύ κόσμο
1: που έχει. Και τους πληρώνουμε εμείς. Μην το λέτε αυτό.
0: Κύριε Στάθη, να αρχίσετε λίγο να. Έχουμε παρελθόν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουμε πορεία στη ζωή μας και διαδρομή. Για μένα η πορεία και η διαδρομή του κάθε ανθρώπου μετράει. Για σας όχι. Αρκεί να λέει κάτι που εκείνη την ώρα το βρίσκεται εσείς σωστό.
1: Εντάξει.
0: Άμα δεν σας νοιάζει η πορεία και η διαδρομή κάποιου στη ζωή του και σκέφτεστε μόνο αν συμφωνείτε με αυτό που είπε εκείνη την ώρα και τον έχετε ψηλά, εντάξει. Αν είναι αυτό το κριτήριό σας, εγώ ίσα ίσα. Σας λέω στα ίσα κάτι που ίσως να μην σας έχει πει άλλος. Άλλο. Άλλο να πείτε ότι ένας που διαφωνείτε πολιτικά έχει δίκιο να το αναγνωρίσετε, αυτό είναι και έντιμο πολιτικά. Άλλο όμως να αδιαφορείτε για την πολιτική διαδρομή των ανθρώπων και να λέτε δεν πειράζει που έκανε αυτά στο παρελθόν.
1: Όλοι δεν αδιαφορούν για την πολιτική διαδρομή και γενικά και για την οικογενειακή του διαδρομή. Και
0: εξαρτάται κύριε Στάθη, εξαρτάται, επαναλαμβάνω. Όχι κύριε Στάθη, δεν είναι έτσι.
1: Πόσα μαθήματα πέρασε ο Κυριάκος στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

0: Πού έπιασε δουλειά ο Κυριάκος όταν τα βρήκε σκούρα στον ιδιωτικό τομέα? Όλοι τα ξεχνάτε αυτά.
1: Κανένας δεν ξεχνάει. Όση ώρα μου τα λέγατε αυτά, σας είπα κάτι. Οι άλλες φορές που έχουμε μιλήσει, ξαφνικά με το που μου είπατε τη λέξη Κίρτσος, μου χτύπησε ο διακόπτης.
0: Εκεί που τον συμφέρει.
1: Όχι. Αυτό είναι δικό σας, δεν θα το φορτώσετε σε άλλους. Και των περισσότερων ίσως. Δεν θα το φορτώσετε σε όλους. Και στην τελική να σας πω κάτι. Αν θέλετε να λέγεστε διαφορετικός από τους άλλους, πρέπει να λειτουργείτε και διαφορετικά.
0: Λειτουργώ αυτόνομα εγώ.
1: Έγινε, κύριε Στάθη.
0: Διατηρώ το δικαίωμά μου να κάνω κριτική και σε αυτό που υποστηρίζω. Πόσοι το κάνουν αυτό?
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι προσωπικοποιημένο άτομο, δεν είμαι κομματοποιημένο.
1: Εντάξει, κύριε Στάθη.
0: Καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, με χαρά να τα πούμε από Δευτέρα. Συγγνώμη, αλλά πιέζει ο χρόνος.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.

Έλεγα ότι θα διάβαζα μηνύματα, ότι θα έβγαζα τον κύριο Χρήστο να κάνει την παρέμβαση, ότι θα μιλάγαμε και με τον γραφέα και ο χρόνος υπήρχε για να γίνουν όλα αυτά, αλλά κράτησε πάντα ο χρόνος με δική μου ευθύνη, πολύ περισσότερο η συνομιλία λόγω της διαφωνίας που είχαμε με τον κύριο Στάθη από το Σικάγο. Γραφέα, σας χρωστάω προτεραιότητα. Την επόμενη φορά που θα καλέσετε να το πείτε ότι δεν πρόλαβα να σας φιλοξενήσω, να το πείτε στην Ειρήνη για να σας δώσω προτεραιότητα. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο.

μια φωνή σαν βιολοντσέλο. Απόλυτη. Δεν έβρισκες το παραμικρό λάθος στην ερμηνεία της. Ναι, η μεταξουργιώτησα ήταν ανεπανάληπτη. Μπορεί να γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας το 1920. Μπορεί 2 χρονών να χάνει τον πατέρα. Αυτό ήταν και η αφορμή που η οικογένεια, η μάνα δηλαδή, μετακομίζει στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στον Άγιο Παύλο. Εκεί λοιπόν, επί της Λιωσίων, ήταν το σπίτι τους. Η μάνα και η Ελευθερία παραδουλεύτρα για να εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Και η Ιωάννα με τη μαγική φωνή από 8 χρονών συμμετέχει στη χοροδία της ενορίας του Αγίου Παύλου.

Και αυτή η συμμετοχή δεν ήταν μικρό πράγμα. Από εκεί, από την ενορία, κάποια στιγμή την ανακαλύπτουν. Και αυτή που την ανακαλύπτει, η τραγουδίστρια του Ελαφρού Τραγουδιού, η Αγγέλα Ηλικιαρδοπούλου, η οποία τότε εργαζόταν στη Μάντρα του Αττίκου. Πέρι Ιωάννας Ουνολόγος, και εμείς τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά προλάβαμε και την απολαύσαμε. Ήταν μαζί διασκέδαση και κατάνοιξη. Το φαινόμενο Γεωργακοπούλου δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναβρεθεί στο ελληνικό πεντάγραμμο.

0: Θα σας διαβάσουμε λοιπόν αυτό το ολότελα παράξενο κορίτσι, αυτό το βιολοντσέλο, αυτή τη λυτή παρουσία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και ας την ψάξουμε μέσα από μια ανεπανάληπτη συνέντευξη που είχε δώσει σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο μου, τον Πάνο τον Γεραμάνη, εδώ και 19 χρόνια.
1: Αυτό έγινε στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου μας έλεγε ο αξέχαστος Πάνος Γεραμάνης ότι η πορεία της στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι έκλεισε φέτος τα 60 χρόνια. Σήμερα μπορούμε να τα μετρήσουμε 79. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η αρχόντισσα του Πάλκου και της δισκογραφίας, νίκησε τον πανδαμάτορα χρόνο. Έτσι μας έλεγε τότε. Έζησε όλες τις εποχές με τις εξελίξεις του ελληνικού τραγουδιού. Άρχισε να ηχογραφεί με βακελίτη, δηλαδή με πλάκες γραμμοφόνου 78 στροφών. Πέρασε στις 45 στροφές με τα αθάνατα δισκάκια, συνέχισε με τα long play, δηλαδή 33 στροφών, και τώρα ηχογραφεί laser, πράγμα που σημαίνει τα CD. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα πραγματοποιεί νυχτερινές εμφανίσεις στο λαϊκό Πάλκο και χειροκροτείται. Σας θυμίζουμε ότι μιλάμε για το 1997.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που συνυπήρξε με τα ιερά τέρατα του Ρεπέτικου, το Σταλάκι του Περπινιάδη, το Μάρκο, το Στράτο, το Τζαουσάκι, το Τζιτσάνι, το Χιώτη, το Μιτσάκι, το Μπέμπι, το Γούναρη και τόσους άλλους, φορτωμένη με επιτυχίες και αναμνήσεις 60 χρόνων, ανακαλύπτει στα νέα ότι ο ήρωας του θρυλικού τραγουδιού της, Τρελός Τσιγκάνος, ήταν υπαρκτό πρόσωπο και αντάρτης του Ελλάς. Η σκέψη της γυρίζει συνεχώς στα παλιά, τα ευτυχισμένα χρόνια της ζωής της και του λαϊκού τραγουδιού. Θυμάται με πολύ συγκίνηση ότι ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι και στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο στο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη. Ήταν κορίτσι, 16 χρόνων. Με θάρρος άρχισε να τραγουδά τη Σμυρνιά του Βέλα και τη Χρυσίνα του Σέμψη. Τα δύο πρώτα τραγούδια της. Αυτά ήταν. Η βυσσινή ετικέτα που κόλλησαν στο κέντρο του δίσκου των 78 στροφών έγραφε το όνομά της. Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ήταν άνοιξη του 1938. Ποιο κορίτσι στην ηλικία της δεν θα ήθελε στα αλήθεια να πάρει το χρήσμα της λαϊκής τραγουδίστριας. Η μικρή Ιωάννα μόλις τραγούδησε και τελείωσε τις ηχογραφήσεις των δύο πρώτων κομματιών της, έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της και του μεγαλύτερου αδερφού της, του Γιώργου, που την περίμεναν έξω από το στούντιο της Ριζούπολης για να της δώσουν συγχαρητήρια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

επιστροφή στην συνέντευξη που είχε πάρει στον Μάνο του Γεραμάνη εδώ και 17 χρόνια. Μάλλον εδώ και 19 χρόνια. Και εδώ να προσθέσω ότι εκεί στην χοροδία του Αγίου Παύλου την ανακαλύπτει η Αγγέλα Ηλικιαδοπούλου. Και τη λέει, η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνεις όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσες θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα. Αυτό της είχε πει η Λικιαδοπούλου μόλις την πρωτοάκουσε. Σε λίγο καιρό στο τραγούδι μπαίνει με τη βοήθεια του συνθέτη και μαέστρου του Γιάννη του Βέλα, στον οποίο τη σύστησε η Λικιαδοπούλου. Με το Βέλα, ανήλικη ακόμα, 14 χρονών, και γι' αυτό συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ηχογράφησε το 1938 τα δύο πρώτα της χασάπικα, τη Μηνιά και τη Χριστίνα. Πάμε όμως πίσω σε αυτή τη λίγα ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον αγαπημένο μου φίλο και παλαιό συνάδελφο, τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη. 60 χρόνια από τη στιγμή που είχε πρωτοεμφανιστεί το 1997 δίνει τη συνέντευξή της στον αείμνηστο συνάδελφο.

Χρόνια δύσκολα, ταραγμένα, αλλά και χρόνια ευτυχισμένα με επιτυχίες μεγάλες. Εκατοντάδες σελίδες από το βιβλίο της ζωής της συγκρατεί στη σκέψη της και αφηγείται με θαυμαστό τρόπο σήμερα γιαγιά με δισέγγωνα η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η ερμηνεύτρια σύμβολο για το λαϊκό τραγούδι, μία από τις πιο ιστορικές μορφές, ένας μύθος του ρεμπέτικου και της λαϊκής μας μουσικής. Φορτωμένη με χίλια και πλέον τραγούδια που σημάδεψαν επί δεκαετίες την ελληνική μουσική πραγματικότητα και τα τραγουδάμε μαζί της μέχρι σήμερα. Γιατί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου δεν το βάζει κάτω. Με δύναμη νεανική και αδάμαστη ψυχολογία βγαίνει στο πάλκο και ερμηνεύει τις αθάνατες επιτυχίες της. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου είναι η τραγουδίστρια της Τριλικής Γερακίνας, της Ψαροπούλας και εκατοντάδων τραγουδιών των Τούντα, Σέμψη, Γκόκου, Τσιτσάνη, Χιώτη, Μιτσάκη, Παπαγιωάννου, Γούναρη και άλλων κλασικών του ρεμπέτικου, του νησιώτικου αλλά και του ελαφρού ρεπερτορίου. Ένα γεγονός πάντως που κάνει περήφανη τη δημοφιλή τραγουδίστρια είναι ότι η ίδια έχει γράψει στίχους και μελωδίες λαϊκών τραγουδιών όπως το «Τρελέ Τσιγκάνε», «Σ' αγαπώ», «Φυσάει ο μπάτης», «Εξωτικές σιρήνες».

0: σύντροφο και πάλι στη συνέντευξη που δόθηκε σε ένα μικρό γραφείο παλιού αρχοντικού, όπου στεγάζεται, στεγαζότανε μάλλον, το ρεμπέτικο στέκι το Απτάλικο. Εκεί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας ξετυλίγει τις αναμνήσεις της.
1: Γεννήθηκα στον πύργο της Ηλίας και σε ηλικία 2 χρόνων έχασα τον πατέρα μου. Η οικογένειά μου ήρθε στην Αθήνα. Η μητέρα μου, 2 αδέρφια και 1 αδερφή μου εγκατασταθήκαμε σε ένα σπίτι στα Θυμαράκια, επί της Λιωσίων. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Η μητέρα μου εργαζόταν σαν παραδουλεύτρα όπου έβρισκε για να μας εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Όταν έφτασα τα 8 μου χρόνια και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο στον Άγιο Μελέτιο, συμμετείχα στην παιδική χοροδία του Αγίου Παύλου. Ψάλαμε τις Κυριακές και τις γιορτές. Εμένα μου άρεσαν πολύ οι ψαλμωδίες και τα τροπάρια και ανέβαινα στο ψαλτήρι.
0: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας επισημαίνει σε αυτό το σημείο ότι πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες της προπολεμικής περίοδου, αλλά και αργότερα, ξεκίνησαν από ψαλτήρι και το θεωρούσαν το πρώτο τους σχολείο. Για τον απλό λόγο ότι υπάρχει άμεση σχέση της βυζαντινής μουσικής με το λαϊκό τραγούδι.

Μέχρι των αγοριών της Γολοδίας του Αγίου. Μεταξύ των αγοριών της Γολοδίας του Αγίου Παύλου, θυμάται η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ήταν και ο μικρός.

εποχής και η Ιωάννα τραγουδούσε. Όταν τελείωσε, η Αγγέλα της είπε: «Η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνει όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσε θαυμάσια να τραγουδίζεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα». Και από εκείνη τη στιγμή ανοίγει ο δρόμος του λαϊκού τραγουδιού για τη μικρή Ιωάννα των Θυμαρακίων.

0: επιστροφή σε εκείνη τη λίγη ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα δείχνει το 1997 και που η ίδια η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας κάνει ένα οδηπορικό ζωής στον συνάδελφο τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη.
1: Ενώ όλα έδειχναν ότι ο δρόμος προς την επιτυχία ανοιγόταν διάπλατα για τη μικρή Ιωάννα, ένα πλαφόν σκίασε τα όνειρα και τις ελπίδες της νεαρής τότε Γεωργακοπούλου. Η φωνή της άρεσε, τα δύο τραγούδια ήταν ωραία, αλλά η εταιρεία Columbia έβαζε όρο ότι για να κάνει ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια τις επόμενες ηχογραφήσεις έπρεπε να πουλήσει πάνω από 1000 δίσκους. Και εδώ αρχίζει ένας νέος γολγοθάς για την τραγουδίστρια και τη μητέρα της Ελευθερία, η οποία όταν τελείωνε τις δουλειές σε ξένα σπίτια, πουγάδες, καθάρισμα και πλύσιμο των σκαλιών, παρότι ήταν κατάκοπη, γέμιζε μια τσάντα με πλάκες γραμμοφόνου της κόρης της και πήγαινε πόρτα-πόρτα και μαγαζί-μαγαζί για να τους πουλήσει. Κατάφερε και ξεπέρασε τα 1000 κομμάτια. Όμως, μάνα και κόρη, ύστερα από αυτή την επιτυχία των πωλήσεων, μάταια περίμενα να τους καλέσει η εταιρεία για να συνεχίσει η Ιωάννα τις ηχογραφήσεις.

Τότε πληροφορήθηκαν ότι ο Δημήτρης Σέμψης, η Σαλονικιός, αυτός ο μεγάλος μουσικός, εκφράστηκε με όχι καλά λόγια για τη Γιώργα Κοπούλου. «Τι να το κάνουμε αυτό το γάτι», είπε. Είχε πάρει αφορμή από το γεγονός ότι στα δύο πρώτα τραγούδια η φωνή της ήταν πρίμα λόγω της μικρής ηλικίας της. Το σκηνικό όμως άλλαξε ξαφνικά. Η κυρία Ελευθερία ειδοποιήθηκε από την Κολούμπια να πάει με την κόρη της στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λικούργου στα Χαυτεία. Έπειτα από μια συζήτηση με τους υπεύθυνους τεχνικούς, άρχισαν πρόβες και στη συνέχεια νέες ηχογραφήσεις. Στα τέλη του 1938 ηχογραφώ τα τραγούδια του Τούντα. «Τα τσόκαρά σου φόρεσε», «Ατσιγκάνα Μανταλένα», «Το Μπουρλίκα» με το Στράτο Παγιουμτζή και τον Στέλιο Κυρομίτη, και αμέσως μετά ένα τραγούδι που μου έγραψε ο Νίκος Γούναρης που λεγότανε «Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα». Τώρα λοιπόν πατάω σταθερά, γιατί η δεύτερη μεγάλη παρτίδα των τραγουδιών μου γίνονται επιτυχίες και πουλούν χιλιάδες δίσκους. Οι αποδοχές από τη δισκογραφία προπολεμικά είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές για την Ιωάννα, η οποία το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να ανταποδώσει στη μητέρα της Ελευθερία τις θυσίες που έκανε για αυτήν μέχρι να σταθεροποιηθεί στην τόση δύσκολη δουλειά της.

Επειδή γίνεται λοιπόν μεγάλη, χιλιάδες δίσκοι, και η μικρούλα Ιωάννα αρχίζει να μπαίνει στη μεγάλη λεωφόρο της καταξίωσης. Επόμενο μέλημα, η οικογένεια. Και ένα μεσημέρι που είχε πληρωθεί τα ποσοστά δηλαδή από την εταιρεία, γυρνάει στο σπίτι και λέει στη μάνα της: «Μάνα, από σήμερα σταματάνε τα ξενοδουλέματα, σταματάνε και οι μπουγάδες». Η ζωή της οικογένειας αλλάζει ασφαλώς προς το καλύτερο. Για την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, στα τέλη του 39, έχει ήδη αρχίσει να ανοίγεται ο μεγάλος δρόμος προς τη δόξα και την επιτυχία. Ενώ πληθαίνουν οι ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η Ιωάννα κάθεται για πρώτη φορά, και είναι η πρώτη τραγουδίστρια που το τολμά, στο πάλκο του Κέντρου Δάσος, στο Βοτανικό, με Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Παγιουμτζή, Καλέργη και Τουρκάκη. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται στην Όαση, στο Περιστέρι, με Μανώλη Χιώτη, Στεφανάκη, Σπιτάμπελο, Σπαγκαδόρο και Γοζαδίνο. Ένα από τα τραγούδια της, μια προσωπική πολύ μεγάλη επιτυχία, που το συνέθεσε η ίδια και το στιγούργησε η ίδια, ήταν ο Τρελός Τσιγκάνος, για τον οποίον υπάρχει μια μικρή ιστορία.

τρελός τσιγκάνος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε κι αυτός για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Γερμανούς κατακτητές. Δυστυχώς όμως πληρώσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από το SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα, έλεγε η ίδια, στα τέλη του 1943. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο, τον Βασίλη Τσάνη. Αντεκλήσεις και πολλές συζητήσεις. Λέει επίσης, ο Τσισάνης το έπαιξε με τον μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης, που έγραψε τη μουστιγή για την θρυλική Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσισάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνες δικό που μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τραλού τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μία κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Και άρχισε να ψιθρίζει τα λόγια. «Τραλέ τσιγκάνε, για που τραβάς, μέσα στη νύχτα μόνος που πας, ο χωρισμός σου είναι καημός, μέσα στην καρδιά μου παντοτινός. Μη φεύγεις μόνος και βιαστικός, σαν να σου ξένος περαστικός. Σκλάβα σου με έχεις παντοτινά, πάρε και μένα στα μακρινά. Τραλέ τσιγκάνε, τι με κοιτάς, έρημη μόνη με παρατάς. Πάμε τσιγκάνε, πριν την αυγή, θα έρθω μαζί σου και όπου βγει».

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται, ο Βασίλης Τσιτσάνης λίγο πριν από το 1970 της είχε προτείνει να της δώσει έναν δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με το «Τρελό Τσιγκάνο» και το «Φυσάει ο Μπάτης», που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γιώργα Κοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός Βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική. Ο Τσιτσάνης μαζί με τους Σιώτη, Παπαϊωάννου και Μιτσάκη κράτησαν το λαϊκό μας τραγούδι γνήσιο, ελληνικό, τη στιγμή που άλλοι συνθέτες θησάβριζαν πλασάροντας για λαϊκή μουσική ινδικές και αραβοτουρκικές μελωδίες.

1950 η Ιωάννα Γεωργακοπούλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη να τραγουδά με τον Νίκο Γούναρη στο Grecian Garden, αθηναϊκή γωνιά. Όταν ο Νίκος Γούναρης αρρωσταίνει και δεν μπορεί να εργαστεί, η Ιωάννα απαιτεί να βγάζουν το πρωί από τη χαρτούρα μερτικό και για τον Νίκο Γούναρη. Αυτή η στάση της Ιωάννας συνεχίζεται σε όλη της την πορεία. Πάντα θέλει να βοηθάει όσο μπορεί συναδέλφους της που έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόθυμη αφιλοκερδώς να τραγουδήσει και το έχει κάνει πολλές φορές για ανήμπορους συναδέλφους της. Αφιερώνω με την ψυχή μου, λέει η Ιωάννα, την απόψινή βραδιά στους νέους και τις νέες που ήρθαν εδώ να ακούσουν αυθεντικά λαϊκά τραγούδια. Πριν αρχίσει να τραγουδά από το πάλκο του Απτάλικου, όπου τη συνέοδευε ο Γιάννης Λεμπέσης με την ορχήστρα του. Και τόνισε: «Χαίρομαι να βλέπω τέτοια παιδιά, διαμάντια, που δείχνουν τόση αγάπη στο λαϊκό τραγούδι. Μακάρι να είστε πάντα κοντά μας και με κάθε ειλικρίνεια κάνω μία παράκληση. Μακριά από τα φωνικά ναρκωτικά». Ύστερα από αυτά τα λόγια άρχισαν τα όργανα και τα τραγούδια. Είχε τόσο διάθεση η Γεωργακοπούλου που κάθε λίγο ο κόσμος σηκωνόταν από τις καρέκλες και χειροκροτούσε. Τραγούδισε την Ψαροπούλα, Στορκίζομαι στο κύμα, τη Γερακίνα, τον Κοπολογάκι, Αργό Σβήνης Μόνη, Ψηλή Βροχούλα Έπιασε, Νύχτες Μαγικές, Τρελέ Τσιγκάνε και άλλες πολλές επιτυχίες.

Θα τραγουδώ μέχρι τη στερνή μου ώρα. Ακόμη και στο σπίτι μου, όταν μένω μόνη, τραγουδώ παλιά τραγούδια μου. Ό,τι μου ήρθε εκείνες τις στιγμές. Ο Πάνος ο Γεραμάνης, ο αξέχαστος, μας έλεγε ότι τα τελευταία 15 χρόνια, και μας το έλεγε 19 χρόνια πριν. 19 και 15 σημαίνει σχεδόν 30 χρόνια πριν, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου εμφανίζεται σε συναυλίες και σε μικρά κέντρα, όπου φωλιάζει το κλασικό ρεμπέτικο και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Συνεργάζεται με ένα πιστό του ρεμπέτικου τραγουδιού, σήμερα το Γιάννη Λεμπέση, που παίζει μπουζούκι και γράφει τα δικά του τραγούδια. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου τον εκτιμά ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη. Λέει: «Τον ξεχωρίζω, γιατί στο παίξιμό του και στη τραγούδια του κυριαρχεί το ύφος και το χρώμα του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Γι' αυτό προτιμώ να με συνοδεύει με το μπουζούκι του τα τελευταία χρόνια». Ο Λεμπέσης γράφει και όμορφα τραγούδια. Το κομμάτι του «Η σπίθα γίνεται φωτιά» είναι πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Φορτωμένη με χιλιάδες αναμνήσεις, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου σήμερα είναι ευκατάστατη και ζει άνετα σε ένα διαμέρισμα στην οδό Σωζοπόλεως 7. Αυτό μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997. Κοντά της ζούσαν τότε η Ειρήνη και η Μαρία.

Πηγόταν πολύ συχνά σε συγγενείς και φίλους. Χρόνια ολόκληρα δίπλα στο Μανώλη Χιώτη αισθανόμουν μια σιγουριά. Γιατί στο χαρακτήρα του συνδύαζε τις αρετές και τα προτερήματα του καλλιτέχνη και του καλού ανθρώπου. Ήταν λεβέντης με όλη τη σημασία της λέξης. Κοντά στο Χιώτη όμως, η Γιώργα Κοπούλου θυμάται με συγκίνηση και θαυμασμό και έναν άλλο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, που τον ζήλευαν ακόμη και ο Χιώτης με τον Τσάνι, τον Δημήτρη Στεργίου ή Μπέμπη. Αυτός ήταν υπέροχος, ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού. Έτσι τον αποκαλούσαν όλοι οι μεγάλοι. Μάρκος, Χιώτης, Τσιτσάνης, Μιτσάκης, Παπαϊωάννου. Χάθηκε πολύ νέος. Δυστυχώς, από το ποτό. Σε μία κουβέντα που είχαμε μου είχε πει: «Ιωάννα, μην προσπαθείς να μου δώσεις ελπίδες. Είμαι ξεγραμμένος». Είχε πάρει δρόμους. Δρόμους τέτοιους χωρίς επιστροφή. Κρίμα. Κρίμα τέτοιο παιδί. Τέτοιος καλλιτέχνης.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ευκαιρία να μάθουμε λίγα πράγματα για ένα τραγούδι της, το Τρελό Τσιγκάνο, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το τραγούδι αυτό αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στον αξέχαστο φίλο μας, τον Πάνο του Γεραμάνη.

0: συνέντευξη στα Νέα του 1997. Όταν ο Τσιγκάνος, μας λέει η Ιωάννα, ήταν υπαρτό πρόσωπο, ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε για αυτός για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Γερμανούς. Δυστυχώς όμως πλήρωσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από τα SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα στα τέλη του 1943.
1: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο τον Βασίλη Τσιτσάνη, αντεκκλήσεις και πολλές συζητήσεις.

Μας λέει επίσης η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ο Τσιτσάνης το έπαιξε με το μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης που έγραψε τη μουσική για τη θρυλική ταινία Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσιτσάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τρελού τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μια κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται ο Βασίλης Τσιτσάνης, λίγο πριν από το 1970, της είχε προτείνει να της δώσει ένα δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με τον τρελό τσιγκάνο και το φυσάει ο Μπάτης, που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γεωργακοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική.

Και εδώ που τα λέμε φανερώνει και το ήθος. Ήθος εποχής και ατόμων. Και βλέπει κανείς ότι τα μεγάλα δημιουργήματα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Ιστορίες αληθινές, οι οποίες γίνονται θέματα για τους δημιουργούς. Όπως έλεγε κάποτε ο Μητσάκης, πρώτα έχω την εικόνα, μετά ξέρω το γεγονός και μετά τα δάχτυλα πάνε μόνα τους. Αυτό συμβαίνει στα τραγούδια που γεννάω εγώ. Στα τραγούδια που μου φέρνουν τους στίχους, εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Σου φοράνε κάποιες μικρές χειροπέδες, αλλά από την άλλη το αποτέλεσμα, άμα πετύχει ο γάμος, είναι ανεπανάληπτο.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ας ακούσουμε όμως και την άποψη του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη και ταυτόχρονα γνήσιου λάτρη του ρεμπέτικου, του φίλου μου του Κώστα του Φέρη. Η γνώμη του ακούστηκε στο Ρεμπέτικο Φόρουμ το 2005 και μας λέει ο αγαπητός Κώστας: «Μπρε παιδιά, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το αγάπη που έγινε λίγο μαμαχαίρι είναι κατοχυρωμένο στην ΑΕΠ, Χαλκιδάκης, Τσιτσάνης για τη μουσική, Μιχάλης Κακογιάννης για τους στίχους. Πολλές φορές δεν βάζουν το όνομα του Τσιτσάνη στους δίσκους». Και ήμουν παρόν σε ένα τηλεφώνημα διαμαρτυρίας του Τσιτσάνη στην τότε CBS, που ακολούθησε ένα τηλεφώνημα στον καλοσυνάτο Μάνο Χατζηδάκη.

0: πραγματικότητα το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία Στέλλα. Και ο Χατζηδάκης συνεργάστηκε στενά με τον Τσιτσάνη που ήταν και ο εκτελεστής των τραγουδιών. Για να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη.
1: Για το συγκεκριμένο τραγούδι ο Χατζηδάκης θέλησε να δανειστεί, εντός εισαγωγικών βέβαια, μια μελωδία του Τσιτσάνη. Και ο Τσιτσάνης του πρότεινε για τον τρελό τσιγκάνο. Αυτό το κομμάτι του πρότεινε, δηλαδή «Τρελέ τσιγκάνε, για που τραβάς». Ο λόγος ήταν περίπλοκος. Ο Τσιτσάνης, αν ύποπτο χρόνο, είχε χαρίσει τον τρελό τσιγκάνο στην Ιωάννα Γεωργακόπουλου. Να κάνουμε μία παρένθεση εδώ. Η Ιωάννα εισπράττει μέχρι σήμερα τα δικαιώματα τσιγκάνου, μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997 στην εφημερίδα Τα Νέα, και αρνείται να επιστρέψει το τραγούδι στο όνομα του Τσιτσάνη. Φαίνεται λοιπόν πως για να της το χαρίσει συνέτρεχαν δύο λόγοι. Πρώτον, η τραγουδίστρια ήταν φίρμα και του κάνει τη χάρη να το τραγουδήσει. Δεύτερον, ο Τσιτσάνης δεν πίστευε στην εμπορικότητα του τραγουδιού και έτσι έβγαζε τζάμπα την υποχρέωση. Έλαντε όμως που ο τσιγκάνος έγινε σουξέ και ο Τσιτσάνης το σκύλο μετάνιωσε. Έτσι βρήκε την ευκαιρία που του δώσε ο Χατζηδάκης, του δώσε και το δικό του μοτίβο να το κατοχυρώσει τώρα στο όνομά του. Η συμφωνία κλείστηκε και ο Χατζηδάκης έγραψε ένα δικό του τραγούδι που χρησιμοποιεί στα πρώτα μέτρα τη μελωδία του τσιγκάνου. Εξάλλου, δεν είναι η μόνη φορά που ο Μάνος έκανε επώνυμα δάνεια, επίσης εντός εισαγωγικών, που στη μουσική λέγονται και τιμητικές αναφορές. Παρέβαλε λόγου χάρη νότα-νότα το ματωμένο γάμο. Τώρα είναι η φούλα μου χρυσή, στο νικάκι τη βαρκούλα, η γλυκιά μου μαριγούλα κτλ. Ή βάγια κοντίος.

0: Κανένας δεν ξέρει ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Μιλάμε για τον τρελό Τσιγκάνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δημιουργία ή συνδημιουργία του Βασίλη του Τσιτσάνη μαζί με την Ιωάννα. Όπως επισήμως και σύμφωνα με την ΑΕΠΗ και η στίχη και η μουσική ανήκουν στην αείμνηστη Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η οποία επέμενε ότι το τραγούδι είναι δικό της, εμπνευσμένο από μια εικόνα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και όχι χαρισμένο σε αυτήν από τον Τσιτσάνη.
1: Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1946. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ισχυρίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή «Βία Αγίων» της Μαλβίνας Κάραλη ότι το 1955 ο τότε πανίσχυρος Βασίλης Τσιτσάνης, χωρίς καμία συνεννόηση με τη Γεωργακοπούλου, πούλησε τη μελωδία στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος βασίστηκε σε αυτήν για να δημιουργήσει το «Αγάπη που γίνες δικό μου μαχαίρι». Όταν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου πήγε στον κινηματογράφο και παρακολούθησε την ταινία «Στέλλα» του Κακογιάννη, όπου ακούγεται το ανωτέρω τραγούδι, αντελήφθη την εις βάρος της κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Έτρεξε αμέσως τον Τσιτσάνη να ζητήσει εξηγήσεις. Όμως ο Τσιτσάνης, αντί να προσπαθήσει να την κατευνάσει και να τα βρούνε, την έβρισε με τα χειρότερα λόγια. Η συνέχεια δόθηκε στα δικαστήρια, όπου, όπως ήταν φυσικό, δικαίωσαν την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και της παραχώρησαν μεγάλο τμήμα των πνευματικών δικαιωμάτων του «Αγάπη που γίνες δικό μου μαχαίρι». Όμως αυτή η κόντρα ανάμεσα στους δύο μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες μόνο ζημιά έκανε στην ελληνική μουσική δημιουργία.

0: κάτι πέραδο του χρόνου τα βρήκανε, συνεννοηθήκανε και ξανασυνεργάστηκαν. Βέβαια, το άστρο της Μεγάλης Ιωάννας από τα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχισε να τρεμοπέζει. Τα τελευταία χρόνια την βρίσκαμε σε πανέμορφα πάλκα μικρών μαγαζιών όπως το Απτάλικο και κοντά στον συνθέτη το Γιάννη το Λεμπέση. Εδώ αγαπημένοι μου, κλείνει το διπορικό μας απόψε το βράδυ ή μάλλον η πρώτη μας αναφορά στη Μεγάλη Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Από μένα, από τις συνεργάτιδες μου, την κυρία Μαρία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα, αλλά ναι, έφτασε η ώρα να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.